55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

These beautiful things that I've. Ακού κόσμος 938. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ.

it was. Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή σας εβδομάδα. Εδώ στο κόσμο λοιπόν, να δούμε πώς έχει σήμερα η επικαιρότητα. Σε μια εβδομάδα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και για την δική μας την περιοχή. Το λέω διότι στο τέλος του μήνα, δηλαδή Παρασκευή 30 και βεβαίως και τις μέρες που ακολουθούν, 31 κτλ, έχουμε την συνάντηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με, αν θέλετε, αιχμή στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, με αυτή την καθαρά γραμμή. Εδώ στην Ρόδο οι εργασίες θα γίνουν στο παλάτι του Μεγάλου Μαγιστρού. Εκτιμάται ότι περίπου 100 περιφερειάρχες αλλά και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα βρεθούν στο νησί μας. Επίσης αύριο αναμένεται η διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Φυσίο. Έχει γεμίσει ο Τσίπρας με διάφορα διαφημιστικά όλα τα social media. Κάπου έχουμε χαθεί σχετικά με τους απάτριοι όταν τελικά φεύγουν ή δεν φεύγουν από την Κάρπαθο. Εάν τελικά είναι αντίδραση ή απάντηση στην γαλάζια σημαία και στα όσα γαλάζια ουσιαστικά υποστηρίζει ο Ερντογάν. Με αφορμή και τις δηλώσεις του αρχηγού ΓΕΑ, δηλαδή του Γενικού Επιτελείου της Αεροπορίας, του Δημοσχένη Γρηγοριάδη. Μεγάλη συνάντηση και για την λειψιδρία το Σάββατο στο νησί μας. Με την παρουσία πολιτικών παραγόντων, επίσης καθηγητών, λειψιδρία, νησιωτικότητα. Διευκρινήσεις από τον Δήμο της Ρόδου σχετικά με τα ντρόνς και με τη μεσαιωνική πόλη. Τι παρατηρεί κανείς, ότι ακόμη βηματάκια στο πουθενά κάνουμε. Και βεβαίως ξεκινάμε την μόνη θετική σημαντική είδηση της ημέρας. Αυτή η προσπάθεια για νέο deal, δηλαδή νέα συμφωνία για την ειρήνη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αλλά και του Ιράν, με βάση τις νέες δηλώσεις που γίνονται από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Από τα παράδοξα, από τα περίεργα, αυτά τα οποία συμβαίνουν σε επίπεδο βεβαίως του θανατηφόρου τροχαίου εδώ στην περιοχή μας, με αφορμή αυτά τα οποία καταγγέλθηκαν για κάποια στοιχεία τα οποία επιχειρεί, αναζητώντας δηλαδή συνυπεύθυνους ή αναζητώντας θύματα για να διαγράψει ο κατηγορούμενος για αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, και βεβαίως οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου, από ό,τι φαίνεται αποχωρεί δηλαδή από τα δημόσια πράγματα, από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου, ο Ηλίας Τσέρκης, ο οποίος διεκδικεί πλέον τη θέση του Προέδρου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, και βλέπω να κινεί μια παράταξη. Δόθηκε η σχετική αναφορά σήμερα στη δημοσιότητα από τον Μάριο Κλονάρη, ο οποίος καταγράφει αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται για την ενίσχυση και του νοσοκομείου της Ρόδου και βεβαίως υπογράφει σήμερα ως υποψήφιος πρόεδρος για τον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου. Εμείς θα ξεκινήσουμε από την πολιτική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε από μια σημαντική εκδήλωση, η οποία είναι προγραμματισμένη σήμερα για την πόλη της Ρόδου από το ΠΑΣΟΚ, όπου σήμερα περιμένει στο νησί μας την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Και βεβαίως θα έχουμε τη δυνατότητα, πέραν από το τι ουσιαστικά και πώς θα κινηθεί η κυρία Αποστολάκη σήμερα, να δούμε και κάποια θέματα τα οποία αφορούν την τρέχουσα επικαιρότητα. Το λέω διότι έχουμε από ό,τι φαίνεται εξελίξεις σε σχέση με την υπόθεση αναζήτησης της αλήθειας σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το λέω διότι διαβάζω από το πρωί μία κοινή δήλωση του κυρίου Γιάννη Μανιάτη και της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη σχετικά με την προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΚΕΠΕ, όπως αναφέρεται εδώ, συνεχίζεται και στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη, είναι βουλευτής βεβαίως του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχης οικονομίας, στα θέματα τραπεζών, ιδιωτικού χρέους και προστασίας δανειοληπτών και βεβαίως ήταν η συγκήτρια του ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΚΕΠΕ. Καλημέρα, κυρία Αποστολάκη.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιωάννου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ακούμε πραγματικά. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω με την τρέχουσα επικαιρότητα, διότι πήρα την κοινή δήλωση την οποία συνυπογράφεται με τον κύριο Μανιάτη και ήθελα να ρωτήσω, αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται έτσι να βάλουμε νέφος ή να σκοτήσουμε την υπόθεση ΟΠΚΕΠΕ?
1: Ασφαλώς συνεχίζεται και μάλιστα με την συνέργεια και τη συμμετοχή και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της όμορης πολιτικής οικογένειας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία προφανώς επιστρατεύτηκε. Και το λέω αυτό γιατί 26 με 28 Μαΐου μια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου επισκέπτεται την Ελλάδα προκειμένου να έχει επαφές με πρόσωπα που έχουν γνώση του τι ακριβώς συνέβη στη χώρα μας με την κατάχρηση των ευρωπαϊκών πόρων που κλάπηκαν από τους πραγματικούς δικαιούχους προκειμένου να διοχετευτούν σε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να λάβουν αυτές τις επιδοτήσεις. Και για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας αυτής της αυτής της συνάντησης ζητήθηκε από τους Έλληνες ευρωβουλευτές να προτείνουν κρίσιμα πρόσωπα τα οποία τα μέλη της Επιτροπής θα ήταν χρήσιμο να συναντήσουν για να πάρουν τις ανάλογες πληροφορίες. Ο κύριος Μανιάτης λοιπόν και μετά από μια συνεργασία την οποία είχαμε έκανε έναν κατάλογο με κρίσιμα πρόσωπα που έχουν γνώση των θεμάτων αυτών και τα υπέβαλε προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα των Ευρωπαίων αξιωματούχων που θα έρθουν, όπως σας είπα, από αύριο για να πραγματοποιήσουν αυτές τις συναντήσεις.
0: Ερώτημα, κύριε Αποστολάκη, θεσμικά προβλέπετε αυτό, δηλαδή προβλέπετε από τη συγκεκριμένη επιτροπή να μπορεί ουσιαστικά να συναντήσει άτομα τα οποία εμπλέκονται γενικότερα στην υπόθεση
1: του ΟΠΚΕΠΕ? Προβλέπετε. Προφανώς. Η Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου έρχεται για να κάνει έναν έλεγχο, για να συντάξει μια έκθεση. Ασφαλώς και προβλέπεται. Αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων της και στο πλαίσιο της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Το θέμα είναι ότι ο κατάλογος των μαρτύρων, ακριβώς όπως έγινε και στην εδώ Εξεταστική Επιτροπή, τελικά κρίθηκε και αποφασίστηκε με βάση την πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, με αποτέλεσμα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σε συνεργασία με την ακροδεξιά, προκειμένου με την Ευρωπαϊκή Ακροδεξιά, προκειμένου να έχουν μια πλειοψηφία αναγκαία, έκανε έναν κατάλογο στον οποίο καταρχήν από άποψη πολιτικού προσωπικού οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συναντήσουν μόνο εκπροσώπους της κυβέρνησης. Δηλαδή τον Υπουργό, τον Υφυπουργό και Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου. Εμείς είχαμε ζητήσει να συναντηθούν και με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης που συμμετείχαν στην Εξεταστική Επιτροπή και έχουν επίσης ένα βάθος γνώσης σε ό,τι αφορά το τι συνέβη. Αποκλείστηκαν λοιπόν τα πολιτικά πρόσωπα της αντιπολίτευσης πέραν των κυβερνητικών αξιωματούχων, αλλά αποκλείστηκαν και άλλοι κρίσιμοι παράγοντες στους οποίους εμείς είχαμε προτείνει. Είχαμε προτείνει για παράδειγμα τις διοικήσεις του ΟΠΚΕΠΕ οι οποίες προσπάθησαν να βάλουν ένα φρένο σε αυτή την παράνομη λειτουργία και να αποκαταστήσουν την νομιμότητα, οι οποίες επίσης αποκλείστηκαν. Προτείναμε επίσης εκπροσώπους των παραγωγών, των ίδιων των αγροτών. Επίσης αποκλείστηκαν με εξαίρεση την ΕΘΕΑΣ και τέλος προτείναμε και κάποια πρόσωπα από τον ΟΠΚΕΠΕ, υπαλλήλους του ΟΠΚΕΠΕ, που έπαιξαν έναν κομβικό ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου. Τελικά θα ενημερωθεί μόνο η κυρία Χεροπούλου και παρά το γεγονός ότι υπήρξαν κάποιοι που είχαν απειλήσει με αποχώρηση, τελικά την ενέταξαν, δεν ενέταξαν όμως κάποιους άλλους.
0: Ναι, λοιπόν, επαναλαμβάνω και διαβάζω μέχρι ουσιαστικά να έχουμε την κυρία Αποστολάκη και πάλι στην τηλεφωνική γραμμή, αυτή την κοινή ανακοίνωση, η οποία μιλάει για προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΠΚΠ και μιλάει για αποστολή, όπως μας έλεγε νωρίτερα, της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού ΚΟΝΤ, δηλαδή, η οποία έρχεται στην Ελλάδα τις ερχόμενες ημέρες. Λοιπόν, την έχουμε εκ νέου την κυρία Αποστολάκη.
1: Ναι, και το λέω αυτό γιατί ήταν πάρα πολύ φιδωλή σε ό,τι αφορά εκπροσώπους φορέων, υπαλλήλους, οι οποίοι έπαιξαν ένα καταλυτικό, ένα κρίσιμο ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου, αλλά πάρα πολύ γενναιόδορη σε ό,τι αφορά κυβερνητικές φωνές.
0: Μάλιστα. Με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, δηλαδή η Εξεταστική Επιτροπή, αυτά τα οποία βιώσαμε, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να εμπλέκεται και ουσιαστικά να είναι άλλη στάση της κυβέρνησης, με την τελευταία υπόθεση των δύο υπουργών, πρώην υπουργών, δηλαδή του κυρίου Λιβανού, της κυρίας Αραμπατζή κτλ. Με αυτή τη συμπεριφορά τώρα, πιστεύετε, κυρία Αποστολάκη, ότι υπάρχουν περιθώρια τελικά κάποιοι να πληρώσουν την εμπλοκή του στον ΠΚΠ ή και αυτό λησμονάται?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι το οποίο είναι ακόμα πιο ανησυχητικό από αυτό καθε αυτό το αποτέλεσμα. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι σύμφωνα με μία έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, το 80% της ελληνικής κοινωνίας είναι βαθιά πεισμένο ότι τόσο στο ζήτημα των υποκλοπών του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ΤΕΜΠΟΝ δεν πρόκειται να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης που αποτελεί την απόλυτη διάρρηξη του κοινωνικού συμβολαίου στη χώρα μας. Είναι ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης το οποίο δυναμητίζει την κοινωνική συνοχή και απονομιμοποιεί ακόμα βαθύτερα το πολιτικό σύστημα. Ναι. Και αυτό χρεώνεται απολύτως στην κυβέρνηση, θα έλεγα προσωπικά στον Πρωθυπουργό, καθώς όλοι αυτοί οι χειρισμοί αποτελούν έναν δικό του προσωπικό σχεδιασμό, τον οποίο οι βουλευτές ως εντολοδόχοι του υλοποιούν. Ναι. Κατά συνέπεια, αυτό μπορεί, είναι το ίδιο σοβαρό με το αποτέλεσμά του. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω, επειδή υπάρχουν δικαστές και στην Ελλάδα και στο Στρασβούργο, επειδή σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ δεν θα σταματήσει αυτή τη μάχη για αλήθεια και δικαιοσύνη, η οποία έχει αποφέρει καρπούς. Δείτε για παράδειγμα τι έχει συμβεί στις υποκλοπές. Όταν το 2022 το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε αυτή τη μάχη προκειμένου αυτός ο παρακρατικός μηχανισμός να βγει στην επιφάνεια και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, θυμηθείτε τι μας καταλόγιζαν τότε. Και δείτε τώρα πώς αυτή η δικαίωση είναι μια δικαίωση η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, καταλυτική για την αποκατάσταση της λειτουργίας του κράτους δικαίου και των θεσμών.
0: Ναι. Επιτρέψτε μου όμως, εδώ δεν υπάρχει μια αντίφαση. Ναι, επιτρέψτε μου, εδώ δεν υπάρχει μια αντίφαση. Ναι, μεν το 80% της κοινωνίας, απαντώντας την ερώτηση, λέει βεβαίως ότι δεν πρόκειται να πέσει άπλετο φως η αλήθεια σε αυτές τις υποθέσεις. Την ίδια ώρα που ρωτάτε για επιμέρους ζητήματα, π.χ. υποκλοπές ή θέμα ο ΠΚΠ, δεν το αξιολογεί με την ίδια έμφαση. Αναφέρομαι στο πολιτικό, στο κοινωνικό σώμα, δηλαδή στην κοινωνία.
1: Δεν θα συμφωνήσω. Το αξιολογεί πλέον. Ναι. Το αξιολογεί δηλαδή σε όλες τις έρευνες μετά την ακρίβεια που τσακίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και που πλέον η χώρα μας ούσα στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών παρά την όποια αύξηση του ΑΕΠ είναι πλέον σε δεινή θέση κατά τις 20 του μήνα έχουν αδειάσει οι λογαριασμοί για να καλύψουν τις άμεσες τις πρώτες ανάγκες κάθε οικογένειας. Εάν δείτε σε όλες τις μετρήσεις μετά την ακρίβεια, το δεύτερο ζήτημα που φαίνεται να απασχολεί τους πολίτες και που καταλογίζεται και πάλι στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό είναι η διαφθορά. Άρα ξέρετε, αυτή η πλάνη η οποία από την κυβερνητική προπαγάνδα τροφοδοτείται και προσπαθούν να την αναγάγουν σε δόγμα ότι δεν ασχολείται ο κόσμος με αυτά τα ζητήματα, είναι μονές του Πασόκ και αυτό που έτσι υποδορείως λένε μεταξύ τους, ότι η οικονομία θα κρίνει τις εκλογές, δεν τα ζητήματα δημοκρατίας ποτέ δεν έπαιξαν ρόλο. Δεν είναι ακριβές. Εγώ έχω την αίσθηση ότι πλέον είναι μια χιονοστιβάδα αυτή η οποία θα καταπιεί αυτόν τον μηχανισμό που έχει σαρώσει κάθε έννοια χρηστής λειτουργίας του κράτους δικαίου.
0: Μάλιστα. Επιτρέψτε μου να πάω σε έναν τομέα ιδιαίτερα δύσκολο, στον οποίο πραγματικά η κοινωνία ταλαντίζεται και είναι και η αρμοδιότητα σας ο τομέας που ουσιαστικά κινείστε, στο θέμα των τραπεζών. Η κυβέρνηση και πάρα πολλοί υποστηρίζουν ότι οι τράπεζες πλέον είναι σταθερές, ότι είναι κερδοφόρες κτλ. Εσείς λέτε ότι οι πολίτες συνεχίζουν ουσιαστικά να πιέζονται. Θα ήθελα να σας ρωτήσω επακριβώς πού εντοπίζετε αυτή την αδικία την κοινωνική, κυρία Αποστολάκη, επειδή ασχολείστε με αυτό το τομέα.
1: Κοιτάξτε, οι τράπεζες πράγματι έχουν μπει σε έναν ενάρετο κύκλο, είναι κερδοφόρες. Αυτό πρέπει να θυμίζουμε ότι έγινε χάρη στις αλλεπάλληλες ποιήσεις τους, οι οποίες προέκυψαν και από το υστέρημα του ελληνικού λαού,
0: σωστά,
1: όχι από το περίσευμα. Το πασόπιο.
0: Λοιπόν, για να ξαναδοκιμάσουμε.
1: Δεν θα κλείσει ποτέ τις τράπεζες.
0: Ναι.
1: Και έχει στόχευση έναν υγιή και κερδοφόρο τραπεζικό τομέα. Αλλά εδώ βρισκόμαστε σε κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε έναν κερδοφόρο τραπεζικό τομέα. Έχουμε έναν υπερκερδοφόρο τραπεζικό τομέα με καταχρηστική λειτουργία και πρακτικές. Έχουμε επίσης ένα μειωμένο ανταγωνισμό στο τραπεζικό πεδίο, έτσι όπως ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδας το επισημαίνει στις ετήσιες εκθέσεις τους. Και αυτή η καταχρηστικότητα στην κερδοφορία τους, αλλά και στις πρακτικές τους, από ένα κράτος που δεν απεκδίεται του ρυθμιστικού και ελεκτικού του ρόλου, θα έπρεπε να έχει οριοθετηθεί. Είναι αυτό ακριβώς που δεν κάνει η κυβέρνηση. Και όχι απλώς δεν το κάνει, αλλά δίνει και τη δυνατότητα μέσα από τη φορολογική της πολιτική να έχουμε έναν από τους χαμηλότερους συντελεστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των μερισμάτων. Άρα έχουμε ηλικιώδη υπερκέρδη για το 25 που φτάνουν στα 4,6 δισεκατομμύρια και έχουμε διανομή κερδών και μερισμάτων που ξεπερνούν τα 2,5 δις. Εδώ λοιπόν έρχεται ένα κράτος το οποίο πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά δεν απεκδίεται του ρυθμιστικού και ελεκτικού του ρόλου, γιατί αυτό σημαίνει ένα κράτος που έχει ως στόχο την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την υπηρέτηση του στόχου της κοινωνικής συνοχής, που λέει ότι θα βάλω όρια γι' αυτό και θα φορολογήσω εφάπαξ για το 25 και το 26 αυτό τα υπερκέρδη, για να μπορέσω να χρηματοδοτήσω μέσα από αυτό κοινωνικές ανάγκες. Γι' αυτό και έρχεται να οριοθετήσει, με βάση τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ φυσικά, αυτή την καταχρηστική λειτουργία, είτε σε ό,τι αφορά τις χρεώσεις, είτε σε ό,τι αφορά τις προμήθειες. Βλέπετε τι γίνεται με αυτά τα 80 λεπτά τα οποία παίρνουν από κάθε έναν από εμάς που τηρούμε λογαριασμούς μέσα από καταχρηστικές πρακτικές. Κατά συνέπεια, αυτή είναι μια διαφορετική πολιτική στον τομέα αυτό, την οποία θα ακολουθούσε το ΠΑΣΟΚ, καθώς επίσης μια διαφορετική πολιτική θα ακολουθούσε και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των services και των funds, στα οποία έχουν μετατοπιστεί τα κόκκινα δάνεια, έχουν φύγει από τις τράπεζες.
0: Τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα και για την δική μας την περιοχή.
1: Τεράστιο θέμα. Και θέλω να θυμίσω εδώ ότι το ΠΑΣΟΚ το 2010 μέσα στη μέγενη των μνημονίων και την πραγματικά δυσχερή διαπραγματευτική θέση της χώρας, ήμασταν ενώπιον της δραματικής χρεοκοπίας. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου ήταν εκείνη που σε αυτές τις δύσκολες στιγμές της μειωμένης διαπραγματευτικής ισχύως της χώρας είχε ως προτεραιότητα την προστασία των σπιτιών των ανθρώπων. Γι' αυτό και ψήφισε τον νόμο 3869 του 2010. Αυτός, ξέρετε, είναι ένας νόμος της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, κακώς οι νόμοι περνάνε με βάση Ρεώνεται τα ονόματα των υπουργών.
0: Σωστά,
1: δεν είναι οι υπουργοί που κάνουν τους νόμους, είναι οι πρωθυπουργοί και οι κυβερνήσεις συνολικά και οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Άρα αυτός ο νόμος, ο τόσο δύσκολα να περάσει τότε από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά που ήταν για την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου προτεραιότητα και έτσι έγινε και που προστάτευσε τα σπίτια των ανθρώπων, είναι ο νόμος που στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν, τον αδυνάτησε αυτή την προστασία, αλλά σε κάθε περίπτωση το 2019 ήταν η Νέα Δημοκρατία που με τον πτωχευτικό της κώδικα, τον νόμο του 2019, εξαφάνισε κάθε ίχνος προστασίας για την πρώτη κατοικία και ξεκίνησε η ιστορία με τους πληστηριασμούς που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
0: Φαντάζομαι όλα αυτά είναι άξονες της απόψινης ομιλίας που θα έχετε στην Ρόδο, κυρία Αποστολάκη, έτσι?
1: Ναι, πράγματι. Και πολλά άλλα, βέβαια.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Και εσείς.
0: Καλή σας μέρα. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα.

Λοιπόν, επιστροφή κυρίε και κύριοι, εδώ στο ραδιοφωνο Κόσμος. Η κυρία Αποστολάκη απόψε μιλάει σε μία δήλωση που γίνεται στις 7.30 στο ξενοδοχείο Πλάζα δηλαδή. Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Βλέπω ότι έρχεται το μεσημέρι στην Ρόδο. Υπάρχει προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου στις 1.30 και στις 2 ξεκινάει περιοδία στην πόλη και στην παλιά πόλη της Ρόδου. Η κυρία Αποστολάκη ήταν η συγκήτρια του ΠΑΣΟΚ στην σχετική εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αλήθεια είναι ότι η Αποστολάκη έχει μια καθαρότητα στο λόγο της, έτσι. Και βεβαίως στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι δύο κυρίες του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Αποστολάκη, η κυρία Λιακούλη, δεν ήταν εύκολες στην διαχείριση, είναι μια πραγματικότητα. Βεβαίως την γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια την κυρία Αποστολάκη, είχε διατελέσει παλαιότερα στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και υφυπουργός στην ανάπτυξη, ασχολούμενη τότε και με το θέμα που είχε να κάνει με τα ΚΕΠ, με τις γυναίκες, επιχειρηματικότητα και όλα τα σχετικά. Έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με κάποια πρόσωπα εδώ στην Ρόδο και ανήκει σε εκείνο το μπλοκ των πολιτικών, γιατί εξαιρετική πολιτική υπάρχουν παντού, σε όλα τα κόμματα. Αυτή την προσπάθεια που ισοπεδώνουν με τους πάντες, εγώ διαφωνώ κάθετα. Υπάρχουν λαμπροί άνθρωποι και στη Νέα Δημοκρατία και στα υπόλοιπα κόμματα. Και βεβαίως διαβάζω τώρα δύο μέρες τι γίνεται την Καριστιανού. Ξαφνικά όλοι οι δήμονες, δεν το ξέρει αυτό η Καριστιανού, δεν ξέρει το άλλο η Καριστιανού. Με συγχωρείτε δηλαδή. Δεν είναι αναγκαίο να γνωρίζει από την πρώτη μέρα η Καριστιανού τα πάντα δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Και καμιά φορά συνειδητοποιήστε και λίγο το μέγεθος της γυναίκας. Θα κριθεί βεβαίως. Θα κριθεί για αυτά τα οποία λέει, θα κριθεί σε έφθετο χρόνο. Κάποια στιγμή βγήκαν όλοι κατά της Ρωσίας, τάδε η Καριστιανού, από τη Ρωσία η Καριστιανού, Καριστιάνοβα κτλ. Όλοι αυτοί οι οποίοι και μια σχέση στο μέτρο της ισορροπίας που έχει ανάγκη η χώρα δεν τη διατήρησαν. Δηλαδή νησάφη πια με αυτούς τους τύπους οι οποίοι έρχονται εκ των προτέρων να απαλείψουν κάθε τι το οποίο έχει δικαίωμα να ξεκινήσει. Εντάξει, στη δημοκρατία όλοι έχουν δικαίωμα. Και κοιτάξτε, δεν ξέρω πώς το βλέπετε οι περισσότεροι, αλλά οφείλω να σας πω ότι δεν θα πάψει η χώρα να λειτουργεί εάν αύριο αλλάξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ ή οποιαδήποτε άλλου κόμματος. Θα συνεχίσει την πορεία της η Ελλάδα. Μην ανησυχείτε γι' αυτό δηλαδή, γιατί βλέπω πάρα πολλούς να ανησυχούν ότι θα χαθεί από την πιάτσα, το λέω την πολιτική πιάτσα, το τάδε στέλεχος και θα χαθούμε. Είναι αυτό που λένε, υπάρχει προ Χριστού και μετά Χριστού. Θα συνεχίσει λοιπόν η Ελλάδα και μετά Χριστού να προχωράει. Έτσι. Είναι ωφέλιμο αυτό το μάθημα σε πάρα πολλούς. Λοιπόν, λέω ότι εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι γελιογράφοι. Έχουν μια φοβερή δυνατότητα, έχουν μια απίστευτη έμπνευση, διαφωνεί, συμφωνεί κανείς με τις γελιογραφίες. Αλλά είναι απολαυστικές κάποιες. Λοιπόν, πάμε να δούμε με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μία φοβερή γελιογραφία του Ανδρέα Πετρουλάκη. Ο άνθρωπος το έχει δηλαδή, είναι απίστευτος. Επαναλαμβάνω, συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, όπως βλέπετε, Λευκός Πύργος, από τη μία ο Μέγας Αλέξανδρος, από την άλλη προφανώς παραπέμπει στην Καριστιανού με το καλάμι. Επαναλαμβάνω, συμφωνεί, διαφωνεί κανείς, είναι απολαυστική έτσι γελιογράφη. Και βεβαίως έχουν αυτό το δικαίωμα, όπως έχουν και όσοι κάνουν σάτιρα δηλαδή, έτσι, έχουν το δικαίωμα, το απόλυτο δικαίωμα της ελευθερίας σε μια χώρα που γέννησε όλα αυτά, έτσι. Και δεν μπορεί κάποιοι τύποι να θέλουν να τα συσκοτήσουν. Λοιπόν, εξαιρετικός ο Πετρουλάκης. Φαντάζομαι θα είναι μέλος του κόμματος Καριστιανού αύριο μεθαύριο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μέχρι να πάμε στον επόμενο συνομιλητή, γιατί έχει να κάνει με μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε στη Ρόδο δηλαδή, όπου πριν κάποια χρόνια η Ρόδος έκανε το λεγόμενο θαύμα στον τουρισμό, γιατί είχε πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν είχαν άλλες περιοχές. Καταρχήν, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους χωρίς να είμαστε έτσι έντονοι σοβινιστές, αλλά that's truth που λένε ρε φίλε στο Μεσαναγρό, είναι μια πραγματικότητα. Όταν η Ρόδος
είχε μία υποδομή που ουσιαστικά ξεκίνησε βεβαίως από την Ιταλική περίοδο. Μία τουριστική υποδομή, όταν η Ρόδος είχε άσφαλτο, είχε μοναδικούς δρόμους. Όταν στη Ρόδο δεν έβριξε ποτέ μία γόπα τσιγάρου κάτω στο πάτωμα ή στην άσφαλτο, την εποχή που η Ρόδος είχε και εργοστάσιο το οποίο κατασκεύαζε τσιγάρα. Την Τέμη δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, μέχρι και τότε η Ρόδος ήταν μοναδική. Και βεβαίως αυτό το πράγμα το οποίο ήρθε στα χρόνια και πήρε πολύ μεγαλύτερη έμφαση είχε να κάνει και με ένα στοιχείο μοναδικό στον τόπο, ότι είχε φοβερή νυχτερινή ζωή. Δηλαδή δεν υπήρχαν καλλιτέχνες που να μην ξεκίνησαν την καριέρα τους από τη Ρόδο. Μιλάμε για όλα τα λαμπρά ονόματα που υπάρχουν έτσι στο λεγόμενο μουσικό στερέωμα. Όλα τα λαμπρά ονόματα. Ξεκινάω από την Νανά Μούσκουρη, για να πάω βέβαια στον Παπακοσταντίνου, να πάω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Να ξεκινήσω, να πάω δηλαδή στον Καζατζίδη, στο Χατζί και πού δεν θα πιάσω και ποιο δεν θα αναφέρω. Λοιπόν, και στη συνέχεια βεβαίως, δεκαετία του 70, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία των κλαμπς, δισκοθήκες, από τη Ρόδο ξεκίνησε. Και βεβαίως αυτό το στοιχείο ήταν ένα κομμάτι αυτού του τουριστικού θαύματος. Σας θυμίζω ότι είχαμε χιλιάδες μαθητές, γιατί είχαμε φοβερή νυχτερινή ζωή.

0: αυτούς τους επισκέπτες. Ό,τι και αν κάνουμε, ποτέ δεν θα υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Ξεχάστε τα, forget δηλαδή. Αλλά φτάσαμε και σε ένα σημείο να μην υπάρχουν και μαγαζιά στη Ρόδο. Και όταν υπάρχουν μαγαζιά, να προσπαθούν κάποιοι να τα κλείσουν με ένα νόμο ο οποίος δεν έχει καμία λογική στην σύγχρονη εποχή. Και θέλω να τα απλοποιήσω τα πράγματα. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Κλούβα. Ο κύριος Κλούβας είναι ο πρόεδρος, ξέρετε, των εμπόρων, του ΕΒΕ δηλαδή, αλλά έχει πολύ μεγάλη παρουσία στην εστίαση, στη διασκέδαση κτλ. Και έγραφε ο άνθρωπος προχθές το αυτονόητο παράπονά του. Δηλαδή, ότι μπουκάρει η αστυνομία, πρέπει να ελέγξει η αστυνομία. Θα μου πείτε, τόσα έχει να ελέγξει η αστυνομία, οκ. Okay. Μπαίνει λοιπόν η αστυνομία και παίρνει το λεγόμενο όργανο, τα ντεσιμπέλ. Και ο νόμος είναι ο νόμος του μεταξά, αν θυμάμαι καλά. Ελέγχει λοιπόν τα ντεσιμπέλ και ακούει τη μουσική ότι υπερβαίνει τον αριθμό, αν θυμάμαι καλά, 80 ή 85, κύριε Κλούβα.
1: 80.
0: Όταν φτάσει λοιπόν στα 85, τρελαίνει, τα αρχίζει τα γραψίματα. Από το 81 κάνει γράψιμο. Την ίδια ώρα, όταν βρεθούμε μια παρέα και αρχίζουμε και αφωνάζουμε, έχουμε χτυπήσει 100 δεσιμπέλ. Αλλά who cares, ας γράψουμε τον Κλούβα και διάφορους τύπους σαν τον Κλούβα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές.
0: Σας έκανα καλή εισαγωγή, έτσι.
1: Καταρχήν να πούμε ότι γιατί χάθηκαν τα μαγαζιά αυτά, εξαιτίας των αρχών. Παλιότερα την εποχή τη δική μου ήταν διακριτές οι δουλειές. Το καφέ ήταν καφέ, το μπαρ ήταν μπαρ και το νυχτερινό κέντρο ήταν νυχτερινό κέντρο. Ξαφνικά άρχισαν οι δημάρχοι να δίνουν παρατάσεις στα μπαρ και στις καφετέριες και στις ταβέρνες μέχρι τις 2, μέχρι τις 3, μέχρι το πρωί. Το μικρό μαγαζί κάνει πολύ πιο εύκολα ατμόσφαιρα από το μεγάλο. Το μεγάλο άρχισε να παραπέει. Και χάσαμε τα μαγαζιά, μα δεν τα χάσε μόνο ο Κλούβας και ο
0: κάθε
1: Κλούβας.
0: Σωστά, σωστά.
1: Τα χάσε η Ρόδος τα μαγαζιά. Δεν τα χάσε μόνο ο Κλούβας.
0: Ναι,
1: γιατί αν ήταν διακριτή η ρόλη του κάθε μαγαζιού, αυτή τη στιγμή θα υπήρχαν τα μαγαζιά όλα. Τα μεγάλα. Ή αν θέλει τα νυχτερινά κέντρα, τα οποία εκεί επιτρέπεται να παίζουν μέχρι 100 δεσιμπέλ. Λοιπόν, τώρα προσπάθησα να εξηγήσω στους άρχοντες, στους καινούργιους, ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζει η Ρόδος. Ότι η Ρόδος πια δεν έχει νυχτερινά κέντρα, αν έχει μείνει 1-2 είναι ζήτημα με άδειες νυχτερινού κέντρου και έχει πέσει η διασκέδαση στους ώμους των μπαρ και των ταβερνών και εστιατόρια τα οποία βάζουν μουσικούλα. Όμως η οχλοβοή του κόσμου ξεπερνάει τα 80 δεσιμπέλ. Προσπαθώ να το δώσω να το καταλάβουν.
0: Το λέτε παραστατικά να το καταλάβουν ότι αν βρίσκονται 5 άνθρωποι τα δεσιμπέλ περνάνε το όριο το οποίο ουσιαστικά προσδιορίζει και τη μουσική. Έτσι.
1: Έφερα λοιπόν από τη Γερμανία, εγώ πλήρωσα αρκετά λεφτά και έφερα ένα δεσιμπελόμετρο να το βάλω απέναντι από τους μουσικούς μου για να βλέπουν με μεγάλα γράμματα πόσο παίζουν. Λοιπόν,
0: ναι, ναι, σαν το όριο ταχύτητα στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι, βάζοντας το λοιπόν στην είσοδο για να βλέπουν χωρίς να παίζει κανείς, και αυτό έχω αναρτήσει και ένα βιντεάκι στο Facebook, χωρίς να παίζει κανείς, ξεπερνάει με το θόρυβο που σκουπίζουν τα πιάτα, με το θόρυβο που σκουπίζουν οι άνθρωποι, που μιλάνε μεταξύ τους, φτάνει 80, 85, 87, αν παίξει και μια φωνή πάει στα 88. Κατά συνέπεια, δεν έχει καμία τύχη ο επιχειρηματίας που είναι στο μαγαζί μέσα. Τώρα, το δεύτερο θέμα. Δεν είναι ότι ενοχλείς κάποιον. Δηλαδή, ας πούμε, το Λαταράτσα που τον πήραν το προηγούμενο Σάββατο και τον κρατήσανε μέσα ένα ολόκληρο βράδυ, ποιον ενοχλεί, τα ψάρια? Ποιον ενοχλούν τα μαγαζιά αυτά? Δεν είναι ότι ενοχλούν τα μαγαζιά, γιατί ρωτάω καμιά φορά όταν με γράφανε, λέω, παιδιά, σας πήρε κανένας κανένα τηλέφωνο? Όχι. Αλλά λέει, είναι θέμα ρουτίνας. Έρχονται να προστατέψουν τους πελάτες που είναι μέσα στο μαγαζί. Ότι και καλά δεν πρέπει να παίζουμε πάνω από 85, γιατί κάνει κακό στον άνθρωπο που είναι μέσα.
0: Μα τι λέτε, εγώ όταν έχω πει ένα μπουκάλι βότκα, τώρα είναι δυνατόν να...
1: Λοιπόν, αυτό όμως, ξαναλέω, είναι τα μετρήματα αυτά είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να ξέρει κάποιος να μετρήσει σωστά. Πρέπει να είναι 1,5 μέτρο από το ηχείο, τι ακριβώς βγάζει το ηχείο και τέτοια. Όταν μετράμε μαζί με την οχλοβοή, είναι γραμμένο 100%. 200 φορές να έρθουν στα μαγαζιά μας, 200 φορές είμαστε γραμμένοι. Τώρα δεν μπορούν να καταλάβουν ότι εμείς δουλεύουμε 6 μήνες για να συντηρηθούμε 12, ότι κανείς από εμάς, από τις ταβέρνες, από τα μπάρ, τα τέτοια, δεν έχει γίνει, δεν

0: έχει πεθάνει πλούσιος. Όλοι το πολύ πολύ άμα ψάξεις πίσω από 48 χρόνια δουλειάς να βρεις ένα σπίτι, κάνα δύο αυτοκίνητα και αυτά είναι. Κανείς δεν πέθανε από μας πλούσιος. Παρ' όλα αυτά είμαστε τα μικρά, είναι σαν το δίχτυ της αράχνης που τα μεγάλα περνάνε, τα μικρά πιάνονται. Έτσι. Μετρήσεις γίνονται μόνο στα δικά μας μαγαζιά. Αυτά τα είπα, δεν τα λέω τώρα από πίσω. Τα
1: όχι,
0: λέω,
1: τα λέτε τα χρόνια και τα λέτε δημόσια και
0: τα
1: σε όλους
0: βέβαια. Τα είπα και στον συγκεκριμένο τον καινούργιο το διευθυντή.
1: Το νέο αστυνομικό διευθυντή του, τα είπατε αυτά, ναι. Ότι αγαπητέ, έτσι έχει το ζήτημα.
0: Όλα τα είπα.
1: Ποια ήταν η απάντηση?
0: Μόνο ξύλο που δεν έφαγα.
1: Μάλιστα.
0: Ας πούμε. Λοιπόν, ο νόμος είναι νόμος, αλλά ο νόμος είναι για όλους. Εάν μπορεί ένα ξενοδοχείο στην πισίνα του να παίζει και εγώ δεν μπορώ να παίξω στο μαγαζί μου. Είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Εκτός από τα βραχιολάκια έχουμε και αυτό. Κρατάμε τον κόσμο μέσα, δεν βγαίνουν καθόλου έξω, να γιατί παραπονιέται όλη η αγορά. Δεν παραπονιόμαστε για τις αφίξεις. Αφίξεις μπορεί να έχει. Το θέμα, υπάρχουν αφίξεις. Το θέμα είναι, βγαίνει ο κόσμος έξω να φάει, βγαίνει ο κόσμος έξω να διασκεδάσει. Για να βγούμε ένα βράδυ να κάνουμε μια βόλτα ένα στο μαντράκι.
1: Όχι. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και επευκαιρία τώρα να το συνδέσουμε και με τη σεζόν. Διαβάζω φρικτά παράπονα από όλους.
0: Από όλους. Το ότι έχει κόσμο, έχει κόσμο.
1: Λέως,
0: αλλά ποιος είναι ο κόσμος? Ο κόσμος είναι περιηγητές. Εγώ σταμάτησα στα μαγαζιά της παλιάς πόλης, σε τσαντάδικα, σε παπουτσάδικα. Σταμάτησα και λέω, παιδιά, εντάξει, εμείς στην εστίαση τραβάμε ένα κανάλι. Εσείς, λέει, τι εννοείς? Λέω, από εσάς οι τουρίστες, λέει, ποιοι είναι οι τουρίστες?
1: Όχι, είχα την αίσθηση ότι αυτό το μήνα με τον οποίο ουσιαστικά μεσολάβησε από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά δυστυχώς τα παράπονα συνεχίζουν να είναι πάνω στο τραπέζι.
0: Λείπουν και οι Ισραηλινοί από τη μέση.
1: Λείψανε, βεβαίως.
0: Λείπαν, ήταν 14.000 να ήταν τον Απρίλιο πέρσι, όπως ήταν πέρσι. Φέτος δεν ήρθαν καθόλου. Με αποτέλεσμα να χωλαίνει η αγορά και να έχεις τώρα και από την άλλη μεριά αυτό το μέτρο τώρα, το να σε παίρνουν από το μαγαζί σου και να σε πάνε μέσα στο τμήμα, να σε κρατήσουν στο κρατητήριο.
1: Αλλά αυτό είναι φοβερό τώρα, κύριε Κλούβα, έτσι. Ναι, δηλαδή το κρατητήριο που είσαι με κάθε μπουμπούκι. Έτσι,
0: με κάθε χασικλή και με κάθε τέτοιο. Είναι ντροπή δηλαδή.
1: Είναι
0: έλεος, ρε παιδιά, δεν είμαστε και τίποτα. Ξέρω εγώ,
1: το βιώνουν όλοι εδώ, ειδικά στον τόπο που όσοι εμπλέκονται και στο κομμάτι της νύχτας δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο φανταζόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, εννοώ είναι επιχειρηματίες.
0: Με τη νύχτα της Αθήνας
1: δεν έχει
0: καμία σχέση. Η νύχτα της Ρόδου είναι άσπρη. Δεν υπάρχουν ούτε γίγαντες που προστατεύουν μαγαζιά. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που να είναι.
1: Ναι, αλλά όταν πηγαίνεις στη Μπουζού. Πηγαίνεις με το κάθε έτσι, μαργαριτάρι.
0: Με το κάθε φιντάνι, ας πούμε, που είναι εκεί και κάθεσαι. Εντάξει, μπορεί να σου κάνουν και καμιά χάρη να σε κρατήσουν στο γραφείο.
1: Μακάρι.
0: Δεν πάει ότι φεύγεις από το κατάστημά σου και όταν πάει εκεί μια εφορία, ένα γεωνόμιο, όταν ποιος θα τον αντιμετωπίσει, ο υπάλληλος που δεν ξέρει.
1: Πάντως χρειάζεται μια βελτίωση, εννοώ, του νόμου.
0: Μια κατανόηση ο νόμος. Ο νόμος είναι για όλους.
1: Ναι, αλλά λέω ότι αυτός ο νόμος είναι από το... Από πότε είναι αυτός ο νόμος, δηλαδή μετά τη Σιμπέλ?
0: Έτσι. Δεν ξέρω από πότε είναι.
1: Νόμιζα ότι εποχή του μεταξά, το
0: 53. Δεν εφαρμοζόταν στην παλιά καλά.
1: Μεταξά, το 53, ναι.
0: Αλλά και δεν χρειαζόταν, διότι είπα, ήταν διακριτή η ρόλη. Σήμερα τα καταστρέψαμε όλα τα νυχτερινά κέντρα. Και έχουμε τώρα τα μαγαζιά, μήπως γίνονται όλα αυτά για τα προστήματα? Γιατί το πρόστιμο είναι τεράστιο, να ξέρεις. Τρως 6 μήνες φυλακή. Δεν είναι επεξεγέλασε. Στην κάθε δίκη τρως 5-6 μήνες φυλακή.
1: Προφανώς είναι σαν το φαρμακείο το οποίο πρέπει να έχεις τα πάντα.
0: Είναι 5.000, 10.000 το πρόστιμο.
1: Δηλαδή
0: είναι ξοντοτικά. Παιδιά, εγώ είμαι έτοιμος να κλείσω τον Blue Lagoon, το οποίο είναι ένα διαμάντι, θα χαθεί από τη Ρόδο και αυτό. Όπως χάθηκε το Highway, όπως χάθηκε το Le Palais, όπως χάθηκαν όλα αυτά τα μαγαζιά. Τα οποία δίναν πόντους στη Ρόδο. Χαθήκαν όλα τα μαγαζιά. Να προσέξουμε λίγο, γιατί η διασκέδαση θα τελειώσει σιγά σιγά στη Ρόδο. Και μην βλέπετε αυτές οι. Το να γίνεται ένα καφέ, ένα φιφόν καφέ για να γίνεται μπουζουξίδικο, είναι μαγαζιά αστραπές. Θα θυμηθώ Melrose, θα θυμηθώ Golden Mass, θα θυμηθώ όλα αυτά, θα είναι αστραπές. Δεν υπάρχουν μαγαζιά που να είναι μαγαζιά με οντότητα, ας πούμε. Γίνονται πρόχειρες καταστάσεις με δύο μουσικούς, πάνε εκείνα τα που είχαμε με 5-6 μουσικούς.
1: Τελειώσαμε αυτά.
0: Χάθηκε και το καφέ Σαντάν, που ήταν ένα από τα μαγαζιά που πεζόταν η ελληνική μουσική με ακρίβεια, ας πούμε.
1: Έτσι είναι. Να είστε καλά, κύριε Κλούβα. Κουράγιο.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ταυτονόητα λέει ο άνθρωπος. Θυμήθηκε και το καφέ Σαντάν τώρα πραγματικά. Δηλαδή ένα από τα μαγαζιά που ήταν πιλότος, έτσι, πιλότος πολιτισμού, δηλαδή σε σχέση με το ελληνικό τραγούδι, πέρα από τα ρεμπέτικα, νέο κύμα και τι φοβεροί ερμηνευτές έχουν περάσει από το καφέ Σαντάν, το οποίο δούλευε με πάρα πολύ κόπο, με πάρα πολύ προσπάθεια, ο Παναγιώτης ο Μαρκανίδης, δηλαδή, για να μην το ξεχνάμε και το όνομά του. Λοιπόν, για βάλε λίγο μια γέφυρα να δω εδώ κάποια άλλα στοιχεία τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, το Σάββατο νομίζω έχουμε μια πολύ σημαντική, το Σάββατο είναι μια πολύ σημαντική ημερίδα, η οποία διοργανώνεται από την Waters, μάλλον ο τίτλος είναι Water Solutions, είναι μια πρωτοβουλία του ΤΕΕ στην οποία συμμετέχει μέσω μιας εταιρείας η οποία έχει δημιουργηθεί, δηλαδή μια εταιρεία η οποία έχει σχέση και με την ΕΙΔΑΠ υπό τον Αντώνη τον Γιαννικουρή. Βλέπω το πρόγραμμα το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εξαιρετικοί καθηγητές, βλέπω επίσης υπουργός Παπαστεργίου, ενδεχομένως Χατζηδάκης, βλέπω Χατζημάρκος, Κολιάδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Μανώλης Κουτουλάκης. Το κεντρικό θέμα έχει να κάνει λειψιδρία και νησιά, δηλαδή νησιωτικότητα. Είναι το μοναδικό ή από τα λίγα έτσι αντικείμενα με τα οποία ασχολείται η Γενική Γραμματεία, δηλαδή του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με τα θέματα λειψιδρίας. Γίνεται μια προσπάθεια φέτος να είμαστε πιο οργανωμένοι, γιατί αν και είχαμε βροχοπτώσεις κυρίως στην Ρόδο, στα μικρότερα νησιά δεν έχουν εκείνη τη δυνατότητα ακόμα. Τα φράγματα περνάνε, τα χρόνια παραμένουν ελληματικά, δεν έχει γίνει κάποια βελτίωση. Λόγια, τόσα χρόνια λόγια, δηλαδή. Θα γίνει τάδε βελτίωση στην τάδε λιμοξαμενή. Λόγια μείναν όλα αυτά. Και τι κάνει αυτή η χώρα? Η χώρα κάνει βήματα στις προμήθειες. Χαμός. Παντού αφαλατώσεις, αντίθετη όσμωση, αφαλατώσεις, και εκεί μπορεί να κάνεις εκεί την παρέμβαση. Γιατί προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Γιατί λέμε ότι χρειάζεται η παρέμβαση? Χρειάζεται γιατί βοηθά στο φυσικό περιβάλλον, σε ένα νησί δηλαδή, με τη δημιουργία της λιμνοδεξαμενής. Δηλαδή εμπλουτίζεις, που λένε, τον υδροφόρο ειρίζοντα. Κυρίως αυτό το οποίο κάνεις, βοηθάς δηλαδή περιβαλλοντολογικά το νησί σου. Έχει κάποιο χώρο να κατέβουν πουλιά, να κατέβουν πλάσματα του Θεού, έτσι, να πάρει η φύση μια δυναμική. Όταν δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ζωή δηλαδή. Και βεβαίως είναι από τις σύγχρονες τάσεις που υπάρχουν στον τουρισμό, ότι οι άνθρωποι πλέον το κάνουν οι Ευρωπαίοι, εμείς τίποτα. Εμείς χωριάτες. Να το πω και να είμαι και λίγο υπερβολικός, βλήματα ολκής εμείς. Το κάνουν όλοι οι Ευρωπαίοι. Τι κάνουν οι Ευρωπαίοι? Βγάζουν την άσφαλτο από τις πόλεις τους και επιστρέφουν στις παραδοσιακές μορφές, δηλαδή βάζουν πράσινο στις πόλεις, ανοίγουν χώρους, κάνουν χώρους για ποδήλατα, κάνουν χώρους για πεζόδρομους. Εμείς τίποτα, μπετόν. Αυτή είναι η λογική μας. Μπετόν. Και εκεί που υπάρχει πράσινο, έχει τα μαύρα του τα χάλια. Αυτό που σας έλεγα προημερών, η εικόνα που έχει κάποιος όταν προσεγγίζει τα πλατανάκια για να μπει στην παλιά πόλη της Μικροπολιτές, είναι ακόμη ορατή. Προημερών, και το λέω δημόσια. Διότι άμα δεν το κάνει, θα φάει το μουστάκι. Προημερών λοιπόν επικοινώνησε μαζί μου ο Καρατζίας, ο Τζίμις ο Καρατζίας, ο οποίος είναι εργάτης. Ο Καρατζίας μπορεί να διαφωνήσει με πάρα πολλά πράγματα μαζί του, αλλά σε αυτά είναι εργάτης. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά δουλεύει στο κομμάτι της καθαριότητας. Το ξέρει καλά. Έτσι, το ξέρει καλά το κομμάτι της καθαριότητας. Του είπα, σε παρακαλώ, μπορείς να ενημερώσεις την τάδε εταιρεία που πήρε την εργολαβία 760.000, 770.000, κάπου εκεί είναι. Να πάει εκεί στην περιοχή, στα πλατανάκια, και να καθαρίσει το γάμα εκεί, γάμα πραγματικά, γάμα. Το γάμα που υπάρχει εκεί μεταξύ των χρουμαδιών που υπάρχει, εκεί που υπάρχουν πεταμένα ποδήλατα. Άλλο σώσε αυτό. Ακούει κανείς? έτσι, ηλεκτρικά ποδήλατα, τα πατίνια, όπου λάχει, ό,τι λάχει, όπως λάχει κτλ. Ας καθαρίσει το γάμα, γιατί είναι η πρώτη εικόνα που αντιμετωπίζουν οι επισκέπτες όταν αποβιβάζεται κόσμος, γκρουπ και κυρίως γκρουπ, πάρα πολλά γκρουπ και από κρουαζιερόπλοια, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν πάρα πολλές ώρες στη Ρόδο. Είναι μια πρώτη εντύπωση. Αλλά αυτοί οι οποίοι βγαίνουν από τα κρουαζιερόπλοια, ενδεχομένως να μην αφήνουν πάρα πολλά χρήματα, αλλά επιστρέφουν στο νησί. Γιατί η πρώτη εικόνα που συναντάει κανείς μόλις πιάσει το λιμάνι της Ρόδου είναι σοκαριστική, είναι μοναδική. Είναι μοναδική. Πώς να το κάνουμε? Βλέπει αυτό το ανάγλυφο, αρχαία τείχη, βλέπει εκκλησίες, βλέπει τζαμιά, βλέπει τα πάντα. Και τρελαίνεται. Τουλάχιστον ας μην τρελαίνεται. Και όταν αποβιβάζεται και πάει να περάσει από την πύλη Νταμπουάζ για να μπει μέσα στη Μεσονική πόλη. Ας μην τρελαίνεται και από αυτό. Περιμένω λοιπόν τον Τζίμι να κανονίσει εκεί, να πάνε να καθαρίσουν αυτοί που πήραν την εργολαβία 760-770 χιλιάδες και ακόμη τα πάρκα έχουν τα μαύρα τους στα χάλια. Τα μαύρα τους στα χάλια. Λοιπόν, κλείνουμε ένα τελευταίο. Διάβαζα πριν τις δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Βαρέλης, ο οποίος είναι ενταλμένος στη Μεσονική πόλη, ασχολείται με τα ψηφιακά θέματα και για αυτήν την ιστορία με τον ντρόν. Τι λέει ο Βαρέλης, θα σας έλεγα από την πρώτη μέρα. Θα δοκιμάσουμε, λέει, είναι επικουρικά και θα. Τι να πει ο άνθρωπος. Κοιτάξτε. Δεν μπορεί να δώσεις 1.200.000 ευρώ για πλάκα. Δεν μπορεί να δίνεις τόσα χρήματα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Καλά είναι όλα αυτά τα καινοτόμα όταν έχουν όμως ουσία. Ούτε το νοσοκομείο μπορεί να επικαταστήσει ο Δήμος της Ρόδου, ούτε την ιατρική υπηρεσία μπορεί να επικαταστήσει ο Δήμος της Ρόδου. Και αν θέλει ο Δήμος της Ρόδου πραγματικά, ας δώσει δύο απειδηνωτές, να βάλει δύο απειδηνωτές, αν αυτό το μεγάλο μας πρόβλημα. Άλλωστε υπάρχουν γιατροί μες στη Μεσονική πόλη. Υπάρχουν τα λεγόμενα δημοτικά ιατρία. Όταν χρειάζεται κάποιος, φτάνει σε 10 δευτερόλεπτα. Άντε το πάρει δηλαδή. Ένας υπάλληλος μπορεί να το πάρει. Δεν χρειάζονται τρόνοι αυτά. Δύο δρόμοι είναι. Δεν έχουν ενισχύσει τίποτα. Απλά ενισχύουμε κάποιους εργολάβους. Αυτή είναι η φιλοσοφία, η τακτική. Για επί της ουσίας δεν λύνεται τίποτα. Είναι αυτά που σας λέγαμε ακριβώς. Μόνο αυτά. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Ρόδος μετατρέπεται αυτή την εβδομάδα σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αποφάσεων, καθώς θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη αναμένεται να βρεθούν στο νησί στις 29 Μαΐου. Κεντρικό πρόσωπο της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και έχει αναλάβει το ρόλο του οικοδεσπότη. Η επιλογή της Ρόδου δεν θεωρείται τυχαία, καθώς το νησί προβάλλεται ως παράδειγμα περιφέρειας με αυξημένο ρόλο στις ευρωπαϊκές πολιτικές για τον τουρισμό, τη συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη. Η βασική ατζέντα της συνάντησης αφορά το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Στο τραπέζι θα βρεθούν ζητήματα όπως η χρηματοδότηση των περιφερειών, η αγροτική πολιτική, η ανταγωνιστικότητα, η ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών και η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Στο τραπέζι τέθηκαν επίσης ζητήματα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα της τουριστικής ανάπτυξης, όπως η επάρκεια νερού και ενέργειας, η διαχείριση απορριμμάτων αλλά και η στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζουν αρκετοί νησιωτικοί προορισμοί. Η Περιφέρεια υπογράμμισε ότι η έλλειψη προσιτής κατοικίας για εργαζόμενους σε κρίσιμους τομείς αποτελεί πλέον σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να ενσωματωθεί στο σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Παράλληλα, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για οριζόντιους περιορισμούς και ενιαίες προσεγγίσεις που εφαρμόζονται σε όλα τα νησιά ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών. Τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues, μιας πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να ανοίξει το δημόσιο διάλογο γύρω από δύο από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νησιωτική Ελλάδα, τη λειψιδρία και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Αναμένεται να συγκεντρώσει εκπροσώπους της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και παραγωγικών φορέων. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Τη σταθερή και διαχρονική δυναμική της ως ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου επιβεβαιώνει η Ρόδος, καθώς τα στοιχεία της τελευταίας 25ετίας καταγράφουν περισσότερους από 56 εκατομμύρια επισκέπτες από το εξωτερικό, να έχουν φτάσει στο νησί μέσω αεροπορικών θαλάσσιων και κρουαζιερόπλοιων αφίξεων. Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά δεδομένα για την περίοδο 2001-2025, το αεροδρόμιο Διαγόρας υποδέχθηκε περισσότερους από 44 εκατομμύρια επιβάτες από το εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της Ρόδους στον ελληνικό τουρισμό. Την ίδια περίοδο, περισσότεροι από 10 εκατομμύρια επισκέπτες έφτασαν στο νησί μέσω της κρουαζιέρας. Το Πάσοκ ανεβάζει ξανά τους τόνους για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση αλλά και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ότι επιχειρούν να περιορίσουν την ευρωπαϊκή έρευνα γύρω από τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Όπως επισήμανε στο Κόσμο, η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη, αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έρχεται στην Ελλάδα, θα συναντήσει κυρίως κυβερνητικά στελέχη, ενώ αποκλείστηκαν πρόσωπα που κατά το Πασόκ θα μπορούσαν να φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπήρξαν παρεμβάσεις ώστε να μην ακουστούν μάρτυρες και πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχαν καταγγείλει παρατυπίες ή είχαν συγκρουστεί με το σύστημα διαχείρισης των επιδοτήσεων. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι επιχειρείται φιλτράρισμα της έρευνας ώστε να περιοριστεί το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΕΒΕ, Γιάννης Κλούβας, μιλώντας στο Κόσμος, περιέγραψε το αδιέξοδο που, όπως ανέφερε, αντιμετωπίζουν σήμερα τα καταστήματα διασκέδασης εξαιτίας του αυστηρού πλαισίου για τη μουσική και τα όρια θορύβου. Όπως υποστηρίζει, η Ρόδος έχει αλλάξει ριζικά σε σχέση με τις δεκαετίες του 70, 80 και 90. Ο ίδιος εξηγεί ότι η βασική αντίφαση βρίσκεται στα διαφορετικά όρια έντασης μουσικής που προβλέπει ο νόμος, μέχρι 100 δεσιμπέλ για νυχτερινά κέντρα, αλλά μόλις 80 για μπαρ και εστιατόρια. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η παρουσία των 12 νήσων στα Tourism Awards 2026 με τη Ρόδο και την Κάλυμνο να αποσπούν σημαντικές βραβεύσεις. Οι διακρίσεις αφορούν τόσο τον τομέα της φιλοξενίας όσο και την ανάδειξη ειδικών μορφών τουρισμού που ενισχύουν τη διεθνή εικόνα των νησιών. Με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης απέναντι στον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, η Ρόδος εντάσσεται σε νέο κύκλο παρεμβάσεων του προγράμματος Αντινέρο 3, μέσω του οποίου προβλέπονται εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού και διαχείρισης της βλάστησης σε δασικές εκτάσεις του νησιού. Το έργο αφορά συνολικά 993 στρέμματα και εντάσσεται στον ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό για την αντιπυρική θωράκιση ευάλωτων περιοχών. Σε οριακό σημείο δηλώνουν ότι έχουν φτάσει επαγγελματίες αλίες της Χάλκης, οι οποίοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το μέλλον του κλάδου, καταγγέλλοντας ότι το συνεχώς αυξανόμενο κόστος λειτουργίας καθιστά πλέον ασύμφορη την άσκηση του επαγγέλματος. Σύμφωνα με το Σύλλογο Αλίων του νησιού, η εκτόξευση της τιμής των καυσίμων έχει μετατραπεί στο σημαντικότερο παράγοντα οικονομικής πίεσης. Αν υπό τη θλίψη σκόρπισε ο ξαφνικός θάνατος 24χρονης, η οποία βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι της, στα Φάντου το βράδυ της Κυριακής. Οι διασώστες έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν, εφαρμόζοντας σκάρπα και χρησιμοποιώντας απεινιδευτή. Ωστόσο, η νεαρή δεν ανταποκρίθηκε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Κόσμος. Εδώ για μία ώρα θα είμαστε μαζί. Είμαι ο Κλεάνθης Λοΐζος και σας καλωσορίζω στην πρωινή μας συντροφιά εδώ στο ραδιόφωνο Κόσμος. Όλα βαίνουν καλώς, Βασίλη Χατζιωάννου, πλην τον κακός Βενόζων.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, Λεβέντη μου. Όλα καλά, εντάξει.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Πόσα κόμματα βλέπεις να μπαίνουν στη Βουλή σε επόμενες εκλογές?
1: 6.
0: Τι 6, βρε? Εδώ μιλάμε για διψήφιο αριθμό, ρε. Τι 6? 6 μπορεί να μπουν όταν θα έχουμε επαναληπτικές εκεί.
1: Εγώ πήγα κατευθείαν στο τέλος.
0: Όχι, βρε παιδί μου. Μιλάμε τώρα
1: κατευθείαν στο τέλος.
0: Κανονικά με τις πρώτες εκλογές. Εδώ μιλάμε τώρα, θα γίνει το ένα να δει.
1: Είναι αρκετά.
0: Πάρα πολλά. Τώρα βέβαια, οι συσχετισμοί αλλάζουν, έτσι. Και αλλάζουν σοβαρά. Βλέπουμε ότι το κόμμα Καριστιανού δημιουργεί τρομακτικό πρόβλημα, φοβερές πιέσεις στο κόμμα της Κωνσταντοπούλου και στο κόμμα του Βελόπουλου. Όχι ότι κινδυνεύουν να πάθουν κάτι, δηλαδή να μείνουν εκτός. Σε καμία περίπτωση.
1: Απλώς,
0: ναι,
1: ναι, ναι,
0: τα συμπιέζει αυτά τα δύο κόμματα προς τα κάτω. Mm-hmm. Υπάρχει και βλέπουμε τώρα το. Ξέρεις ότι στο κόμμα του Βελόπουλου, η του Βελόπουλου, ξέρεις πως τη λένε την Καριστιανού? Αχαριστιανού.
1: Μάλιστα.
0: Και σε λίγο θα δούμε τώρα και επιθέσεις από τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτό όταν δούμε και αυτό. Τελείωσε. Επίθεση της Κωνσταντοπούλου στην κυρία Καριστιανού. Κοίτα, Βελόπουλος, αυτός είναι ο οποίος την εξέτρεψε περισσότερο, την κυρία Καριστιανού, με τα ξυλόλια και με όλες αυτές τις ανοησίες και όλες αυτές τις βλακίες, που τελικά τα πίστεψε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινή γνώμης, με αποτέλεσμα να είναι το έδαφος έφορο και να μπορούν, ξέρω εγώ, έτσι να φυτρώνουν και να μεγαλώνουν τέτοια λουλούδια. Τώρα, τι να πω τώρα, τι να πω. Ο σοφός ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος θα καταλάβει τελικά και θα αποφασίσει
1: θα
0: γίνει.
1: Θα βγάλει κάλπη. Τέλος.
0: Πάντως να το ξέρουμε ότι ανοίγει η πόρτα του φρενοκομείου. Ανοίγει η πόρτα του φρενοκομείου. Να το καταλάβουμε αυτό. Η αυτοδυναμία φαίνεται τώρα ότι αποδυναμώνεται. Γιατί εάν θα έρθει τώρα το κόμμα του Τσίπρα και εφόσον έρθει και το κόμμα του Σαμαρά, καταλαβαίνετε ότι εκεί τα πράγματα πλέον αρχίζουν να δυσκολεύουν πάρα πολύ. Η Νέα Δημοκρατία θα κρατάει σταθερά βεβαίως την πρώτη θέση, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Η δεύτερη θέση θα ταλαιπωρείται, θα τσαλακώνεται. Τη μια έτσι, την άλλη αλλιώς, μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Εκεί θα σκοτώνονται αυτοί, ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση. Η Καριστιανού φαίνεται ότι έχει μια βάση, επί του παρόντος βεβαίως, φαίνεται ότι έχει μια βάση η οποία είναι ισχυρή και φαίνεται ότι θα κρατήσει τις δυνάμεις της. Τώρα λένε κάποιοι ότι θα είναι φθήνουσα η πορεία της. Αυτό έχει μια λογική, αλλά δεν μπορείς όμως και να πάρεις όρκο για αυτό εδώ τι μπορεί να συμβεί. Η κυρία Καριστιανού έχει ένα γλυκύτατο πρόσωπο, εμφανίζεται στην ελληνική κοινωνία έτσι με μια σεμνότητα και δεν ξέρω αν όντως στην πραγματικότητα είναι σεμνή. Όπως και να έχει όμως, αυτό δείχνει προς τα έξω. Και τελικά, να δούμε τελικά πώς θα πάει το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι αυτός ο οποίος θα την πληρώσει, θα πληρώσει το μάρμαρο τελικά, θα είναι η πατρίδα μας, η Ελλαδίτσα μας. Διότι, όπως είπαμε, ανοίγει, αγαπητοί μου φίλοι, ανοίγει για τα καλά η πόρτα του φρενοκομείου. Θα έχουμε πάνω από 10 κόμματα στη Βουλή. Προσέξτε τώρα. Καριστιανού, Τσίπρας, Σαμαράς, αμέσως είναι οι τρεις νέοι παίχτες που μπαίνουν στο παιχνίδι. Είναι βέβαιο ότι θα μπει ο Αντώνης Σαμαράς. Λέγεται ότι ναι, προς τα εκεί πάει το πράγμα. Οπότε αν συμβεί αυτό, έχουμε λοιπόν τα τρία αυτά κόμματα δεδομένα. Και πάμε τώρα στα υπόλοιπα και ελάτε τώρα, πάρτε χαρτί και μολύβι και αρχίστε να κάνετε λογαριασμούς. Παιδιά μου, δεν είναι για πλάκα η ιστορία. Το θέμα είναι ότι δεν θα μπορεί να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση κάτω από τέτοιες συνθήκες. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχει υπερδιπλάσια διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Αυτό όμως δεν λέει και πολλά. Διότι το θέμα είναι ότι χάνει την κυβερνησιμότητα. Θα πρέπει να γίνονται συνέχεια επαναληπτικές εκλογές, εκτός και αν υπάρξει συνεργασία. Συνεργασία κομμάτων, συγκυβέρνηση με άλλα λόγια. Και ελάτε πείτε μου, Η Νέα Δημοκρατία, το πρώτο κόμμα που θα έχει και τον, και τον όγκο, ξέρετε, τον μεγάλο όγκο, ας πούμε, των εδρών μέσα στο κοινοβούλιο, με ποιον μπορεί να συνεργαστεί. Από ό,τι φαίνεται σήμερα, με κανέναν από όλους αυτούς. Άντε να μπορέσει να συνεργαστεί, λέω τώρα εγώ, με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου ή κάτω από άλλες συνθήκες, δηλαδή. Γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο σε κάποιους κύκλους νεοδημοκρατικούς οι οποίοι ρέπουν προς Λατινοπούλου και προς Αντώνη Σαμαρά. Να φύγει ο Μητσοτάκης, να πέσει ο Μητσοτάκης, να έρθει στην ηγεσία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κάποιος άλλος, αλήθεια ποιος, πέραν του Δέντια. Αυτός είναι μέχρι στιγμής που διαφαίνεται και αυτός έχει και την μεγαλύτερη, την υψηλότερη δημοφιλία σύμφωνα με τις μετρήσεις οι οποίες γίνονται. Και πάλι δεν είμαστε σίγουροι αν και θα είναι, αν θα δεχθούν να συνεργαστούν με μια νέα δημοκρατία υπό την ηγεσία του κυρίου Δένδια. Εγώ να σας θυμίσω, για όσους παρακολουθείτε από κοντά τα πράγματα, σίγουρα θα το γνωρίζετε αυτό. Κάποιοι όμως που δεν είστε υποχρεωμένοι να παρακολουθείτε τα πολιτικά πράγματα από πολύ κοντά, ενδεχομένως να μην σας προκύπτει. Ο Νίκος Δένδιας αναδείχθηκε από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Δένδιας παλιά ήταν ένας κερκυραίος πολιτικός που πολιτευόταν στην Κέρκυρα. Ο Αντώνης ο Σαμαράς τον έκανε υπουργό. Ο Αντώνης ο Σαμαράς τον ανέδειξε, τον γιγάντωσε πολιτικά. Και φάνηκε τελικά να είναι αχάριστος ο Νίκος Δένδιας απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Και είχαν, από ό,τι φτάνανε πληροφορίες στα δημοσιογραφικά γραφεία, ενοχλημένος ο πρώην πρωθυπουργός, γιατί φαίνεται ότι δεν τα πάει και τόσο καλά με τους αχάριστους. Τώρα βεβαίως, πρώτου κινδύνου και πρώτου του γεγονότος ότι θα πρέπει να πληγεί ο Μητσοτάκης, ίσως αυτά να λησμονούνται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι σχέσεις οι πολιτικές μεταξύ των προσώπων έρχονται και παρέρχονται. Γιατί ήταν ποτέ καλές οι σχέσεις του Κώστα Καραμαλή με τον Αντώνη Σαμαρά? Εγώ δεν θέλω να καταθέσω προσωπικές μαρτυρίες. Όταν ρώτησα τον πρόεδρο, τον αρχηγό, δεν τον, έτσι του άρεσε να το λένε, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρομαι στον Κώστα Καραμαλή. 7 ώρες ήμασταν εδώ στο Ρόδος Παλάς, ας πούμε, και τα λέγαμε. Φάγαμε ή πιάμε μια ολόκληρη μέρα. Και όταν του λέω, τι γίνεται, θα πας τώρα στην έκθεση της Θεσσαλονίκης που είναι ο Αντώνης Σαμαράς? Μόνο εγώ ξέρω τι μου είπε. Ήταν τότε πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς. Αναφέρομαι στην περίοδο εκείνη. Ήταν και η τελευταία του επίσκεψη που είχα δει τον Κώστα Καραμαλή. Θέλω να πω δηλαδή, αυτά είναι ανθρώπινα, συμβαίνουν και δεν είναι κακό. Αυτά είναι τα πράγματα. Το θέμα είναι, επαναλαμβάνω, θα υπάρχει κυβερνησιμότητα στην χώρα? Άντε τώρα να γίνει μια κυβέρνηση του ρουλού του ρουλού, ό,τι να είναι. Και να πιάσουμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάτω από το διαφαινόμενο περιβάλλον το οποίο θα δημιουργηθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο Σονούπο με τα σημερινά δεδομένα. Επαναλαμβάνω, με κόμμα Τσίπρα, κόμμα Καριστιανού, κόμμα Αντώνη Σαμαρά και όλοι οι υπόλοιποι που θα καταφέρουν να βρίσκονται μέσα στη Βουλή. Και πήγαινε τώρα, φτιάξει κυβέρνηση με Ανδρουλάκη, Βελόπουλο, Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα, Καριστιανού. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Να γιατί σας λέω ότι ανοίγει πραγματικά η πόρτα του φρενοκομείου. Με ποιον θα τα συζητήσω τώρα όλα αυτά, για πείτε μου? Υπάρχει πιο κατάλληλος από τον φίλο μας, τον αγαπημένο μας, τον Φαΐλο Κρανιδιώτη? Καλή σου μέρα, Φαΐλο μου.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Σοβαρός ακούω εγώ, χαμογελώ. Τι να κάνω, πώς να το αντιμετωπίσω τώρα αυτό το θέμα, αυτό το προβληματισμό στον
2: οποίο... Κοίτα, κανένας στην Ελλάδα δεν βαριόμαστε ποτέ, έτσι.
0: Αυτό. Δεν βαριόμαστε, αλλά τι θα γίνει αυτή η Ελλάδα, είναι το ζητούμενο.
2: Και βέβαια, κοιτάξτε, οι κυπριακές εκλογές που έγιναν χθες, οι βουλευτικές,
0: έμεινε...
2: αποδεικνύουν ότι όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδιο, ο Θεός γελάει, έτσι. Ένα. Δηλαδή, αυτό το έκτρωμα του ανόητου αυτού του Φιδεία πάτωσε, μπήκε οριακά. Ένα άλλο κόμμα το οποίο είχε φιλοδοξήσει να εκφράσει τους μηδενιστές και ενδοτικούς κατεξοχήν, τον Βόλτα, πέτυχε με σύστηση σημαία στην Άγκυρα. Η ΕΔΕΚ βρέθηκε για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες στην ιστορία της, βρέθηκε εκτός Βουλής.
0: Τι λέει τώρα το ΠΑΣΟΚ?
2: Λοιπόν, οπότε αυτό πήγα να πω, ότι χτυπάει το καμπανάκι για τον εθνικό παρακολουθούμενο, τον Ανδρουλάκη.
0: Α, έτσι λέγεται τώρα, εθνικά παρακολουθούμενο.
2: Ναι, εγώ έτσι τον λέω τουλάχιστον.
0: Α, έτσι τον
2: λέω. Ο άνθρωπος έχει κάνει καριέρα, προσπαθεί να κάνει καριέρα με αυτό.
0: Πάνω σε αυτό.
2: Έτσι, ως παρακολουθητής.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, οπότε βλέπεις αυτό δεν σημαίνει δεν είναι αντίστοιχες οι συνθήκες και ενώ λέγανε θα καταποντιστεί ο αθηνικός συναγερμός, απόλυσε μόλις, αν θυμάμαι καλά, 1,4% της δύναμής του.
0: Τώρα θεωρούν, οι Κύπροι θεωρούνται εξυπνότεροι από εμάς, από τους Έλληνες, αν και εγώ,
2: όχι, αλλά κοίταξε,
0: εγώ έρχομαι την καταγωγή μου από την Κύπρο.
2: Ο ελληνισμός των άκρων,
0: ναι.
2: Ο ελληνισμός ο οποίος έχει επιβιώσει εκτός εθνικού κορμού μέσα από τεράστιες δυσκολίες, αλλεπάλληλες διαδοχικές κατοχές, ενίοτε και από βάρβαρους, επιδεικνύει ένα επιβιωτικό ένστικτο. Και αυτό φάνηκε περίτρανα όταν ο φίλος μου ο Στάσος Παπαδόπουλος κάλεσε τον κυπριακό λαό, τον ελληνικό κυπριακό λαό, τον ελληνισμό της Κύπρου, να καταψηφίσει το σχέδιο Ανάν, το οποίο ήταν ένα σχέδιο στο οποίο, όπως το είχε πει ο ίδιος, η μειοψηφία θα κυβερνά και η πλειοψηφία θα πληρώνει και όπου θα κάνανε κουμάντο στο τέλος οποιαδήποτε διαφωνία, ξένοι. Θα καταστρεφόταν η κυπριακή δημοκρατία, θα διαλυόταν η εθνική φρουρά, ό,τι έχτισαν με τόσο κόπο το κράτος αυτό που έχτισαν και επιβίωσαν με ένα ξεθάβαστο τρόπο τα αδέρφια μας εκεί που θα καταστρεφότανε. Και το είπε και επίσης ακόμα πιο ωραία, λέει, εμείς θα τα δίναμε όλα τις μετρητές και οι Τούρκοι θα τα δίναν υποτίθεται επιπιστώσεις. Δηλαδή τίποτα και δεν τα δίνανε ποτέ αυτά που είχαν προσχεθεί. Λοιπόν και πήγε τότε ο κόσμος μαζικά και τους ξεφτύλισε κυριολεκτικά. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πω. Τους εξεφτέλισε όλους. Όλους τους οπαδούς του ενδοτισμού, όλους τους οπαδούς του σχεδίου Ανάν. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν επιβεβαιώθηκαν οι Κασάνδρες που λέγανε ότι θα καταποντιστεί ο εθνικός συναγερμός. Το ακελάθησε κατά τη δύναμή του, το οποίο έχει χαρακτηριστικά τα οποία είναι άγνωστα σε εμάς για αριστερό κόμμα. Δηλαδή είναι ένα κόμμα εργοδότης για παράδειγμα. Έχει πάρα πολλές επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις. Από καθοκοπτία μέχρι ξενοδοχεία. Έτσι, ξενοδοχεία. Πληθυντικός. Λοιπόν, το οποίο έστελνε μαζικά μέλη του για σπουδές παλιά στη Μόσχα, ξέρω εγώ, και σε άλλα σοβιετικά πανεπιστήμια.
0: Τέλος πάντων, ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω και εδώ λοιπόν, αυτοί λένε κάποιοι ότι θα έχουμε κυβέρνηση. Εγώ τι πιστεύω ότι θα γίνει. Μπορεί κάποιοι να διαμαρτυρηθούν στις πρώτες εκλογές και στις δεύτερες θα μαζέψουν τα μυαλά τους και θα προσπαθήσουν
0: μπορεί.
2: Να προσπαθήσουν στη χώρα. Ναι, μπορεί.
0: Μαζεύονται τα μυαλά στη χώρα μας εύκολα.
2: Μαζεύονται.
0: Λες.
2: Όταν αισθανθούν τον κίνδυνο, δηλαδή αυτή τη στιγμή με τον τουρκικό επεκτατισμό να αποχαλινώνεται, οι οποίοι τι θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή. Θέλουν να
0: πριν πάμε στους Τούρκους, πάμε να ανακαλύψουμε πλήρως τώρα το πολιτικό τοπίο εδώ τώρα στη χώρα μας και μετά το έχω για το τέλος, γιατί εκεί θέλω να σταθούμε πολύ σοβαρά.
2: Γιατί εκεί είναι και τα σημαντικά.
0: Ακριβώς. Ναι. Εδώ λοιπόν τώρα τι γίνεται. Έρχονται, μπαίνουν τα μυαλά των Ελλήνων στη θέση τους εύκολα, γιατί εγώ φοβάμαι ότι δεν μπαίνουν.
2: Της πλειοψηφίας, ναι.
0: Άρα ρωτήσουμε δηλαδή 10 Έλληνες πολίτες. Τι έγινε με την μικρασιατική καταστροφή. Είσαι σίγουρος ότι θα απαντήσουν σωστά.
2: Όχι, αλλά αυτό εντάξει έχει να κάνει και με την παιδεία. Το θέμα είναι όμως το σήμερα.
0: Ναι.
2: Επειδή λίγο πολύ όλοι οι social media έχουν, βλέπουν λίγο τηλεόραση, καταλαβαίνουν κάποια
0: ναι,
2: πράγματα.
0: Κρατάει όμως ο καθένας ό,τι θέλει. Εδώ κρατάνε τώρα
2: είναι η ζωή τους,
0: fake video της τεχνητής νοημοσύνης και μάλιστα βρίσκονται, άκουγα προηγουμένως την κυρία Αποστολάκη που μιλούσε στο σταθμό, τα επιχειρήματα τα οποία επικαλείται ήταν ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα με έναν τύπο που κυκλοφορεί αυτή την ώρα στο διαδίκτυο, έκανα και μια σχετική ανάρτηση εγώ με αυτόν εδώ τον τύπο της τεχνητής νοημοσύνης που λέει Μητσοτάκη πάρε το ελικόπτερο και φύγε. Δεν το είπε αυτό η κυρία Αποστολάκη, αλλά όλα τα υπόλοιπα και επικαλούμενη βεβαίως και την μέτρηση της μέτρων ανάλυσης από τον κύκλο ιδεών και είναι ακριβώς το ίδιο κείμενο αυτό που άκουγα από την κυρία Αποστολάκη με αυτά τα οποία λέει αυτός ο άνθρωπος της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτός, η μηχανή δηλαδή.
2: Εντάξει, αλλά κοίταξε, τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένας μικρόκοσμος ο οποίος δεν απεικονίζει την πραγματική κοινωνία. Κάπως έτσι την πατήσανε και μερικοί και νομίζανε ότι επειδή ξέρω, είναι, κοίταξε, το να είσαι ας πούμε δημοφιλής ή επιδραστικός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σαν να είσαι πλούσιος του μονόπολη.
0: Ναι, έλα μου ντε, ξαναπέστω.
2: Ναι, δηλαδή,
0: τον όρο μου πήρες τώρα, τη μονόπολη, έτσι.
2: Ναι,
0: αυτό,
2: ναι, δηλαδή, ναι. Δεν είναι... δεν αγοράζει ούτε τη ρόβιτα όπως ξέρεις.
0: Ακριβώς.
2: Πρέπει
0: ακριβώς.
2: Να συμβαδίζει και με άλλα πράγματα.
0: Έτσι.
2: Μπορεί να είσαι επιδραστικός και δημοφιλής στα κοινωνικά δίκτυα και να είσαι και επιδραστικός στην κοινωνία εφόσον πληρείς κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Αλλά αν νομίζεις και μόνο τώρα επειδή ανεβάζεις βιντεάκια ή TikTok ή δεν ξέρω εγώ τι, ή είσαι ατακαδόρος και βρίζεις και κάνεις και φτιάχνεις με AI βιντεάκια για να. Δηλαδή, άμα διαβάζει κανείς αυτούς και την αριστερή, την ελληνόφωνη αριστερή, νομίζει κανείς ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να πέσει. ότι θα μπουκάρουν σε χειμερινά ανάκτορα, θα διαρρύψουν τη συμμαχία με το Ισραήλ, θα ανοίξουν, θα τρέχουμε στα λιβάδια με ξέμπλα και σκοτσίδες αγκαλιασμένοι με τους Τούρκους. Τέτοια νομίζω. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική, δεν έχει καμία σχέση. Έχουν γίνει και μετρήσεις. Ο κόσμος είναι υπέρ της συμμαχίας στηρητικά στην Ελλάδα. Το ότι πάνε κάποιοι αλήτες μέσα στο κέντρο και λερώνουν τους τοίχους. Είδατε προχθές, πήγαν να κάψουν ένα ξενοδοχείο Ισραηλινών σιδερώντας στα Εξάρχεια. Εντάξει, και αυτοί οι έρμοι πήγαν τώρα στα Εξάρχεια και να αγοράσουν ξενοδοχείο.
0: Έλα μου, τέλος πάντων.
2: Εντάξει, αυτό εντάξει, τι να πω. Λοιπόν, προφανώς δεν είχαν απόλυτη γνώση του περιβάλλοντος. Λοιπόν, δεν ισχύει λοιπόν αυτό. Δηλαδή, υπάρχει ένα ποσοστό που είναι θεραπεύτες του ψυχιατρίου, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει ένας τρόπος να αξιολογήσεις το ποιος πρέπει να ψηφίζει και ποιος δεν πρέπει. Λοιπόν, όλοι οι ψήφοι είναι όλες ισοδυνάμες.
0: Και λες λοιπόν ότι μπορεί να προχωρήσει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία.
2: Θεωρώ πολύ πιθανό όταν έρθει η ώρα.
0: Ναι.
2: Και εφόσον προχωρήσουν κάποια πράγματα και συνεχίζουν να προχωράνε αδιατάραχτα, διαφορώντας για τα σκυλιά που γαυγίζουν και γίνουν και μερικές διορθωτικές κινήσεις. Έτσι. Πιστεύω ότι.
0: Για στάσου όμως, Φαΐλο μου.
2: Στη δεύτερη πάντα το θεωρώ.
0: Όταν υπάρχει τώρα τόση τοξικότητα, σήμερα που μιλάμε, σκέψου όταν θα πάμε σε εκλογές, όταν θα υπάρχει αυτή η πανσπερμία των κομμάτων, όταν θα χάνει μάλλον.
2: Αν θα υπάρχει. Υπάρχει μια βασική προϋπόθεση να μπουν, έτσι. Να μπουν όλοι αυτοί.
0: Συγγνώμη, δεν θα μπει Χριστιανού.
2: Κάποιοι θα βρεθούν εκτός.
0: Βασίλη, δεν το ξέρω. Δεν θα μπει Χριστιανού, δεν θα μπει ο Τσίπρας, δεν θα μπει ο Σαμαράς.
2: Από τη που κατέβηκε,
0: δεν θα μπει το
2: Πασόκ. Εγώ ξέρω, δεν έχω ποτέ γράψει μια κουβέντα. Μάλιστα είχα πει τότε στην αρχή, όταν κάνανε κάποιοι οργανωμένες και μαζικές επιθέσεις εναντίον του ότι προσφέρουν κακή υπηρεσία στην Δημοκρατία, γιατί τότε ήταν μια χαροκαμένη μάνα. Σήμερα είναι μια υποτίθεται υποψήφια πρωθυπουργός, δηλαδή όταν φτιάξαν ακόμα και κατεβαίνεις, φιλοδοξείς κυβερνήσεις τη χώρα, σωστά.
0: Okay, και μετά τη μεγάλη δημοκρατία έχουμε, τι να κάνουμε.
2: Ναι, δεν θα σε κρίνουν.
0: Γιατί ο Τσίπρας γνώριζε, ήταν και αυτόν το αντικείμενο πιο γνωστικό από ότι είναι στην κυρία Χριστιανού.
2: Ό,τι πλέον δεν την κρίνουμε. Θα την κρίνουμε ως πολιτικό.
0: Ως πολιτικό. Και αυτό γίνεται τώρα.
2: Αν δεν σε αρέσει, δηλαδή δεν μπορώ να θυμάται ότι είναι χαροκαμένη μάνα. Όταν θα τσασκεί την κριτική, θα πρέπει να απαντάει πολιτικά, να απαντάει για τα εθνικά, να απαντάει για τις διάφορες μπαλαφάρες που αμολάει η ίδια και οι διάφορες συνεργάτες της, να απολογείται για το, ή να εξηγεί για το ποιον.
0: Καλά, το ότι δεν έχει πολιτική παιδεία φαίνεται, δεν χρειάζεται να το πούμε, ας πούμε. Εντάξει, είναι αντιληπτό, βέβαια, ο κόσμος λειτουργεί με δικά
2: του. Αλλά αυτό σχετικό είναι, βέβαια, γιατί θα θυμίσω ότι. Και εγώ κάποτε δεν πίστευα ότι θα μπει ο Βελόπουλος. Έτσι. Η απόδειξη όμως είναι ότι υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου.
0: Και έχει και μια σχέση βάση, μπράβο.
2: Ταυτίζεται με λούμπεν καταστάσεις. Πολιτικά εννοώ πάντα, έτσι, με αντιλήψεις περίεργες, με σκανδαλοθυρία, με κραυγές, τους αρέσουν αυτά δηλαδή, γι' αυτό...
0: Ο Αντώνης Σαμαράς θα το κάνει το κόμμα, θα το κάνει, γνωρίζεις Φαΐλο μου εσύ?
2: Δεν γνωρίζω. Εγώ απέφχομαι, ειλικρινά είχα ξαναμπεί μια φορά που με ρωτήσατε, εγώ θα ήθελα, επειδή τον αγαπώ, να, ως φίλο, ως άνθρωπο, να διαφυλάξει την ιστροφημία του και την υγεία του, ως πρόσωπο, το εννοώ με όλη μου την αγάπη. Από εκεί και πέρα, ο τελευταίος που θα πει κακή κουβέντα εναντίον του θα είμαι εγώ. Απλά θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα ήταν λάθος. Είναι δικαίωμά του, όπως είναι δικαίωμα του οποιοδήποτε, είπαμε, έτσι, να το κάνει. Αλλά θεωρώ ένας άνθρωπος ο οποίος κράτησε τη χώρα όρθια στα πολύ δύσκολα. Όποια λάθη και να γίνανε, έτσι, μπορεί να γίνανε και λάθη, σίγουρα γίνανε. Την κράτησε όμως τη χώρα, έτσι, απέναντι σε μια επέλαση της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς. Λοιπόν. Θέλω να διαφυλάξει την ιστροφημία του. Είναι πρώην πρωθυπουργός της χώρας και πρώην αρχηγός της παράταξης. Γίνανε και λάθη σίγουρα στην αντιμετώπιση του από την ηγεσία, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Δηλαδή και σε άλλους μπορεί να έχουν γίνει λάθη. Αυτό δεν σημαίνει ότι την κρίσιμη ώρα θα πρέπει να τηρηθεί μια στάση η οποία δεν θα ωφελήσει τελικά ούτε την παράταξη, ούτε τη χώρα. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Εμφορείτε τώρα από πείσμα κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη?
2: Δεν γνωρίζω και δεν θα τον ερμηνεύω. Είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη ευθεία, με ένα οργανωμένο γραφείο, μπορεί ο ίδιος να απαντήσει, να δώσει απαντήσεις σε οτιδήποτε, άλλος δεν μιλάει.
0: Τώρα έτσι, τι σχήμα Βουλή, μπορούσε να
2: δει. Σε αντίθεση με άλλους, έτσι, πρώην πρωθυπουργούς, ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής και μιλάει στα μεγάλα θέματα. Οπότε θα το ακούσουμε από τον ίδιο.
0: Ακριβώς. Τώρα, τι σχήμα θα μπορούσε να δημιουργηθεί, ας πούμε, έτσι, κυβερνητικό εννοώ, στην περίπτωση που δεν μπορέσει να κυβερνήσει το πρώτο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας?
2: Καταρχήν βάζει σαν προϋπόθεση όμως να γίνουν και δεύτερες εκλογές και να μην σχηματίζεται
0: μόνο. Όχι, εγώ από την πρώτη, από τις πρώτες εκλογές.
2: Από την πρώτη δεν όμως ότι θα σταθείς, αυτό θα προχωρήσει σε δεύτερες. Εγώ είμαι απόλυτα βέβαιος.
0: Συγγνώμη, αλλά βλέπω τώρα διάφορα σενάρια. Ας πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία με ένα 30-32% καταλήξει εκεί σε 125-130 έδρες.
2: Ναι.
0: Έτσι υπολείπονται, υπάρχουν άλλες 170 έδρες. Θα μπορούσαν κάποιοι να συνεργαστούν και να καλύψουν το μαγικό αριθμό του 151. Όλα δεν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Δεν μπορώ να φανταστώ σε αυτό που λέτε. Κάποιοι που υποτίθεται το παίζουν πατριώτες και το παίζουν ότι ανήκουν, τέλος πάντων έχουν και κάποιες εθνικές απόψεις, ότι θα πάνε να στοιχηθούν μαζί με όλη αυτή την, με την ελληνόφωνη αριστερά, η οποία δεν σταματάει ούτε στιγμή να μαχαιρώνει πισόπλατα τα εθνικά συμφέροντα. Όπου υπάρχει, όπου μπορεί να τους βρεις όλους αυτούς, υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να τους βρεις που είναι αυτοί. Κοιτάς που είναι τα εθνικά συμφέροντα και μετά και απέναντι. Όλοι αυτοί είναι εκεί απέναντι.
0: Άρα λοιπόν το θεωρείς από δύσκολο έως αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο.
2: Όχι, το θεωρώ καταρχήν πρώτα απ' όλα αυτοί είναι 10 άνθρωποι, 11 καπετανέοι.
0: Σύμφωνοι.
2: Για να συνεννοηθούν.
0: Την ίδια άποψη έχουμε.
2: Ναι, λοιπόν. Και
0: σε αυτό το ενδεχόμενο.
2: Και διάφορα έστρα. Αν σου έλεγε κάποιος, αγαπητέ Κλάνθη, την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και όλου τους, και τις διασπάσεις του και τα αλληλομαχαιρώματα που
0: θα
2: έχουν μετά την ήττα τους τότε από το Μητσοτάκη, θα το φανταζόσουν.
0: Με τον Κασελάκη και πάει λέγοντας.
2: Με τον Κασελάκη και έφυγε ο ένας, ήρθε ο άλλος, χρηστήκανε και τώρα όλοι μαζί καταλείπουν το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε και ο ίδιος ο Φάμερ θυμάσαι να κλείσει το μαγαζί για να πάνε με τον Τζίπρα να πάνε δούνε βουλή.
0: Και τώρα πάει να κάνει και άλλο και ο Πολάκης δικό του κόμμα. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Κάτω από αυτήν εδώ την ιστορία, ας πούμε, τη φεδρότητα που θα περάσει, ας πούμε, η πολιτική δημόσια ζωή, θα κυβερνάτε η χώρα από υπηρεσιακή κυβέρνηση, σωστά? Και η υπηρεσιακή κυβέρνηση λίγο πολύ θα είναι το συνάφι σου. Δικαστές και τα λοιπά, σωστά? Εκεί λοιπόν ο λύκος ο οποίος κρύβεται και περιμένει την κατάλληλη στιγμή, όταν κάνει ντου η Ελλάδα με τους δικαστές, δηλαδή θα αντιμετωπίσει.
2: Εκεί υπάρχουν λύσεις. Έτσι, πώς το λέγει ο Παύλος Μπακογιάννης, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Λοιπόν, βάζεις ένα στιβαρό πρόσωπο ως υπηρεσιακό πρωθυπουργό, βάζεις τον Κώστα Ντίνο Φλόρο υπηρεσιακό υπουργό εθνικής άμυνας και έχεις το κεφάλι σου. Για να το πες, βάζεις ανθρώπους που γνωρίζουν, έτσι, τα πάντα σαν την παλάμη τους. Και θα έχουν τη χώρα.
0: Και θα πάρουν αποφάσεις αυτοί οι άνθρωποι χωρίς να έχουν.
2: Βεβαίως και θα πάρουν. Γιατί να μην πάρουν? Καταρχήν η άμυνα της χώρας, γιατί μιλάμε, αν μιλήσω να το πούμε ευθέως, μιλάμε ότι αν οι Τούρκοι προσπαθήσουν να το θεωρήσουν και νέο εξής και αν προσπαθήσουν να κάνουν κάτι. Θέλεις ανθρώπους που να ξέρουν ποιο κουμπί πρέπει να πατήσουν για να.
0: Άρα μιλήσουν. Λοιπόν, μου λες ότι στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα εθνικά μας ζητήματα δεν ανησυχείς.
2: Δεν ανησυχώ εφόσον γίνουν αυτές οι κινήσεις οι οποίες θα πρέπει να
0: πάμε. Πάμε λοιπόν τώρα στο άλλο κομμάτι. Πάμε στο άλλο κομμάτι, το οικονομικό, της οικονομίας. Εκεί το μήνυμα το οποίο θα σταλεί στο εξωτερικό, οι αγορές θα δουν ότι μια χώρα που τη θεωρούσαν σταθερή και τη βαθμολόγησαν με πολύ καλό βαθμό, με επενδυτική βαθμίδα, με χαμηλά επιτόκια δανεισμού και πάει λέγοντας, τώρα βλέπουν ότι οδεύει. Είναι στον δρόμο της αποσταθεροποίησης. Λογικό δεν θα είναι να το σκεφτούν έτσι? Αυτό δεν θα έχει αντίκτυπο μετά στην
2: οικονομία? Πιθανώς, αλλά σου λέω, επαναλαμβάνω, πιστεύω ότι ο κόσμος δεν θα λειτουργήσει έτσι. Θα σου πω το εξής, εγώ οι μάχοι με δικηγόροι έχουμε μια πολύ καθαρή εικόνα της κοινωνίας. Διότι μιλάς το πρωί με τον εργάτη, με τον αγρότη και το βράδυ με τον μεγάλο επιχειρηματία, έτσι. Και με κακοποιούς και με εμπόρους και με επιχειρηματίες σε αστικές υποθέσεις. Έχεις μια πλήρη εικόνα της κοινωνίας. Τα πράγματα είναι καλύτερα. Να είμαστε σοβαροί, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που ήταν τα πράγματα πριν από 7, 8, 10 χρόνια. Έτσι. Έχουν καλυτερεύσει. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Το βλέπεις από το αν κυκλοφορεί χρήμα στην αγορά, το βλέπεις στην αγορά των ακινήτων, το βλέπεις στο πώς ζει ο κόσμος. Λοιπόν, οπότε δεν νομίζω ότι θα αυτοκτονήσουν οι πολίτες. Υπάρχει ένα ποσοστό, επαναλαμβάνω, που είναι φανατικοί, που είναι έμπλεοι μίσους. Οι οποίοι γράφουν και όλες αυτές τις ανοησίες που βλέπεις.
0: Τι ποσοστό είναι αυτό, γιατί εδώ γίνεται πολλής λόγος για...
2: Είναι ένα 10-12% το οποίο το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι ο κόσμος όλος ο πολύς έτσι. Υπάρχει μια πλειοψηφία η οποία την κρατάει τη χώρα και το έχει αποδείξει αυτό. Ο μέσος, άκουσε, τη χώρα την κρατάνε αυτό που κοροϊδεύουν οι μηδενιστές της αριστεράς. Οι νοικοκυρέοι. Ποιος είναι ο νοικοκύρης? Είναι αυτός που φροντίζει το σπίτι του, τις ελιές του, την οικογένειά του, το μαγαζί του, τη δουλειά του, ο οποίος υπηρετεί τη θητεία του, φυλάει την πατρίδα με τα όπλα, πληρώνει φόρους. Οι νοικοκύρηδες είναι που φυλάνε την πατρίδα. Οι νοικοκύρηδες λοιπόν, ακόμα είναι πλειοψηφία, δεν είναι ολικοπρόσκυλα τα οποία πίνουν μπάφους και παριστάνουν τους αλληλέγγυους σε τζιχαντιστές φιλότουρκους.
0: Λοιπόν,
2: οπότε,
0: εδώ ένας φίλος,
2: οι άνθρωποι θα τηρήσουν μια άλλη στάση.
0: Ένας φίλος ακροατής μας στέλνει μια εικόνα, κύριε Γαλπακίδη, σας την έχω προωθεί στο λογαριασμό σας, η οποία τι λέει αυτή εδώ η εικόνα. Το 2025 οι Έλληνες ξόδεψαν πρώτα 19 δισεκατομμύρια για τζόγο, 3,5 δισεκατομμύρια για καφέδες, 500 εκατομμύρια για τα κατοικίδια τους. Ρε παιδιά, έχουν βάσει αυτά τα στοιχεία, αν έχουν βάσει αυτά τα στοιχεία, πού είναι το πρόβλημα, πού είναι η φτώχεια και η πείνα, ρε παιδιά, και η εξαθλίωση.
2: Καλά, δεν υπάρχει αυτό τώρα, να είμαστε σοβαροί. Έτσι, προβλήματα βεβαίως και υπάρχουν. Τα ακριβά κάψιμα, ας πούμε, δυσκολεύουν τη ζωή.
0: Συμφωνώ, δεν είπα κανεί το αντίθετο.
2: Όσον δεν είμαστε πλούσιοι, αλλά... ενώ που δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί πλούσιος είσαι, ξέρεις, όταν δεν δε σε νοιάζει τίποτα, δεν χρειάζεται να δουλέψεις, ναι. Μπορεί να ζήσεις όλη την υπόλοιπη ζωή σου κερασμένη. Λοιπόν, από τα κεφάλαιά σου.
0: Βασίλη, δες εδώ. 19 δισεκατομμύρια για τζόγο. 3,5 δισεκατομμύρια για καφέδες. Έλα ρε.
1: Εγώ κρατάω τον πρώτο.
0: Και ωραία, τα 500 εκατομμύρια για τα κατοικίδια, οκ. Και εγώ ανήκω μέσα σε αυτήν την κατηγορία, ναι.
2: Καλά, εντάξει, αυτό υγιές είναι. Δεν είναι τα ζώα, τα κατοικίδια μια χαρά είναι. Προσφέρουν συντροφιά σε μοναχικούς ανθρώπους. Βοηθάνε τα παιδιά να μάθουν τον κύκλο της ζωής. Γέννηση, ακμή, παρακμή και θάνατος. Έτσι. Και υπάρχει και έρευνα, ξέρεις ότι υπάρχει έρευνα. Το έχω γράψει εγώ στο βιβλίο μου, δεν υπάρχει ψεύτης σκύλος. Που λέει ότι αν έχει σκύλο γάτα που έχει σωματική επαφή, ναι. Δηλαδή όχι να το έχει μια βλήδα μένα, ας πούμε, έτσι. Ναι. Ναι, σωματική επαφή, σχέση στοργής.
0: Ναι.
2: Γύρω στο 20-25% πιθανότητες λιγότερες να πάθεις έμφραγμα ή εγκεφαλικό, διότι κατεβάζουν την αρτηριακή πίεση λόγω των ορμονών που αυτή η σχέση.
0: Α, πολύ σημαντικό αυτό εδώ, ε. Βέβαια. Άρα εγώ θα το γλιτώσω το έμφραγμα λόγω του ότι έχω.
2: Εντάξει, θα πάει πολύ πίσω.
0: Τις γάτες μου, ας πούμε, όλη μέρα πάνω μου, έτσι. Τα πάμε καλά γενικώς με τα ζώα εμείς εδώ.
2: Λοιπόν, δεν ζούμε σε ένα παράδεισο. Σίγουρα.
0: Άρα λοιπόν λες.
2: Αλλά φαϊλό. Δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα εμφανίζουν οι προπαγανδιστές.
0: Ναι. Άρα λοιπόν μας λες, φαϊλό μου, ότι πάμε σε δεύτερες εκλογές. Τι θα γίνει στις δεύτερες εκλογές?
2: Αυτό που σου είπα. Ο κόσμος θα μαζέψει.
0: Όταν απέχεις 6-7 ποσοστιαίες μονάδες από το να κάνεις αυτοδυναμία, δεν είναι εύκολο.
2: Και κάποιοι θα εκτονωθούν. Αλλά όταν θα δούνε τον κίνδυνο να πέσει η χώρα σε χέρια αυτών των διαφόρων παλαβών, γιατί είχε πέσει σε χέρια παλαβών και την κλειδώσει, δηλαδή όταν εγώ βλέπω τον Βασίλα τον...
0: Το ξέρουμε εμείς που είμαστε κάποιας ηλικίας. Τα 18 χρόνια που θα πάνε να ψηφίσουν τώρα, όταν έπεσαν στα χέρια παλαβών, ήταν 7 χρονών τα παιδάκια. Τι ξέρουν τα παιδιά αυτά? 7 χρονών ήταν τότε.
2: Δεν σημαίνει όλα τα παιδιά, δεν σημαίνει ότι...
0: Αυτά που τα ψηφίζουν σήμερα.
2: Θέλγονται από αυτό. Ξέρεις, υπάρχουν και ζητήματα στα οποία η νεολαία μπορεί να είναι και πολύ πιο...
0: Σύμφωνοι, δεν λέω το αντίθετο.
2: Ας πούμε. Δηλαδή, δεν θα άρεσε σε μπορούσα να μου ρωτάγανε τη γνώμη.
0: Αν πάρουμε όμως τώρα τα στάνταρ και τα δεδομένα πριν 10, 12, 15 χρόνια, σου λέω ότι τα παιδιά αυτά ήταν μωρά τότε. Δεν έχουν εικόνα, πρέπει να διαβάσουν. Κάποιος
2: όχι,
0: να το μεταφέρει.
2: Σίγουρα, αλλά ξαναλέω, δεν σημαίνει το ότι επειδή δεν έχουν εικόνα, ότι όλοι ταυτίζονται με τους μηδενιστές και με την αριστερίλα και με όλους αυτούς.
0: Να διευκολύνω λοιπόν τη συζήτηση. Πάμε λοιπόν και λες ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι εύκολο να καλυφθεί αυτό το 6-7% το οποίο θα υπολείπεται, ή πρέπει ο Μητσοτάκης να σταματήσει να δείχνει ότι είναι τόσο θεσμικός και να φτιάξει ένα εκλογικό μέτρο, ένα εκλογικό νόμο που να μπορεί να βοηθά όχι τα κόμματα, την πατρίδα, τη χώρα, να υπάρχει κυβερνησιμότητα.
2: Πρώτον είναι εφικτό. Δεύτερον, εγώ από παλιά το έλεγα, όταν ακόμα είχα την ενεργή, ήμουνα υπέρ της ενισχυμένης αναλογικής, διότι η χώρα πρέπει να κυβερνάται. Απόδειξε ότι η απλή αναλογική φέρνει μόνο ακυβερνησία και δίνει τη δυνατότητα σε οργανωμένα συμφέροντα με πολύ μικρότερο κόστος να προσπαθούν να ελέγξουν την εξουσία. Τι εννοώ, είναι πολύ πιο εύκολο να αγοράσεις το 5% από το να προσπαθήσεις να υποχρεώσεις να επηρεάσεις, δεν ξέρω εγώ τι, το 25, το 30, το 40.
0: Κατάλαβα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Οπότε είναι πιο σημαντικό για τη χώρα από το να έχεις τον κάθε τη χάρπα στο να κάνει το κομμάτι του και να παριστάνει τον. Δηλαδή, δες τώρα, ας πούμε, σκέψου ότι έχουμε κάτι.
0: Δηλαδή, οι καναλάρχες που θέλουν να ελέγξουν ή κάποιοι από τους καναλάρχες. Θα ήταν ευκολότερο, λες. Έτσι το ερμηνεύω.
2: Σκέψου ποιους και ποιες πληρώνουμε σήμερα στη Βουλή.
0: Α, καλά.
2: Έτσι, σκέψου αυτό το. Σκέψου δηλαδή ότι τους πληρώνεις με τα κλητούς φρουρά για να τους ακούς αυτούς και αυτές να κάνουν αυτά τα οποία κάνουν μέσα στη Βουλή και θα σπάσει τηλεόραση μερικές φορές. Το οποίο τι σχέση έχει με τα εθνικά συμφέροντα και με την.
0: Ναι, αλλά εσύ είσαι όμως φασιστό μου τρόπο που τα λες αυτά. Αυτό
2: δεν πάνε να λένε ότι θέλουν. Εγώ έχω πει μόνο μην πείτε ότι είμαι σαν τα μούτρα σας. Αυτό τους λέω.
0: Α, λοιπόν, δεν θέλεις,
2: η χώρα πρέπει να κυβερνάτε, χρειάζεται ασφάλεια, σταθερότητα. χρειάζεται οικονομική ανάπτυξη και να την φυλάμε άγρυπνα απέναντι στον εχθρό, ο οποίος οργανώνεται και καραδοκεί.
0: Θα πρέπει τελικά ο Μητσοτάκης

0: μπορεί να πει. Ο Βενιζέλος έχει βλάψει, σε τεράστιο βαθμό τους αστικούς θεσμούς και την δημοκρατία με την εξής έννοια. Πρώτα απ' όλα ήταν αυτός ο οποίος είχε τη φαϊνή ιδέα να ενσωματωθεί το χαράτσι, ο φόρος για τα κίνητα, στους λογαριασμούς ΔΕΗ. Το οποίο απονομιμοποίησε τις πολιτικές τότε της κυβέρνησης.
1: Και είπε για ένα διάστημα και τελικά.
0: Ναι, ναι, ήταν φοβερό. Ήταν μια διαστραμμένη πολιτικά σκέψη αυτή. Δεύτερον, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι είχε το θράσος, να αποκαλέσει αυτιστικούς στρατιωτικούς μέσα στο αμφιθέατρο του Πεντάγωνου. Και μόνο ο ναύαρχος, ξεχνάω το όνομά του, να με συγχωρέσει ο άνθρωπος, ενώ γνωρίζει και είναι πολύ σοβαρός, μου για αυτή τη στιγμή, είχε το θάρρος και σηκώθηκε και παραιτήθηκε. Που μήπως τι θα έπρεπε να κάνουν εξωματική κίνηση με να σκόθουν πάνω και να κάνουν. Έτσι, όταν είχε το θράσος.
1: Έκανε και κάτι σημαντικό όμως για την πατρίδα. Προσπαθούσε να βοηθήσει να σώσει τον Τσοχαντζόπουλο, λέγοντας πως τα ποσά τα κλοπημαία ήταν τελικώς τηλεφωνική
0: έρευνα. Γιατί ήμουν εγώ, γιατί ήμουν σε εκπομπή και το άκουγα αυτό. Έτσι. Έλεγε, είχε πει για έναν αριθμό λογαριασμού, λέει μήπως είναι τηλέφωνο.
1: Ακριβώς.
0: Το πήρατε, το θυμάστε αυτό όλοι.
1: Βεβαίως.
0: Και μετά κυκλοφορεί και μας κοιτάει χωρίς να προκινήσει και έχει άποψη και κάνει και κριτική. Ο Βενιζέλος μπορεί να σου μιλάει 15 ώρες για την αξία της σιωπής. Είναι ό,τι πιο υπερτιμημένο υπάρχει στην πολιτική και καλό θα ήταν να πάει στο σπιτάκι του, λοιπόν, να ζήσει τον υπόλοιπο βίο του, να διαβάζει, να κάνει τα χόμπι του, δεν ξέρω εγώ τι είναι, και να αφήσει ίσχυ και την πολιτική.
1: Και όμως πήρε καλό στασίδι στην πνευματική ηγεσία του τόπου.
0: Τώρα τι να πω.
1: Δεν τα πας καλά μαζί του, δεν το συμπαθείς, βλέπω.
0: Όχι, δεν είναι ότι δεν το συμπαθώ γιατί έχω κάνει.
1: Ήταν όμως κύριος με τον Αντώνη Σαμαρά στην κυβέρνηση.
0: Απλά έχω παρακολουθήσει όλη την πορεία του και τη στάση την οποία έχει κράτηση. Και θα έπρεπε να ζει ο Τάσος ο Παπαδόπουλος. Επίσης να μας πει τι είχε διαμειωθεί μεταξύ τους όταν είχε πάει κάτω τότε πριν το σχέδιο Ανάν. Έτσι, θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Λοιπόν, αλλά θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον να υπήρχε μια μαρτυρία γι' αυτό. Έτσι.
1: Τότε η θέση του Πασόκου και του Γιώργου Παπανδρέου ήταν υπέρ του σχεδίου Ανάν. Σας θυμίζω ότι η θέση του Καραμαλή του Κώστα ήταν να αφήσουμε ελεύθερους τους Κύπριους να αποφασίσουν. Έτσι, μια ουδέτερη θέση, στάση, ενώ του Πασόκ καθαρά υπέρ του σχεδίου Ανάν ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Βέβαια. Άταν σήμερα η Κύπρος μια Σιγκαπούρη υπό τουρκική επικυριακή.
1: Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι ο Βενιζέλος τότε με τον Γιώργο Παπανδρέου ήταν στα χαρακόμματα.
0: Εντάξει, και εκεί ακόμα και στη διαχείριση του εαυτού του μπορεί να δει κανείς πόσα λάθη.
1: Με τον καφέ που έριξε στον άνθρωπο εκεί και έχασε την αφηγία.
0: Όχι μόνο. Μάλλον ο άλλος του έριξε τον καφέ.
1: Ο άλλος του έριξε τον καφέ.
0: Και εκείνος η αντίδρασή του πώς ήμουν. Πώς
1: ήταν.
0: Και που έξωψε να πάει να κάνει τη συνέντευξη. Λοιπόν.
1: Έλλειμμα ηγέτη, έτσι.
0: Έτσι, ακριβώς. Δεν είναι. Εντάξει, ωραία. Εσύ παραλαμπήπες, ωραία η μπουρδολογία, έτσι. Το να μιλάς αυτό μου 15 ώρες για να πεις κάτι που να το πεις ένα λεπτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει.
1: Και δεν σχηματίζεται κυβέρνηση και στις δεύτερες εκλογές. Τι γίνεται.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να πάμε σε τρίτες.
1: Θα μπορούσε να πει κάποιος, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Και εγώ είμαι υπέρ της.
0: Όχι,
1: υπέρ του να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Γιατί να μην την κάνουμε.
0: Επειδή πιστεύω ότι ο κόσμος αυτό θα σκεφτεί.
1: Κουράγιο να έχουμε. Όπως οι άνθρωποι τους αρέσει να κάνουν σεξ, θα κάνουν και εκλογές αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική.
0: Επειδή δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν,
1: πώς δεν είναι το ίδιο.
0: Ότι ο κόσμος,
1: έχει κοινά χαρακτηριστικά και ο οργασμός και όλα αυτά. Πάνε, ταιριάζουν.
0: Άλλο να κάνουν σεξ κάποιοι μεταξύ τους και άλλο να πηδάνε την πατρίδα.
1: Εννοείται ότι.
0: Αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος.
1: Τώρα η πατρίδα τι ήθελε να είναι γένους τηλικού, ναι. Κύριε Κρεμμυδιώτη μου.
0: Κοίταξε όμως, επειδή η πατρίδα μας την αγαπάει η πλειοψηφία του κόσμου, πιστεύω ότι όταν θα φτάσουμε στις δεύτερες.
1: Θα την προστατεύσει.
0: Θα το σκεφτεί ο κόσμος αυτός και θα το κάνει με τέτοιο τρόπο που να μην χρειάζεται να πάρει.
1: Μακάρι. Αυτό τώρα το λες εσύ ο Ευπατρίδης. Δεν ξέρω αν το έλεγε η ελληνόφωνη αριστερά, θα το έλεγε το ίδιο αυτό που λέει ο Φαΐλος.
0: Ευτυχώς είναι μια ψηφία. Ευτυχώς είναι με ψηφία, οι υπόλοιποι αρκεί να συνέλθουν και θα το κάνουν.
1: Τώρα μου λένε εδώ πότε θα γυρίσει ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης στη Νέα Δημοκρατία. Κυρία Γεωργία, μην βιάζεστε σιγά σιγά όλα στην ώρα τους.
0: Εγώ υποστηρίζω τις πολιτικές που συμφωνώ, θα το κάνω πάντα, είτε έχω γυρίσει είτε δεν έχω γυρίσει, δεν εξαρτώ τη στάση μου από οποιαδήποτε συναλλαγή.
1: Σε αγαπάει ο κόσμος, Φαΐλος.
0: Το ξέρω, το βλέπω και αυτό είναι μια ηθική ικανοποίηση για μένα. Αλλά εγώ εδώ και χρόνια τώρα με την αρθρογραφία μου και με τις παρεμβάσεις μου στηρίζω πατριωτικές πολιτικές τις οποίες έχει υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, επάγγελμα έχω, έτσι. Δεν περιμένω να αποκτήσω οντότητα από την πολιτική. Ό,τι ό,τι φέρει ο καλός Θεός. Έτσι. Αλλά εγώ θα συνεχίσω αυτή τη στάση, ό,τι ωφελεί την πατρίδα το υποστηρίζω.
1: Σκανάρισα κάποια στιγμή μηνύματα από το

0: δικό μου λογαριασμό και από τις δικές μου αναρτήσεις που από κοινού, εμένα και σένα, και να... είδα κάποια μηνύματα. Και είδα τελικώς ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σου λένε Φαΐλο, έλα στο σπίτι σου, είδα, ανακάλυψα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς ότι είναι οργανωμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Του τέστην. Η Νέα Δημοκρατία, η βάση σε θέλει. Η ηγεσία, σε θέλει.
1: Κοίταξε, κλάνθη μου, οι φιλίες δεν αλλάζουν. Εγώ για κάποια χρόνια δούλεψα πολύ για θέματα εθνικά, υποστηρίζοντας πολιτικές που ωφελούν την πατρίδα της οποίας υλοποιούσα η παράταξη.
0: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, οπότε αυτό για μένα έχει σημασία.
0: Τώρα μπορεί να, μπορεί να πάει ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης τώρα στην Τουρκία ή είναι persona non grata?
1: Όχι, δεν νομίζω. Αυτό μου το είχε πει και πολύ ψηλά ειστάμενος φίλος, ο οποίος μου είχε πει ότι ναι, δεν θα ήταν και πολύ.
0: Απέφυγε, σου είπε να αποφύγεις.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις, αυτοί δεν ξεχνάνε. Υπάρχει μια, εσύ έχω ξαναπεί, εγώ για ένα πράγμα είμαι πολύ περήφανος. Όταν το 12 ήμουν υποψήφιος με την Δημοκρατία σε Β' Πειραιά και ήμουν πρώτος επιλαχών, είχε βγει η Χουριέτ ή η Τζουμουριέτ, δεν το θυμάμαι, είχε πάρει Σάββας Καλεντερίδης και μου το είπε, που το διάβασε το πρωτότυπο και έλεγε εχθρός του τουρκισμού, την είδηση έτσι, εχθρός του τουρκισμού υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία στον Πειραιά. Και είχε από κάτω όλο το βιογραφικό μου που είχα πετάξει στο Στεφάνι του Νταλάν που ήμουν μαζί από το στον, μαζί με τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη.
0: Άρα έχεις πει στο μικροσκόπιο, έτσι. Μάλιστα.
1: Ναι, την αναγνώριση γενοκτονίας Αρμενίων που ήταν πρωτοβουλία μου και εγώ έφτιαξα την ισχυτική έκθεση για τον νόμο. Λοιπόν, και το πρότεινα στον Αντώνη Σαμαρά και το δέχτηκε φυσικά και έγινε και με τη βοήθεια του Νικήτα του Κακλαμάνη. Έτσι, όπως ήταν τότε ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν μεγάλο παράσημο για μένα. Φαντάζεσαι να έγραφε η Χουριέτ, η Τζουμουριέτ, ότι φίλος του τουρκισμού υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία στην Πειραιά, δεν θα ξέρω πού να κρυφτώ. Λοιπόν, οπότε επίσης είχαν βγάλει ένα σαμιζάτ, μια έκδοση δηλαδή των υπηρεσιών που τη μοιράζανε με τους εχθρούς της Τουρκίας και υποστηριχθές της τρομοκρατίας, όπως ονομάζουν το κουρδικό κίνημα, το οποίο βιβλίο το μοιράζανε σε αντιπροσωπείες ξένες, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΗΕ κτλ. Όπου η αφέντη Μουσουνάρα μου έχει την τιμητική της και εκεί με περιλαμβάνουν και εμένα.
0: Κατάλαβα.
1: Έχω μια συνεπή διαρκή δράση από, τα πρώτα φοιτητικά μου χρόνια, η οποία μου έχει χαρίσει αυτή την εχθρότητα από τον εχθρό του λαού μας και για την οποία εγώ είμαι πολύ περήφανος.
0: Τώρα τι βλέπεις να γίνεται τώρα με αυτήν εδώ την νομοθεσία που πάνε να φτιάξουν εσωτερικά? Κοίταξε, βέβαια. Τι θα γίνει τώρα?
1: Θα σου πω ότι πιστεύω, το έγραψα και στην αυτογραφία μου, το ανέλησα. Οι Τούρκοι θέλουν να προσπαθήσουν να δοκιμάσουν την συμμαχία μαζί με το Ισραήλ, πόσο δεσμευτική είναι μια αμοιβαία συνδρομή. Θέλουν να δοκιμάσουν τα αντανακλαστικά μας, το είχαν κάνει και στον Εύρο τότε, θυμάσαι. Ναι. Τώρα είναι κάτι πιο σοβαρό βέβαια. Και θα μπορούσαν να αποπειραθούν κάτι στο πεδίο, παρότι η οικονομία τους είναι χάλια. Έτσι, βλέπεις, εσωτερικά σκοτώνονται. Αυτό που έγινε τώρα, για να το καταλάβουν ο κόσμος στην Τουρκία, είναι ότι κηρύξαν έκτοτε τον ηγέτη της αντιπολίτευσης και η στρατοφυλακή και η αστυνομία κατέλαβε τα γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι και μαλλική, έτσι, μην φανταστούμε ότι είναι τίποτε καλά παιδιά. Είναι μαύρα σκυλιά, έχουμε τα κόκκινα σκυλιά και έχουμε και μαύρα σκυλιά εδώ. Με όλο το σεβασμό προς τα αγαπημένα μου σκυλιά, έτσι. Ενώ γενοκτόνους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι, και οι οποίοι θα θέλουν να δοκιμάσουν λοιπόν την αντοχή μας. Θα θέλανε και όλα να το κάνουν αυτό πριν υλοποιηθούν όλα τα αξιοπιστικά μας προγράμματα, πριν παραλάβουμε τα F-35, τις υπόλοιπες φρεγάτες. Έτσι έχει να νο. Και να δουν και ποια θα είναι αντίδραση του Ισραήλ. Έτσι. Γι' αυτό είναι μια πιθανότητα. Έτσι. Αυτή, το να ψηφίσουν ένα νόμο, αυτό αν εμείς δεν συμφωνήσουμε σε οτιδήποτε δεν σημαίνει ότι είναι μια πράξη προκλητική, αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχει αποτελέσματα για μας. Είναι, να το πω αλλιώς για να το καταλάβει ο κόσμος, το έγραψα και αυτό, σαν να ψηφίσουμε ένα νόμο εμείς που θα λέμε ότι η Σμύρνη, η Ιωνία, η Ήμβρος, η Τένεδος, η Πυρκυπόνησος, αυτά και όλα αυτά.
0: Το διάβασα στο άρθρο σου,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, και μπορούμε να προσδιορίσουμε δράσεις, να τα κάνουμε, να κηρύξουμε ΑΟΣ, να κάνουμε έρευνες, να στείλουμε στρατό. Οτιδήποτε. Το θέμα είναι όταν θα προσπαθήσουν να κάνουν οτιδήποτε στο πεδίο. Εκεί θα μετρήσουν την αντίδρασή μας και εδώ δεν υπάρχει συζήτηση από την κλάνση. Δεν υπάρχει κάτι να πούμε ότι ναι, να είμαστε πιο ενδοτικοί, να είμαστε να συζητήσουν, δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσεις.
0: Αυτό δεν θα ήταν βούτυρο, αυτό δεν θα ήταν βούτυρο στο ψωμί του Νετανιάχου?
1: Πιθανώς, γιατί θα του δώσει
0: την ευκαιρία.
1: Την ευκαιρία. Τηρήσει διστάση και δεν ξέρω. Εκεί τα πράγματα έχουν εκτραχυνθεί, έτσι, αν τα έχετε παρακολουθήσει. Τους λένε νέο Ιράν, τους λένε ότι θα τους πατήσουν κάτω τους Τούρκους, οι Τούρκοι τους βρίζουν και τους απειλούν. Λοιπόν, και λένε κάποιοι δεν έχουν σύνορα. Μια χαρά έχουν. Πήρανε Στην Παλμύρα έχουν αεροπορική βάση που προσπαθούν να φτιάξουν οι Τούρκοι. Την βλέπουν να γίνεται ίσωμα, το έχουν ξανακάνει. Έχουν βομβαρδίσει οι Ισραηλινοί οπλικά συστήματα τα οποία έχουν φέρει στη Συρία. Προσπαθούν να εγκατασταθούν στη Συρία, δεν το επιτρέψουν ποτέ αυτό. Όπως επίσης, το Ισραήλ δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επιτρέψει να χάσει το στρατηγικό βάθος που του δίνει εκεί προς τη Ελλάδα. Εμείς είμαστε πολύτιμοι στους Ισραηλινούς.
0: Τώρα που σκοντάφτει στο ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, ενώ εάν υπάρχει.
1: Όχι, δεν σκοντάφτει καθόλου, γιατί το ΝΑΤΟ δεν προστατεύει. Το ΝΑΤΟ δεν σε προστατεύει από αν πας και κάνεις μονομερείς επιθετικές ενέργειες σε άλλες χώρες. Και θυμίζω ότι το Ισραήλ έχει ειδική σχέση και με το ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μα το ξέρω ακριβώς, ναι. Πόσο δε μάλλον όταν υπάρξει μία ρήξη από πλευράς Τουρκίας προς άλλη μία χώρα του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα, εκεί βλέπω ανοίγει ο δρόμος και η δυνατότητα, απελευθερώνει το Ισραήλ να μπορέσει πλέον και δεν θα υπάρξει διεθνή.
1: Να σε το πω πολύ απλά. Πάνε να κάνουν οι Τούρκοι μαγκές, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, σε όλη την περιοχή όπου θεωρεί ζωτική για τα συμφέροντά του το Ισραήλ, και πάνε οι Ισραηλοί και τους κατεβάζουν κάτω, τους σκοτώνουν 20 πιλότους, κατεβάζουν 20 αεροπλάνα και τους βουλιάζουν και δύο πλοία. Τι θα επιτεθεί τον άνθρωπο στο Ισραήλ?
0: Εδώ σε θέλω.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση. Η ταπείνωσή τους θα είναι τα ίμετα και ξύνονται πραγματικά στην κλίτσα του Σοπάνη. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς.
0: Ναι, αλλά ρισκάρουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι εκ του ασφαλούς πάντα κινούνται, κύριε Κρανιδιώτη μας.
1: Είναι σιγουραντζίδες, γι' αυτό λέω. Αν ξέρουν λοιπόν και καταλάβουν, ναι, ότι αν αποπειραθούν να κάνουν κάτι στο πεδίο, ότι εμείς θα απαντήσουμε πολύ σκληρά, είτε με τη βοήθεια των Ισραηλινών είτε όχι, γιατί έχουμε αρκετή.
0: Φαινόμαστε αποφασισμένοι.
1: Αυτό, οι πιλότοι μας είναι καλύτεροι στο ΝΑΤΟ.
0: Η πολιτική μας
1: καλύτερα. Πολύ καλύτερα, οφείλουνε.
0: Το ΚΙΣΕΑ τι λέει?
1: Οφείλουνε να είναι. Οφείλουνε να είναι.
0: Μέχρι τώρα πάντως υπάρχει, έδειξε ότι υπάρχει αποφασιστικότητα από πλευράς.
1: Βεβαίως. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κυβέρνηση εκλεγμένη η οποία να κάνει τέτοια υποχώρηση απέναντι στους Τούρκους. Κοιτάξτε, να σου το πω απλά. Οι Τούρκοι έχουν δύο τρόπους. Θέλουν στην ουσία να αναθεωρήσουν τη Λοζάνη. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι με ένα διαρκές bullying από αυτό που κάνουν δεκαετίες. Να βρεθεί κάποια στιγμή μια κυβέρνηση ανοήτων ή και πουρκουάδων αποστόλων του μαρασμού που να κάνει πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα μπορεί να κυκλοφορεί στο δρόμο κανένας από αυτούς μετά. Θα γίνει νόμιμο συνταγματικά θύραμα του οποιοδήποτε πολίτη. Και ο άλλος ο τρόπος είναι μετά από έναν πόλεμο, έστω και περιορισμένες έκτασεις, στον οποίο θα νικήσουν και θα μας επιβάλλουν να κάτσουν στο τραπέζι. Οπότε να έχουμε μια νέα σύνθεση. Αυτές οι συνθήκες όλες των Σεβρών, της Λοζάνης, πώς προκύψανε? Μετά από πόλεμο. Και ο νικητής έκατσε στο τραπέζι με τον νικημένο και επέβαλε όρους. Λοιπόν, αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν. Όμως το ραβδί έχει δύο όψεις, δύο άκρες. Έτσι. Και ότι αν χάσουν, θα είμαστε εμείς αυτοί που θα επιβάλλουμε όρους.
0: Μα εδώ είναι το θέμα. Εμείς θα μιλάμε από πλευράς ισχύως.
1: Λοιπόν,
0: από θέσεις ισχύως.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν ακριβώς επειδή εμείς σε πολλά πράγματα είμαστε από πάνω, έχουμε θέματα να καλύψουμε. Τα θέματα των ντρόουν, στον
0: χώρια της ισχύως, έτσι. Χώρια της ισχύως, ναι, της στρατιωτικής. Και όταν παραλάβουμε και τα επόμενα οπλικά συστήματα.
1: Και δεν είμαστε μόνοι. Θα θυμίσω ότι οι Τούρκοι πότε το κάνουν. Το κάνουν αυτό όταν είμαστε απομονωμένοι. Εμείς δεν είμαστε απομονωμένοι. Και έχουμε συμμαχίες που είναι πολλαπλασιαστές ισχύως. Η συμμαχία με το Ισραήλ έχει τεράστια σημασία.
0: Και στη μοναχικότητα όμως των Ελλήνων, εγώ θυμάμαι τον Μητσοτάκη με την προηγούμενη διακυβέρνηση του Τραμπ, στην πρώτη του θητεία, που του έλεγε ότι θα χτυπηθούμε με τους Τούρκους. Και μάλιστα τον Τραμπ να του λέει, και αν χάσετε, λέει δεν θα χάσουμε.
1: Θέλω
0: να
1: πω δηλαδή.
0: Α, το θυμάσαι. Χαίρομαι που το θυμάσαι.
1: Και του λέει, και αν νικήσουν, και του λέει δεν θα νικήσουν.
0: Ακριβώς. Και λέει ο Μητσοτάκης δεν θα νικήσουν. Και μιλάμε τώρα στη μοναχικότητά μας, όχι τώρα που τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει
1: πλέον. Και ότι ήταν αυτό. Μαζί με τη στάση των Εύρω ήταν τα δύο πράγματα που
0: μπορούμε
1: να με κέρδισαν.
0: Άρα θυμάμαστε καλά και οι δύο. Χαίρομαι γι' αυτό. Κατά συνέπεια λοιπόν, είναι δηλαδή σήμερα οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες από ό,τι εκείνες. Αυτό τώρα ενοχλεί την ελληνόφωνη, λες?
1: Βεβαίως. Μα γι' αυτό, μα όλοι αυτοί έχουν. Πού πήγανε?
0: Εναποθέτουν τις ελπίδες τους δηλαδή οι γειτονές μας στην ελληνόφωνη.
1: Οι άπλητοι της φλωτήλας, πού πήγανε όταν φύγανε το Ισραήλ? Στην Άγκυρα. Και όλα αυτά τα bot, όλα αυτά τα αγορασμένα, αυτοί οι λογαριασμοί και όλοι αυτοί που χτυπιούνται, όλοι είναι φιλότουρκοι, έτσι, και κυκλοφορούν εκείνη η στάση.
0: Δεν είναι και από το Ξανθογένος.
1: Αυτό δείχνει κάτι.
0: Δεν έρχονται και από το Ξανθογένος, από βόρεια πάνω.
1: Βέβαια, και είναι πέμπτη φάλαγγα.
0: Πέμπτη
1: είναι
0: φάλαγγα.
1: Από τους Τούρκους, από τους Ρώσους, αλλά παίζουν τεράστιο ρόλο οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι είναι πίσω από όλο αυτό το κίνημα.
0: Τώρα δεν μου λες, είναι δυνατόν ένας Αντώνης Σαμαράς, ένας ευπατρίδης, ένας πατριώτης πραγματικά, να βλέπει το τι γίνεται στην πατρίδα και να εμφορείται από, τι να πω τώρα, από εμπάθεια στο πρόσωπο του Μητσοτάκη? Είναι δυνατόν? Δηλαδή αρχίζω τώρα και εγώ, μέχρι τώρα δεν παίρνω θέση, αλλά είναι δυνατόν? Την εστεροφημία του πρέπει να κοιτάξει αυτός
1: ο άνθρωπος. Αυτό που σου είπα προηγουμένως. Ακόμη και αν αδικήθηκε.
0: Ακόμα, βεβαίως. φυλάξει... Ήταν λάθος η διαγραφή του, δεν έπρεπε να το διαγράψει.
1: Όμως. Να φυλάξει την αισθροθυμία του και να σταθεί ψηλά.
0: Υπεράνουν οι πατρίς όμως τώρα. Έλεος δηλαδή. Δεν είναι ο ρόλος μου. Μόνο στα social media εκφράζομαι, ας πούμε, ελεύθερα. Αλλά εδώ ξέρω εγώ μέχρι ενός σημείου, ρε παιδιά. Είναι η πατρίδα να πάρει η ευχή να πάρει.
1: Συμφωνώ.
0: Ανοίγει η πόρτα του τρελοκομείου, το καταλάβαμε.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ, Φαΐλο μου. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.
0: Εκεί πάει το πράγμα, ρε Βασίλη. Εκεί πάει. Δεν υπάρχουν τώρα τα πείσματα τώρα. Με αδίκησε, σε αδίκησα, μου την έκανε, θα σου την κάνω. Εδώ πάμε τώρα να πηδήξουμε τι, την πατρίδα. Γιατί αυτό θα γίνει στο τέλος. Και ξέρεις κάτι, όταν λέμε η πατρίδα, είμαστε εμείς ήδη. Ο συνταξιούχος που θα δει πάλι τη σύνταξή του να κόβεται. Ο εργαζόμενος που τώρα είναι στο χιλιάρικο ο μικρός, ο μεσαίος, πόσος είναι ο μισθός του και θα πάει πάλι στα 480 του Τσίπρα. Αυτά δεν συμβαίνουν. Οι επιχειρήσεις πάλι που θα κλείνουν, που θα βάζουν λουκέτα κάθε μέρα. Δεν αντέχει η Ελλάδα να πούμε δεύτερη κρίση. Πάει, την πέρασε μία φορά. Φτάσαμε σήμερα σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Αρχίζουμε σιγά σιγά με πολλές δυσκολίες. Ανεβαίνουμε μέρα με την ημέρα. Ποιος δεν αναγνωρίζει ότι υπάρχουν προβλήματα? Σαφώς και υπάρχουν προβλήματα. Αλλά υπάρχει καμία σχέση το σήμερα με το πως ήμασταν 10 χρόνια πριν, που έψαχνε ο εργαζόμενος να βρει δουλειά και δεν έβρισκε, και αν έβρισκε δούλευε σαν τον ήλωτα για να πάρει 500 ευρώ, στην καλύτερη 600 μεικτά, 570 πόσο ήτανε. Δεν τα ξεχάσατε αυτά? Και τώρα μετά από πανδημίες, μετά από κρίσεις ενεργειακές, πολέμους, έχουν συμβεί, τι στο διάλογο έχουν συμβεί, όλα τα δεινά τώρα. Και μια χώρα η οποία στέκεται στα πόδια της, θα ακούσει εκεί τώρα 3,5 δισεκατομμύρια οι Έλληνες στον τζόγο. Στους καφέδες τόσα δισεκατομμύρια. Στα κατοικίδια μας μισό δισεκατομμύριο. Αυτό μπορεί να μην δείχνει οικονομική ευμάρεια πλήρη, αλλά κάτι δείχνει και αυτό, ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι όπως θέλει να παρουσιάζει ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης, η οικογένειά του 10.000 να πούμε εισόδημα από το δημόσιο, ενώ υπήρχε προσφορά συμφέρουσα, πιο συμφέρουσα για το κράτος, επέλεξε αυτή. Δηλαδή τι θέλει τώρα, να τα κάνουμε όλα αυτά να είναι το κύριο θέμα, όπως αυτοί έχουν τώρα τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μας έχουν καραφλιάσει πραγματικά με αυτήν εδώ την υπόθεση για 20-30 εκατομμύρια που στο τέλος ήταν και ευρωπαϊκά. Μόνο και μόνο για να τα χρεώσουν στο Μητσοτάκη. Έχει ευθύνες η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Αλλά τις ίδιες ευθύνες έχει και ο Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ και έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλες τις κυβερνήσεις τρώγανε αυτοί εδώ. Έχουν ρημάξει τη χώρα, μας έχουν βυθίσει να πούμε μέσα στη μιζέρια να πούμε. Ένα βράσο. Δεν υπάρχει άλλο θέμα. Να ασχολούμαστε τώρα με το τηλέφωνο του Ανδρουλάκη, το οποίο όμως δεν το παρακολουθούσε το πρέντατο. Ρε σε εδώ, θα τρελαθούμε, ρε. Ο ίδιος το είπε. Ρε μας κοροϊδεύουνε. Και πρέπει να παίζουμε στην ατζέντα τους να πούμε. Άκουγα την Αποστολάκη που την είχε ο Τέρης προηγουμένως. Αυτά που έλεγε του Τέρη είναι αυτά που έλεγε αυτός ο τεχνητής νοημοσύνης. Ρε δικοί σας λογαριασμοί του Πασόκ είναι αυτοί, ρε. Και βάζετε τώρα ανθρώπους μηχανές να μιλάνε για σας. Δεν έχετε τα μούτρα να βγείτε στα ίσια να πείτε ό,τι θέλετε? Τι ξεφτύλα είναι αυτή, ρε. Λοιπόν, ο Θεός και η Παναγιά, η προστάτηδά μας. Να βάλει το χεράκι της. Λοιπόν, να προστατεύσει την πατρίδα μας. Okay. Αλλά τι να πω τώρα. Θα σας τα πει ο Βασίλης αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη.
2: Η παιδεία. Την παιδεία έχουμε ανάγκη. Αυτή γι' αυτό είναι. Έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας στα Ροδίων Παιδεία.
0: Γιατί την πουλάνε στον Μπακάλικο, άμα δεν πας στο Ροδίων Παιδεία, πώς θα αποκτήσεις παιδεία? Τι θα πας στο Μπακάλικο και θα πεις δώσε μου 100 δράμια παιδεία? Δεν γίνεται.
2: Όχι.
0: Δεν γίνονται αυτά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Ρόδος μετατρέπεται αυτή την εβδομάδα σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αποφάσεων, καθώς θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη αναμένεται να βρεθούν στο νησί στις 29 Μαΐου. Κεντρικό πρόσωπο της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και έχει αναλάβει το ρόλο του οικοδεσπότη. Η επιλογή της Ρόδου δεν θεωρείται τυχαία, καθώς το νησί προβάλλεται ως παράδειγμα περιφέρειας με αυξημένο ρόλο στις ευρωπαϊκές πολιτικές για τον τουρισμό, τη συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη. Η βασική ατζέντα της συνάντησης αφορά το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Στο τραπέζι θα βρεθούν ζητήματα όπως η χρηματοδότηση των περιφερειών, η αγροτική πολιτική, η ανταγωνιστικότητα, η ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών και η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Στο τραπέζι τέθηκαν επίσης ζητήματα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα της τουριστικής ανάπτυξης, όπως η επάρκεια νερού και ενέργειας, η διαχείριση απορριμμάτων αλλά και η στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζουν αρκετοί νησιωτικοί προορισμοί. Η Περιφερεια υπογράμμισε ότι η έλλειψη προσιτής κατοικίας για εργαζόμενους σε κρίσιμους τομείς αποτελεί πλέον σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να ενσωματωθεί στο σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Παράλληλα, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για οριζόντιους περιορισμούς και ενιαίες προσεγγίσεις που εφαρμόζονται σε όλα τα νησιά ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών. Τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues, μιας πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να ανοίξει το δημόσιο διάλογο γύρω από δύο από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νησιωτική Ελλάδα, τη λειψιδρία και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Αναμένεται να συγκεντρώσει εκπροσώπους της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και παραγωγικών φορέων. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Τη σταθερή και διαχρονική δυναμική της ως ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου επιβεβαιώνει η Ρόδος, καθώς τα στοιχεία της τελευταίας 25ετίας καταγράφουν περισσότερους από 56 εκατομμύρια επισκέπτες από το εξωτερικό, να έχουν φτάσει στο νησί μέσω αεροπορικών θαλάσσιων και κρουαζιερόπλοιων αφίξεων. Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά δεδομένα για την περίοδο 2001-2025, το αεροδρόμιο Διαγόρας υποδέχθηκε περισσότερους από 44 εκατομμύρια επιβάτες από το εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της Ρόδου στον ελληνικό τουρισμό. Την ίδια περίοδο, περισσότεροι από 10 εκατομμύρια επισκέπτες έφτασαν στο νησί μέσω της κρουαζιέρας. Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει ξανά τους τόνους για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠ, κατηγορώντας την κυβέρνηση αλλά και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ότι επιχειρούν να περιορίσουν την ευρωπαϊκή έρευνα γύρω από τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Όπως επισήμανε στο Κόσμος, η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη, αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έρχεται στην Ελλάδα, θα συναντήσει κυρίως κυβερνητικά στελέχη, ενώ αποκλείστηκαν πρόσωπα που κατά το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσαν να φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπήρξαν παρεμβάσεις ώστε να μην ακουστούν μάρτυρες και πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχαν καταγγείλει παρατυπίες ή είχαν συγκρουστεί με το σύστημα διαχείρισης των επιδοτήσεων. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι επιχειρείται φιλτράρισμα της έρευνας ώστε να περιοριστεί το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΕΒΕ, Γιάννης Κλούβας, μιλώντας στο Κόσμος, περιέγραψε το αδιέξοδο που, όπως ανέφερε, αντιμετωπίζουν σήμερα τα καταστήματα διασκέδασης εξαιτίας του αυστηρού πλαισίου για τη μουσική και τα όρια θορύβου. Όπως υποστηρίζει, η Ρόδος έχει αλλάξει ριζικά σε σχέση με τις δεκαετίες του 70, 80 και 90. Ο ίδιος εξηγεί ότι η βασική αντίφαση βρίσκεται στα διαφορετικά όρια έντασης μουσικής που προβλέπει ο νόμος. Μέχρι 100 δεσιμπέλ για νυχτερινά κέντρα, αλλά μόλις 80 για μπαρ και εστιατόρια. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η παρουσία των 12 νήσων στα Tourism Awards 2026 με τη Ρόδο και την Κάλυμνο να αποσπούν σημαντικές βραβεύσεις. Οι διακρίσεις αφορούν τόσο τον τομέα της φιλοξενίας όσο και την ανάδειξη ειδικών μορφών τουρισμού που ενισχύουν τη διεθνή εικόνα των νησιών. Με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης απέναντι στον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, η Ρόδος εντάσσεται σε νέο κύκλο παρεμβάσεων του προγράμματος Αντινέρο 3, μέσω του οποίου προβλέπονται εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού και διαχείρισης της βλάστησης σε δασικές εκτάσεις του νησιού. Το έργο αφορά συνολικά 993 στρέμματα και εντάσσεται στον ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό για την αντιπυρική θωράκιση ευάλωτων περιοχών. Σε οριακό σημείο δηλώνουν ότι έχουν φτάσει επαγγελματίες αλίες της Χάλκης, οι οποίοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το μέλλον του κλάδου, καταγγέλλοντας ότι το συνεχώς αυξανόμενο κόστος λειτουργίας καθιστά πλέον ασύμφορη την άσκηση του επαγγέλματος. Σύμφωνα με το Σύλλογο Αλίων του νησιού, η εκτόξευση της τιμής των καυσίμων έχει μετατραπεί στο σημαντικότερο παράγοντα οικονομικής πίεσης. Αν υπό τη θλίψη σκόρπισε ο ξαφνικός θάνατος 24χρονης, η οποία βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι της, στα φάνη το βράδυ της Κυριακής.
3: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
6: Δύσκολες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
9: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
10: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
9: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
10: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
11: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
12: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
13: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Καλημερούδια, καλή δύναμη σε όλους. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου, 5 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα και πάλι. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να είναι μια παραγωγική ημέρα. Είμαι ο Λοΐζος Λοΐζος και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε μαζί την ενημέρωσή μας.

0: I don't wanna talk. If it makes you feel safe.
1: Λοιπόν, αν έχετε κάποιο κάρπο ή μια αλφαία στη ζωή σας, τηλεφωνάκι. Γιορτάζουν σήμερα. I apologize if it makes you feel bad. Και σαν σήμερα στις 26 Μαΐου το 1897 κυκλοφορεί για πρώτη φορά το θρυλικό γοτθικό μυθιστόρικα «Ο Δράκουλας» του Μπραμ Στόκερ. Πω, τρομερό γεγονός. Γιορτάζουν σήμερα και οι βρικόλακες δηλαδή. Το 1940 ξεκινάει η επιχείρηση του Κέρνη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τεράστια επιχείρηση εκένωσης των συμμαχικών δυνάμεων που εγκλωβίστηκαν από τους Ναζί. Ενώ το 1995 πεθαίνει ο σπουδαίος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής Στράτος Διονυσίους σήμερα. Πω πω, αυτό είναι το γεγονός της ημέρας. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Στράτος Διονυσίου. Σήμερα είναι η μέρα να ακούσουμε περισσότερα από Στράτο Διονυσίου. Το μεγαλύτερο ίσως του λαϊκού πενταγράμμου που πέρασε από την Ελλάδα. Ήταν λοιπόν 26 Μαΐου όταν ο Στράτος Διονυσίου, μία από τις πιο στιβαρές δωρικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, φεύγει ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 55 ετών. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός, γιατί ο Στράτος τραγουδούσε μέχρι την τελευταία του στιγμή κυριολεκτικά. Άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ώρες αφότου είχε κατέβει από την πίστα του μαγαζιού του, από την πίστα του μαγαζιού Στράτος. Δεν ήτανε απλά ένας τραγουδιστής, ήτανε ο άρχοντας. Είχε μια σπάνια έκταση φωνής, αλλά το κυριότερο ήταν η ερμηνεία του. Δεν έκανε γυρίσματα για εντυπωσιασμό, στεκόταν μπροστά στο μικρόφωνο αγέροχος, με τα χέρια πίσω από την πλάτη και κεντούσε με το μέταλλο της φωνής του. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, λίγο Στράτο Διονυσίου, όπως φεύγουν τα καράβια.

Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1976 στον ομώνυμο δίσκο «Όπως φεύγουν τα καράβια». Δεν είναι απλώς ένα ζεμπέκικο για το στράτο, ήτανε το εισιτήριο της μεγάλης του επιστροφής μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή στα μέσα της δεκαετίας του 70, που πολλοί βιάστηκαν να το ξεγράψουν. Επέστρεψε όμως με αυτό το δίσκο στην Κολούμπια και απέδειξε ότι ο άρχοντας δεν πέφτει έτσι εύκολα. Το τραγούδι έγινε αμέσως τεράστια επιτυχία. Ακούστηκε σε κάθε pick-up και jukebox της χώρας μας και τον επανέφερε στην κορυφή, εκεί όπου ανήκε. Πίσω από αυτό το μουσικό κομψοτέχνημα βρισκόταν δύο σπουδαίοι άνθρωποι του λαϊκού μας τραγουδιού, ο Τάκης Χιούκας, ο μέτρ των μεγάλων λαϊκών επιτυχιών, που ήξερε ακριβώς πως να αντίνει τη δωρική φωνή του στράτου με στιβαρά καθαρότητα τα ζεμπέκικα και καθαρό αίμα, και ο Ηρακλής Παπασιδερής, που έγραψε μερικούς από τους πιο αντιπροσωπευτικούς στίχους της μοναξιάς, του χωρισμού και της περηφάνειας. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι όσον αφορά και αυτήν εδώ την ημέρα, τη μεγάλη μέρα για τον που φεύγει ο στράτος Διονυσίου, και πραγματικά χάνουμε ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του λαϊκού τραγουδιού, του ελληνικού. Συνεχίζουμε όμως, η ζωή συνεχίζεται. Και πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην ημέρα, στον καιρό της ημέρας. Μία ηλιόλουστη ημέρα ξημέρωσε. Η θερμοκρασία σήμερα θα είναι λίγο πιο ανεβασμένη από χθες, θα φτάσει τους 23 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς 2 με 3. Ζέστη λοιπόν σήμερα, ό,τι πρέπει για παραλία νομίζω.

Νέα τραγωδία συγκλονίζει τη Ρόδο. Έφυγε από τη ζωή 24χρονη κοπέλα από τα Φάντου. Η Κυριακή Κασιώτη. Βυθίζεται το χωριό στην θλίψη. Πόσο άδικο ένα 24χρονο κορίτσι να φεύγει από τη ζωή. Συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Μήνυση καταθέτει η ΔΕΙΑΡ για παράνομη ρήψη αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων. Η φερόμενη λήψη αστικών λιμάτων στο κεντρικό δίκτυο που διέρχεται από την περιοχή όπου βρίσκεται το Park Hotel ως το κριτήριο της τράπεζας, ως το κτίριο της τράπεζας της Ελλάδας και καταλήγει εντός μαρίνας του Μανδρακίου. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό κατόπιν καταγγελίας και επιτόπιας αυτοψίας επιχείρησης και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διερεύνησης προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Καλά, αν είναι δυνατόν. Είναι δυνατό να φεύγουν ελλείμματα από εκεί πάνω που βρίσκεται το Park Hotel, εκεί ξέρετε στο ύψος Μητρόπολης αν δεν κάνω λάθος, και να κατεβαίνουν κάτω στο Μαντράκι. Τι τραγικά πράγματα είναι αυτά. Η ΔΕΙΑΡ υποστηρίζει ότι η παράνομη διοχέτευση αστικών λιμάτων συνιστά σοβαρή περιβαλλοντική παράβαση και εννοείται και επισύρει υπέρογκα ποσά για τους παραβάτες, καθώς εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία και προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία των υποδομών της πόλης. Και πολύ καλά θα κάνει η ΔΕΙΑΡ να βρει τους υπευθύνους και να πέσουν τα αυστηρότατα αυτά πρόστιμα.

Λοιπόν, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος στο επίκεντρο των εξελίξεων, των ευρωπαϊκών εξελίξεων, οικοδεσποτικές συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα ζήτημα αγκάθι. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από ολόκληρη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν αυτές τις μέρες στη Ρόδο στις 29 Μαΐου για την συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Οικοδεσπότης αυτής της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης και μέλος της Ομάδας του Ελεύθερου Λαϊκού Κόμματος. Με κεντρικό τίτλο «Υλοποιούμε την Ευρώπη μαζί, η περιφέρεια στο επίκεντρο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου», στο συνεδρίο θα συγκεντρώσει κορυφαίες προσωπικότητες ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής κοινής. Στόχος είναι η συζήτηση για το μέλλον του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο 28-34, σε μια καθοριστική στιγμή για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Η συνάντηση πραγματοποιείται αμέσως μετά την πρόσφατη υιοθέτηση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το επόμενο ΠΔΠ, και ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή πρόγραμμα δημοσίων εντείνει την συμβολή της στη συζήτηση για το μελλοντικό προϋπολογισμό. Επιδίωξη είναι επίσης να διασφαλιστεί ότι το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη θα λάβουν πλήρως υπόψη τις απόψεις των τοπικών και περιφερειακών αρχών κατά τη διαμόρφωση του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ευρώπης. Λοιπόν, από αυτό το μακροσκελές άρθρο, η ουσία είναι ότι θα έρθουν εδώ πέρα περιφερειάρχες από όλη την Ευρώπη για να συζητήσουν για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τοπική αυτοδιοίκηση, μιας και αλλάζουν τα πράγματα, διότι η Ευρώπη κάνει στροφή από τις επενδύσεις στην επόμενη δεκαετία που έρχεται. Από τις επενδύσεις λοιπόν στα όπλα. Δηλαδή η Ευρώπη θα κόψει χρήματα από την αυτοδιοίκηση για να επενδύσει στα όπλα, μιας και πρέπει να θωρακιστεί για να αντιμετωπίσει την απειλή της Ρωσίας. It's not-

τραγωδία. Είχαμε τη νύχτα στο Χολαργό. Άντρας αυτοκτόνησε, ενώ πριν είχε πυροβολήσει την σύζυγό του, η οποία όμως σώθηκε, 53χρονη.

Μήνυμα στην Τουρκία στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Δεν υπάρχει τετελεσμένο ούτε το Κάζους Μπέλι ούτε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Την ίδια ώρα οι Τούρκοι κλιμακώνουν τις... Τέλος πάντων, είχαμε άγρια εμπλοκή, για να μην υπερβάλλουμε κιόλας. Είχαμε εμπλοκή μετά από πάρα πολύ καιρό με οπλισμένα τουρκικά F-16 στο Αιγαίο. Σημειώθηκε η ένταση όταν ελληνικά μαχητικά. Ενεπλάκησαν με ζεύγος οπλισμένων F-16. Εντός του FIR Αθενών, χωρίς να καταθέσουν και σχέδια πτήσης. Πόσο καιρό έχουμε να διαβάσουμε τέτοια είδηση? Κινήθηκαν στο βόρειο-ανατολικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Και η νέα εμπλοκή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία, παρά τη σχετική αποκλιμάκωση των τελευταίων μηνών σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για κάθε κίνηση στο Αιγαίο.

Η Κοβέση καταγγέλει την Ελλάδα που ταυτόχρονα, τρεις τελείες, προκυρήσει ακόμα τρεις θέσεις Ευρωπαίων εισαγγελέων. Κάτι την έχει χαλάσει την Κοβέση, δεν θέλει άλλους εισαγγελείς στα πόδια της. Θέλει να έχει ελεγχόμενη τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα, την ευρωπαϊκή. Σε ευθεία κόντρα με την ελληνική κυβέρνηση έχει περάσει η ευρωπαϊκή εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση, η οποία με επιστολή στην Κομισιόν απειλεί με κυρώσεις στη χώρα εξαιτίας δύο γεγονότων: της παράτασης κατά δύο και όχι πέντε χρόνια της θητείας των Ελλήνων Ευρωπαίων εισαγγελέων Παπαδρέου, Μουζάκη και Θάνου, αλλά και της νομοθέτησης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της επιτάχυνσης των δικασιών για τον ποινικό έλεγχο βουλευτών και υπουργών, είτε αυτό αφορά ζητήματα της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης είτε της ελληνικής. Στην επιστολή της υποστηρίζει ότι η βιαστική τροποποίηση του κώδικα ποινικής δικονομίας θεσπίζει ειδική διαδικασία που περιορίζει την ικανότητα του θεσμού να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά οικονομικά αδικήματα και υποθέσεις διαφθοράς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του στην Ελλάδα. Παράλληλα, ουσιαστικά με την κίνηση αυτή, ενεργοποιεί τον κανονισμό αλληλεξάρτησης για την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάζοντας ή προσπαθώντας να βάλει τη χώρα σε διαδικασία κυρώσεων.

Πετρέλαιο, βουτιά 6% στις τιμές με την ελπίδα συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Άλμα στο χρηματιστήριο, έχουμε υψηλά τριμήνου. Ράλι σε τράπεζες Στέρνα και Αδμιέ. Ενώ έχουμε και ένα προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και αναφορές για deal όσον αφορά τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν. Όλα αυτά μετά από διαμεσολάβηση του Κατάρ και φαίνεται να οδηγούνται σε μια συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Έξι βασικές δεσμεύσεις περιλαμβάνει το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, έτσι το ονομάζουν. Πάλι καλά που έρχεται και αυτό. Παράταση της τρέχουσας εκεχηρίας κατά 60 μέρες, άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ από το Ιράν με στόχο την ναυσιπλοεία να επιστρέψει σε συνθήκες προπολεμικής ομαλότητας μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Δήλωση από το Ιράν και τη ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους τους ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Παράλληλα δεσμεύονται να μην ξεκινήσουν πόλεμο μεταξύ τους και να απέχουν απειλές ή χρήση βίας. Επαναβεβαίωση από το Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα. Συμφωνία του Ιράν ώστε το απόθυμα εμπλουτισμένου ουρανίου να απομακρυνθεί ή να διατεθεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές. Και τα ζητήματα των δεσμεύσεων Ιρανικών οικονομικών πόρων και κυρώσεων κατά του καθεστώτος θα εξεταστούν με βάση τη συμμόρφωση της Τεχεράνης με τα παραπάνω σημεία. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για χώρες όπως το Κατάρ, το Πακιστάν, η Αίγυπτος, η Ιορδανία και η Τουρκία να προχωρήσουν όλες μαζί στις συμφωνίες του Αβραάμ στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν. Το 2020 με τις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ υπό την αιγίδα του Τραμπ στην πρώτη θητεία του στο Λευκό Οίκο, το Ισραήλ εξομάλυνε τις σχέσεις του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Σουδάν.

Ήταν η μεγαλύτερη διπλωματική ανατροπή, αυτές εδώ οι συμφωνίες του Αβραάμ επί Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή εδώ και δεκαετίες. Πρόκειται για μια σειρά από κορυφαίες διμερείς συμφωνίες που υπογράψαν το δεύτερο μισό του 20, με τις οποίες αραβικά κράτη αναγνώρισαν επίσημα το κράτος του Ισραήλ και εξομάλυναν πλήρως τις διπλωματικές τους σχέσεις. Μέχρι τότε η πάγια θέση του αραβικού κόσμου ήταν πως δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ αν δεν λυθεί πρώτα το Παλαιστινιακό. Οι χώρες που συμμετείχαν αρχικά ήταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν και μετά το Μαρόκο και το Σουδάν.

Αλλά το πραγματικό κίνητρο ήταν ο κοινός εχθρός τους όλων αυτών των κρατών, ο οποίος ήταν το Ιράν, το Ισραήλ και οι Σουνιτικές Αραβικές Χώρες του Κόλπου. Έβλεπαν με τεράστια ανησυχία την αυξανόμενη επιρροή και το πυρηνικό πρόγραμμα του Σιητικού Ιράν, ενώ οι άλλοι είναι Σουνίτες. Και είπα, έδωσαν ισχυρά κίνητρα για να πέσουν οι υπογραφές. Προώθησαν πωλήσεις προηγμένων όπλων, όπως F-35 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αναγνώρισαν την κυριαρχία του Μαρόκο, στοχοποιημένα στη Δυτική Σαχάρα, και αφαίρεσαν το Σουδάν από τη λίστα των κρατών που στήριξαν την τρομοκρατία.

Ένα βίντεο τέλος και από τα δικά μας, που δείχνει τον Βαγγέλη Μαρινάκη να καλεί κοντά του τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο γήπεδο.

0: Πείς μας, μείνετε συντονισμένοι, πάμε να πάρουμε μία ανάσα, να ακούσουμε μερικές διαφημίσεις, λίγο μουσική και επιστρέφουμε να δούμε πιο αναλυτικά την επικαιρότητα.
1: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Να-γκο-μι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το ΣΥΠΑ.
5: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, έχουμε κλιμάκωση στο βόρειο μέτωπο. Η Ρωσία καλεί ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κιέβο, ανακοινώνοντας επερχόμενα πλήγματα και κλιμακώνοντας τον πόλεμο στην
1: στο
0: Ουκρανία.
1: Στο άλλο κρίσιμο μέτωπο, το ουκρανικό, οι εξελίξεις είναι εξίσου σοβαρές. Η Μόσχα απειλεί με κέρια χτυπήματα στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Μιλάμε για την καρδιά του Κιέβου. Τι σημαίνει αυτό, θα μας πει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.
2: Χριστίνα, η Ρωσία περνά σε μια ακόμα σκληρότερη φάση στρατιωτικής κλιμάκωσης απέναντι στο Κίεβο. Καλεί πλέον τους ξένους πολίτες, διπλωμάτες και τα στελέχη των διεθνών οργανισμών να εγκαταλείψουν άμεσα την πόλη, προαναγγέλλοντας μάλιστα νέα πλήγματα στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Απειλεί με χτυπήματα σε κέντρα λήψης αποφάσεων, αλλά και σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον σχεδιασμό, όπως λέει, ουκρανικών ντρόουν, τα οποία, όπως υποστηρίζει η Μόσχα, επιχειρούν με τεχνική υποστήριξη ειδικών του ΝΑΤΟ, ζητά ακόμα και από τους κατοίκους να αποφεύγουν τις στρατιωτικές και τις διοικητικές υποδομές. Η Ρωσία παρουσιάζει αυτές τις απειλές ως απάντηση σε ουκρανική επίθεση εναντίον φοιτητικής εστίας, όπως λέει, στην κατεχόμενη περιοχή του Λουγκάνσκ. Να θυμίσουμε πως πριν από λίγα μόλις 24 ώρα η Μόσχα έπληξε με σφοδρότητα το Κίεβο, εξαπέλυσε δεκάδες πυράβλους και εκατεντάδες ντρόουν που προκάλεσαν θύματα, κατέστρεψαν κατοικίες και υποδομές, και στις επιθέσεις χρησιμοποιήθηκε βεβαίως ακόμη και ο βαλιστικός πύραυλος ο Ορέσνικ, ο οποίος κινείται με ταχύτητα 10 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του ήχου, και η Μόσχα παρουσιάζει ως στρατηγικό μήνυμα προς τη Δύση και το ΝΑΤΟ. Και όλα αυτά, Χριστίνα, την ώρα που περισσότεροι από 70 ξένοι διπλωμάτες και πρεσβευτές επισκέφθηκαν σήμερα τις βομβαρδισμένες συνοικίες του Κιέβου, εκφράζοντας την στήριξη και την αλληλεγγύη τους προς την Ουκρανία.
3: Εύα, πράγματι και πρωτοφανή η κλιμάκωση από τη Ρωσία μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών να εγκαταλείψουν οι ξένοι υπήκοοι το Κίεβο, διπλωμάτες, ίσως βέβαια και τουρίστες που μπορεί να βρίσκονται εκεί, άνθρωποι άλλων εθνικοτήτων, εκτός δηλαδή από τους Ουκρανούς, να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα, καθώς από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει και νέος γύρος αντιπίνων μετά το χτύπημα, το ουκρανικό χτύπημα στο Λουγκάνσκο, που έχασαν τη ζωή τους 21 φοιτητές. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι επίκειται χτυπήματα σε στρατιωτικές υποδομές και κέντρα αποφάσεων. Έτσι αναφέρεται χαρακτηριστικά. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μάλιστα έχει προειδοποιήσει ότι θα υπάρχουν αντίπεινα σε όλα αυτά τα νέα χτυπήματα της Ουκρανίας, τα πολύ έντονα, σφοδρά χτυπήματα της Ουκρανίας στη ρωσική επικράτεια. Και όπως είδαμε κιόλας, οι Ορέσνικ που έγιναν χθες έχουν γίνει αντικείμενο διπλωματικό, ίσως να υπάρξουν και σήμερα τέτοια χτυπήματα. Με να δούμε.
1: Για να δούμε. Το παρακολουθούμε με προσοχή. Κωνσταντίνε Μακρύ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, τα αγκάθια των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
1: Ξεκινήσουμε. Οι εξελίξεις τρέχουν, όπως και οι διαρροές για το τι μπορεί να περιλαμβάνει μια πιθανή συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Να ξεκινήσουμε όμως από δημοσίευμα της Wall Street Journal που αποτυπώνει ένα διέξοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών. Η Κορίνα Γεωργή θα μας πει σε τι αφορά αυτό το διέξοδο.
4: Η πρόοδος προς μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, Χριστίνα, φέρεται να επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς και οι δύο πλευρές διαφωνούν σχετικά με ζητήματα που αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των οικονομικών κυρώσεων έναντι της Τεχεράνης. Αυτό αποκαλύπτει η Wall Street Journal επικαλούμενοι μεσολαβητές. Την ίδια ώρα το CBS φέρνει στο φως τους όρους της πιθανής συμφωνίας. Το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της Τεχεράνης, προβλέπει μεταξύ άλλων παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, άμεσο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ από το Ιράν και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών. Επιπλέον, περιλαμβάνει, Χριστίνα, επαναβεβαίωση από την Τεχεράνη ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα, αλλά και συμφωνία για απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές. Πριν από λίγο, το αραβικό δίκτυο Al-Hadath μετέθεσε πως το Ιράν είναι έτοιμο για μεταφορά των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του εκτός της χώρας, μόνο αν αποσταλεί στην Κίνα, κάτι που πριν από λίγο διέψευσε το πρακτορείο Τασνίμ, το οποίο συνδέεται με τους φρούρους της Επανάστασης.
1: Ο Τραμπ τώρα, Κορίνα, από την πλευρά του συνδέει την ειρηνευτική συμφωνία με τις συμφωνίες του Αβραάμ.
4: Με μια ανάρτηση στο Truth Social και μάλιστα μακροσκελή, ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά και γνωστοποιεί ότι ζήτησε από χώρες όπως το Κατάρ, το Πακιστάν, η Αίγυπτος, η Τουρκία και η Ιορδανία να προσχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ με το Ισραήλ στο πλαίσιο των αμερικανικών προσπαθειών για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και προκειμένου, όπως αναφέρει, να επιτευχθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή μετά από 5.000 χρόνια. Μετά από όλη τη δουλειά που έχουν καταβάλει οι ΗΠΑ για να συνθέσουν αυτό το πολύ περίπλοκο παζλ, θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό για όλες αυτές τις χώρες τουλάχιστον να υπογράψουν ταυτόχρονα τις συμφωνίες του Αβραάμ, έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Τώρα αυτό είναι ένα ζήτημα. Σε ευχαριστούμε πολύ γιατί επιμένει τόσο πολύ και τι σκέπτεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ειδικά γιατί θέτει ξαφνικά το νέο όρο για την υπογραφή των συμφωνιών του Αβραάμ. Δεδομένου ότι καταλαβαίνουμε όλοι, είναι μαζί μας ο Μιχάλης Ιγνατίου, ότι για κάποιες χώρες, Μιχάλη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπογράψουν κάτι τέτοιο. Βλέπετε, Τουρκία για παράδειγμα.
5: Και η Σαουδική Αραβία.
1: Και η Σαουδική Αραβία, σωστά.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Χριστίνα. Λοιπόν, έθεσε το νέο όρο πρόεδρος, που στην πραγματικότητα αφορά την ασφάλεια του Ισραήλ, διότι ό,τι και να λέγεται, δεν θα εγκαταλείψει το εβραϊκό κράτος. Βασικά θέλει να εξασφαλίσει ότι δεν θα απειληθούν ξανά τα συμφέροντα της Αμερικής στη Μέση Ανατολή. Και σε αυτή τη λογική, ας το πούμε, το νέο του δόγμα περιλαμβάνει πάντα το Ισραήλ. Η προεδρική απέτηση, Χριστίνα, έχει λογική και εξήγησε σήμερα το σκεπτικό του, με το οποίο αναμένεται να διαφωνήσει οπωσδήποτε η Τουρκία. Διότι μονίμως σώζει τις μουσουλμανικές χώρες, αλλά αυτές δεν του ανταποδίδουν ποτέ τίποτα. Ο όρος του Προέδρου Τραμπ που απαιτεί από όλες τις χώρες της περιοχής και την Τουρκία να αναγνωρίσουν ουσιαστικά το Ισραήλ και να προχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ, μπορεί να δυσκολέψει τις συζητήσεις για την επίτευξη της συμφωνίας. Και ήδη έχουμε αντιδράσεις. Ο πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά, αλλά απέφυγε να δώσει έστω και ένδειξη αν επίκειται μια συμφωνία. Δηλαδή δεν επανέλαβε το λάθος του Σαββάτου. Επίσης περιέλαβε και τη γνωστή απειλή στην ανάρτησή του, ότι αν το Ιράν δεν συμφωνήσει θα έχουμε επιστροφή στα μέτωπα των μαχών και βομβαρδισμούς, αλλά θα είναι μεγαλύτερη και ισχυρότερη από ποτέ και κανείς δεν το θέλει αυτό, έγραψε ο πρόεδρος. Ναι. Πάντως, Χριστίνα, άλλαξε εντελώς το παιχνίδι στην περιοχή με τον όρο για τις συμφωνίες του Αβραάμ και νομίζω ότι ήταν μεγάλη ψυχρολουσία για τους συνομιλητές του πρόεδρου.
1: Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι συνομιλίες για τη συμφωνία τραυματισμού του πολέμου? Υπάρχει αίσθηση ότι δεν επίκειται η υπογραφή της μετά και τη σφοδρή αντίδραση των φίλων του στη Γερουσία. Έθεσε αιτήματα. Άρα, πού βρισκόμαστε τώρα?
5: Έχουμε και εμείς αυτή την αίσθηση ότι έκανε ένα βήμα πίσω. Μετά τη σφοδρή αντίδραση, σωστά το είπες, των φίλων του στη Γερουσία, ο πρόεδρος έθεσε νέα αιτήματα, αυτό λένε οι πληροφορίες. Περισσότερο απέτησε οι διατυπώσεις να είναι καθαρές, να μην αφήνεται παράθυρο άλλης ερμηνείας. Εάν υπογραφεί η συμφωνία όπως παρουσιάστηκε, θα αποτελέσει πλήγμα για τον κύριο Τραμπ πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Εάν ο ίδιος έκανε τις διαρροές όπως φαίνεται, Χριστίνα, μπορεί να ήθελε να τεστάρει τα νερά. Ναι. Εάν αυτός ήταν ο λόγος, κατάλαβε ότι θα συναντήσει αντίσταση. Και μάλιστα από τους πιο σημαντικούς συμμάχους του. Ο πρόεδρος δηλώσε ότι οι διαπραγματεύσεις, για να απαντήσω το ερώτημά σου, προχωρούν ομαλά. Αλλά υπάρχουν προβλήματα. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε να αλλάξει διατύπωση για το πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων. Δύσκολα θέματα. Αλλά στην Ουάσιγκτον αναμένουν ότι η Τεχεράνη θα δώσει τις εξηγήσεις, διότι βλέπει ότι η συμφωνία την συμφέρει. Θα πάρει περισσότερα από όσα θα δώσει. Λοιπόν, μετά τις αντιδράσεις των νομοθετών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο Λευκός Οίκος ζητά δεσμεύσεις πια από την Τεχεράνη για τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού και επίσης ότι δεν θα επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Το Ιράν είχε συμφωνήσει, αλλά στη συνέχεια υποχώρησε. Επίσης, η Ουάσιγκτον συνέδεσε τα αποθέματα εμπλουτισμένου αερίου με τα χρήματα που θα απελευθερώσει στο Ιράν. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, ναι. Αλλά ο Λευκός Οίκος ευελπιστεί, Χριστίνα, ότι θα μπορούσαν να κλείσουν στις συναντήσεις που έχουν στην Τόχα οι επικεφαλείς της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας.

0: Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Στις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Γιώργου Γεραπετρίτη σχετικά με την τουρκική προκλητικότητα.
1: Πού έχει το ρεπορτάζ.
2: Χριστίνα, ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η ελληνική κυβέρνηση φροντίζει έτσι ώστε να ενημερωθούν πλήρως φορείς, εταίροι αλλά και διεθνείς οργανισμοί. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχτεί και να υπάρχει κανένα τετελεσμένο, υπογραμμίζοντας ότι ούτε το Καζουμπέλι είναι τετελεσμένο, αλλά ούτε και το έκνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Και όλα αυτά, Μαρία, στη σκιά νέων παραβιάσεων του εναέριο χώρο από τουρκικά μαχητικά.
2: Σήμερα σημειώθηκαν 10 παραβιάσεις, αλλά και μία εμπλοκή ελληνικών F-16 με οπλισμένα τουρκικά F-16. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική, Χριστίνα.
1: Τέλος, στην Αλβανία μετέβη σήμερα ο Υπουργός Άμυνος, ο κ. Δένδιας.
2: Και έγινε δεκτός από τον Έντι Ράμα, όπου συζήτησαν για διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και για την Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη συνάντησή του με τον Αλβανό ομόλογό του, εστίασαν στην εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών και μάλιστα ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τον Αλβανό ομόλογό του τον επόμενο μήνα να επισκεφθεί τη χώρα μας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πάλι θα μείνουμε για λίγο στα ελληνοτουρκικά. Βασικά θα πάμε στην Κρήτη, νοτίως της Κρήτης, εκεί όπου έχει ξεσπάσει κόντρα μεταξύ εταιριών ExxonMobil και Hellenic Energy. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα.
3: Και πάμε στον Αντώνη Κρητικό. Αντώνη, για τις εξηγήσεις που ζητά από την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ για την αποχώρηση της ExxonMobil από το τεμάχιο δυτικά της Κρήτης. Τι συμβαίνει και τι απαντά η κυβέρνηση?
4: Ναι, γιατί φαίνεται πως έχουμε αλλαγή στον ενεργειακό χάρτη της χώρας σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα διαθέσιμα τεμάχια για γεωτρύπανο και για φυσικό αέριο, παραγωγή φυσικού αερίου. Μεταφερόμαστε στα δύο τεμάχια ελπιδοφόρα μέχρι πρότινος δυτικά και νότιο-δυτικά της Κρήτης. Η ExxonMobil λοιπόν ανακοινώνει πως μετά από τις διάστατες έρευνες που πραγματοποίησε στο τεμάχιο δυτικά της Κρήτης το επιστρέφει πίσω στο ελληνικό δημόσιο και αποτραβιέται από την συγκεκριμένη περιοχή, κρατώντας όμως στην κυριότητά της το τεμάχιο νότιο-δυτικά. Και αυτό γιατί όπως λέει η εταιρεία, είναι αρκετά μεγάλη η δαπάνη να προχωρήσει στις τρεις διάστατες έρευνες, παράλληλα με τη δοκιμαστική γεώτρηση που θα κάνει στις πρώτους μήνες του 2027 στο μπλοκ 2 στο Ιόνιο. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ έστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Ενέργειας ρωτώντας τι συμβαίνει με την ExxonMobil και γιατί ενώ πριν από λίγα χρόνια πανηγυρίζαμε για τους υδρογονάνθρακες, τώρα είμαστε μπροστά σε μια τέτοια εξέλιξη. Με το Υπουργείο Ενέργειας να απαντά πως πρόκειται για μια επικίνδυνη ρητορική από μεριάς του ΠΑΣΟΚ και ασόβαρη από τον τομέα ενέργειας και να παραπέμπει στην γνωστοποίηση της ExxonMobil προς την ελληνική πολιτεία εδώ και μέρες ότι θα αποχωρήσουμε από το ένα από τα δύο λόγω κόστους, όμως συνεχίζουμε κανονικά τη δραστηριότητά μας στα υπόλοιπα στα οποία έχουμε δεσμευτεί.
3: Άρα λένε πως αποχωρούν λόγω κόστους. Καταλαβαίνουμε πως θα έχει και συνέχεια το ζήτημα, καθώς το ΠΑΣΟΚ έθεσε τα ερωτήματα. Αντώνη Κρητικέ, να σε...
0: Κακή εξέλιξη. Και εδώ πέρα υπάρχει ένα ερώτημα. Τελικά είναι το συγκεκριμένο οικόπεδο το οποίο δεν συμφέρει την ExxonMobil να προχωρήσει τις έρευνες παρακάτω σε τρεις διάστατες χαρτογραφήσεις, ή υπάρχει κάτι άλλο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό νοτίως της Κρήτης που εμπλέκεται και η Τουρκία και οι Αμερικανοί κάνουν πίσω? Βέβαια παραμένουν στο Ιόνιο, θεωρούν ότι είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Αυτή ήταν η δικαιολογία τους, να πάνε ταυτόχρονα σε όλο αυτό. Όμως δεν φεύγουν τελείως νοτίως της Κρήτης, παραμένουν σε ένα άλλο οικόπεδο. Ψυχραιμία.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
9: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
10: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste E-Zero, 65 €.
9: Marketing. Αξίζει να πας.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
3: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
4: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
3: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
4: Γάλα νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
3: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
4: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
3: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
4: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Στη high season τρέχεις non-stop.
8: Παιδιά, η παραγγελία.
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
10: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: Της εποχής μας είναι αυτά τα τραγουδάκια, Σάκη, έτσι, τα θυμάσαι?
1: Πώς τα θυμάμαι, χόρευα με αυτά.
0: Παιχταρά μου. Δίσκο. Δίσκο, εποχές δίσκο.
1: Ναι, πολύ δίσκο, φίλε, πολύ δίσκο.
0: Δισκόμπαλα, δισκόμπαλα βασικά. Τι θυμάσαι, για πες μου, τι θυμάσαι από αυτή την εποχή τώρα μέσα στο κλαμπ?
1: Κοίτα, θυμάμαι ότι για να μας αφήσουν οι δικοί μας να πάμε δίσκο γινόταν σκοτωμό σπίτι καταρχάς.
0: Face control για να μπει μέσα.
1: Face control, σακάκι κτλ. Αλλιώς δεν έμπαινες.
0: Ποτάκι, τι ποτάκι έπινες?
1: Ποτάκι πίναμε κάτι, δεν το θυμάμαι, ένα κόκκινο ήταν εκεί πέρα με πορτοκαλάδα.
0: Α, το καμπάρι ώρα.
1: Όχι καμπάρι.
0: Τι?
1: Ένα άλλο σαν σιρόπι ήταν και βάζαμε πορτοκαλάδα μέσα εμείς. Γιατί μας δίναν αλκοόλ.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν μας δίναν αλκοόλ.
0: Εμείς πίναμε και ούζο κόλλα, να ξέρεις. Με ούζο κόλλα ξεκινήσαμε.
1: Ναι, γερμανικά κοκτέιλ είναι αυτά.
0: Ωραίες εποχές.
1: Ωραία ήταν, ωραία ήταν. Εγώ ήμουν κάγκουρας βασικά τότε.
0: Έλα ρε, έλα ρε.
1: Ναι, είχα παπάκι και τέτοια, ναι.
0: Ωραίος.
1: Ναι.
0: Θεσσαλονίκη,
1: Θεσσαλονίκη, ναι. Θεσσαλονίκη. Κάλτσα τένις.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε λίγο από τη Θεσσαλονίκη στο ΆΚΑ τώρα.
1: Ωραία.
0: Έχουμε και εικόνα, καλέ μου. Α, μισό λεπτάκι να συντονιστούν και οι σκηνοθέτες έξω. Τι έγινε εκεί πέρα με τον Ολυμπιακό, ρε φίλε, το Μαρινάκη και το Δημητριάδη,
1: Ναι, πιάστηκαν, τα είδα και για γέλια και για κλάματα είναι και οι δυο τους.
0: Κοίτα εδώ κατάσταση, κοίτα εδώ κατάσταση, κοίταξε το, κοίταξε το. Κατεβαίνει ο Μαρινάκης, τον βλέπει ο Δημητριάδης, του λέει ο Μαρινάκης, έλα να σου πω. Πλησιάζει στο αυτί. Του ρίχνει ένα πολύ δυνατό βρυσίδι στο αυτί, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Πολύ, από ό,τι έμαθα εγώ, πολλά αισχρόλογα πέσανε.
0: Ναι. Ο Μαρινάκης ξεσπιέται, τον κοιτάει στα μάτια. Λέει, είναι δυνατόν να άκουσα αυτό που μου είπε? Και ξαφνικά ο Μαρινάκης του αστράφτει ένα χαστούκι.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, δεν ήταν και σιγανό χαστούκι αυτό που έφαγε πρώτος.
1: Κοίτα, ο Κοίτα και από το χέρι του Μαρινάκη τώρα, έτσι.
0: Ναι. Και η απάντηση. Άμεση από τον ακαριέα δηλαδή,
1: ναι.
0: Απάντηση από τον Δημητριάδη. Για να το ξαναδούμε σε slow motion. Την έφαγε, έτσι?
1: Ναι, έφαγε καλή, ναι, αφού γύρισε το κεφάλι του.
0: Γύρισε το κεφάλι του. Και μπροστά στη γυναίκα του. Εντάξει, τώρα ήταν λίγο άκυρο αυτό που έκανε ο Μαρινάκης.
1: Εντάξει,
0: νομίζω,
1: τώρα Μαρινάκης είναι αυτό.
0: Μαρινάκης τώρα, μιλάμε για...
1: μορφή.
0: Λοιπόν, και πάμε να δούμε και την απάντηση κατευθείαν. Την έφαγε όμως και ο Μαρινάκης.
1: Ναι, έφαγε μία. Του ξύλος και την μπλούζα.
0: Έφαγε μία και στα καπάκια και του πιάνει και την μπλούζα, ναι. Το φοβερό, ξέρεις ποιο θα ήταν, ναι, σε αυτή την κατάσταση?
1: Για πες μου.
0: Σε αυτή τη φάση που βλέπεις. Εάν ο Μαρινάκης έχανε την ισορροπία του και έπεφτε. Γιατί βλέπεις ότι κάποια στιγμή τον κρατάει, τον σέρνει, ναι, από την μπλούζα, ναι, ναι, ναι, ο Δημητριάδης, ναι. Μετά το πιάνει, το σέρνει και πάει να φύγει και παραπατάει.
1: Πιάστηκε από τα κάγκελα.
0: Και ναι. Ήταν τυχερός που το χέρι του πήγε στο κάγκελο πάνω, ναι, και πιάστηκε, ναι, κατευθείαν. Γιατί αν γλιστρούσε και το χέρι, δεν έπιανε το κάγκελο. Εκείνη τη στιγμή ο Μαρινάκης θα είχε μπει κάτω από τα κάγκελα και θα έκανε... τούμπες.
1: Ακόμα θα κατρακυλούσε.
0: Ακόμα θα κατρακυλούσε ο Μαρινάκης. Εντάξει, γλίτωσε τα χειρότερα, γιατί μπορεί να σκοτωνόταν και εκεί, έτσι.
1: Καλά, ναι.
0: Η γυναίκα του εδώ πέρα πρέπει να είναι εντάξει, δηλαδή απαράδεκτος ο Μαρινάκης. Δεν σεβάστηκε ούτε τη γυναίκα του Δημητριάδη. Δηλαδή τώρα τι μίσος τους χωρίζει αυτούς τώρα και... δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Στα τώρα. Λόγια, στα λόγια. Μπούρου, μπούρου, ένας μπούρου, μπούρου, άλλος.
0: Στη συνέχεια τρώει μερικές ροχάλες ο Μαρινάκης. Πάντως είμαστε αρκετά πολιτισμένοι, μπορώ να πω. Γιατί αν αυτό είχε γίνει σε άλλο μέρος του κόσμου, στην Τουρκία για παράδειγμα, όλο το γήπεδο ακόμα θα πλακωνόταν εκεί πέρα μέσα.
1: Ναι, ναι. Χαλαρά, ναι.
0: Ενώ εμείς μείναμε έτσι.
1: Θεατές.
0: Ναι. Μείναμε θεατές. Καλημέρα, Γιάννη Χατζιαντωνίου. Τι κάνεις, καλέσαι?
1: Καλημέρα.
2: Γεια και χαρά σε όλους, καλημέρα.
0: Θεατές και τηλεθεατές μείναμε από αυτήν εδώ την ιστορία. Δύο μέρες η Ελλάδα βρήκε πάλι κάτι να ασχοληθεί. Συμφωνείτε?
1: Ναι, έτσι, έτσι.
2: Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Για πες.
2: Τελικά υπάρχει κανείς που να μην παρακολουθούνταν?
0: Να μην παρακολουθούταν.
2: Γι' αυτό δεν έγινε η αψιμαχία. Τι αψιμαχία δηλαδή, χοντρά πράγματα γίνανε.
0: Δεν ξέρω αν είναι θέμα της παρακολούθησης αυτό εδώ.
2: Αυτό είναι, τι άλλο είναι.
0: Δεν είναι αυτό.
2: Αυτό είναι, αυτό φαίνεται ότι είναι. Και όχι μόνο αυτό είναι, αλλά εκτραχύνεται επικίνδυνα. Διότι αυτοί δεν είναι άτομα, δεν είναι μόνον ο εαυτός τους. Δηλαδή ο Μαρινάκης δεν είναι μόνον ο Μαρινάκης. Αν ήταν προσωπικά θα μπορούσε κανείς να πει ότι πέρασε. Αλλά είναι ολόκληρες αυτοκρατορίες. Και τι γίνεται όταν συγκρούονται αυτά? Τι γίνεται όταν συγκρούονται? Πού πάμε?
0: Λοιπόν, άκου να σου πω τη γνώμη μου τώρα. Είναι μία άποψη αυτή που λες, κατανοητό, okay. Απ' την άλλη όμως, δηλαδή ο Δημητριάδης κατηγορήθηκε ότι είχε σχέσεις με το Predator και μέσω του Predator και του Ισραηλινού Dal Dillian και τα λοιπά. Όμως Γιάννη μου, οι περισσότεροι από τους 80-85, εγώ δεν ξέρω τώρα αν όντως είχε ο Γρηγοριάδης σχέσεις με το Predator, εντάξει, αυτό το καταγγέλει το Πασόκ. Okay. Στη δικαιοσύνη παρετήθηκε για να διευκολύνει, υποτίθεται, τον Πρωθυπουργό. Στη δικαιοσύνη δεν έχει αποδειχτεί τίποτα και δεν έχει καταδικαστεί. Όμως θα αφήνουμε λίγο αυτό στην άκρη. Το Predator, και πάμε λίγο στην ουσία. Το Predator τι ήταν? Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο ερχόταν σε μήνυμα στο κινητό, έβλεπες το μήνυμα εσύ και είχε ένα σύνδεσμο. Πατούσες πάνω στο σύνδεσμο και αν ήσουν τόσο έξυπνος που το έκανες αυτό εδώ και άνοιγε, ξέρω εγώ, και μπαίνανε και έδινες πρόσβαση στο κινητό σου, οκ. Okay. Από τα 80-90 μηνύματα που στάλθηκαν, 4-5, αν δεν κάνω λάθος, ανοίχτηκαν. Άρα ο Μαρινάκης δεν είναι σίγουρο ότι παρακολουθούνταν. Αυτοί πρέπει να έχουν, νομίζω, άλλα προσωπικά πιο παλιά και από το Predator. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είχαν κάνει και μια κουμπαριά κάποτε Μητσοτάκης Μαρινάκης. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά υπάρχει κάτι πιο βαθύ, κάτι πιο παλιό από αυτό το οποίο πάει να εκμεταλλευτεί, ας το πούμε, αυτή τη στιγμή το Πασόκ με το Predator και τις υποκλοπές. Είναι κάτι άλλο, νομίζω. Τώρα,
1: Λοίζω, ακριβώς, να σου πω και κάτι. Αυτοί συνήθως, οι μεγάλοι, να το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, δεν χρησιμοποιούν smartphone για την προσωπική τους επικοινωνία. Χρησιμοποιούν τα κλασικά κινητά που είχαμε με τα κουμπιά.
0: Τα παλιά, τα κουμπάκια.
1: Μπράβο. Δηλαδή, ακόμη να δεις και τον Βλαδίμιρο Πούτιν, δεν έχει κινητό smartphone. Έχει εκείνα τα παλιά με τα κουμπάκια. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα με αυτά, να τα παρακολουθείς, να κάνεις υποκλοπές. Γι' αυτό και τα χρησιμοποιούν. Έχουν ένα μικρό στη τσέπη και κάνουν τις συνομιλίες τους με αυτά.
2: Κοίταξε, παίρνουν μέτρα για την ασφάλειά τους, αλλά μην ξεχνάς ότι όταν ξεκίνησε το 19 ο Μαρινάκης και όλη η αυτοκρατορία και τα μέσα ενημέρωσης και όλα ήταν με τη σημερινή κυβέρνηση. Σήμερα είναι απέναντι. Mm-hmm. Σήμερα, ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους έγινε αυτή η μεταστροφή? Η μεταστροφή έγινε, ένας από τους λόγους είναι και αυτός. Και πριν από λίγες εβδομάδες ο Δημητριάδης έδωσε μια συνέντευξη, αυτός ο Δημητριάδης που τσακώθηκε, και στην οποία λέει, εγώ ό,τι έπαιρνα πληροφορίες τα μετέδιδα και παραιτήθηκα για να διασφαλίσω την ακεραιότητα και να μην υποστεί η κυβέρνηση κάτι. Αυτός ο ίδιος τα λέει αυτά σε συνέντευξή του. Και ό,τι μου μετεφέρθη από την υπηρεσία πληροφοριών το μετέδιδα παραπάνω. Αυτός τα λέει ο ίδιος πριν από λίγες εβδομάδες. Τώρα, εάν βρέθηκαν εκεί, είπε ο ένας μια κουβέντα, είπε ο άλλος μια άλλη κουβέντα και έγινε αυτό το οποίο ανέφερες προηγουμένως.
0: Πάμε λίγο να σας πω μερικά πράγματα για την ιστορία τους, εντάξει. Καταρχάς, ο πατέρας του Μαρινάκη, ο Μιλτιάδης Μαρινάκης, είχε σχέση και στενή φιλία δεκαετιών με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον πατέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εντάξει, ήταν πολύ στενή φίλη ο Μαρινάκης, ο πατέρας, με τον Μητσοτάκη, τον πατέρα. Επίσης, η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι κουμπάροι. Άρα λοιπόν ο Μαρινάκης είναι κουμπάρος με την αδερφή του Πρωθυπουργού, την Ντόρα Μπακογιάννη, καθώς έχει παντρέψει το γιο της και δήμαρχο Αθηναίων και πρώην δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, με την πρώτη του σύζυγο. Εντάξει.
2: Βλέπεις τώρα μακρές, ότι... μακρές οικογενειακές σχέσεις. Αυτός... μακρές.
0: Ακριβώς, άκου τώρα. Μετά η ιστορία ξεκίνησε, η σύγκρουση, δηλαδή το χάλασμα των σχέσεων, ξεκίνησε με το Μηντιακό πόλεμο. Δηλαδή, τα ΜΜΕ του ομίλου Alter Ego, τα οποία είναι Μέγκα, Βήμα, Νέα, του Μαρινάκη, άσκησαν σκληρή κριτική και έφεραν στο φως αποκαλύψεις για τη δράση του Δημητριάδη, ακόμα και μετά την παρέτησή του από το Μαξίμου. Αντίστοιχα, από την άλλη πλευρά υπήρχαν διαρροές και νομικές κινήσεις, όπως αγωγές ΣΛΑΠ κατά δημοσιογράφων και μέσων, σε μια προσπάθεια να αναχαιτιστεί η πίεση. Γιατί, και ερχόμαστε τώρα στο σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί μεταξύ των στόχων του παράνομου λογισμικού Predator βρισκόταν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Έτσι λοιπόν η πλευρά του επιχειρηματία έστρεψε τα βέλη της απευθείας προς το Μέγαρο Μαξίμου. Όμως και πάλι δεν έχει αποκαλυφθεί για ποιο λόγο αυτοί είχαν χαλάσει τις σχέσεις τους. Δεν ξέρουμε δηλαδή ακόμα αυτή τη στιγμή, δεν λέει. Και επίσης το κερασάκι στην τούρτα, και ως μόνιμος, ας το πούμε, αγωγός έντασης, λειτουργήσε ο πόλεμος στο ποδόσφαιρο. Η πλευρά του Μαρινάκη, του Ολυμπιακού, κατηγόρησε επανειλημμένα το σύστημα Δημητριάδη ότι παρενέβαινε στα διοικητικά της ΕΠΟ και της Διαιτησίας. Αυτά είναι αφού είχαν χαλάσει σχέσεις τους, για να ευνοήσει συγκεκριμένα επιχειρηματικά και οπαδικά συμφέροντα, υπονομεύοντας τον Ολυμπιακό. Οι συγκρούσεις αυτές για τον έλεγχο της ποδοσφαιρικής διακυβέρνησης έπαιρναν συχνά τη μορφή ανοιχτού πολέμου με σκληρές ανακοινώσεις. Άρα το Predator και ο Ολυμπιακός και το ποδόσφαιρο είναι αυτό που υπάρχει στη δημοσιότητα, έτσι, που φαίνεται όσον αφορά τη ρήξη τους Μαρινάκηδων και Μητσοτάκηδων. Η πραγματικότητα τώρα, η ουσία, ας το πούμε, η αλήθεια για το τι ήταν αυτό το οποίο μεσολάβησε, αυτό δεν το ξέρουμε.
2: Κάποια πρέπει να ήταν η αφορμή από αυτά που είπες, γιατί ξαφνικά να αλλάξει γραμμή και να αρχίσει αντιπολίτευση ή αρχίσει κριτική, κάτι προέκυψε. Ναι. Και φαίνεται αυτό το κάτι να ήταν αυτή η αρχή. Για ποιο λόγο γινόταν η παρακολούθηση μέσω του Predator. Αλλά δεν είναι μόνον αυτός. Δεν είναι μόνον ο Μαρινάκης. Εδώ μιλάμε για πληθώρα στόχων και όχι μόνο αντιπολιτευόμενων, αλλά και μέσα στην ίδια την κυβέρνηση, υπουργούς, αρχηγούς κλπ. Άρα εδώ δεν έχεις να κάνεις με κάτι ξεχωριστό και φαίνεται ότι αυτό θα εξελιχθεί, αφού φτάσανε μέχρι εδώ, αυτό που σχολιάζουμε τώρα, αφού φτάσανε μέχρι εδώ, σημαίνει ότι θα υπάρξουν και πολλοί άλλα περισσότερα. Εκείνο που έχει σημασία πάντως είναι αυτά όλα να μην αποβαίνουν σε βάρος της χώρας, του λαού και της πατρίδας.
0: Εν τω μεταξύ, Μαρινάκης, Δημητριάδης είχαν εξαιρετικές σχέσεις την εποχή 16-19 επί ΣΥΡΙΖΑ. Πριν το 19 ο Μαρινάκης, δηλαδή όσο βρισκόταν στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Μαρινάκης κυνηγιότανε πολύ, δεχότανε ισχυρή δικαστική πίεση και επιχειρηματική από τον Τσίπρα και από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Δημητριάδης, ως έμπιστος ανιψιός και διευθυντής του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη, ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε τους διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς. Τα ΜΜΕ του Μαρινάκη στήριζαν ανοιχτά και δυναμικά την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία και υπήρχε απόλυτη ευθυγράμμιση και μία αίσθηση ότι είμαστε στην ίδια πλευρά.
2: Παντού υπήρχε αυτό.
0: Όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές, ο Δημητριάδης έγινε ο ισχυρότερος άνθρωπος στο Μαξίμου. Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ελέγχοντας σχεδόν τα πάντα, από την ΕΕΠ μέχρι τις επαφές με τους επιχειρηματίες του Πρωθυπουργού. Η σύγκρουση των εγώ σε μια χώρα, δύο τόσο ισχυρά κέντρα εξουσίας, είναι δύσκολο να συνυπάρξουν χωρίς τριβές. Ο Μαρινάκης, ως πανίσχυρος εφοπλιστής, εκδότης και πρόεδρος του Ολυμπιακού, θεωρούσε ότι η κυβέρνηση του χρωστά τουλάχιστον σεβασμό για τη στήριξη που της παρήχε επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Ο Δημητριάδης άρχισε να χτίζει το δικό του αυτόνομο δίκτυο επιρροής. Η πλευρά Μαρινάκη άρχισε να νιώθει ότι ο Δημητριάδης δεν άκουγε πλέον τις απαιτήσεις της, ειδικά στο ποδόσφαιρο, όπου ο Ολυμπιακός θεωρούσε ότι η κυβέρνηση ευνοούσε άλλους επιχειρηματίες και ότι λειτουργούσε παρασκηνιακά εναντίον των συμφερόντων του ομίλου. Το σημείο 0 ήταν η αποκάλυψη των υποκλοπών το 2022. Εκεί έσπασε οριστικά το γυαλί και η φιλία μετατρέπεται σε θανάσιμο μίσος. Όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο των υποκλοπών, έγινε γνωστό ότι το παράνομο λογισμικό παρακολουθούσε ή προσπάθησε να παρακολουθήσει όχι μόνο πολιτικούς αλλά και τον ίδιο τον Μαρινάκη. Και για τον Μαρινάκη αυτό ήταν η απόλυτη κόκκινη γραμμή. Και ένιωσε ότι ο άνθρωπος τον οποίο είχε ανοίξει την πόρτα του και τον οποίο είχε στηρίξει, χρησιμοποιούσε μυστικές υπηρεσίες και το παρακράτος για να τον κατασκοπεύσει, να μαθαίνει τα επιχειρηματικά του μυστικά και να τον ελέγχει. Ολοκληρωτικός πόλεμος από το 23 μέχρι και σήμερα. Τα ΜΜΕ του Μαρινάκη άρχισαν να σφυροκοπούν το Δημητριάδη με αποκαλύψεις για τις business του και το Predator. Ο Δημητριάδης απάντησε με μπαράζ αγωγών εκατομμυρίων εναντίον των δημοσιογράφων και των μέσων του Μαρινάκη και η ζωή συνεχίζεται. Αυτό είναι το ιστορικό πλαίσιο και σκηνικό των δύο αυτών εδώ σχέσεων.
2: Έτσι ήταν πάντα η Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Έτσι ήταν πάντα η Ελλάδα. Αλλά να δούμε πού θα καταλήξει αυτό, αλλά το τελευταίο επεισόδιο το οποίο σχολιάσαμε τώρα φαίνεται ότι είναι ό,τι χειρότερο έχει συμβεί μέχρι τώρα. Τι θα ακολουθήσει άραγε?
0: Για να δούμε. Είναι αυτό που λένε, Σάκη, ότι από τις μεγάλες αγάπες γεννιούνται τα μεγάλα μίση.
1: Έτσι.
0: Και, από έτσι. Τα... και αντίστροφα.
1: Έτσι.
0: Και από τα μεγάλα μίση
1: ακριβώς.
0: Γεννιούνται μεγάλες αγάπες. Μπορεί αύριο να ξαναγαπήσουν, δεν ξέρω.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, θα τους δεις αγκαλιά μια μέρα.
0: Μπορεί να τους δούμε και καλύτσα μια μέρα.
1: Να τρώνε παρέα.
0: Ξέρεις, αυτοί εδώ όλοι οι άνθρωποι μπορεί να χαλάσουν και τις καλημέρες τους για μια...
1: Καλά, δεν τους ενδιαφέρει κιόλας η καλημέρα. Δεν έχουν πρόβλημα, αυτοί μη στεναχωριέσαι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτοί και για το τίποτα μπορεί, ας το πούμε, να συμβεί. Σε πήρα τηλέφωνο, δεν μου σήκωσε το τηλέφωνο και αρχίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή από ένα τέτοιο ξέρω εγώ μπορεί.
1: Δεν μου έκανες like στο Facebook.
0: Ναι. Δεν μου άρεσε το σχόλιο, δεν το κατάλαβα. Το κατάλαβα ανάποδα.
1: Έτσι, έτσι, ναι. Είναι γεγονός. Πάντως να πούμε, Λοΐζο, για το Predator, είναι πιο βαθιά ιστορία, να ξέρεις.
0: Για πες.
1: Το Predator, πώς τη λέει την εταιρεία, η Cytrox που το φτιάξε, είναι μια στην Μακεδονία, στην πρώην, στα Σκόπια μάλλον.
0: Μπράβο.
1: Μια εταιρεία, η οποία πες. Συνεργάζεται και με το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Και με μία-δύο χώρες ακόμα. Οπότε δηλαδή όλα αυτά τα δεδομένα που παίρνει το Predator, το ισχυρό αυτό εργαλείο, το που είναι commercial, αλλά μπορεί να το αγοράσει και ο καθένας, μπορεί να στέλνει όλα αυτά τα δεδομένα και στο δικό του το σερβερ και να τα παίρνουν και κάποιες άλλες χώρες.
0: Okay.
2: Οποίο... Αυτό που λες είναι το ανησυχητικό.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
2: Αυτό είναι το ανησυχητικό. Υπουργοί, αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, συνεργάτες, ακόμα και άμεσοι συνεργάτες του Πρωθυπουργού αναφέρονται. Ό,τι συζητούσαν αυτοί και ό,τι λεγόντουσαν στα τηλέφωνα, σε ποια χέρια βρίσκονται σήμερα? Δεν θα έπρεπε να μάθουμε? Δεν θα έπρεπε να προχωρήσει μια έρευνα να αποκαλύψει τι συμβαίνει? Είναι τίποτα? Κάποιοι ιδιώτες μπήκαν μέσα και παρακολουθούσαν, ή κάτι πολύ χειρότερο από όλα αυτά είναι? Δεν έπρεπε λοιπόν αυτά να βγουν και να υποθούν, ή τουλάχιστον να ξέρει ο σκληρός, ο στενός πυρήνας του κράτους, το πολιτικό σύστημα εν γέννη, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Να, που φτάνουμε σήμερα σε προσωπικό επίπεδο, σε τόσο υψηλό προσωπικό επίπεδο. Αυτό που λες είναι ότι πού βρίσκονται σήμερα τα αποτελέσματα αυτών των παρακολουθήσεων, σε ποια χέρια βρίσκονται.
1: Και δεν είναι μόνο δεδομένα συνομιλίες και μηνύματα, είναι ό,τι υπάρχει μέσα στο κινητό. Κωδική πρόσβασης. Δηλαδή, κάποιος, για παράδειγμα, μπορεί να έχει αυτούς τους κωδικούς και να πει στα αρχεία του Υπουργείου ή οπουδήποτε θέλει και να πάρει απόρριτα έγγραφα. Μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Έχει τον πλήρη έλεγχο του κινητού.
0: Λοιπόν, πρέπει να πατήσει ένα link για να εγκατασταθεί το Predator.
1: Ναι.
0: Αν σε προέτρεψε κάποιο μήνυμα και το πάτησες.
1: Την πάτησες.
0: Ανεξήγητη υπερθέρμανση του κινητού είναι ένα στοιχείο.
2: Μήνυμα.
0: Ένα στοιχείο ότι είναι παγιδευμένο.
1: Χρησιμοποιούν πάρα πολλούς πόρους από το κινητό για να παίρνει χρόνο όλα τα δεδομένα. Γι' αυτό
0: απότομη εξάντληση της μπαταρίας. Mm-hmm. Αν η υγεία σου είναι καλή, αλλά ξαφνικά το κινητό αδειάζει μέσα σε λίγες ώρες. Μεγάλη ανεξήγητη κατανάλωση δεδομένων. Το spyware πρέπει να στείλει τα κλεμμένα δεδομένα, καταγραφές φωνής, φωτογραφίες, μηνύματα στους χειριστές του. Περίεργη συμπεριφορά της συσκευής. Το κινητό κάνει reboot μόνο του, χωρίς λόγο. Η οθόνη ανάβει ξαφνικά όταν το κινητό είναι σε αδράνεια. Κάποιες εφαρμογές, ειδικά η κάμερα και το WhatsApp, κολλάνε ή αργούν να ανοίξουν. Τα κοινά antivirus του εμπορίου δεν μπορούν να το εντοπίσουν, το Predator, γιατί οι δημιουργοί του βρίσκονται συνεχώς μπροστά και παρακάμπτουν την ασφάλεια της Apple και της Google. Η μόνη έγκυρη τρόπη να το βρεις είναι το Mobile Verification Toolkit, το εργαλείο MVT. Είναι ένα εξειδικευμένο δωρεάν λογισμικό ανοιχτού κώδικα που έφτιαξε η Διεθνής Αμνηστία. Αναλύει τα αρχεία του συστήματος, τα logs του κινητού σου και ψάχνει για συγκεκριμένα ψηφιακά αποτυπώματα του Predator. Χρειάζεται όμως κάποιες τεχνικές γνώσεις.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ
0: για
1: δύσκολο.
0: Να το τρέξεις μέσω υπολογιστή. Και επίσης έλεγχος από ειδικούς. Στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του σκανδάλου, πολλά θύματα ανακάλυψαν τη μόλυνση, στέλνοντας τη συσκευή τους για έλεγχο σε εξειδικευμένα εργαστήρια ασφάλειας, όπως το Citizen Lab του Πανεπιστημίου Τορόντο ή τις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τώρα το ερώτημα είναι, ωραία, αλλάζουμε συσκευή. Όταν αλλάξω συσκευή, τι γίνεται, είναι το ερώτημα.
1: Όταν αλλάξει συσκευή δεν υπάρχει πλέον, είναι στην παλιά συσκευή το πρόγραμμα. Δεν έχει να κάνει με τον αριθμό σου ή οτιδήποτε.
0: Ναι, αλλά άμα κάνω συγχρονισμό εφαρμογών από τη μία συσκευή στην άλλη.
1: Δεν νομίζω. Δεν είναι εφαρμογή καταρχάς αυτός. Κάνει exploit το κινητό, δηλαδή ακόμη και να κάνεις επανεκκίνηση στο κινητό, τρέχει μαζί με το λειτουργικό. Που δεν είναι εφαρμογή. Είναι απλά ένας κώδικας.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: δεν είναι μια εφαρμογή που την τρέχεις.
0: Όντως, το Predator δεν μπορεί να πηδήξει από τη μια συσκευή στην άλλη. Ούτε μολύνει την κάρτα. Αλλά το επικίνδυνο λάθος είναι η μεταφορά μέσω backup. Αν πάρεις το νέο σου κινητό και πατήσεις επαναφορά από αντίγραφο ασφαλείας.
1: Εκεί τα παίρνεις όλα.
0: Restore από iCloud ή Google Drive. Ή αν συνδέσεις τα δύο κινητά με καλώδιο για να αντιγραφούν, αυτούσια τα πάντα, εφαρμογές, ρυθμίσεις, αρχεία, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μεταφέρεις και το Predator στην νέα συσκευή.
1: Ναι.
0: Άρα εμείς το κάνουμε όλο αυτό. Δηλαδή τις εφαρμογές μας μεταφέρουμε από το ένα στο άλλο.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι εκεί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μεταφέρεις και το Predator.
1: Θα το μεταφέρεις.
0: Ο κατασκευαστής του Spyware, συγγνώμη Γιάννη.
2: Ναι.
0: Εκμεταλλεύονται τα κοινά ασφαλείας, εφαρμογές και τα κρυφά αρχεία αισθήματος. Αν το αντίγραφο ασφαλείας περιλαμβάνει μολυσμένα αρχεία ή την παγιδευμένη εφαρμογή, η νέα συσκευή θα μολυνθεί από την πρώτη μέρα. Ασφαλής μέθοδος. Στήσιμο ως νέα συσκευή. Αν θέλεις να είσαι 100% σίγουρος ότι καθάρισες, η διαδικασία πρέπει να γίνει χειροκίνητα, από το μηδέν.
1: Για να κατεβάζεις τις εφαρμογές ξανά από την αρχή όλες, ό,τι είχες.
0: Ναι, αλλά θα χάσεις τα δεδομένα των εφαρμογών που έχεις μέσα ή βάζοντας το email σου έρχονται.
1: Όχι, δεν τα χάνεις τα δεδομένα. Εφόσον έχεις κάνει με ένα εφαρμογή, με ένα παιχνίδι, για παράδειγμα, εφόσον έχεις κάνει εγγραφή μέσα με κάποιο email ή ένα τηλέφωνο, οτιδήποτε, τα δεδομένα του παιχνιδιού, για παράδειγμα, είναι αποθηκευμένα στο σερβερ του παιχνιδιού. Οπότε, μόλις εσύ συνδεθείς με στο παιχνίδι, για παράδειγμα, έρχονται και αυτόματα τα δεδομένα και δεν χάνεις τίποτα.
0: Όταν πατήσεις το σύνδεσμο, ανοίγει κάτι? Του Predator ή δεν καταλαβαίνεις τίποτα?
1: Όχι, δεν ανοίγει κάτι. Απλά κατευθείαν κάνει, παραβιάζει, να το πούμε πιο απλά, τα αρχεία του λειτουργικού. Γιατί στο λειτουργικό εγκαθίσταται αυτό. Κάνει exploit, προσθέτει κώδικα μέσα σε κάποια αρχεία, ο οποίος θα κάνεις μήνες για να τον βρεις. Δηλαδή κάποιος που ξέρει να κάτσει να ψάξει δεν πρόκειται να το βρει.
0: Λοιπόν, άκου, το πιο υπουλό κομμάτι με το Predator είναι ότι όταν πατήσεις το σύνδεσμο του Predator, ανοίγει κάτι κανονικότατα, προκειμένου να μην υποψιαστείς απολύτως τίποτα. Οι χειριστές του λογισμικού χρησιμοποιούν μία τεχνική που λέγεται κοινωνική μηχανή, social engineering.
1: Social engine, ναι.
0: Φτιάχνουν το σύνδεσμο έτσι ώστε να σε οδηγήσει σε μία πραγματική ζωντανή ιστοσελίδα, την ίδια ώρα που στο παρασκήνιο στα τυφλά γίνεται η μόλυνση. Πώς λειτουργεί στην πράξη με βάση τα μηνύματα που στάλθηκαν σε γνωστά θέματα στην Ελλάδα? Αν το SMS που σου έστειλε έγραφε, για παράδειγμα, «Δες τι έγινε το βράδυ στην περιοχή σου», μόλις το πατήσεις, το κινητό σου

0: σταθερά τηλέφωνα στις αρχές πριν από κάποιες δεκαετίες, που όταν συζητούσαν τότε λέγανε «μας παρακολουθούν το τηλέφωνο», έπρεπε κάποιος στο τηλεφωνικό κέντρο το ΟΤΕ να συνδέσει
1: το
0: με το χέρι, ναι, κάποιο καλώδιο και να παρακολουθούν το τηλέφωνο σου. Και λέμε ότι αυτά τα κινητά τώρα σήμερα έχουμε μεγαλύτερη και περισσότερη ασφάλεια. Είναι λοιπόν,
2: τρίχες κατσαρές,
0: αν βγεις στο καμπαναριό της εκκλησίας του χωριού και μιλάς στο μεγάφωνο, θα σε ακούσουν λιγότεροι από αυτούς που σε ακούνε τώρα που μιλάς στο κινητό. Ναι. Έτσι για να ξέρουμε.
2: Κατάλαβες τώρα
0: ασφάλεια τι λέμε, τι εννοούμε.
2: Κατάλαβες τώρα γιατί χρησιμοποιούν κινητά με κουμπάκια,
1: ναι,
2: που δεν ανοίγουν ούτε στις σελίδες ούτε ίντερνετ ούτε
1: μα
2: τίποτα.
1: Δεν έχει ίντερνετ,
2: ναι.
1: Δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο,
2: ναι.
1: Έχει μία SIM μέσα
2: και τέλος.
1: Ούτε καν 4G, να σου το πω έτσι,
0: λοιπόν. Γι' αυτό μιλάτε ελεύθερα σαν να σας ακούν όλοι.
2: Και πρόσεξε,
1: ναι, ναι.
2: Και πρόσεξε, παρακολουθεί και το Viber και το WhatsApp.
1: Και το WhatsApp, ειδικά το WhatsApp. Το WhatsApp έχει πολλές τρύπες, να το πούμε έτσι.
2: Και το Signal.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν την γλιτώνει ούτε το Signal από το Predator.
1: Λοιπόν, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα η κυβερνοασφάλεια. Πρέπει να μάθει όλος ο κόσμος να προστατεύεται από αυτούς τους συνδέσμους, να μάθει να αναγνωρίζει ιστοσελίδες οι οποίες είναι μαϊμούνα, τις πούμε έτσι, που πας ψωνίζεις ένα ζευγάρι παπούτσια που κάνει 100 και σου λέει το έχω 10 ευρώ. Και πάει άλλο το κορόιδο το ψωνίζει και του έρχεται ένα άδειο κουτί στη σπίτι.
2: Mm-hmm.
1: Είναι εύκολο. Όποτε θέλεις μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή.
2: Εννοείται. Μα ήδη λέμε πολλά, θα κάνουμε και άλλες. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο. Συγγνώμη, σε διακόπτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μου το ζητάνε απ' έξω από το κοντρόλ και επιστρέφουμε.
3: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3. Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, κάτι ήθελες να πεις ακόμα, Σάκη μου, προτού το κλείσουμε το θέμα με τις υποκλοπές και πώς λειτουργούν,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ήθελα να πω ότι είναι, άμα ενημερωθεί σωστά ο κόσμος, είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολο να αποφύγουν όλες αυτές τις παγίδες.
0: Τίποτα. Καταρχάς, από ό,τι κατάλαβα, δεν πρέπει να πατάς κανένα link από το κινητό σου που σου, που σου στέλνουν οι άλλοι.
1: Το βασικότερο είναι αυτά. Δεν ψαρώνουμε με μηνύματα τύπου από την τράπεζα τάδε, στείλε μου τους κωδικούς σου γιατί σε έχουν κλέψει, σε έχουν κάνει, σε έχουν ράνει. Τα παραβλέπουμε αυτά. Και αν έχουμε αμφιβολίες, ένα τηλεφωνάκι στην τράπεζα.
0: Και πρόσεξε, και από άγνωστους λογαριασμούς στο ίντερνετ, δηλαδή στο Messenger, μπορεί για παράδειγμα κάποιος να σου στέλνει μια είδηση που δεν τον ξέρει,
1: ναι,
0: ποιος είναι.
1: Νομίζω καλύτερη λύση να μην έχουμε καθόλου social media.
0: Εγώ σου λέω, βέβαια, εντάξει, άμα θέλεις να είσαι προσεκτικός, εντάξει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Πόσα μηνύματα μας στέλνουν στο,
1: ναι,
0: Messenger,
1: ναι,
0: άσχετοι άνθρωποι που δεν τους γνωρίζουμε, που είναι ένας σύνδεσμος να σε οδηγήσει σε μια είδηση, σε κάτι που είπε κάποιος, σε ένα YouTube link,
1: ναι,
0: ένα,
1: ναι,
0: κάτι,
1: ναι,
0: ξέρω,
1: ναι, ναι, μακριά από αυτά, μακριά.
0: Άρα αυτό μπορεί να είναι ένα παγιδευμένο μήνυμα από ένα fake λογαριασμό, ο οποίος θέλει να σε παγιδεύσει.
1: Και στο κινητό δεν σηκώνουμε όποτε χτυπάει.
0: Α, ναι.
1: Βλέπουμε τον αριθμό.
0: Γιατί?
1: Πολλές παγίδες. Πολλές παγίδες.
0: Χτυπάει το τηλέφωνο, δεν μιλά κανείς και μετά σου κάνει μπι,
1: ναι,
0: και κλείνει.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι η πρώτη κλήση που σου κάνουν για να δουν άμα το τηλέφωνο ισχύει. Το εξικό, γιατί ο υπολογιστής παίρνει τυχαίους αριθμούς.
0: Ναι.
1: Λέει, τι έχεις στην Ελλάδα, 6-9. Μετά κάνει ο υπολογιστής τυχαίες κλήσεις, παίρνει ένα τηλέφωνο, κάνει το μπιπ, έχει καταχωρήσει μέσα του ότι αυτό το τηλέφωνο υπάρχει.
0: Ναι.
1: Ότι κάποιος θα το σηκώσει.
0: Ναι.
1: Μετά από 15, 20, 30, 40 μέρες, γεια σας, είμαστε από την Κύπρο, η τάδε εταιρεία, έχετε κερδίσει, έχετε κάτι bitcoin και τα λοιπά, μπείτε εκεί, στείλτε ένα λογαριασμό, βάλτε 1000 ευρώ.
0: Και ξεκινάει η απάτη.
1: Και
0: δηλαδή
1: ξεκινάει η απάτη. Σου λέει βάλε 1000 ευρώ για να πάρεις 10.
0: Άρα αυτή είναι η δυνάμει απατεώνες, ας το πούμε, που σου το κάνουν αυτό.
1: Ναι, πατεώνες με,
0: ναι,
1: με στέμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι από τους καλούς αυτοί.
0: Λοιπόν, οκ. Okay.
1: Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Είναι πολύ, πολύ βαθύ το πηγάδι.
0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο θέμα. Να, εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Θα σας μεταφέρω τώρα στις επιτροπές της Βουλής.
1: Ωραία.
0: Θέλω να δείτε πώς περνάνε τη μέρα τους εκεί πέρα οι άνθρωποι. Εντάξει. Το Μπιμπίλα το ξέρεις?
1: Ναι.
0: Ωραία. Θα ακούσεις και λίγο Μπιμπίλα.
1: Όχι, δεν λογίζω μου τώρα. Μην μας κάνεις τέτοια πρωί-πρωί. Νωρίς είναι ακόμα.
0: Γιάννη, πάμε. Πάρε τα χάπια σου. Πάμε να ακούσουμε λίγο. Λοιπόν, δείτε εδώ πέρα κατάσταση, Επιτροπή Βουλής.
2: Συζητάμε σήμερα στην ουσία μια συμπληρωματική σύμβαση, ένα κυρωτικό κείμενο που αφορά στο Ιστορικό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, ένα από τα σημαντικότερα νοσοκομεία της χώρας.
0: Φεύγει ο Πολάκης, δεν την παλεύει να ακούσει τον.
1: Καλά, αυτός δεν την παλεύει γενικά, αλλά τέλος πάντων.
0: Πώς να την παλεύει, εσύ θα την παλεύει εκεί μέσα?
1: Όχι, με τίποτα.
0: Κοίταξε τους εδώ.
1: Ένα, δύο, τρεις, έξι άτομα.
0: Ο ένας κρατάει το κεφάλι του, οι άλλοι. Πάλι καλά. Φαντάζεσαι εκεί πέρα μέσα να τους κόψουν το κινητό, να πούνε ότι απαγορεύεται.
1: Θα αρρωστήσουν, να τους.
0: Να και ο κύριος Μπιμπίλας.
2: Για τη σχέση του κράτους με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και κυρίως για το δικαίωμα.
0: Ωραίο που καμισάκι,
1: Ναι, του πάει, καλό είναι, καλό είναι.
0: Του πάει,
1: Ναι. Έχει μια εσάνς έτσι περίεργη, ωραία.
2: Υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον ή όχι? Ενισχύει τα κοινωνικά δικαιώματα ή τα υπονομεύει? Δημιουργεί περισσότερο διαφάνεια, λογοδοσία και αποτελεσματικότητα ή ανοίγει νέες γκρίζες ζώνες? Με αυτό το κριτήριο εξετάζουμε τη συγκεκριμένη σύμβαση.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα θέμα που ήθελα να δούμε, που έτσι βρήκα ως ενδιαφέρον να σχολιάσουμε. Γιάννη μου, πώς τους βλέπεις εκεί πέρα μέσα στη Βουλή, στις επιτροπές όλους εκεί, που πληρώνονται και αδρά από τους Έλληνες για να κάθονται?
3: Όταν πλησιάζουν οι εκλογές και είναι οι προεκλογικοί μήνες,
0: ναι,
3: η Βουλή είναι στη χειρότερη μορφή που είδε ποτέ. Όχι τώρα.
0: Γιατί?
3: Χθες και προχθές. Γιατί έρχεται η ώρα ξανά της επανεκλογής και της εκλογής. Οπότε ποιος να μείνει στις επιτροπές, ποιος να σχολιάσει, ποιος να κρίνει και ποιος να κριτικάρει. Άρα παλιό το σύστημα, και όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές και άρχισε πολύ νωρίς η προεκλογική περίοδος. Τυπικά είναι ένα χρόνο πριν από τις εκλογές. Τυπικά. Αλλά θα γίνουν οι εκλογές τότε που λέει η ημερομηνία ότι πρέπει να γίνουν? Επειδή λοιπόν όσο περνάει ο καιρός τόσο δυσκολεύουν τα πράγματα για την κυβέρνηση, πιστεύω ότι θα γίνουν πολύ νωρίτερα και ίσως και ευνηδιαστικά.
0: Μέσα στο
3: Οπότε
0: Σεπτέμβριο.
3: Αυτό το φαινόμενο που δείχνεις και που λες, μάλλον γρήγορα θα τελειώσει.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και λίγο Ανδρουλάκη για το δημογραφικό, σε ένα συνέδριο για το δημογραφικό.
4: Πάντα την αλήθεια. Σήμερα, σε κάθε γωνιά της χώρας, χιλιάδες νέοι άνθρωποι βλέπουν τις προοπτικές τους, τα όνειρά τους και την καθημερινότητά τους να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Την ίδια στιγμή που οι κοινωνικές ανισότητες θεριεύουν. Έχουμε απέναντί μας νέες γενιές που καλούνται να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον όλο και πιο αφιλόξενο. Ένα περιβάλλον όπου όλα γύρω τους ακριβαίνουν, όπου τα πάντα γίνονται εμπόρευμα για τα ολιγοπόλια. Από τα βασικά αγαθά στο ράφτο σούπερ μάρκετ μέχρι τα καύσιμα και από τις απλησίαστες τιμές των ενοικίων έως τις χαμηλές αποδοχές που γίνονται βορρά στον πληθωρισμό. Το τοπίο λοιπόν αυτό για ένα νέο ζευγάρι που σήμερα θέλει να δημιουργήσει οικογένεια στην Ελλάδα δεν είναι απλώς δύσκολο. Δεν είναι απλώς δύσκολο. Είναι ομιχλώδες και ανασφαλές. Η εργασιακή εξάντληση και η διαρκής επισφάλεια ναρκοθετούν τη ζωή της νέας γενιάς. Οι νέες γυναίκες δεν τολμούν καν να σκεφτούν τη μητρότητα και τη δημιουργία οικογένειας εξαιτίας των βαθιών μισθολογικών ανισοτήτων και βέβαια και των αναχρονιστικών στερεοτύπων που κυριαρχούν πολλές φορές σε μέρη, σε θέσεις στην αγορά εργασίας. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μία περίοδο που η χώρα βιώνει μία δίχως προηγούμενο θεσμική παρακμή. Το κράτος δικαίου έχει τρωθεί βαθύτατα, το κοινωνικό κράτος, πολύ κρίσιμο το κοινωνικό κράτος για το δημογραφικό, αποδυναμώνεται συστηματικά και στη δημόσια υγεία και στη δημόσια παιδεία και όλα αυτά χάρη συγκεκριμένων ισχυρών ιδιωτικών συμφερόντων. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το 77% των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας καλύπτονται από δύο ισχυρούς οικονομικούς παίκτες.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Ανδρουλάκη για το δημογραφικό. Πώς τον βλέπετε τώρα τον Ανδρουλάκη εν ώψη και του Τσίπρα? Είναι αγχωμένος, χαλαρός? Θα τα καταφέρει, θα είναι δεύτερο κόμμα, θα είναι τρίτο? Τι λες, Γιάννη?
3: Πιστεύω ότι ναι, θα είναι μπροστά. Θα είναι μπροστά.
0: Θα περάσει τον Τσίπρα ο Ανδρουλάκης?
3: Όχι, θα περάσει τον Τσίπρα. Αλλά δεν θα είναι και αυτή η κατάσταση η οποία αποτυπώνεται. Θα θυμίσω την προεκλογική περίοδο σε ευρωεκλογές, όπου οι δημοσκοπήσεις απήχαν από τα αποτελέσματα των εκλογών 8 με 10 μονάδες για την κυβέρνηση, για δε την αντιπολίτευση 2, 3 και 4 μονάδες κάτω από τις προβλέψεις, ήταν οι προβλέψεις από τα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν και τώρα αυτό θα συμβεί, γιατί μην ξεχνάμε, ανέφερες το δημογραφικό σε αυτή τη συζήτηση που λες. Γιατί δεν παίρνονται μέτρα καταλυτικά ώστε να αποτρέψουμε? Γιατί έχουν και κόστος και δεν αποδίδουν εκλογικά άμεσα. Αυτός είναι ο λόγος που συνεχώς συζητούνται και δεν παίρνονται τα μέτρα. Διότι για να πάρεις μέτρα για το δημογραφικό πρέπει να αντέξει η οικογένεια και πρέπει να έχει βάρος, πρέπει να έχει οικονομική άνεση. Αυτό δεν αποδίδει άμεσα εκλογικά. Όχι τώρα, εδώ και χρόνια αυτό. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που δεν παίρνονται και θα είναι πάλι, αν υπάρξουν μέτρα, επιφανειακά. Δυστυχώς αυτό είναι το πολιτικό μας σύστημα. Αυτή είναι. Αν δεν υπάρξει δραστηριοποίηση από τα κάτω να μπορέσουν να απαιτήσουν κάτι, δεν πρόκειται να αναστραφεί το δημογραφικό. Αν δείτε τα στοιχεία που δίνονται με γεννήσεις και θανάτους, είναι μαύρη απελπισία. Μαύρη απελπισία. Ελπίζουμε ναι, όλοι ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα. Τώρα για εκείνο που είπες, άστο να έρθουν οι εκλογές να δούμε πώς θα πάνε. Με βάση όμως την προεκλογική περίοδο, την περίοδο των ευρωεκλογών οι δημοσκόποι έπεσαν έξω παρασάγκας.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε με την φωτογραφία του Τσίπρα για τη σημερινή του, το σημερινό του κάλεσμα στο Θησείο στις 8, όπου θα ανακοινώσει περισσότερα για το κόμμα του. Αλέξης Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα. Σήμερα ανακοινώνει.
1: Να πάρουμε popcorn σήμερα, να ράξουμε τις καναπέδες.
0: Έχει Champions League σήμερα.
1: Έχει Champions League.
0: Και... θα το δεις δηλαδή σε ζωντανή μετάδοση.
1: Δεν το χάνω. Σοβαρά σου μιλάω, δεν το χάνω.
0: Από το Facebook θα το δεις ή έχεις συνδρομητική. Στο Nova, έχεις Nova.
1: Έχω αγώνα, απ' όλα έχω. Είμαι οργανωμένος εγώ. Θα κάτσω,
0: ναι,
1: όπου και να το βάλει, εγώ θα κάτσω να τον παρακολουθήσω. Θέλω.
0: Μόνο σου ή με το μωρό?
1: Με το κουμπάρο μου. με τον Βασίλη τον Χατζιωάννου θα κάτσουμε. Έχουμε κάνει τάμα σήμερα.
0: Και θα δείτε το Τσίπρα.
1: Ναι, θα κάτσουμε να δούμε το Τσίπρα με ζεδάκια και τα λοιπά, ξέρεις.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο. Δείξε, βάλ τον λίγο και το Τσίπρα να τον βλέπουμε στη συζήτηση.
1: Ναι, βάλ τον να μας ανεβάζει λίγο.
0: Ναι. Πώς σου φαίνονται τα χρώματα του? Πώς τον?
1: Κοίταξε, καταρχάς ο Τσίπρας, από ό,τι βλέπω, να πάει να κοιτάξει τα μάτια του, πρέπει να έχει χρωματοψία.
0: Γιατί?
1: Που κρατούσε την μπάλα της Μπαρτσελώνα, ήταν, ποια ήταν?
0: Ναι, της Μπάρτσα.
1: Κόκκινο λέει και μπλε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η μπάλα της Μπάρτσα είχε. Μπορδοβουργουνδί, τι ήταν εκείνο?
0: Ναι, ήταν ένα μόβ εκεί περίεργο.
1: Ναι, μπορδοκόκκινο, όπως τα λέει, ναι, η άλλη.
0: Μπερδεύτηκε και ο Κικηδόπουλος. Λέει, εγώ το βλέπω και το ίδιο, την ίδια παρατήρηση.
1: Όλος ο κόσμος μπερδεύτηκε.
0: Αλλά τώρα εδώ πέρα όμως το βλέπεις, έχει το σκούρο κόκκινο στο χρώμα του.
1: Αυτό δηλαδή δεν είναι κόκκινο.
0: Δεν είναι, τι είναι?
1: Αυτό είναι ανοιχτό βουργουνδί.
0: Βουργουνδί.
1: Ναι, ανοιχτό, δεν είναι κόκκινο αυτό.
0: Έχει βάλει σκούρο μπλε της, ναι, Νέας Δημοκρατίας. Βουργουνδί, ναι. Το Τσίπρας στα πορτοκάλι.
1: Έχει βάλει το γαλάζιο της Σονέδ της τότε.
0: Ναι, δηλαδή από όλα πάει να πάρει, κατάλαβες. Σου λέει, θα πάρω. Έτσι το σκέφτηκε έξυπνα όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λέει, με το μπλε θα πάρω τους Νεοδημοκράτες.
1: Βέβαια.
0: Θα τους δείξω ότι εγώ είμαι σοβαρός και, ναι, μπορώ να κυβερνήσω.
1: Βέβαια, λίμωνο.
0: Και θέλω να πάρω από τους ανθρώπους που θέλουν την πολιτική σταθερότητα και θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Έτσι.
0: Και τη σταθερότητα της χώρας. Άρα, με το σκούρο μπλε παίρνει τους Νεοδημοκράτες. Με το σκούρο βουργουνδί, με το ανοιχτό βουργουνδί, θα πάρει τους Σιριζέους και τους κομμουνιστές.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Καλά το πας.
0: Το κίτρινο. Το κίτρινο τι θα πάρει
1: τους
0: με το
1: ξόφαλτσους.
0: Κίτρινο.
1: Ναι.
0: Ένα τυρκουάζ για διακοπές, το χρώμα των διακοπών.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπανάκια, ναι. Σου λέει, μόλις βγω εγώ θα πάμε για μπανάκια, τυρκουάζ.
1: Σημαία καθαρής θάλασσας, ναι.
0: Και πάμε λίγο τώρα στη στάση του σώματος, εντάξει. Το ένα φρύδι ελαφρώς σηκωμένο από το άλλο. Δείγμα της βαθιάς του σκέψης.
1: Ναι. Έχει ένα κάτι χιλιοστά, ναι, είναι λίγο.
0: Στο ενδιάμεσο βγαλμένο ελαφρώς. Όχι πολύ να φαίνεται ότι...
1: Όχι. Να μην το βγάλω, κάνουμε και μετροσέξουαλ τον,
0: ναι,
1: άνθρωπο.
0: Ναι, ναι. Το ελαφρώς βγαλμένο φρυδάκι στο ενδιάμεσο.
1: Ναι, ναι. Ξύρισμα πένα, ωραίος είναι.
0: Μια χαρά το παιδί. Και...
1: αυτό με χαλάει εμένα.
0: Τα χέρια σταυρωμένα, έτσι.
1: Ξέρεις ότι τα χέρια τα σταυρωμένα είναι επιθετική στάση, ξέρεις.
0: Επιθετική ή αμυντική?
1: Αμυντική, συγγνώμη, ναι. Είναι αμυντική στάση.
0: Αμυντικότατη στάση.
1: Οπότε...
0: δηλαδή, σαν να φοβάται κάτι.
1: Αυτό.
0: Ε.
1: Σου λέει, θα με πάρουνε σβάρνα τώρα, δεν θα με πάρουνε, τι θα γίνει?
0: Πώς είναι δηλαδή, γιατί επέλεξε να βγει με σταυρωμένα χέρια?
1: Ή ξέρω εγώ, το έχει παίξει, ελάτε σας λίγο, περιμένω έτσι.
0: Σαν να φοβάται, ας το πούμε, ναι, και βγήκε λίγο φοβισμένα.
1: Γιατί βλέπεις και το χαμόγελο του σπασμένο είναι.
0: Λοιπόν, Γιάννη, εσύ πώς το βλέπεις τον Τσίπρα, το rebranding?
3: Κοίταξε, θα είναι... αυτό που ξαναέρχεται μετά από όσα πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να πω ότι είναι επιστροφή με καλή προοπτική και πολλοί από τους δημοσκόπους τον ανεβάζουν σε διψήφιο νούμερο. Τι θα επικρατήσει λοιπόν? Από τη μία πλευρά είναι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά είναι το ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά της αριστεράς, αυτή θα είναι η παράταξη που θα κυριαρχήσει. Και η παραδοσιακή αριστερά που είναι το ΚΚΕ. Αυτή είναι η παράταξη που θα κυριαρχήσει. Τώρα, οι οδύνες, αυτό που γεννιέται τώρα αυτή τη στιγμή, είναι επόμενο να υπάρχουν με όλα αυτά που συμβαίνουν. Τι θα επικρατήσει λοιπόν στις εκλογές, γιατί όταν έφτασε το ΣΥΡΙΖΑ από το 3% στο 33%, στο 34%, δεν έγιναν οι Έλληνες αριστεροί και ψήφισαν αριστερά γιατί ήθελαν αριστερά. Τον Τσίπρα εμπιστεύτηκαν. Ναι. Όπως επίσης όταν ψήφισαν το 19...
0: Δηλαδή είχε και δεξιούς που ψήφισαν Τσίπρα.
3: Πώς δεν είχε.
1: Είχε.
3: Πολλούς.
1: Ναι.
3: Και
0: αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
3: Όταν ψήφισαν το 19.
0: Ξέρεις πολλούς, Άκη, τώρα.
1: Ξέρω, ναι, ξέρω.
0: Ξέρεις δεξιούς που ψήφισαν
1: ναι,
0: το Τσίπρα.
1: Ναι. Δικός μου ανθρώπους.
3: Όταν ψήφισαν το Μητσοτάκη το 19.
0: Είναι καλά οι άνθρωποι αυτοί.
1: Όχι, αυτοί είναι ψεκασμένοι. Θέλουν ψέκασμα με αγιασμό αυτοί.
3: Κοίταξε, είτε έτσι είτε
0: αλλιώς. Τι σημαίνει τώρα, δηλαδή, δεν το κατάλαβα.
3: Αυτοί οι μετακινούμενοι είναι που βγάζουν κυβέρνηση. Αυτοί οι μετακινούμενοι. Έχει μια ιδιομορφία τώρα.
0: Ναι.
3: Έχει μια ιδιομορφία.
0: Είναι σαν αυτούς που από τη Χρυσή Αυγή θα ψηφίσουν Κωνσταντοπούλου ένα πράγμα.
1: Ναι. γιατί Κωνσταντοπούλου είναι και λίγο...
3: Δεν φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις.
0: Ξέρεις κάτι. Λένε ότι η μία άκρη του σύμπαντος με την άλλη άκρη του σύμπαντος είναι τέμνονται. Είναι το ίδιο πράγμα. Μπορεί να είναι το ίδιο. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι είναι και αυτή.
3: Ναι, αλλά στεκλογικά δεν αποδεικνύεται.
0: Δηλαδή από, τη μία, από το ένα από άκρο μέχρι το άλλο.
3: Απέναντι. Ή από απέναντι να πάνε δεξιά.
0: Είναι σαν τον Ειρηνικό. Είναι σαν τη Ρωσία και την Αμερική που συνορεύουν στον Ειρηνικό.
1: Όπου
0: πάνω.
1: Και να πας στην ίδια παραλία θα βγεις.
3: Που λες, αυτά θα συμβούν. Αυτά θα συμβούν και φαίνεται από τα πράγματα ότι στο χώρο της αριστεράς, πέρα από την παραδοσιακή αριστερά, ναι, που είναι το ΚΚΕ, στο χώρο της αριστεράς ο Τσίπρας θα κυριαρχήσει. Και στο χώρο του κέντρου θα κυριαρχήσει το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Γιάννη, εμένα με...
3: Θα υπάρξει κόμμα που θα πάρει πάνω από 25%.
0: Έτσι όπως το λες εσύ, η Νέα Δημοκρατία θα πάει γύρω στο 18-19.
3: Λοιπόν,
0: εκεί τη βλέπεις, εκεί θα καταλήξεις.
3: Αν δεν υπερβεί το 25, ξέρεις ποιο είναι το αποτέλεσμα και τι λέει ο εκλογικός νόμος.
0: Δεν θα πάρει τις 50.
1: Όχι.
0: Έδρες, όχι. Το μπόνους, κανείς δεν θα το πάρει δηλαδή.
3: Τώρα... Έχει 50 βουλευτές μπόνους η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
3: 50.
0: Ναι.
3: Άρα οι 100-105 που έχει είναι με το 41%. Mm. Με το 25, το 26, το 27 που λένε οι δημοσκοπήσεις, πόσοι βουλευτές βγαίνουν αν τώρα στους 100 τους έχει με το 41. Συνεπώς αυτά θα είναι τα αποτελέσματα των εκλογών. Άρα η κυβέρνηση συνεργασίας είναι δεδομένη.
0: Ενωρίς είναι ακόμη.
3: Με ποιος θα είναι, αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσει ο λαός μετά τις εκλογές.
1: Πρέπει να δούμε και τι θα γίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Είναι και αυτό ένα θεματάκι.
3: Κοίταξε, ούτως ή άλλως δεν μπορεί να υπάρξει και ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα.
1: Μπράβο.
3: Δεν...
1: Οπότε πάνε να το κλείσουν το μαγάζι, με λίγα λόγια. Για εκεί πάει.
3: Κλείσει, δεν κλείσει το μαγαζί αριστερά, από εδώ και πέρα θα είναι με τον Τσίπρα. Αυτή θα είναι η αριστερά στη χώρα.
0: Γιατί με την Κωνσταντοπούλου να μην είναι δηλαδή. Τι έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου,
3: δεν είπα εγώ να μην είναι. Ποια θα είναι τα κυρίαρχα κόμματα.
0: Γιατί το ΚΚΕ δηλαδή, η Κωνσταντοπούλου.
3: Κυρίαρχο κόμμα.
0: Κωνσταντοπούλου έχει 12%. Δηλαδή μισό λεπτά. Ο Τσίπρας ακόμα δεν έχει κάνει κόμμα. Και ακόμα δεν έχει μετρηθεί καλά. Κάποιοι ας το πούμε το δίνουν από 12 μέχρι και 18%, εντάξει. Αλλά αποκλείς δηλαδή τον Τσίπρα στο τέλος να βρεθεί στο 5% ή στο 3% ή να μην μπήκε καθόλου στη Βουλή. Ποια στελέχη θα πάνε μαζί του? Πώς θα η σοβαρότητα που εκπέμπει πείθει τον Έλληνα? Θα θέλει ο κόσμος να επιστρέψει εκεί? Η πρόταση που έχει να κάνει ποια είναι σήμερα? Το rebranding που κάνει είναι ένα στυλ ότι θέλουμε να, με ισπανική χρειά, με Μπαρτσελόνα ας το πούμε χρώματα, σε στυλ Ισπανίας ας το πούμε σοσιαλιστικής, να ανατρέψουμε το καθεστώς των τραπεζών και της ΔΕΗ και των ολιγαρχών, ας το πούμε σε φάση Casa de Papel. Όλο αυτό οι Έλληνες νομίζεις ότι θα το εμπιστευτούν?
1: Δεν θα το χάψουν καταρχάς.
0: Σε μια φάση όπου η Τουρκία κλιμακώνει, οι Αμερικανοί με τους συμμάχους τους όλους, ξέρω εγώ, επαναχαράζουν εκεί τη Μέση Ανατολή, με τη Ρωσία πάνω να συνεχίζεται ο πόλεμος. Δηλαδή ο κόσμος είναι σημεία αναταραχή. Σε αυτήν εδώ την αναταραχή, λοιπόν, δεν θα βάλει ο άνθρωπος, ο ψηφοφόρος, την σκέψη πριν ψηφίσει ποιος μπορεί την χώρα μου να την πάει μπροστά μέσα σε αυτό εδώ το πεδίο. Και αν το βάλει, θα επιλέξουν τον Τσίπρα. Είναι δηλαδή, είναι δύσκολα τα διλήμματα που έχει κανείς, ακόμα και αν έχει μια φιλική διάθεση προς τον Τσίπρα. Γιατί το παρελθόν του, αυτού του ανθρώπου, έχει δείξει ότι δεν κάνει για τα μεγάλα τραπέζια. Δηλαδή δεν μπορεί να σταθεί απέναντι από τον Ομπάμα. Δεν μπόρεσε. Κάθισε απέναντι από τον Ομπάμα και ήταν, λες και το παιδί ήταν UFO. Τον έβλεπε ο Ομπάμα και γελούσε. Λέει, τι είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Δηλαδή, πώς θα πάει αυτός ο άνθρωπος να μιλήσει με τον Τραμπ.
1: Και με προφίσιονση στα αγγλικά.
0: Πώς αυτός θα συνεννοηθεί με τον Νετανιάχου στο Ισραήλ. Πώς αυτός εδώ ο άνθρωπος θα φιλοξενήσει Ευρωπαίους ηγέτες στη χώρα μας, τον Μακρόν, με όλα αυτά εδώ που τρέχουν, και τι θα τους πει και τι θα πει στους ψηφοφόρους του. Ότι ναι, πυρηνικοποιούμε την Ελλάδα. Ότι ναι, είμαστε υπέρ των ανεμογεννητριών, των ΑΠΕ, γιατί κάνουν καλό. Είμαστε υπέρ του Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ανατολικής Μεσογείου και μας αναβαθμίζει. Είμαστε υπέρ των γεωτρήσεων με την Σεύρον. Πώς θα τα πει όλα αυτά ο κύριος Τσίπρας? Όπως είπε, θα μου πεις ότι η Μακεδονία μπορεί να είναι και βόρεια και νότια, με τους Σκοπιανούς, κάπως έτσι. Ίσως θα μπορούσε να το πάρει, αλλά φαντάζεσαι τι έχει να γίνει στην Ελλάδα? Δηλαδή τον παίρνει ένα τεράστιο παπατζηλίκι που καλλιεργεί να έρθει να το υποστηρίξει μετά επικοινωνιακά, όσον αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας. Δηλαδή πώς θα το, πού θα πάει η κατάσταση? Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα.
1: Η ιστορία πάντως έδειξε ότι δεν είναι εμπιστοσύνης.
0: Ναι, γιατί να σου πω κάτι, ας βγει και να μιλήσει αληθινά στον κόσμο.
1: Να πει τι?
0: Εγώ δεν έχω ακούσει έναν από την εξωτερική, από την απέναντι πλευρά δηλαδή της κυβέρνησης, να βγει και να μιλήσει ειλικρινά στον κόσμο, αληθινά, και να πει ότι ξέρεις κάτι, είναι μονόδρομος αυτή η πολιτική στο συγκεκριμένο θέμα της δημοσιονομικής πολιτικής, ή είναι σωστά αυτά εδώ που έχετε κάνει σε αυτό το σημείο, αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω, ή είναι σωστή η συμμαχία με το Ισραήλ, ή πρέπει να γίνουν κάποιοι. Δηλαδή, όλοι για τα σοβαρά θέματα είναι άλλα αντάλλων. Ασχολούνται μόνο με τη σκανδαλολογία και αποφεύγουν την ουσία. Αλλά ο κόσμος θέλει να έχει και μία, πώς να το πω, μία ασφάλεια όσον αφορά την επόμενη μέρα των εκλογών. Δεν θα πάει στα τυφλά, εκτός από αυτούς οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει η χώρα αν θα καταστραφεί ή δεν θα καταστραφεί, και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να τιμωρήσουν τους κλέφτες, τους απατεώνες, τους ληστές, τους υποκλοπείς, τους ξυλολιοούχους.
1: Ο κόσμος, Λοΐζο, έχει αγανακτήσει ηθικά.
0: Ναι.
1: Έχει αγανακτήσει ηθικά, που είναι να μην κάνει μπαμ αυτό.
0: Για μένα, ίσως ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή υπάρχει τόσο μεγάλη αγανάκτηση, ίσως θα έπρεπε να αποσυρθεί πριν τη δεύτερη αυτή εδώ εκλογική διαδικασία και να δώσει τη θέση του σε έναν άλλον νεοδημοκράτη στο κόμμα, από μόνος του, έτσι ώστε να φύγει αυτή η αγανάκτηση του κόσμου, γιατί καλός ή κακός, την άφησε ο Μητσοτάκης να καλλιεργηθεί αυτή την αγανάκτηση. Δεν μπορεί δηλαδή χρόνια να λένε ότι το τρένο κουβαλούσε παράνομους υδρογονάθρακες, η κυβέρνηση να μην το αντικρούει και να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει ναι, μπορεί και να είχε, και στο τέλος να το επικυρώνει αυτό με το λάθος του, εκείνη την πατάτα τη συνέντευξη που είχε κάνει στο Σδρόιτερ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα θυμάστε όλα αυτά?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στο τέλος να μην προχωράει και η έρευνα σε εισαγωγικά, δηλαδή, και να τους δικαιώνει όλους αυτούς. Δηλαδή είναι, τα έχει κάνει μπάχαλο ο άνθρωπος. Την τοξικότητα δεν τη διαχειρίστηκε σε βάρος του. Κάηκε σε ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού, δυστυχώς. Ενώ ήταν καλός πρωθυπουργός. Προσπάθησε.
1: Εκεί πατάει η Καριστιανού, το μαράκι μας.
0: Βέβαια, την Καριστιανού, Γιάννη μου, πού την πας? Εσύ πιστεύεις ότι η Καριστιανού δεν θα πάρει από τους ψηφοφόρους του Τσίπρα, από αυτούς που τα ψηφίζανε Τσίπρα? Και βέβαια θα πάρει, νομίζω. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο το πολιτικό σκηνικό. Κάτσε να δούμε τώρα, ούτε οι δημοσκόποι δεν θα βγάλουν άκρη.
1: Και ξέρεις,
3: από το χώρο της κυβέρνησης προέρχεται. Από το χώρο το δεξιό προέρχεται.
0: Ποιο?
3: Αλλά η Καριστιανού. Από εδώ προέρχεται.
0: Όχι, γιατί να σου
3: από
0: πω κάτι.
3: Από εδώ προέρχεται, δεν προέρχεται από τα αριστερά.
0: Αυτή από παντού
3: αλλά
0: το πάει.
3: Πέρα από αυτό,
0: είναι πολύ έξυπνη, είναι εκτός αριστεράς και δεξιάς.
3: Είπες κάτι προηγουμένως. Μήπως θα μπορούσε Τώρα να γίνει αλλαγή ηγεσίας.
0: Αν το έκανε αυτό η Νέα Δημοκρατία, θα έπαιρνε αυτοδυναμία. Είναι δεδομένο αυτό.
3: Είναι αυτό που λες, αλλά θα σου θυμίσω ότι όταν ήταν ο Σιμίτης πρωθυπουργός, όλοι οι δημοσκόποι και όλα τα κανάλια ήταν ο καταλληλότερος. Τον Κώστα τον Καραμαλή δεν τον υπολόγιζε κανείς. Λίγους μήνες μετά που όλοι οι δημοσκόποι και όλα τα κανάλια έβγαζαν τον Σιμίτη καταλληλότερο, λίγους μήνες μετά ήταν πανηγυρικά πρωθυπουργός ο Κώστας ο Καραμαλής και ο Σιμίτης δεν υπήρχε καν.
0: Mm-hmm. Ωραία.
3: Τι θυμίζει αυτό το κλίμα τώρα εκείνη την εποχή, σε πιο εξελιγμένη μορφή? Αυτό θυμίζει το κλίμα το τωρινό, με άλλους όρους, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο. Και μην ξεχνάς ότι εκείνοι οι σημειτικοί, οι περίφημοι εξυγχρονιστές, είναι σήμερα στην κυβέρνηση.
0: Εννοείται.
3: Και λοιπόν, είναι το περιβάλλον, το άμεσο περιβάλλον της κυβέρνησης.
0: Πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Κόσμος 938. Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
6: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό και αν έχεις τραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
15: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
16: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία.
17: Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Auto Vision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Auto Vision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
18: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
19: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
18: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
19: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
18: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
19: Άπερο Λαπεριτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
18: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
19: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
18: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
19: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
18: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες. Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία. Ακού Κόσμος 938.

0: Πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν περί παρετήσεως Μητσοτάκη, έχω ένα μηνυματάκι. Ο Μητσοτάκης λέει έχει περισσότερα ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι σε υψηλότερα, λέει, ποσοστά. Έχει πιο πολλά ποσοστά ο Μητσοτάκης από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αλήθεια ψέματα δεν ξέρω.
1: Μπορεί
0: να είναι και αλήθεια αυτό. Γιατί πρόσεξε, πολλοί Πασόκοι επιλέγουν Νέα Δημοκρατία λόγω του Μητσοτάκη. Αν ήταν ο Δένδιας, επειδή είναι πιο δεξιός, πάρα πολλοί από το Πασόκ, όπως είπες και εσύ, ότι είναι το εξυγχρονιστικό Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα πήγαιναν στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι καταφέρει ο Μητσοτάκης ότι καλό έχει το Πασόκ από άποψη, έτσι, τεχνοκρατισμού, να το μεταφέρει στην κυβέρνησή του και να κυβερνάει αυτή τη στιγμή το μισό Πασόκ τη χώρα. Όπως είναι το Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Οι εξυγχρονιστές.
0: Ναι, και Πασόκ είναι και αυτό.
2: Άλλο επίσης, Πασόκ, άλλο εξυγχρονιστές.
0: Εντάξει. Πασόκ είναι. Ο Χρυσοχοΐδης Πασόκ είναι. Τι θα πει. Εν πάση περιπτώσει. Και επίσης, συνεχίζω στο μήνυμα, να φύγει ο Μητσοτάκης θέλουν οι διαπλεκόμενοι, οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν την Νέα Δημοκρατία, αλλά με άλλον πρωθυπουργό. Όχι το Μητσοτάκη. Εντάξει, είναι μια άποψη εδώ πέρα. Ποιοι διαπλεκόμενοι εννοεί, και προφανώς τώρα εδώ πέρα θα εννοεί και το Μαρινάκη, διότι και ο Μαρινάκης δεν νομίζω να περάσει καλύτερα όταν θα έχει απέναντί του το ΣΥΡΙΖΑ. Εχθρική είναι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή απέναντί του. Εχθρική θα είναι και αν βγει, ξέρω εγώ, και ο Τσίπρας απέναντί του.
2: Κοίταξε, αν πάμε έτσι, είναι διαπλεκόμενοι, γι' αυτό αντιπολιτεύονται το Μητσοτάκη. Θα πω ότι το 19 και πριν το 19 διαπλεκόμενοι ήταν. Όμως στήριζαν σήμερα. Και τότε διαπλεκόμενοι ήταν.
0: Λοιπόν,
2: και αύριο διαπλεκόμενοι θα είναι.
0: Πάντα δεν υπάρχουν διαπλοκή. Πάντα δεν υπάρχει διαπλοκή στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, παγκοσμίως.
2: Μπορεί να αλλάξει η ηγεσία τώρα πριν από τις εκλογές.
0: Είναι δύσκολο.
2: Δεν γίνεται να γίνει αυτό.
0: Είναι τολμηρό.
2: Παραλύλησα με το Σιμίτη για να τονίσω όχι την αλλαγή της ηγεσίας. Έβλεπε ο Σιμίτης τι έρχεται και έφυγε. Αλλά ήθελα να πω.
0: Έχασε.
2: Ότι και τότε καταλληλότερο τον έβγαζαν και απήχε πολύ ο Καραμαλής, ο Κώστας, από τις τότε δημοσκοπήσεις. Όμως οι εκλογές που ήρθαν τότε έφεραν πανηγυρικά πρωθυπουργό τον Κώστα τον Καραμαλή. Γι' αυτό παραλύλησα, όχι γιατί θα αλλάξει η ηγεσία τώρα, μετά τις εκλογές ό,τι ήθελε προκύψει. Αλλά όπως και να έχει, κυβέρνηση συνεργασίας θα έχουμε. Είτε έτσι, είτε αλλιώς.
0: Δημοκρατία, το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Γιατί ο πρόεδρος του ΙΣΠΑΕ Ολυμπιακός χρεώνει στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού την υποκλοπή συνομιλιών μέσω του Predator, αλλά και τις αήθεις επιθέσεις από τις στρατιές ανώνυμων τρολ, πολλά εκ των οποίων συνδέονται άμεσα με την ομάδα Αλήθειας και το Μαξίμου. Το έχεις παρακάνει κανονικά, αν υπήρχε δικαιοσύνη στη χώρα έπρεπε να σου να μέσα ισόβια βρωμοκοριέ, του είπε εξοργισμένος ο εφοπλιστής σύμφωνα με αυτίκο μάρτυρα. Νόμος γαλάζιας πατρίδας, πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας.
2: Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Αυτό είναι μεγάλο θέμα και το τι έγινε.
0: Όταν λέμε υβριδικό πόλεμο, τι εννοούμε, τι έγινε δηλαδή.
2: Ο υβριδικός πόλεμος συμμετέχουν και τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης της Αθήνας. Επί μία εβδομάδα κατατρομοκράτησα τον κόσμο. Και όταν πάρθηκε η απόφαση για την απόρριψη των πυράβλων από Κάρπαθο και Δημότικο, αμέσως την επομένη έληξαν όλα. Και υπήρξε και αναβολή, έγραφαν, της κατάθεσης. Νάτος ο υβριδικός πόλεμος, όχι απέναντι, μες στην Αθήνα. Όταν επί μία εβδομάδα κατατρομοκράτησα τον κόσμο με όλοι μαζί, μηδενός εξαιρουμένου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του υβριδικού πολέμου. Πέτυχαν το στόχο τους.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό που ήταν. Και μην ξεχνάς, ας θυμηθούμε
0: για την Κάρπαθο τώρα, πέτυχαν το στόχο
2: όταν
0: με την
2: πήγαιναν τα αεροπλάνα, τα πλοία και οι πύραυλοι στα μέρη που ήταν μέχρι τώρα. Νάτος ο υβριδικός πόλεμος στην πράξη.
0: Ελεύθερος τύπος, ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες. Αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις. Έρχεται πρόγραμμα σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια. Το προανήγγειλε ο Μητσοτάκης παράλληλα με κίνητρα για αύξηση προσφερόμενων ακινήτων. Πλήρης επιβεβαίωση του ελευθέρου τύπου της Κυριακής. Καλό αυτό, έτσι. Δηλαδή, τα
1: όσα... Πήρε και παράταση το σπίτι μου 2, νομίζω, κάτι τέτοιο.
0: Τι είναι ακριβώς τώρα το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3, γνωρίζουμε.
1: Είναι για να φτιάξει το σπίτι των ονείρων σου.
0: Μισό λεπτό, είναι η ανακαίνιση. Για ανακαινήσεις μιλάμε τώρα.
1: Όχι, είναι για αγορά σπιτιού αυτό. Α, για αγορά σπιτιού.
0: Δηλαδή σου επιδοτεί την αγορά σπιτιού.
1: Ναι, με κάποια κριτήρια.
2: Επιδοτεί, αλλά τι αποτέλεσμα είχαν τα προηγούμενα προγράμματα ώστε να πούμε ότι ελάχιστοι και εκκρεμούν ακόμα μερικές χιλιάδες αιτήσεις,
1: ναι,
2: που έχουν ενταχθεί. Εκκρεμούν μερικές χιλιάδες.
1: Ναι, και έδωσε παράταση χθες, το άκουσα.
2: Και έδωσε παράταση για να μην χαθούν. Άραγε.
0: Λοιπόν, το σπίτι μου 2 είναι το δεύτερο και διευρυμένο στάδιο του επιτυχημένου στεγαστικού προγράμματος της ελληνικής κυβέρνησης. Στόχος του είναι να βοηθήσει πολίτες και οικογένειες να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία μέσω χαμηλότοκων ή άτοκων στεγαστικών δανείων. Σε σχέση με το πρώτο, το σπίτι μου 2 είχε διευρυμένα κριτήρια για να καλύψει περισσότερο κόσμο, ηλικιακά όρια, δικαιούχοι είναι πλέον άτομα και ζευγάρια από 25 έως 50, ενώ στο πρώτο πρόγραμμα το όριο ήταν έως 39 ετών. Το δάνειο χρηματοδοτείται κατά 50% από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο είναι άτοκο, και κατά 50% από την τράπεζα. Αυτό σημαίνει ότι το τελικό επιτόκιο για τον αγοραστή μειώνεται στο μισό και διαμορφώνεται κάτω από το 2%. Για τρίτεκνους και πολύτεκνους το δάνειο είναι κατά 75% άτοκο. Εντάξει, είναι σοβαρό αυτό, γιατί αν πας να πάρεις ένα δάνειο να κάνεις κάτι και δεις το κεφάλαιο που χρεώνεσαι με το κεφάλαιο που θα αποπληρώσεις, μιλάμε, χρεώνεις 100 και αποπληρώνεις 170 για τέτοια τρελά πράγματα.
2: Το άτοκο είναι καλό. Ναι. Αρκεί το ποσό το οποίο παίρνεις να μπορεί να ανταποκριθεί στην αγορά και να μπορείς να πάρεις σπίτι. Ή...
0: Το μέγιστο ποσό του δανείου που σου δίνουν είναι 190.000 ευρώ και μπορεί να καλύψει έως και το 90% της αξίας συμβολίου. Εντάξει, 190 χιλιάρικα δεν είναι και άσχημα. Παίρνει σπίτι με 190 χιλιάρικα. Και καλό, έτσι, νομίζω. Το αποτέλεσμα. Το πρόγραμμα είχε τεράστια ανταπόκριση και εξαιρετικά γρήγορα αποτελέσματα, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ άρχισαν να δεσμεύονται αμέσως. Άμεση εξάντληση των πόρων. Από τις πρώτες και όλες οι μέρες και εβδομάδες λειτουργίας πλατφόρμας τον Ιανουάριο του 2025 υποβλήθηκαν δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις. Το ενδιαφέρον ξεπέρασε κατά πολύ τον αρχικό προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα οι προεγκρίσεις να δίνονται με βάση τη σειρά προτεραιότητας μέχρι την εξάντληση των κεφαλαίων. Σχεδιάστηκε το πρόγραμμα να καλύψει περίπου 20.000 νέους ζευγάρια και οικογένειες. Χιλιάδες πολίτες που πλήρωναν ακριβά ενίκεια το αποτέλεσμα κατάφεραν να αγοράσουν δικό τους σπίτι, πληρώνοντας μία μηνιαία δόση δανείου που συχνά είναι χαμηλότερη από το μέσο ενίκιο της αγοράς. Και υπήρξε και κινητικότητα στα ακίνητα. Το πρόγραμμα έδωσε μεγάλη όθηση στην αγορά παλαιότερων ακινήτων, κατασκευής πριν το 2007. Πολλά κλειστά ή ανεκμετάλλευτα διαμερίσματα πουλήθηκαν και ανακαινίστηκαν. Αυτό, εντάξει, καλό.
1: Πήρε φίλος μου έτσι σπίτι.
0: Και?
1: Στην Αθήνα, μια χαρά. Εκεί που τα δίνει στο νίκιο, τα δίνει στο δάνειο.
0: Ναι.
1: Και έχει δικό του σπίτι. Και λιγότερα από το νίκιο. Είχε 500 και νίκιο και δίνει πολλά, πολύ λιγότερα.
0: Και δίνει λιγότερα. Και του μένει και το σπίτι.
1: Και του μένει και το σπίτι. Σπιταρώνα κιόλας.
0: Εντάξει. Κάνει. Αυτό είναι ότι δηλαδή γίνονται και καλά πράγματα, τα οποία βέβαια, ξέρεις, αυτά εδώ η αλήθεια δεν περπατάνε και πολύ έξω στην ενημέρωση. Ναι. Πρέπει να ενδιαφέρεσαι, να ψάξεις, να τα ακούσεις, δηλαδή είναι και λίγο η ενημέρωση καρτέλ, τα κρατάνε και λίγο κρυφά αυτά εδώ, μην μπουν και πολύ πολύ.
1: Τα καλικατζαράκια που λέω εγώ.
0: Τα νέα. Άγνωστες οι λέξεις έλεγχος διαφάνειας στο ελληνικό δημόσιο. Μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης, συνταξιούχοι. Για την AI, όταν ο Πάπας προειδοποιεί, μια εγκύκλωση 42.000 λέξεων. Τέλος πάντων, αυτά άγνωστες οι λέξεις έλεγχος και διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο στα νέα. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, ανεπάρκεια στα συστήματα εσωτερικής εποπτείας. Μόλις το 19% των φορέων διαθέτει ολοκληρωμένα λειτουργικά. Σε ανεπαρκές στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο εν έτη 2026. Μάλιστα. Το μακελιό. Η αγάπη έγινε βεντέτα και μίσος. Μητσοτάκη τη Μαρινάκηδε. Αποσύντεχνη στο γάμο τη Ντόρα, εχθρή σε μία νύχτα. Η στιγμή τη σύγκρουση. Και εδώ είναι η προσγείωση τη χείρα του Δημητριάδη στην δεξιά του Μαρινάκη. Λοιπόν.
2: Τελικά ποιος
0: αυτός έφαγε. Ήταν ο πατέρας του
2: τελικά
0: Μαρινάκη.
2: Τελικά ποιος τις έφαγε, ο Μαρινάκης ή ο Δημητριάδης?
0: Και οι δύο. Έφαγε μια σφαλιάρα ο Μαρινάκης πρώτος και ανταπέδωσε. Μετά έφαγε και άλλη μια.
1: Ο Δημητριάδης όμως τον έσκησε και την
2: πιο πρώτα. Βαρύ χέρι ποιος είχε?
0: Κοίταξε, νομίζω ο Μαρινάκης. Νομίζω. Αν και ο Μαρινάκης φάνηκε να τον χτυπάει έτσι με τα δάχτυλα, σαν χαστούκάκι, αλλά γρήγορο. Ενώ ο άλλος του προσγείωσε δυνατή καρπαζιά. Τέλος πάντων, αυτά τώρα δεν είναι ωραία πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι σε μία μεταξύ τους αναμέτρηση, δηλαδή αν τους έβαζε σε Mortal Kombat.
1: Μαρινάκης από τον πρώτο γύρο θα κερδίσει.
0: Εγώ λέω Δημητριάδης.
1: Όχι, όχι, με τίποτα.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Το Mortal Kombat θα ήταν Μαρινάκης.
1: Δεν έχεις δει το σούμο που κάνουν οι Ιαπωνέζοι? Ο πιο γκώδης κερδίζει.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Κάτσε πάνω, τελείωσε.
0: Λοιπόν, όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Επιχείρησαν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος με τα όπλα. Δολοφονήθηκαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους. Απολύουν και παραμένουν στη φυλακή με αφορμή το αίτημα Γιωτόπουλου.
2: Αυτός ο τίτλος είναι αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τότε που δικάστηκαν οι πρωτέτοιοι του πραξικοπήματος του 21 Απριλίου, όταν μετέτρεψε τις θανατικές καταδίκες η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή σε ισόβια. Τότε το είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όταν λέμε ισόβια εννοούμε ισόβια. Αλλά εδώ μια παρατήρηση. Το δικαστικό συμβούλιο αποφυλάκησε τον Γιωτόπουλο, τον αρχιτρομοκράτη, της 17 Νοέμβρη. 5-10 μέρες πριν είχε κατηγορήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον Τσίπρα ότι άφησε ελεύθερους δολοφόνους και κακούργους με τον νόμο που ψήφισε. Τώρα που έγινε το ίδιο, το ερώτημα είναι τι έγινε? Παρανόμησε το δικαστικό συμβούλιο? Δηλαδή η παρανομία έγινε από το δικαστικό συμβούλιο? Ποιος αποφυλάκησε με τη σημερινή κυβέρνηση τον αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη? Για να συγκρίνουμε λιγάκι και αυτά που λέγονται από τον ένα στον άλλο. Και τότε δικαστικό συμβούλιο ήταν και τώρα δικαστικό συμβούλιο είναι. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα που δεν απαντιέται. Οι δικαστές που αποφάσισαν την αποφυλάκηση παρανόμως το έκαναν? Παρανόμησαν ή μήπως εφάρμοσαν νόμους που ψηφίζει η εκτελεστική εξουσία? Διότι αν εφάρμοσαν τους νόμους όπως φαίνεται από τα πράγματα, τότε γιατί κατηγορούνται οι δικαστές? Για ποιο πράγμα κατηγορούνται? Και δεν κατηγορούνται εκείνοι οι οποίοι ανέχτηκαν, ψήφισαν και εφαρμόζουν αυτούς τους νόμους?
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι συμβαίνει. Ο Γιωτόπουλος ήταν στη φυλακή, μένει στη φυλακή 24 πραγματικά χρόνια. Είναι μέσα 24 χρόνια. Εντάξει. Ωστόσο, ο νόμος με βάση το πλαίσιο που ίσχυε πριν το 21, καθώς το αίτημά του εκκρεμούσε από το 18, του έδωσε τη δυνατότητα να προσμετρήσει με τα πλασματικά, σε παρένθεση, πλασματικά χρόνια έκτησης. Στην απόφαση μέτρησαν πολύ το γεγονός ότι μέσα στη φυλακή έκανε μεταπτυχιακό και διδακτορικό. Η προχωρημένη ηλικία του επίσης είναι πλέον 82 ετών, καθώς και η καλή του διαγωγή, αφού από το 22 έπαιρνε τακτικές άδειες χωρίς να παραβιάσει ποτέ τους όρους. Έτσι τα 24 πραγματικά χρόνια μεταφράστηκαν σε 42 συντάξιμα μεταπλασματικά. Η περιοριστική όρη. Το δικαστήριο έκρινε ότι ήταν προτιμότερο να βγει λίγους μήνες πριν το ανώτατο των 25 ετών, ώστε οι αρχές να έχουν το δικαίωμα να το επιβάλλουν αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Διαμονή σε συγκεκριμένο μέρος, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα κτλ. Αν συμπλήρωνε τα 25 χρόνια, θα έβγαινε εντελώς ελεύθερος, χωρίς κανέναν έλεγχο.
1: Άρα γιατί θα έχει εκτίσει την ποινή του.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν η δικαιοσύνη ορθά πήρε την πρώτη απόφαση. Από εκεί και πέρα όμως, όταν βγάζουν ανακοινώσεις το State Department, η Τουρκία, και το θέμα γίνεται πολιτικό και υπάρχει κίνδυνος διπλωματικός, από εκεί και πέρα λοιπόν επανέρχεται η δικαιοσύνη προφανώς με μια νέα νομοθεσία που ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ασκήσει ανέρεση κατά του βουλεύματος της αποφυλάκησης και να εξεταστεί και πάλι από τον Άριο Πάγο πλέον. Αυτή είναι η ιστορία όλη.
2: Αν όπως λες, η δικαιοσύνη και έτσι πρέπει να είναι. Η δικαιοσύνη σωστά αποφάσισε αυτό που αποφάσισε και λες μερικούς μήνες πριν για να μπορεί να το επιβάλλει περιοριστικούς όρους.
0: Ακριβώς.
2: Ο Άριος Πάγος δεν το ξέρει αυτό.
0: Πώς δεν το ξέρει, χαζός είναι.
2: Κινείται από νομικά κριτήρια, από νομικά ή από πολιτικά, διότι αν είναι γιατί ανακοίνωσε η Τουρκία κάτι ή γιατί το State Department ανακοίνωσε κάτι, αυτά δεν είναι νομικά κριτήρια, δεν είναι δικαστικά κριτήρια.
0: Έχεις
2: είναι
0: δίκιο.
2: Πολιτικά όχι. Κριτήρια
0: δεν είναι, δεν,
2: άρα
0: είναι,
2: λοιπόν
0: είναι,
2: τι γίνεται.
0: Είναι εθνικά για την ακρίβεια, δεν είναι πολιτικά, είναι εθνικά κριτήρια.
2: Ναι, δεν είναι όμως νομικά όπως πρέπει να ενεργεί η δικαιοσύνη. Αν λοιπόν σωστά αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο, γιατί το αναιρούν?
0: Μήπως δεν το αναιρέσε.
2: Για τις πολιτικές επιπτώσεις.
0: Δεν το αναιρέσε.
2: Μήπως για να μην ακόμα. Πει ο κόσμος αποφυλακίσατε με την κυβέρνηση τη σημερινή τον αρχιτομοκράτη.
0: Όχι.
2: Μα αυτά δεν είναι δικαστικά.
0: Όχι.
2: Αυτά δεν είναι.
0: Μην το κάνεις τώρα το δικαστικό θέμα και το.
2: Κάνω διότι...
0: Μην το κάνεις πολιτικό εναντίον, δηλαδή αντικυβερνητικό, γιατί δεν είναι σωστό. Δηλαδή κάνεις λάθος αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν έγινε καμία παρέμβαση από την κυβέρνηση στη δικαιοσύνη για τον Γιωτόπουλο. Και δεν έγινε και καμία.
2: Αυτό το θέτω το ερώτημα.
0: Αφού και, δεν έγινε,
2: σωστά,
0: και δεν υπήρξε και καμία κριτική για την αποφυλάκησή του.
2: Σε δικαιοσύνη, γι' αυτό σου ανέφερα ότι μερικές μέρες πριν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον Τσίπρα στα πλαίσια ότι αποφυλάκησε δολοφόνους. Δεν τους αποφυλάκησε ο Τσίπρας. Και τότε οι δικαστικές.
0: Όχι, μην μετά. Γιάννη. Εντάξει, για το όνομα δηλαδή. Μην βάζει τώρα το νόμο Παρασκευόπουλου. Ο νόμος Παρασκευόπουλου άδειασε τις φυλακές. Ένα νόμος για να αδειάσουν οι φυλακές. Και άδειασαν οι φυλακές από δολοφόνους και από βιαστές.
2: Αν ισχύει ακόμα ο νόμος του Παρασκευόπουλου μετά από 7 χρόνια Μητσοτάκη, τότε δεν είναι πια νόμος Παρασκευόπουλου. Δεν είναι νόμος Παρασκευόπουλου, Λοΐζο. Αν ισχύει ακόμα. Ή λέμε ότι δικαστικά αποφασίζεται και οι δικαστές ξέρουν και είπαμε ότι σωστά τον αποφυλάκησαν. Είπες ένα επιχείρημα το οποίο είναι σωστό. Τον αποφυλάκησαν λίγους μήνες πριν για να έχει τους περιοριστικούς όρους που αν περνούσε τα 25 χρόνια θα αποφυλακιζόταν ελεύθερος, τελείως, χωρίς περιοριστικούς όρους. Τότε γιατί κάνει ανέρεση ο Άριος Πάγος? Γιατί?
0: Μπορεί, δεν κάνει θα εξετάσει και πάλι την αποφυλάκηση, αυτό κάνει.
2: Γιατί?
0: Και φταίει ο Μητσοτάκης γι' αυτό, φταίνει η κυβέρνηση δηλαδή. Και το ρίχνεις εσύ στην κυβέρνηση και το συγκρίνεις με τον Παρασκευόπουλο. Με τον νόμο Παρασκευόπουλου.
2: Μαν.
0: Δεν έχει καμία σχέση.
2: Τους νόμους.
0: Τέλος πάντων, άποψή σου. Δεν τη δέχομαι, ούτε την ασπάζομαι, αλλά έχεις το δικαίωμα, άλλες την άποψή σου.
2: Γιατί υπήρξε η κριτική αυτή απέναντι πριν. Ούτε ο Τσίπρας τους αποφυλάκησε. Ούτε ο Μητσοτάκης τους φυλακίζει τώρα. δεν είναι η πολιτική.
0: Ρε Γιάννη, άλλο ο νόμος Παρασκευόπουλου που ήταν ένας νόμος για να αδειάσουν οι φυλακές και πήραν όλους τους καταδικασμένους βαρυπινίτες τους αυτούς και τους άφησαν ελεύθερους στην κοινωνία και βγήκαν έξω και ξανασκότωναν. Και άλλο εδώ πέρα μια περίπτωση που είναι ένας ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, 24 χρόνια μέσα και για λίγους μήνες τον αφήνουν έξω και κάνει για να τον έχουν με περιοριστικά μέτρα μετά και επεμβαίνει στο State Department και κάνει εδώ πέρα τώρα κανονική παρέμβαση στο State Department. Ωραία, από τη στιγμή που γίνεται λοιπόν τέτοια παρέμβαση, εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρω αν ο Άριος Πάγος επηρεάστηκε από το State Department. Εντάξει, δεν το ξέρω. Αλλά έχει όμως δικαίωμα να επανεξετάσει την αποφυλάκησή του. Τώρα, εάν κρίνει ο Άριος Πάγος ότι κακώς αυτόν τον άνθρωπο που έχει κάνει 24 χρόνια έχει κάνει τόσα εγκλήματα, αλλά αυτή είναι η νομοθεσία η Ελλάδα, τον αποφυλακίζεις μόνο και μόνο για να του βάλεις περιοριστικούς όρους και αυτό εδώ προκαλεί ίσως και το State Department, ας μείνει μέσα άλλους 5-6 μήνες και ας αποφυλακιστεί μετά χωρίς κανένα περιοριστικό. Χωρίς κανένα. Ακριβώς. Απολύτως ελεύθερος και χωρίς κανένα περιοριστικό όρο. Τώρα είναι θέμα αυτό εδώ το οποίο πρέπει να ασχοληθεί πολιτικά, να το πολιτικοποιήσουμε. Δεν νομίζω.
2: Μα οι ίδιοι το πολιτικοποιούν. Εγώ αυτό
0: όχι, εσύ το πολιτικοποιείς.
2: Η ανακοίνωση του πολιτικού εκπροσώπου 10 μέρες πριν, Λοΐζο, δεν την έκανα εγώ. Την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που προσάπτει στον Τσίπρα αυτά, ώστε να έχει ένα πολιτικό επιχείρημα, εκείνος την έκανε και έτυχε μετά, μία εβδομάδα μετά να συμβεί αυτό. Αυτό λέω. Τι γίνεται τελικά, τι ισχύει από όλα αυτά.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κράτησε αυστηρή θεσμική απόσταση από το θέμα, ξεκαθαρίζοντας ότι η αποφυλάκηση αποτελεί ένα ζήτημα αποκλειστικά νομικό και δικαστικό και όχι πολιτικό. Οι βασικοί άξονες της τοποθέτησής του ήταν όχι σε πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, αναμονή για τον Άριο Πάγο, ανέφερε ότι η κυβέρνηση αναμένει την τελική εξέλιξη και την κρίση του ανωτάτου δικαστηρίου μετά την κίνηση του αντιεισαγγελέα να ζητήσει την ανέρεση του βουλεύματος αποφυλάκησης, επισήμανε ότι η δικαιοσύνη έχει τον τελικό λόγο, μίλησε για ανθρώπινη συνέστηση στις σταθήματα, παρά τη θεσμική του στάση έκανε μια ειδική αναφορά στην ανθρώπινη πλευρά της υπόθεσης, δηλώνοντας σε ανθρώπινο επίπεδο και μόνο ότι αντιλαμβάνομαι τις αντιδράσεις εκείνων που έχασαν δικούς ανθρώπους και μίλησε για αυστηροποίηση του νόμου. Υπενθύμησε ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει αυστηροποιήσει το σχετικό νομικό πλαίσιο για τις αποφυλακίσεις, ώστε η εφαρμογή του παλαιότερου, ευνοϊκότερου πλαισίου, στο οποίο βασίστηκε η αίτηση

0: Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Μονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
6: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
5: Χώρο.
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας, αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: η Εσπρέσο. Ο Δέλας Κολοσσός μέχρι την τελευταία ανάσα της γογός του. Συγκλονιστικές οικογενειακές στιγμές στον Ευαγγελισμό λίγο πριν η γογό μας τον Κώστα κλείσει για πάντα τα μάτια της.
1: Είναι πραγματικά μεγαλείο η αντοχή των ανθρώπων και η αξιοπρέπεια. Μεγαλείο.
0: Η Εφημερίδα των Συντακτών, τρία σημάδια νέας κρίσης. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται. Η Καθημερινή, ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες, λαθρεμπορίου. Το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε νωρίς στην Κεντρική Ευρώπη. Στο ραντάρ της ΑΔΕ τα έσοδα από Airbnb. Εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16. Καιρό είχαμε να τα δούμε αυτά.
1: Είδες θερμοκρασίες Λονδίνο, Βόρεια Ευρώπη. Ούτε εμείς εδώ δεν τις έχουμε.
0: Πόσο έχει χτυπήσει εκεί?
1: 30, πάνω από 30 όλοι.
0: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα.
1: Ακριβώς επειδή είναι νωρίς και σε αυτές τις περιοχές χτυπάνε τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Ξέρεις που οφείλεται αυτό? Ξέρεις που οφείλεται αυτό?
1: Πού οφείλεται?
0: Στο φαινόμενο Ελνίνιο.
1: Αν το φαινόμενο Ελνίνιο κάνει όλα αυτά, φαντάσου τι θα γίνει μελλοντικά. Δυσίωνα τα πράγματα για τον πλανήτη.
0: Μόνο για φέτος είναι, λέει. Μάλλον θα έχουμε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι.
1: Κάθε χρόνο το ίδιο λένε.
2: Μπράβο, αυτό θα έλεγα τώρα.
1: Κάθε χρόνο τα ίδια μας λένε.

0: για να αντέξουμε.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Το φαινόμενο Ελνίνιο επηρεάζει τώρα τις θερμοκρασίες στη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη, αλλά η επίδρασή του δεν είναι τόσο άμεση και έντονη όσο σε άλλες περιοχές του πλανήτη όπως την Αμερική και την Ασία, επειδή η Ευρώπη βρίσκεται πολύ μακριά από τον τροπικό ειρηνικό που γεννιέται το φαινόμενο. Το Ελνίνιο φτάνει σε μας μέσω καραμπόλας στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Όταν έχουμε φάση Ελνίνιο, το καλοκαίρι στη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου και της Αγγλίας, τείνει να είναι πιο θερμό και πιο ξηρό. Και αυτό συμβαίνει γιατί το Ελνίνιο μετατοπίζει το αερορεύμα πιο βόρεια, εμποδίζοντας τις βροχές και επιτρέποντας σε θερμές ξηρές αέριες μάζες να κυριαρχήσουν στην περιοχή. Αντίθετα, στη Νότια Ευρώπη φέρνει συχνά περισσότερες βροχές. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα η κατάσταση είναι περίπλοκη και λειτουργεί σε δύο φάσεις αυτό το φαινόμενο. Στις αρχές του χειμώνα, Νοέμβριος-Δεκέμβριος, ο καιρός τείνει να είναι πιο ήπιος, υγρός και κυκλονικός. Και στα μέσα και στο τέλος του χειμώνα, Ιανουάριο με Μάρτιο, συνδέεται συχνά με μια αρνητική φάση της βορειοατλαντικής ταλάντωσης. Σημαίνει αυτό ότι εξασθενεί το ρεύμα που φέρνει ζεστό αέρα από τον Ατλαντικό, δημιουργώντας συνθήκες μπλοκαρίσματος. Αυτό το μπλοκάρισμα μπορεί να ανοίξει την πόρτα σε πολύ ψυχρές αέριες μάζες στην Αρκτική και τη Σιβηρία, όπως το φαινόμενο Beast from East, φέρνοντας τσουκτερό κρύο και χιονοπτώσεις στη Βόρεια Δυτική Ευρώπη.
2: Εγώ τις διακοπές ρεύματος σκέφτομαι εγώ τώρα.
1: Που θα αρχίσουν τα ερκοντήσιο να δουλεύουν.
2: Έτσι θα γίνει εδώ.
0: Πάντως, ναι, αν εκεί πάνω επικρατήσουν αυτές οι καιρικές συνθήκες, δεν είναι και συνέπεια ότι εδώ κάτω θα αυξηθεί πάρα πολύ η θερμοκρασία? Δεν είναι λογικό όταν πιο βόρεια από εμάς,
2: όχι, δεν είναι,
0: που δεν το έχουν ξαναζήσει, ζούνε τέτοιες καταστάσεις, τότε εδώ που επηρεαζόμαστε άμεσα, που τα τριαντάρια και τα σαραντάρια τα είχαμε σχεδόν συνηθίσει, να ανέβει ακόμα περισσότερο? Δεν είναι φυσικό επόμενο να συμβούν αυτά? Και βέβαια πιο δύσκολα είναι για αυτούς που δεν έχουν ζήσει τέτοια φαινόμενα.
1: Θα είναι με ένα θερμό, ξηρό καλοκαίρι με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών εξαιτίας αυτού του φαινομένου, το οποίο είναι η χρονιά του φέτος και θα διαρκέσει μέχρι και τον Δεκέμβριο, έτσι, τον προσεχή, δηλαδή μέχρι το τέλος του 26, μπορεί και 27 αρχές.
0: Έμεινε πια τίποτα να καεί?
2: Όλο κάτι θα βρουν αυτοί, μη στεναχωριές.
1: Κόντρα, ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση. Απόψε στις 8 στο Θησίο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για τη μεγάλη προοδευτική παράταξη. Προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Εδώ είναι, νάντος.
0: Αυτό που σας έλεγα, στον κόσμο της αριστεράς θα είναι αυτή η κυρίαρχη δύναμη.
1: Η Σταρ, η αληθινή αιτία του θανάτου της. Πανελλήνιος θρήνος για τη γωγό μας Τροκώστα, που έφυγε άδικα στα 56 της. Ο ριζοσπάστης, η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα του κουκουέ. Ο λόγος, άλλαξε πίστα ο τουρισμός, εκτείναξη εσόδων κατά 64,3% και αφήξεων κατά 38%.
2: Μεγάλα νούμερα.
1: Φοβερό, ε?
2: Μεγάλα νούμερα, ναι.
1: Τι λες τώρα, εκτείναξη εσόδων κατά 64.
0: 64. Οπό.
1: Και αφήξεων κατά 38%.
0: Ο αιμοδότης της χώρας.
1: Τουρισμός, ε?
2: Αυτό μας έμεινε, δεν έχουμε και τίποτα άλλο.
0: Ο αιμοδότης της χώρας. Να επιστρέφουν όμως και λεφτά εδώ από όπου βγαίνουν τα έσοδα της χώρας και του κράτους.
2: Ας κόψουν το ΦΠΑ και μια χαρά θα είμαστε.
1: Δύσκολο το να κόψουν το ΦΠΑ.
2: Και όμως πρέπει.
1: Λοιπόν, Το κύριο άρθρο εστιάζει στην εντυπωσιακή πορεία του ελληνικού τουρισμού, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή οικονομικά ποσοστά ρεκόρ, οικονομικά και ποσοτικά ρεκόρ. Συγκεκριμένα λοιπόν έχουμε 64,3 σε σχέση με τα προηγούμενα δεδομένα, αύξηση, και αύξηση και των αφίξεων κατά 38% που αποτυπώνεται και στην κεντρική φωτογραφία με τις τουριστικές των τουριστών στα αεροδρόμια. Θέλω να δω περισσότερα στοιχεία για αυτή την είδηση.
0: Πόσο τις εκατό είχες πει, 65 είναι στη χώρα η συμμετοχή, ναι, του τουρισμού.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι πάνω από 90. Σε εμάς εδώ στη Ρόδο και στα ΔΟΕ είναι πάνω από 90 η μονοκαλλιέργεια.
1: Λοιπόν, έχουμε φέτος πρόωρη έναρξη της σεζόν. Ήδη από τις αρχές άνοιξης οι πτήσεις τσάρτερ προς τους δημοφιλείς προορισμούς όπως Κρήτη, Ρόδος, Κος, Νότιο Αιγαίο ξεκίνησαν με υψηλά εξαιρετικές πληρότητες. Η επιμήκυνση είναι ο κύριος λόγος που οι αφίξεις παρουσιάζουν αυτή την κατακόρυφη αύξηση του 38%. Το γεγονός ότι τα έσοδα αναπτύσσονται με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό από ό,τι αφίξεις μαρτυρά κάτι πολύ ουσιαστικό, ότι οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα ξοδεύουν περισσότερα.
2: Αλλά τα αγοράζουν και ακριβότερα, έτσι.
1: Αυτό οφείλεται στην προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερου εισοδηματικού επίπεδου, στην αύξηση των τιμών στα καταλήματα και στις υπηρεσίες εστίασης ψυχαγωγίας, στην ενίσχυση του real estate και των premium τουριστικών πακέτων, και η έκρηξη τροφοδοτείται κυρίως από τη σταθερή ψηφοεμπιστοσύνη των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών, δηλαδή Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, αλλά και από τη θεαματική επιστροφή των Αμερικανών τουριστών, οι οποίοι πραγματοποιούν απευθείας πτήσεις προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και θεωρούνται από τους πλέον high spenders, αυτούς που ξοδεύουν τα πιο πολλά δηλαδή όσον αφορά τους επισκέπτες στην αγορά. Παρά τα χαμόγελα όμως για την οικονομική ένεση στα κρατικά ταμεία και την τοπική αγορά, αυτή η μαζική απόβαση τουριστών φέρνει στο προσκήνιο και σοβαρές προκλήσεις, όπως είναι οι υποδομές, οι εικόνες με τις ουρές στα αεροδρόμια, για παράδειγμα όπως αυτή η φωτογραφία, αλλά και άλλες κατά το παρελθόν που έχουν γίνει viral, μαρτυρούν την πίεση που δέχονται οι πύλες εισόδου της χώρας, καθώς και οι οδικοί άξονες και τα δίκτυα ίδρυψης και αποχέτευσης των νησιών. Επίσης, μεγάλο αγκάθι και πρόβλημα, ο τουριστικός κλάδος συνεχίζει να αντιμετωπίζει μεγάλη και τεράστια έλλειψη σε εργατικό δυναμικό, ξενοδοχείο υπαλλήλους, ανθρώπους της εστίασης, αλλά και οδηγούς. Υπάρχει τεράστια έλλειψη, γεγονός που πιέζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
2: Παρακαλάνε να πάει ο κόσμος για δουλειά. Παρακαλάνε στην κυριολεξία.
1: Δεν βρίσκουν κόσμο, ε.
2: Ναι, και μετά κατά τα άλλα έχουμε ανεργία.
1: Έλατε.
0: Πάντως υπάρχει ένα φαινόμενο, αυτό με τη Ryanair στην βάση της Θεσσαλονίκης που μειώνει δρομολόγια με τέτοιες αυξήσεις, με τέτοια δεδομένα. Σε τι οφείλεται άραγε αυτή η επαναχώρηση? Θα μου πείτε, μια εταιρεία είναι,
1: επειδή
0: μπορεί
1: είναι low cost,
0: να την αντικαταστήσει άλλη, αλλά σε τι να οφείλεται η αποχώρηση?
2: Είναι low budget και
0: η μείωση
2: δεν βγαίνουν με τα έξοδα των αεροδρομίων. Δεν βγαίνουν με τα έξοδα των αεροδρομίων, γιατί είναι low budget η Ryan.
1: Ναι, έχουν υψηλά τέλη.
2: Δηλαδή τώρα ένα αεροπλάνο να το παρκάρεις που λέμε στο αεροδρόμιο είναι ένας κάσμος λεφτά. Δεν μπορεί να τα απεξέλθει, γι' αυτό απέσυρε πολλά αεροπλάνα.
1: Και από τη Θεσσαλονίκη.
2: Και από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Απέσυρε τα αεροπλάνα που ήταν σταματημένα εκεί, έτσι.
0: Η βάση.
2: Ναι. Αυτά απέσυρε.
1: Τι να κάνουμε. Η Fraport έχει και τα καλά της και τα κακά της. Απ' την άλλη, okay. Εντάξει, καλή είναι και οι φτηνοί τουρίστες και οι φτωχοί τουρίστες που επιλέγουν Sky και Ryan. Αλλά από την μία θέλουμε πλούσιους τουρίστες, από την άλλη θέλουμε και τους φτωχούς τουρίστες, από την άλλη δεν θέλουμε όλους τους τουρίστες.
2: Όλοι καλή χώρα είναι, Λοίζο, εντάξει.
1: Από την άλλη βρωμάει το νησί όμως, από την παράλληλη τα σκουπίδια, από την άλλη το κυκλοφοριακό, δηλαδή, ξέρεις, ο καθένας το κοντό και το μακρύ του είναι. Η Ετάδα ακόμα δεν έχει απλώσει δεν έχει δώσει τις παραλίες να καθίσουν οι τουρίστες που έρχονται κάπου.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Έλα, θα στρώσει.
2: Έλα, θα φτιάξουμε.
1: Ας αφήσουμε την κρίνια και ας μείνουμε στο θετικό. Θα ότι είναι μια πολύ καλή χρονιά.
2: Θα φτιάξουμε και το μετρό, εντάξει θα είμαστε.
1: Φτιάξουμε και το μετρό της Ρόδου.
2: 300 εκατομμύρια το χιλιόμετρο, εντάξει είμαστε.
1: Εγώ προτιμάω να συνδέσουμε την Κάλυμνο με την Λέρο.
2: Ναι, με το ραβδί του Μωυσή.
0: Έτσι, γέφυρα. Αυτό.
1: Ναι.
0: Γέφυρα θέλει
1: ναι. Εσύ. Γιατί δηλαδή, όχι, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή 200-300 εκατομμύρια δύσκολο είναι το κράτος να τα δώσει. Σκέψου ότι έδωσε 500.
2: Αν δεν είναι 200-300 εκατομμύρια.
1: Πόσα είναι.
2: Παραπάνω θα είναι.
1: Τόσα είναι, όχι. Τόσα πρέπει να είναι. Λοιπόν, άκου, το κράτος ναι. Έδωσε 500 εκατομμύρια για να μοιράσει 50 ευρώ την εποχή που ανέβηκε το καύσιμο.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν θα μπορούσε αυτά εδώ τα 500 εκατομμύρια να τα δώσει αυτό εδώ το έργο. Δηλαδή, εσύ και εγώ, αν δεν παίρναμε 50 ευρώ, θα είχαμε πρόβλημα επιβίωσης.
2: Όχι, βέβαια.
1: Τι θα θέλαμε περισσότερο. Η Ελλάδα. Τι θα ήθελε περισσότερο, θα ήθελε τη σύνδεση δύο νησιών ή θα ήθελε ένα πενιντάρικο στην τσέπη του καθένος παραπάνω.
2: Είναι εφικτό να γίνει σύνδεση δύο νησιών. Εσύ στα λόγια τα φτιάχνουμε, εντάξει.
1: Βέβαια γίνεται. Πανεύκολα. Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση.
2: Θάλασσα έχεις μπροστά σου, δεν έχεις κάμπο.
1: Αλλά εμένα ξέρεις τι με προβληματίζει, Σάκη.
2: Για πες.
1: Με προβληματίζει ότι αν διαβάσεις τα σχόλια σε Λέρο και Κάλυμνο, ναι. Γιατί το έχω κάνει το θέμα και το έχω ανεβάσει στο Facebook. Ναι, ναι. Υπάρχουν και πάρα πολλοί καλύμνοι που το ειρωνεύονται και το κοροϊδεύουν.
2: Ναι, ναι.
1: Σου λέει, φτιάξε μας πρώτα ένα νοσοκομείο, καλά, φτιάξε πρώτα ένα δρόμο, φτιάξε πρώτα τη Λακκούβα, σου λέει ο άλλος. Ξέρεις, ο καθένας μπαίνει και πετάει την εξυπνάδα.
2: Γιατί
1: του.
2: Φτάνει η νοημοσύνη τους μέχρι εκεί, μέχρι ένα σημείο. Δεν βλέπουν παραπέρα.
1: Ναι. Άλλοι, ξέρω εγώ, λένε και πότε θα κάνει απόσβεση. Δηλαδή, βλέπεις ότι οι άνθρωποι αντί να πούνε ότι ναι, το θέλουμε να πιέσουμε την κυβέρνηση να δημιουργήσουμε μια. Ωραία, ας το πούμε, κατάσταση έτσι ώστε να το πάρουν σοβαρά κάποιοι ναι. Που θα μπορούσαν να το τρέξουν. Μπαίνουν και το σαμποτάρουν οι ίδιοι οι πολίτες.
2: Ναι.
1: Όχι όλοι, μια μικρή μειοψηφία. Αλλά αυτή η μειοψηφία είναι μια οχλούσα.
2: Αρκεί, αρκεί.
1: Μειοψηφία που αρκεί για να επιβάλλει τη βλακεία της στο γενικό σύνολο.
2: Μα δεν βλέπουν παραπέρα, δεν βλέπουν το μέλλον, βλέπουν το τώρα. Εδώ, για παράδειγμα, με τις ανεμογεννήτριες, ας φέρω ένα παράδειγμα εκεί στα δικά μου τα μέρη, στη Καρδίτσα. Έτσι.
1: Για πες.
2: Έχω ακούσει κυνηγό να λέει: α, θα βάλουν τις ανεμογεννήτριες, αυτές ναι. Τις μεγάλες, ναι. Και θα πέφτουν τα πουλιά πάνω και θα σκοτώνονται. Ποιος, ο κυνηγός. Που είναι με το τουφέκι όλη τη μέρα πάνω με την καραμπίνα του, τι είναι αυτά που έχουν, και σκοτώνει τα πουλιά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή.
1: Δεν θα βρίσκει με τα πουλιά, υποτίθεται να σκοτώνει.
2: Δεν ξέρω τι να πω τώρα. Λέω, ή χαζός.
1: Ας πηγαίνει κάτω από την ανεμογεννήτρια να τα μαζεύει.
2: Έλατε.
1: Με το που σκάει κάτω το παίρνει κιόλας. Να...
2: Κάνανε, μπήκανε ανεμογεννήτριες.
0: Πάντως, όπως είπες, Λοΐζο,
1: ναι.
0: Αν υπάρχει βούληση, γίνεται.
1: Εννοείται.
0: Και διάθεση των πόρων.
1: Ναι.
0: Στο Άχτιο με την Πρέβεζα υπάρχει υπόγεια σύραγγα, υποθαλάσσια σύραγγα.
1: Μπράβο.
0: Ενός 800 μέτρων, ναι, ενός ναι. Χιλιομέτρου.
1: Μπράβο.
0: Που συνδέει το Άχτιο με την Πρέβεζα.
1: Έτσι.
0: Επειδή έχω περάσει και το ξέρω.
1: Και έχεις μπει με στη σύραγγα, έχεις περάσει.
0: Και ο άλλος δρόμος που πάει από τη Δυτική Ελλάδα στη Λευκάδα. Περνάς ένα χιλιόμετρο και μεγαλύτερο, αλλά εκείνο είναι αντί για πεζοδρόμιο δεξιά-αριστερά, έχεις το θάλασσα. Όμως αυτή η υπόγεια σύραγγα
1: έτσι,
0: που
1: περνάς και όλα, δείξε...
0: από το Άχτιο στην Πρέβεζα ναι. Δεν έχει την αξία που θα είχε σε μια μεγάλη πόλη με πληθυσμό. Και εκεί μικρότερης έντασης είναι από την Κάλυμνο Λέρο. Διετέθησαν όμως οι πόροι και έγινε η υπόγεια σύραγγα.
1: Έτσι.
0: Πόση αξία έχει.
1: Έτσι, να βλέπουν εδώ να ξεστραβώνονται.
2: Ναι.
1: Να βλέπουμε...
0: Πόση αξία έχει να το.
1: Να βλέπουμε εδώ να ξεστραβωνόμαστε.
0: Αν υπάρχει δες λοιπόν το. Βούληση και θέληση.
1: Έκαναν δρόμο συνθέμενο.
0: Και προπαντός διεκδίκηση. Προπαντός
2: και στην Ευρώπη.
0: Διεκδίκηση.
1: Πάμε να δείξουμε και λίγο. Βίντεο.
2: Και στην Ευρώπη έχουμε πολλά. Δανία, Σουηδία, Αγγλία, Γαλλία.
0: Και όταν γινόταν
1: την...
0: η γέφυρα του Ρίο Αντίριο, όλοι έλεγαν ποια είναι η κυκλοφορία που θα σηκώσει αυτή η γέφυρα ώστε να δαπανηθούν τόσα χρήματα. Και επειδή την έχω περάσει και έχω ανεβεί πάνω και ξέρω περί τίνος πρόκειται, πρόκειται ίσως για το μεγαλύτερο, σημαντικότερο οδικό έργο που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Αυτή τα ίδια προβλήματα αντιμετώπιζε αν οι πόροι, η εξυπηρέτηση είναι τέτοια που να δικαιολογεί τους φόρους. Και όμως έγιναν.
1: Έτσι.
0: Και όμως έγιναν. Ειδικά αυτή το άκτιο Πρέβεζα που σας λέω, υποθαλάσσια σύραγγα, δεν έχει, είναι πολύ μικρότερης αξίας και σημασίας από αυτή που λέμε εδώ.
2: Και ένα, άλλο σημαντικό έργο που έγινε στην Ελλάδα, μια και είπες για σημαντικά έργα, είναι στα Τέμπη. Όπου φτιάξανε τα μεγάλα τα τούνελ.
0: Το τούνελ.
2: Ναι, το οποίο ένα είναι 6-7 χιλιόμετρα, πόσα είναι. Και έχουν γλιτώσει ζωές από αυτό το πράγμα που αποφεύγουν να περνάνε από την κοιλάδα των Τεμπών.
0: Βέβαια.
2: Εκεί που έχουν γίνει τόσα τραγικά ατυχήματα. Τόσα τραγικά, έχει σκοτωθεί.
0: Εκείνα,
2: πάρα πολύ
0: εκείνο
2: κόσμος.
0: Με τα παιδιά.
2: Ναι, ναι, εκείνο ήταν το.
1: Άκου, το άκτιο Πρέβεζα κόστησε 58 εκατομμύρια.
2: Μόνο.
1: Ναι. Ο αρχικός προϋπολογισμός και το τελικό κόστος.
0: Είναι πριν πολλά χρόνια.
1: Της υποθαλάσσιας σύραγγας Πρέβεζα ακτίου ανήλθε σε 58.904.232 ευρώ και 13
0: ναι,
1: σέντς.
0: Αλλά πριν πολλά. Με την αξία την τότε.
2: Πόσα χιλιόμετρα είναι αυτό? Λέει.
1: Μισό λεπτό να σου πω.
0: Ένα χιλιόμετρο, ίσως λιγότερο.
1: 1,5 χιλιόμετρα. Περίμενε.
0: 800 μέτρα με ένα χιλιόμετρο πρέπει να.
2: Εντάξει, δεν είναι και λίγο.
0: Α.
2: Υποθαλάσσια.
1: Υποθαλάσσια, 27 μέτρα κάτω από την.
2: Κάτσε,
1: θάλασσα.
2: Τώρα είναι.
1: Έχει βέβαια τέλη διέλευση 3 ευρώ, αναδιάλυση.
2: Χαλάει.
1: Okay. Και τι είναι. Και τι είναι. Και τι είναι. Αυτά.
2: Εδώ πάμε. Να πας Θεσσαλονίκη, Αθήνα, πιο πολλά είναι τα διόδια από τα καύσιμα.
1: Λοιπόν, κάνανε στο άκτιο Πρέβεζα, δεν μπορούσαν να κάνουν και μια γέφυρα.
2: Άνετε. Ναι, γίνεται, γίνεται.
1: Μα ξέρω κι εγώ.
2: Έτσι πως το λες. Γιατί έχει κάτι νησάκια, δεν έχει
1: διάμεσα. Βέβαια, και τα νησάκια που πατάς, τα γλαρονίσια.
2: Οπότε βοηθάει.
1: Λοιπόν, η Political, Τσίπρας versus Ανδρουλάκη, αρχίζει το match για τη δεύτερη θέση. Αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά. Κόντρα για το ποιος μπορεί να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη και να διεκδικήσει την εξουσία. Το Πασόκ, εγώ πιστεύω, θα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα τώρα.
2: Θα γελάσουν και μαϊμούδες.
1: Με το Τσίπρα. Θα έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ήδη έχει αρχίσει το Πασόκ και νιώθει την καυτή ανάσα του Τσίπρα. Λοιπόν, Mega Project, τα σχέδια μετατροπής της Ελευσίνας σε στρατηγικό κόμβο LNG και Logistics. Mega Project από Actor και Onyx. Εδώ παίζουν οι Αμερικάνοι μπάλα τώρα στην Ελευσίνα, τα έχουμε πει πολλές φορές. Το μανιφέστο, η επιστροφή του Πινόκιο. Ο Τσίπρας τρίχα αλλάζει γνώμη, δεν αλλάζει. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλαιού καινούριου κόμματος.
2: Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς.
1: Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Μίλες τέτοια τώρα και νευριάζεις τώρα το.
2: Γιατί?
1: Το Γιάννη τώρα.
0: Ελεύθερα, ελεύθερα.
2: Δεν ήθελα να νευριάσω κανέναν, εγώ έτσι το βλέπω. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ελεύθερα.
1: Γιατί τώρα το λες αυτό, γιατί τώρα έτσι σου την έχει καρφώσει ο Τσίπρας, για πες.
2: Εμένα.
1: Εσένα, ναι.
2: Καταρχάς, εγώ έχω προϊστορία με την κυβέρνηση την τότε. Που είχα τα μαγαζιά και τα λοιπά. Και αναγκάστηκα και τάκλησα γιατί θα με κλείνα φυλακή. Με τα μνημόνια και τις ιστορίες.
1: Δηλαδή, τι μαγαζιά είχες?
2: Που είχα στην Κάλυμνο το μαγαζί και κάνα δύο γραφεία ακόμα. Δεν έβγαινα μετά.
1: Δηλαδή, με το που βγήκε ο Τσίπρας, δηλαδή.
2: Ναι, λίγο πιο μετά με τα μνημόνια και τα λοιπά, με τις τράπεζες, όλες εκείνες οι ιστορίες.
1: Ναι.
2: Με πήγανε στον πάτο.
1: Όταν έκλεισαν οι τράπεζες.
2: Ναι. Και τότε. Και δεν κινήθηκε και το χρήμα.
1: Αναγκάστηκες δηλαδή και έκλεισες.
2: Βέβαια, αφού να τρέχουν οι επιταγές, να τρέχουν τα δάνεια, να τρέχουν όλα. Θα τα βγάλω.
1: Να τρέχουν τα χρέη.
2: Πώς θα τα βγάλω εγώ πέρα. Και λουκέτο και γεια σας.
1: Και να είναι κλειστά όλα οι τράπεζες.
2: Ναι, δεν είναι. Δεν παλευόταν.
1: Κατάφερες να το μηδενίσεις? Γιατί για να κλείσεις πρέπει να ξεχρεώσεις κιόλας. Ή έμειναν χρέη και τρέχανε.
2: Τους έχω. Είμαστε αγαπημένοι, εντάξει είμαστε.
1: Ρυθμισμένους τους έχεις ή γραμμένους?
2: Τους είχα ρυθμίσει και τους ξεχρέωσα, εντάξει.
1: Τους ξεχρέωσα.
2: Ναι, τα κατάφερα.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά εγώ...
1: Εσύ?
2: Δεν βλέπω, δεν μπορώ να δω κάτι καινούριο στο Τσίπρα. Θα αναμασίσει τα λόγια.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ αυτό θα δω. Αυτό πιστεύω.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Finance Market Voice News ψάχνει τα κανάλια τους Patriot και τα Mirage. Στον αέρα η άμυνα της χώρας, αλλά αρχηγός ΓΕΑ Δημοσθένης Γρηγοριάδης παραμένει στην καρέκλα του.
0: Αυτή η ιστορία τι είναι, ρε?
1: Εθνικός κήρυκας. Και έχω μηνύματα τώρα για το Τσίπρα. 80% πέσαμε και εμείς με τον Τσίπρα.
2: Α, μπράβο.
1: Εντάξει, η αλήθεια ήταν μια.
2: Ήταν καταστροφή ήτανε για πολύ κόσμο.
1: Ήταν μια μεγάλη, ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Μας τελείωσε όλους. Όλους.
1: Ήταν ναι, τεράστια καταστροφή.
2: Και αυτοί που επιβιώσαν ήταν αυτοί που είχαν την καβάτζα. Είχαν κάποια λεφτά και ταΐζανε τα μαγαζιά τους.
1: Και πρόσεξε, αυτοί αγοράσανε τζάπα αυτούς οι οποίοι καταστράφηκαν.
2: Ναι. Ναι,
1: δηλαδή
2: ναι, ναι,
1: έγινε και μια αναδιανομή πλούτου.
2: Ναι.
1: Η οποία ήταν μια τεράστια απάτη που δεν βγήκε ποτέ στην επιφάνεια.
2: Όχι.
1: Αυτή η εκμετάλλευση. Δηλαδή, όταν οι ισχυροί έγιναν ισχυρότεροι.
2: Και ξέρεις τι κάνανε τότε? Δεν ξέρω αν ήταν προσχεδιασμένο. Τα δάνεια τα δίναν καραμέλες. Καραμέλες οι τράπεζες. Τα δάνεια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι, πάρε τι θες. 30, 40, 50 πάρτε.
1: Αυτό ήταν πριν.
2: Ναι, πριν. Και μετά καπάκι έκατσε αυτό. Ναι.
1: Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος έδειξε τεκμήρια στον Γκίλμπερτ, αβεβαιότητα για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ο εθνικός κήρυκας. Η απογευματινή φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες, ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3 δημιουργία θέσεων εργασίας.
2: Μήπως πρέπει να παντρευτώ, να κάνω δεκαριά παιδιά?
1: Καλά κάθεσαι, κάτσε εκεί που κάθεσαι, βρήκε την ελευθερία σου τώρα, να πας να ξαναμπλέξεις. Λοιπόν, η ελεύθερη ώρα, τι λέει η ελεύθερη ώρα? Εμείς ποια ένεση ευθανασίας, εσείς ποια ένεση ευθανασίας κάνατε?
2: Άντε πάλι.
1: Ο καταδίωκτος Σωτήρης της Ιόρδας οφείλει εξηγήσεις.
2: Άντε πάλι.
1: Αυτά, λοιπόν, ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας. Γιάννη.
0: Να είστε καλά, γεια και χαρά σε όλους.
1: Σάκη, τα λέμε.
2: Τα λέμε.
1: Γεια σας κύριε.
2: Γεια χαρά, γεια σας. Κόσμος 938.
3: Στη high season τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, την παραγγελία.
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
5: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Τα
3: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Software.
11: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
12: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
13: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
12: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
13: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
14: Ακού Κόσμος 930.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα στην ομάδα, γιατί έχουμε πολλά και σήμερα να δούμε. Ο Βασίλης Χατζηγιάννης στον ήχο. Και βεβαίως, οπότε έχουμε τον χρόνο που μας χρειάζεται και απαιτείται και στην επιλογή των κομματιών. Αν και εμείς είμαστε ψυχοτικοί, δηλαδή με την Τίνα, την πιο δυναμική κυρία που εμφανίστηκε ever στην σκηνή. Και έχουμε ως σήμα, αν θέλετε, το The Best. Λοιπόν, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου. Στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του είναι ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Τέρης Χατζηγιάννου. Λοιπόν, σήμερα αφήνει τις λέξεις και έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Οπότε ανακατεύεται αυτή η λεγόμενη πολιτική τράπουλα, διότι είναι δεδομένο ότι θα έχουμε ανακατατάξεις. Ασχέτως τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι περνάμε σε μια ρευστότητα με πάρα πολλά κόμματα, με τον κόσμο να αναζητάει τι θα ψηφίσει, πώς θα ψηφίσει, ποιος θα κάνει την διαφορά. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον όλα αυτά τα τέρμινα. Λοιπόν, επίσης, πάρα πολλά με αφορμή, δεν ξέρω αν συνέπεσε, αλλά με αφορμή ουσιαστικά την εμφάνιση Τσίπρα, πάρα πολλά δημοσιεύματα για το 2015, για την εκείνη η περίφημη γενναία διαπραγμάτευση. Και το πιο αρνητικό, νομίζω, των τελευταίων ημερών, γιατί επαναλαμβάνω ότι εγώ το βιβλίο το διάβασα πριν κάποια χρόνια, είναι αυτά τα οποία αναφέρει ο περίφημος Μίστερ Γιούνκερ σήμερα, δηλαδή στο τελευταίο επεισόδιο, σε σχέση με το ότι ζητούσε από τον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές για να γλιτώσει τις συντάξεις. Και τελικά αυτό δεν έγινε πραγματικότητα. Νομίζω ότι αυτό στοιχίζει, δηλαδή, ακόμη και ως αίσθηση, ασχέτως ότι εκείνη την περίοδο οι δανειστές, όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι τράπεζες, οι γερμανοτσολιάδες και οι λοιποί έβαλαν κυριολεκτικά μια χώρα στην Μέγκενη. Και βεβαίως πάρα πολλά για το τι έγινε μέχρι το ή από το 2015 και μετά, το τι έγινε πριν το 2015, κάποιες λεξούλες, απλά και μόνο κάποιες λεξούλες. Λοιπόν, θα φανεί και ο Αλέξης θα κάνει, άλλωστε γνωστά παλικάρια είναι όλα. Και βεβαίως αυτό το οποίο συμβαίνει και με την Καριστιανού, ψάχνουν να δουν αν έχει γεννηθεί δηλαδή στην ίδια κλινική με τον Πούτιν. Χαλαρώστε, παιδιά, αυτό είναι ένα μέρος ενός απίστευτου συστήματος, το οποίο με την πραγματική, αν θέλετε, έννοια της ελευθερίας καμία σχέση δεν έχει, απλά είναι πάντα υποκινούμενοι, αλλά μας έχουν πάρει χαμπάρι. Στα υπόλοιπα, στα καθ' εμάς, έχουμε την μεγάλη συνάντηση την Παρασκευή στην Ρόδο, Παρασκευή Σάββατο, η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος δηλαδή, και από ό,τι βλέπω υπάρχει και συνέντευξη τύπου, είναι την ίδια μέρα που εμείς κάνουμε, αγαπητέ Βασίλη, είμαστε στον αέρα δηλαδή, συνέντευξη τύπου από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, από τον πρόεδρο της ΕΜΠΕ, τον Γιώργο Χατζημάρκο, και βεβαίως από την πρόεδρο, την επιφαλής του Λαϊκού Κόμματος για τις Περιφέρειες, την Σάλιο, και νομίζω είναι ένα τέταρτο όνομα το οποίο συμμετέχει στην συνέντευξη τύπου. Θα δοθεί την Παρασκευή, την ώρα που ξεκινάνε οι χαιρετισμοί στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, Παρασκευή πρωί δηλαδή οι χαιρετισμοί, 9.30 με 10, την ώρα που εμείς ουσιαστικά είμαστε στον αέρα, θα έχουμε την έναρξη της συνάντησης της ΕΛΚ. 100 περίπου περιφερειάρχες, δήμαρχοι κουλουπού-κουλουπού από όλη την Ευρώπη στην Ρόδο. Και αν το συνδυάσουν, που θα το συνδυάσουν και με το Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι θα έχουμε Glory Days. Επίσης, το είπαμε και χθες, θα το δούμε σε τηλεοπτική εκπομπή δηλαδή, για το μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με το θέμα της λειψιδρίας και νησιωτικότητα το Σάββατο, μία ημερίδα εδώ στην Ρόδο. Mm-hmm. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, επιστολές στον Πρωθυπουργό, όχι από τον Μαρινάκη ούτε από τον Δημητριάδη, από τον Παπακαλοδούκα και τον Μάγκο, για θέματα τα οποία αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή την ΣΥΜΗ, αλλά και τους ληψούς αντίστοιχα. Αν και νομίζω η δεύτερη προσέγγιση, αλλά και η πρώτη του Δημάρχου της ΣΥΜΗΣ, αφορά πάρα πολλά θέματα τα οποία απασχολούν τα λεγόμενα μικρονήσια της Δωδεκανήσου ή τον νησιωτικό χώρο της χώρας, έτσι, και έχουν ενδιαφέρον. Αυτό, φίλο μου απέναντι, που λένε Ταγίπ, καλά όλα πράγματα είναι. Χαμός γίνεται στην Τουρκία με την αλλαγή Κιλιτσάρογλου, με τον Οζέλ. Τι γίνεται εκεί, μπαίνει ένα στο γραφείο, αλλάζει ο άλλος, βάζει το πορτρέτο του. Έχουν μπερδευτεί στην Τουρκία, έχουν κάνει γιαρτουλί, έχουν κάνει εκεί απέναντι. Δηλαδή έχουν πολύ μεγάλο μπέρδεμα και έχουμε και αυτή την ιστορία με την γαλάζια πατρίδα. Αυτό. Ναι, έχω ένα φίλο μου που είναι, ξέρεις, από τους ηλικιωμένους, ρε παιδί μου, που όσα χρόνια και περάσουν, όταν φτάσει τώρα και καβαλήσει και τα 80, δεν είναι και εύκολο να αλλάξει λίγο προφορά, αλλά καλό φίλο είναι. Πάω και μπαίνω αυγά, άσπρο κότα. Έχει καλό αυγά, ασγκούρου. Του λέω τι έγινε, μου λέει το αγί, μου λέει χαβάντου δεν έχει. Λοιπόν, οπότε έχει απόλυτο δίκιο. Το χαβάντου έχουν απέναντι και έρχεται και αυτή η ιστορία. Γαλάζια πατρίδα, λένε Βασίλη. Λοιπόν, οπότε θα τα δούμε και αυτά, γιατί αναμένεται να περάσει το Κουρμπάν Μπαϊράμ και μετά θα έχουμε τις ανακοινώσεις από τον Ταγίπ. Γέμισε και Τούρκους επισκέπτες και η Ρόδος, αλλά και τα υπόλοιπα νησιά, λόγω και των ημερών, ενώ εμείς πολύ καλά κάνουμε, επειδή θα έρθουν πάρα πολλά πούλμονα από τη Χιλή. Συνεχίστε να κάνετε διαφήμιση στη Χιλή, δηλαδή μην πηγαίνετε στην γειτονική Τουρκία, είναι πολύ μακριά και πολύ ακριβά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Βασίλη μου? Μάλιστα, σημαντικό, 1930 είναι τα παιδιά τα οποία θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ξεκινάνε αυτές τις μέρες, δηλαδή, πολύ μεγάλη αγωνία. 1930 παιδιά στα Δωδεκάνησα. Αυτά είναι τα στοιχεία. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ με λεπτομέρειες σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατική. Και το λέω γιατί, αν δεν περίψουμε που λένε και λίγο το σπίτι μας, το μισό σπίτι, το λεγόμενο έντυπο, πώς θα πάμε περήφανη στην δουλειά. Πολεοδομία της Ρόδου, νέα στοιχεία για μια άλλη υπόθεση. Έρχονται, ξέρετε, μέσα από αυτή τη διαδικασία, όπου ο κοριός, όχι ο εθνικός, ο άλλος κοριός, άκουσε τα πάντα, δηλαδή, στο σύστημα το οποίο στήθηκε. Οπότε έχουμε νέα υπόθεση, η new case, όπως εμείς συνήθως λέμε εκεί στην Αρνίθα. Μου λένε φίλοι, τι γίνεται με το κυκλοφοριακό? Ό,τι γίνεται πάντα, ρε παιδιά. Εντάξει, ό,τι γίνεται πάντα. Θα πάρουμε αποφάσεις, αλλά όχι φέτος. Προφανώς θα περιμένετε του χρόνου. Και όπως καταλαβαίνετε, με το χαμό που γίνεται, δεν χωράει πλέον το πάρκινγκ ούτε στην Ακαντιά, ούτε περιμετρικά της Βύρονος, με ξεχασμένες υποθέσεις. Και βεβαίως σε αυτή την περίοδο, επειδή τα πράγματα έχουν ζωρίσει λίγο, ψάχνουμε να δούμε τι κάνει και η ελληνική αστυνομία. Αγαπητέ κύριε αστυνομικά διευθυντά Ηλία Βαζούρα, what's up, my friend? Τι έγινε τώρα, τι γίνεται? Δηλαδή το σώσε γίνεται κάτω στο κέντρο, που είναι η αστυνομία, με τι ασχολείται, προλαβαίνει να ασχοληθεί, είναι ένα ερώτημα πάντα. Λοιπόν, και είχαμε και ένα διήμερο που βρισκόταν εδώ στην περιοχή για διάφορα ζητήματα. Ο διοικητής της δεύτερης είπε, ο Χρήστος Ροϊλός, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στον χώρο, τον ιατρικό δηλαδή, ενώ υγεία, περίθαψη κτλ. Διάβασα και μία δήλωση, νομίζω ότι θα τον δούμε σήμερα, τον κύριο Ροϊλό, και θα έχει ενδιαφέρον να σταματήσουν, λέει, οι γιατροί να μιλάνε για το θέμα της υποστελέχωσης του νοσοκομείου, γιατί δυσφημείται το νοσοκομείο. Με συγχωρείτε, δηλαδή, θα τρελαθούμε στο τέλος. Αυτό δεν έχει να κάνει με το Ροϊλό, έχει να κάνει με τον κάθε Ροϊλό, με κάθε έναν ο οποίος ασκεί εξουσία. Δηλαδή, μην μεταδίδετε τον πόλεμο, γιατί θα το μάθουν οι εχθροί. Κάπως έτσι είναι. Ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του. Έτσι. Δεν δυσφημείτε το νοσοκομείο όταν υπάρχουν προβλήματα ή όταν η δημοσιογραφία υποχρεούται να αναδείξει προβλήματα. Δυσφημείτε ένα νοσοκομείο, δυσφημείτε μία υπηρεσία όταν δεν προσφέρει αυτά τα οποία πρέπει να έχουμε ως παροχή στους πολίτες. That's very simple που λέμε, πολύ δηλαδή απλό, very simple να το πω, άστο simple, very simple που λένε αυτά τα πράγματα και δεν χρειαζόμαστε και τέτοια μαθήματα, έτσι το λέω γιατί είναι πάντα ένα ζήτημα. Και τις παραλίες, σας έχω νεότερα, τελειώνει ο μήνας, να περιμένουμε το μήνα να αλλάξει για να δούμε τι θα γίνει στις παραλίες. Βεβαίως κάποιοι ήδη έχουν συμφωνήσει με την ΕΤΑΔ και τα λοιπά, όπως είναι το καζίνο, ή αν ψάχνετε παραλία και κυρίως μια παραλία όπου θα βρείτε μια λογική τιμή, και δεν κάνω διαφήμιση, το αναφέρω δηλαδή, και βεβαίως θα βρείτε και χώρο μπροστά εάν θέλετε να πάτε σόλο δηλαδή, έτσι, και να αλλάξετε στην παραλία, να απλώσετε την ξαπρόσταση σας, να πάτε σε αυτό το χώρο. Έχει στηθεί εκείνη η πρόχειρη δομή, η οποία στείλεται το καλοκαίρι, σηκώνει το χειμώνα με πλήρη αδειοδότηση, προκειμένου να απολαύσετε το μπάνιο σας στην κεντρική παραλία. Λοιπόν, πάμε όμως να ξεκινήσουμε. Πάμε λίγο από τα όσα συνέβησαν χθες με την επίσκεψη της κυρίας Αποστολάκη, του κυρίου Νικητιάδη, της ομιλίας που έγινε προς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και κυρίως μια σειρά από ζητήματα τα οποία αναδεικνύει και το ΠΑΣΟΚ σήμερα και αφορούν το λεγόμενο τοπικό χάρτη, γιατί νομίζω ότι εδώ πρέπει να σταθούμε. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον κύριο Νικητιάδη, ο οποίος πρέπει να προσγειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στα Αθήνας. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα αγαπητέ μου Τέρη, καλημέρα στους συνεργάτες σας, στο Βασίλη, καλημέρα στους όσες φίλες και φίλους μας παρακολουθούν, όντως πριν από...
0: Εγώ δεν ξέρω για εσάς Υπουργέ μου, αλλά εγώ έχω μόνο φίλες, τους φίλους...
1: πριν από λίγο προσγειώθηκα όντως στην Αθήνα, πηγαίνουμε τώρα στη Βουλή, αλλά με χαρά ανταποκρίνομαι στην πρόσκληση.
0: Και ευχαριστούμε πάντα. Να σας ρωτήσω, ποια είναι η αίσθηση από τη χθεσινή ομιλία της κυρίας Αποστολέκη και κυρίως θα λέει κανείς, αν τελικά το πρόγραμμα ουσιαστικά υλοποιήθηκε ως είχε σε μια έτσι, επίσκεψη στην αγορά.
1: Ήταν άλλη μια επιτυχημένη διαδικασία από την νομαρχιακή μας επιτροπή, η οποία αποδεικνύει ότι και όρεξη για δουλειά έχει, αλλά και μπορεί να φέρνει σε πέρας με επιτυχή τρόπο ό,τι αναλαμβάνει. Εμείς ξεκινήσαμε τη διαδικασία, εγώ είχα έρθει βέβαια από την ΚΟΟΠ που βρισκόμουν, ξεκινήσαμε τη διαδικασία με συνέντευξη τύπου που δόθηκε με την κυρία Αποστολάκη, η οποία απάντησε σε ερωτήσεις, υπήρχε προσέλευση των τοπικών μέσων ενημέρωσης. Στη συνέχεια είχαμε ένα έτσι κάθισμα στην Μεσαιωνική πόλη και ήπιαμε εκεί ένα καφέ και ακολούθησε περιοδία της κυρίας Αποστολάκη. Και πρέπει να πω ότι ο κόσμος και πολύ θερμός ήταν και αναγνώριζε αμέσως την κυρία Αποστολάκη, αλλά δεν ήταν μόνο θερμός προς την κυρία Αποστολάκη, ήταν θερμός και ως προς το αίτημά του αμάν πια να τελειώνουμε με αυτή την κυβέρνηση, και αυτό πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Το βράδυ ακολούθησε μεγάλη πολιτική εκδήλωση, είχαμε μεγάλη προσέλευση κόσμου, γέμισε η αίθουσα και υπήρχαν και πολλοί όρθιοι στο ξενοδοχείο του Πλάζα. Η Μιλένα έκανε μια ανάλυση του κυβερνητικού προγράμματος και των πτυχών του. Εγώ αναφέρθηκα σε δύο ζητήματα που σχετίζονται με τη Δωδεκάνησο, το ένα που αφορά την Σύμη και την επιστολή.
0: Ναι, εδώ ήθελα να σας ρωτήσω. Εστάλη μια επιστολή από τον Δήμαρχο τον κ. Παπακαλωδούκα στον Πρωθυπουργό, βεβαίως κοινοποιήθηκε στο ΠΑΣΟΚ και υπήρξε μια αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στο σύνολό του. Δηλαδή υπογράφεται μια ερώτηση στην Βουλή, όλοι οι βουλευτές του κινήματος.
1: Ναι, είναι όλοι οι βουλευτές, όλοι του μεάρχες που σχετίζονται με τους υπουργούς τους οποίους απευθύνεται η ερώτηση. Και βάζει κάτω όλα τα μεγάλα ζητήματα, αυτό ότι υπογράφουν όλοι οι βουλευτές ήθελε ακριβώς να καταδείξει το ενδιαφέρον μας για τη ΣΥΜΗ που πραγματικά προσπαθεί να αναπνεύσει και να επιβιώσει. Αλλά δυστυχώς δεν βρίσκει επίκουα ότα στην κυβερνητική πλευρά. Λέμε όμως παραλλήλως ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΣΥΜΗ λίγο περισσότερο ή λιγότερο τα αντιμετωπίζει κάθε νησί της Δωδεκανήσου, αλλά δυστυχώς και όλη η νησιωτική Ελλάδα. Ωστόσο εμείς εστιάζουμε με την ερώτησή μας στη ΣΥΜΗ και περιμένουμε να δούμε τι ανταπόκριση θα υπάρχει. Και εγώ θέλω να πω ότι ο Δήμαρχος της ΣΥΜΗΣ ξανά έλαβε μια εξαιρετική πρωτοβουλία και έγραψε μια επιστολή η οποία πραγματικά βάζει όλα τα ζητήματα του νησιού του και ορθώς την απευθύνει στον Πρωθυπουργό. Να δούμε τώρα πόσο θα υδρώσει το αυτί του Πρωθυπουργού και να δούμε πόσο θα υδρώσει και το αυτί των υπουργών στους οποίους απευθυνόμαστε, και είναι ο Υπουργός Υγείας για τα προβλήματα υγείας στο νησί, είναι ο Υπουργός Πολιτισμού για το ζήτημα που έχει προκύψει εκεί με τα καταστήματα που προσπαθούν να τα κλείσουν, για την γνωστή ψαραγορά που μετά από χρόνια ολόκληρα, ακόμα και επί τουρκοκρατίας λειτουργούσε όπως λέει ο Δήμαρχος, αυτή η ψαραγορά και τώρα ξαφνικά περιέρχεται εκτός του ελέγχου του Δήμου της ΣΥΜΗΣ. Ζητήματα δηλαδή πραγματικά που λες και έχουμε στοχοποιήσει τα νησιά μας και λέμε βάρα τους. Λυπάμαι που το λέω αυτό.
0: Ναι, νομίζω είναι, έχει ήδη δημοσιοποιηθεί δηλαδή η επιστολή του κ. Καλαδούκα και εκείνος προσπαθεί να πιέσει με κάθε τρόπο και σε κεντρικό επίπεδο, μήπως κάποιοι συγκινηθούν. Αν και συζητάμε για τα αυτονόητα, Υπουργέ μου, και τα θέματα του Υπουργείου Πολιτισμού, το ξέρετε καλύτερα μου, θα έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί δηλαδή, ενώ δεν είναι δυνατόν να επανέρχεται μια συζήτηση η οποία δεν οδηγεί πουθενά όταν έχουν υπάρξει και συναντήσεις με το σύνολο των βουλευτών στο Υπουργείο Πολιτισμού για αυτό το θέμα, έτσι.
1: Λοιπόν, ακριβώς, αλλά, ακριβώς. Ναι. Είχαμε, εγώ είχα πάρει το
0: την πρωτοβουλία, σωστά. Μαζέψατε τους θέσεις, γιατί είναι δύσκολο να συνοηθούν αυτοί μεταξύ τους και φανταστείτε ότι δεν έχουμε πάει ακόμα σε εκλογές. Αυτή είναι η δουλειά που έχω.
1: Ανέλαβα την πρωτοβουλία και κάναμε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Όπως μας το ζήτησε δηλαδή η κυρία Μεντώνη, γιατί εγώ με την κυρία Μεντώνη είχα επικοινωνήσει και με κατεύθυνε να συνοηθούμε με τον Γενικό Γραμματέα και εκεί στη συνάντηση αυτή είχαμε αποφασίσει ότι θα αναλάμβανε ο Δήμος να κάνει μια μελέτη η οποία θα γινόταν από ένα αναγνωρισμένο φορέα για να καθορίσει αυτή η μελέτη το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας του παραλιακού μετόπου με τα καταστήματα και πώς πρέπει να είναι αυτά, δεδομένου ότι έχουμε τη μεγάλη ιδιομορφία τα καταστήματα στη ΣΥΜΗ να μην έχουν εσωτερικό χώρο.
0: Βεβαίως, ναι, αλλά έχουμε και πολύ μεγάλη εξέλιξη σε σχέση με το παρελθόν. Δεν ήταν έτσι η εικόνα στην ΣΥΜΗ πριν από 10-15 χρόνια, Υπουργέ μου. Έχει πλέον επικρατήσει μια ευταξία. Αλλά χρειάζεται μαζί με την ευταξία να επικρατεί και κοινή λογική, έτσι, η οποία εδώ νομίζω έχει ένα πρόβλημα. Πάω σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο το ξέρετε πάρα πολύ καλά και αφορά και την ιδιαίτερη πατρίδα σας, την Νήσυρο. Τι γίνεται με το θέμα εκεί, γιατί νιώθω ότι βράζει λίγο η Νήσυρος για το ζήτημα που έχει να κάνει με τη γεωθερμία μεταξύ δύο πλευρών, δηλαδή δημοτικής αρχής και από την άλλη της ενιακής κοινότητας, και ενδιάμεσο σε αυτό το θέμα λίγο απαθής, σαν να μοιάζει λίγο με τον Πόντιο Πιλάτο, η ίδια η ΔΕΗ. Τι λέτε για αυτό το θέμα, είδα μια επιστολή σας.
1: Όπως γνωρίζεις αγαπητέ μου Τέρι, η Νήσυρος είναι από μόνη της ένα νησί ιδιαίτερου φυσικού καλούς. Όποιος επισκέπτεται την Νήσυρο φεύγει καταγοητευμένος από την ομορφιά.
0: Σοκαρισμένος φεύγει από την ομορφιά, από το ηφαίστειο.
1: Και από το μοναδικό φαινόμενο του σχεδόν ζωντανού ηφαιστείου, το οποίο σε συναρπάζει, γιατί σε μεταφέρει σε ένα σεληνιακό τοπίο, σου επιτρέπει να ζήσεις, κυριολεκτικώς να ζήσεις ένα ηφαίστειο, είτε μυρίζοντάς το, είτε ακουμπώντας το, είτε αισθανόμενος τη ζέστη του, είτε ακούγοντας το βουητό των ατμών από κάτω που βράζει. Είναι πραγματικά ένα εκπληκτικό φαινόμενο. Εκεί όμως αυτό το ηφαίστειο εκ των πραγμάτων έχει και ένα πεδίο γεωθερμίας, το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι πολύ ισχυρό. Και καταλαβαίνετε ότι τα διάφορα συμφέροντα εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα εποφθαλμιούν και αναζητούν τους τρόπους με τους οποίους θα εκμεταλλευτούν αυτό το ενεργειακό πεδίο που υπάρχει. Κάτι για το οποίο οι κάτοικοι σε συντριπτική πλειοψηφία ανθίστανται και καλά κάνουν, διότι αντιλαμβάνεσαι πως η εγκατάσταση ενός εργοστασίου παραγωγής ενέργειας υψηλής ενθαλπίας, όπως λέγεται, ναι μεν μπορεί να τροφοδοτήσει αρκετά νησιά με ηλεκτρισμό, με ενέργεια, αλλά από την άλλη είναι απολύτως βέβαιο ότι θα χαλάσει αυτό το υπέροχο, το μοναδικό τοπίο, αυτή τη φύση, αυτό που μας χάρισε ο Θεός, η φύση, αυτό που έχουμε και με το οποίο ζούμε χρόνια ολόκληρα. Και βέβαια μπαίνει το ζήτημα, εγώ ερώτηση έκανα στη...
0: Ναι, ερώτηση, σωστά, ναι, ναι. Θέμα,
1: και ζητούσα να μάθω που βρίσκεται το θέμα, κατάλαβα ότι βρίσκονται στην αναζήτηση, αλλά οπωσδήποτε στην απόφαση να εγκαταστήσουμε κάποια μονάδα παραγωγής ενέργειας υψηλής ενθαλπίας στην Μύσηρο. Οι κάτοικοι, επαναλαμβάνω, στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν αποδέχονται.
0: Γιατί έχουν ένα παράδειγμα από το πρόσφατο παρελθόν, έτσι.
1: Έχουμε και τη Μήλο.
0: Ακριβώς. Και στην Μύσηρο έγινε μια προσπάθεια τότε να εγκατασταθεί, και αυτό το οποίο θεωρούν οι κάτοικοι ότι έγινε ήταν η ρήπαση του περιβάλλοντος, η πρώτη εικόνα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Τότε όμως, έτσι, υπό άλλες ηθίκες.
1: Και ο Δήμος, όπως εμφανίζεται, είναι ενάντια σε μια τέτοια προοπτική. Εγώ έθεσα και το ζήτημα των ενεργειακών κοινοτήτων, κάτι για το οποίο το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται διαρκώς, και αν θα είχαμε ένα πλαίσιο δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων, αυτές απαιτούν την λεγόμενη χαμηλή ενθαλπία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μιλάμε για
0: δεν ξέρω αν αυτή η πρόταση η οποία γίνεται από την ενεργειακή κοινότητα της Ενσύρου αφορά τους κρατήρες, δηλαδή εννοώ το σύνολο των κρατήρων εκεί στο ηφαίστειο, ή αν αφορά κάποιες διαδικασίες έξω, δηλαδή εννοώ περιμετρικά του ηφαιστείου. Αυτό δεν γνωρίζω.
1: Εγώ τα τεχνικά αυτά τα ζητήματα δεν έχω διατρύψει. Το μόνο που με απασχολεί είναι η απόλυτη προστασία και του φυσικού χώρου αλλά και του περιβάλλοντος, και η διασφάλιση του ότι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε διακινδύνευση, αλλά απέναντίας θα διασφαλίσουν οι κάτοικοι ότι θα έχουν ρεύμα ή εντελώς δωρεάν, όπως γίνεται σε κάποιες περιοχές με πολύ χαμηλές τιμές.
0: Ναι, είχε η Χάλκη, έχει ένα τέτοιο ενεργειακή κοινότητα, η οποία απολαμβάνει μηδενικό ρεύμα στην Χάλκη.
1: Ακριβώς. Έχουμε όμως δρόμο, φαίνεται, μπροστά μας. Μάλιστα. Εκείνο που θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι χρειάζεται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε μια διαρκή επαγρύπνηση, αφού το κράτος δεν αποφασίζει να θέσει τέρμα, γιατί και να μας απαλλάξει από το να ζούμε με ένα διαρκές άγχος για το πότε θα αποφασίσουν και τι θα κάνουν και πώς θα αντισταθούμε. Όλα αυτά είναι ζητήματα. Μπορώ να πω ότι δυστυχώς το ίδιο το κράτος, και πάω σε ένα άλλο θέμα που δεν είναι διαφορετικό αλλά είναι παρεμφερές ό,τι σχετίζεται με το περιβάλλον, την υπόθεση με τις
0: ανεμογεννήτριες, θα μου πείτε, η οποία δεν έχει τελειώσει, έτσι.
1: Στην Καταβιά, εγώ ξανά πήρα την πρωτοβουλία, το είχα δηλώσει άλλωστε και στην Γενική Συνέλευση, να μιλήσω με τους υπόλοιπους βουλευτές του νομού μας, τους τέσσερις δηλαδή βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και να πάρω εγώ την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσουμε μια συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου.
0: Έκλεισε αυτό το ραντεβού.
1: Κοιτάξτε, οι βουλευτές μένουν όλοι μου λένε βεβαίως προχώρα, και εγώ εδώ και πάνω από 10 μέρες έχω ζητήσει αυτή τη συνάντηση και εξήγησα στην γραμματεία που ανταποκρίθηκε από το γραφείο του κ. Παπασταύρου ότι αφορά την περιοχή της Νοτίας Ρόδου και το ελληνικό πάρκο που πάνε να εγκαταστήσουν και τη συνάντηση τη ζητάνε και οι 5 βουλευτές του νομού Δωδεκανήσου και από τους οποίους διευκρίνησα οι 4 είναι Νέα Δημοκρατία, είναι του δικού σας κόμματος, είπα στην γραμματέα του κυρίου Παπασταύρου. Δεν ανταποκρίθηκαν και εγώ επικοινώνησα ξανά την προηγούμενη Παρασκευή με το γραφείο και είπα ότι εγώ προσωπικώς δεν αισθάνομαι ότι μπορώ να ανέχομαι μια συμπεριφορά αδιαφορίας. Μου είπε εκεί η υπεύθυνη ότι είναι πολύ απασχολημένος. Μου είναι αδιάφορο να είναι πολύ απασχολημένος σε σημείο που να μην μπορεί να κάνει μια συνάντηση ή να μην μας πει, ξέρετε, το θέμα έχει ως εξής, ή να μην μας πει, ξέρετε, είμαι πολύ απασχολημένος, θα σας δω το 2027. Ναι. Να υπάρχει μια ανταπόκριση. Και δήλωσα την Παρασκευή ότι θα επικοινωνήσω και σήμερα.

0: για ένα υπεράκτιο υλικό πάρκο ανοιχτά της Καταβιάς. Αυτά τα στοιχεία έχουν δοθεί.
1: Υπόθηκαν πολλά πράγματα σε αυτή τη Γενική Συνέλευση και θέλω να συγχαρώ το Τοπικό Συμβούλιο που είχε την πρωτοβουλία να οργανώσει αυτή την συνέλευση και ανεξαρτήτως των οποιονδήποτε υπήρξαν εκεί προσωπικών αντεκλήσεων που δεν είχαν χώρο, λόγο εκεί πέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπόθηκαν πάρα πολλά που σχετίζονται με αυτό το ζήτημα. Το κακό κατά την άποψή μου είναι ότι δεν είχαμε έναν υπεύθυνο από την κυβέρνηση να μας πει αυτή είναι η κατάσταση και έτσι έχουν τα πράγματα. Και αυτό, γι' αυτό και
0: γι' αυτό κινηθήκατε με βάση και τον χάρτη το οποίο έχει δημοσιοποιήσει η περίφημη ρυθμιστική αρχή, δηλαδή, έτσι, η ΡΑΗ δηλαδή. Ότι στοιχεία αυτά υπάρχουν, αλλά επειδή είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και είναι επίκαιρο με αφορμή και το χωροταξικό και με αφορμή τα όσα συμβαίνουν και με την Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα, αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα, τα οποία διασφαλίζουν αν γίνονται σωστά και κάποιες άλλες συνθήκες ευνοϊκές για την χώρα. Γι' αυτό σας ρωτώ για το ζήτημα
1: σωστά,
0: αυτό.
1: Σωστά το έθεσες και σωστά τοποθετείς και επειδή είπες και για τη λέξη χωροταξικό, διακρίνω ξανά σε ό,τι αφορά το χωροταξικό για τον τουρισμό, ότι για άλλη μια φορά τη Δωδεκάνησο προσπαθούν να την περιθωριοποιήσουν και οι προβλέψεις που υπάρχουν στο χωροταξικό είναι εντελώς απαράδεκτες, εντελώς αναπτυξιακές, απίστευτες, και σε αντίθεση η Κρήτη μια χαρά, δεν μπαίνουν μεγάλα ζητήματα, δεν μπαίνουν πολλές απαγορεύσεις. Και γι' αυτό λοιπόν το θέλω τις επόμενες μέρες, εγώ επειδή ήδη το μελετώ για να δω επακριβώς πως έχουν τα πράγματα, θα επιδιώξω να το αναδείξω το θέμα, καταγγέλλοντας ότι επιτέλους η Δωδεκάνησος δεν μπορεί μια ζωή να μπαίνει στο περιθώριο και η Κρήτη να αναδεικνύεται ως ο προύχοντας, να το πω έτσι, των πραγμάτων του τόπου μας.
0: Μένουμε σε αυτά. Να είστε καλά, Υπουργέ μου. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ
0: είστε
1: ευχαριστώ.
0: Καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη. Πάμε σε διαφημίσεις, γιατί επεκταθήκαμε και σε άλλα ζητήματα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Δεν υπήρχε ο χρόνος να το ρωτήσουμε, αλλά και αύριο μέρα είναι για τον Αλέξη, ο οποίος έρχεται μετά τη Μαρία. Να και ο Αλέξης.
2: Κόσμος 938. Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.

0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη να μιλάει για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ΣΥΜΗ με αφορμή την κοινή ερώτηση όλων των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για θέματα νησιωτικότητας. Γιατί κοιτάξτε, αντίστοιχα θέματα έχουν όλα τα νησιά, δηλαδή κάπου υπάρχει πολύ μεγαλύτερη έμφαση και σε κάποια νησιά που έχουν φροντίσει και το κορδόνι δηλαδή είναι μεγαλύτερο, π.χ. όπως είναι η λήψη. Τέτοια προβλήματα δεν έχουν εάν συγκρίνει κανείς την ΣΥΜΗ, το λεγόμενο κορδόνι της ΣΥΜΗς, με το κορδόνι των λειψών. Εκεί έχουν μεγάλες αποστάσεις, έχουν δρόμους, έχουν παρεμβάσεις, έχει μια άλλη πτυχή εξέλιξης, δηλαδή το νησί. Όμως προβλήματα υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο των Λειψών, τον κύριο Φώτη Μάγκο που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καιρό έχουμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Τέρι μου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, θα λέει κανείς, παραφράζοντας τον Γιώργο Συνεπονηρός, ότι ο Φώτης είναι πονηρός. Ανεβάζει ο Πρωθυπουργός κάθε Κυριακή στο Facebook, κάνει ένα απολογισμό, λέει διάφορα ζητήματα, γράφει πολλά. Από κάτω έρχεται, συμπληρώνει και τοποθετείται ο Φώτης ο Μάγκος. Οπότε θέλει, δεν θέλει, θα το διαβάσει το Μαξίμου. Αν δεν το διαβάσει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, τα 5.000 σχόλια, όλες οι ομάδες που κινούνται το έχουν διαβάσει από κάτω. Το έχουν πάρει το μήνυμα. Και στη συνέχεια πάει και η επιστολή που λέει το αυτονόητο. Κοιτάξτε, πρέπει να βάλετε τα μικρά νησιά στα θέματα που έχουν να κάνουν τα έργα ειδοποιίας και όχι να τα παίρνουν τα πολύ μεγάλα, διότι εδώ εμείς απορροφούμε χρήματα, το λένε και οι υπουργοί σας. Καλύτερη εισαγωγή, Δήμαρχε.
1: Δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη εισαγωγή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα το πιάσες το θέμα και άρα μπορείς και το υποστηρίζεις σωστά, Τέρι μου. Το να μπαίνουμε δυνατοί και αδύναμοι μέσα στον ίδιο κουβά είναι ό,τι πιο άδικο. Το έχω πει πολλές φορές ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των άνισων. Το έχει πει ο Αριστοτέλης, βέβαια, και
0: βεβαίως,
1: εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, είναι σαν να βάζουμε τώρα έναν κουτσό και έναν αρτιμελί να τρέξουν εκατοστάρι και να περιμένουμε να κερδίσει ο κουτσός. Και τι εννοώ με αυτό. Όταν ανοίγει μια πρόσκληση και τα κριτήρια είναι, για παράδειγμα, ο αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, έτσι, για την αγροτική οδοποιία να μιλήσουμε.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Μια μεγαλωτική οδοποιία, βεβαίως.
1: Ζήτησα εγώ να δημιουργηθεί αυτό το ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Και όταν τα κριτήρια είναι η έκτακτη ανάγκη, είτε από σεισμό, αλλά είτε και από άλλα άσχετα ζητήματα, όπως είναι η λειψιδρία, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο εμείς ποτέ να πάρουμε υψηλή βαθμολογία. Γιατί δεν είμαστε ούτε αγροτικός τόπος, αλλά ούτε και δυστυχώς σε εισαγωγικά δεν είμαστε σε έκτακτη ανάγκη. Δηλαδή εδώ το πλεονέκτημα λειτουργεί σαν μειονέκτημα. Και επειδή δουλέψαμε πάρα πολύ για αυτή την οδοπία, πάρα πολλά χρόνια προσπάθησα να την βάλω και στο φιλόδημο, εκεί δεν μας έδινε βεβαίωση ο ΠΚΠΕ ότι διέρχεται από αγροκτηνοτροφικές μονάδες που λαμβάνουν επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα δεν δικαιούμαστε να την εντάξουμε σε έργο αγροτικής οδοποίησης. Ανοίγει το πρόγραμμα της αγροτικής οδοποίησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Καταφέρνουμε και παίρνουμε βεβαιώσεις ότι τέλος πάντων είναι αγροτική δρόμη. Όχι όλες οι προτάσεις, μία μας την κόψαν. Ήταν 1,5 εκατομμύριο σύνολο. Αν μας κάνανε αυτό, δεν θα είχαμε πρόβλημα.
0: Δήμαρχε, μπορεί να πιάσει παρακαλώ το τηλέφωνο. Δήμαρχε, επειδή σε ακούμε, μπορεί να πιάσει. Δήμαρχε.
1: Επειδή η χρηματοδότηση ήταν μικρή, γύρω στα 200 εκατομμύρια δώσανε, δεν περάσαν όλες τις προτάσεις. Εμείς είχαμε βαθμολογία γύρω στο 65-61.
0: Δήμαρχε, μπορείτε να πιάσετε το τηλέφωνο.
1: Ανέβηκε στο 71 από το 40.
0: Δήμαρχε, μ' ακούτε. Δήμαρχε, κύριε Μάγκο, δήμαρχε.
1: Όταν μπαίνουν τέτοια κριτήρια, δεν υπάρχει ποτέ εμείς περίπτωση να διεκδικήσουμε μέσα στο γενικό κουβά των διεκδικήσεων κάτι για τον τόπο. Και εδώ να κάνω λίγο και το συνήγορο του διαβόλου. Μπορεί να πει κάποιος, εντάξει τώρα εσύ εκεί στους λειψούς έχεις κάνει πάρα πολλά, έχεις κάνει έργα ίδρευσης, τηλεμετρίες, άλλες οδοποιίες από άλλα προγράμματα κτλ. Ναι, αλλά εδώ δεν σημαίνει τώρα ότι επειδή εμείς είμαστε λίγο πιο μπροστά θα πρέπει να περιμένουμε πότε θα έρθουν κοντά μας και οι υπόλοιποι.
0: Πότε θα μας φτάσουν οι άλλοι.
1: Να κάνουμε το καλύτερο στον τόπο. Έτσι, το ότι έκανες κάποια πράγματα σημαίνει ότι έφτασε ένα σημείο. Αλλά μετά το θεωρείται στασιμότητα. Και οι δρόμοι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ασφάλεια, αλλά είναι και η αίσθηση ότι εδώ το κράτος υπάρχει. Σε σκέφτεσαι.
0: Ελάτε πιο κοντά στο τηλέφωνο, δήμαρχε μου, γιατί κάνουμε διακοπές, ξέρετε. Ελάτε πιο κοντά στο τηλέφωνο. Πάρτε, δηλαδή, ενώ τη συσκευή στο χέρι. Ναι, ωραία. Τώρα είναι καλύτερα.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι καλύτερα. Λοιπόν, οπότε ζητάτε λοιπόν να υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά ουσιαστικά τους μικρούς δήμους, δηλαδή αυτοί που ισότιμα μπορούν να τρέξουν, αυτοί οι οποίοι έχουν μια ωριμότητα, τρέχουν για να συμπληρώσουν μελέτες, να αξιολογούνται και να παίρνουν τα χρήματα, γιατί μπορεί να μην έχετε αυτή την εκτεταμένη, αν θέλετε, παρέμβαση στον αγροτικό τομέα, αλλά κάθε κοινωνία έχει τη δική της κλίμακα.
1: Ακριβώς. Και να το εξηγήσουμε λίγο, γιατί αυτό έχει την περισσότερη σημασία. Τι ζητάμε? Ζητάμε να ανοίγουν προσκλήσεις οι οποίες να είναι γενικές. Και από εκεί και πέρα, ό,τι έχει ανάγκη ο κάθε τόπος να προκρίνει. Για παράδειγμα, όταν βγαίνει μια πρόσκληση για αγορά, για προμήθεια αφαλατώσεων, εμείς μπορεί να μην μας ενδιαφέρει, γιατί το έχουμε κάνει αυτό. Έναν άλλον δήμο όμως τον ενδιαφέρει, γιατί έχει πρόβλημα λειψιδρίας. Πάρα πολύ ωραία. Όταν ανοίγει μια πρόσκληση, ξέρω εγώ, για οδοπία, μπορεί κάποιος πάλι να το έχει λύσει το θέμα της οδοπίας του, αλλά εγώ να μην... Οι οριζόντιες προσκλήσεις σημαίνει και ότι δεν μπορείς να συναγωνιστείς άλλες περιοχές που έχουν τα κριτήρια που βάζουν, μπορεί να μην είναι και αντικειμενικά, αλλά τα βάζουν εκ των πραγμάτων, έτσι. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι δεν μπορείς εσύ να διαλέξεις με βάση τις δικές σου ανάγκες τη χρηματοδότηση. Καταλάβατε ποιο είναι το ζητούμενο.
0: Και ζητάτε λοιπόν, ζητάτε από τον Πρωθυπουργό να προβλέψει, δηλαδή να υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα για να μπορούμε να τρέξουμε όλα τα νησιά. Κατανοητό, Δημαρχέ. Να σας ρωτήσω τώρα, νομίζω ότι από αύριο έρχεστε και εσείς στη Ρόδο, θα είστε εδώ στην συνεδρίαση του ΕΛΚ ή θα είστε εδώ το Σάββατο που υπάρχει και αυτή η μερίδα για τις λύσεις του νερού, λειψιδρία, νησιωτικότητα. Νομίζω είστε και εισηγητής.
1: Θα έρθω την Παρασκευή από Αθήνα, γιατί είμαι και ομιλητής σε ένα πάνελ στην Attica Green Expo, πάλι για το θέμα του νερού.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια για να παρουσιάσουμε ευτυχώς το best practice, δηλαδή πώς οι λειψοί έχουν καταφέρει να λύσουν αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα που μαθίζει πάρα πολλές περιοχές. Και είμαι ομιλητής γύρω στο αυτό το βράδυ.
0: Να σας ρωτήσω, εσείς το έχετε λύσει το πρόβλημα με τις αφαλατώσεις και τα λοιπά. Ίδιο το κράτος. Ναι, το ίδιο το κράτος. Επειδή συζητάμε, το λέγαμε και χθες, συζητάμε τώρα και για τους αγροτικούς δρόμους, συζητάμε καμιά φορά και το φυσικό περιβάλλον, το μοναδικό και εξαιρετικό στους λείψους. Το ίδιο το κράτος, το οποίο έχει τάξει κατά καιρούς να κάνει κάποιες διορθώσεις στις λεγόμενες λιμοξαμενές. Εγώ δεν θέλω να πω ότι οι λιμοξαμενές θα σώσουν τα νησιά από το νερό, όμως μπορούν να εμπλωτήσουν, να δημιουργήσουν συνθήκες για το περιβάλλον, για την ανάπτυξη πουλιών και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό έχει γίνει ή έχουμε μείνει στα λόγια τόσα χρόνια από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης?
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε μια λιμνοδεξαμενή εδώ στους Λειψούς, η οποία έχει κατασκευαστεί πριν από 25 χρόνια.
0: Ναι, του Χάρου. Την πήρε ο Χάρος.
1: Δεν συγκρατεί το νερό. Η αλήθεια είναι ότι η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και άλλη μια φορά είναι δίπλα μας. Και ασχολείται με αυτό το θέμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχει γίνει καταγραφή. Έχουμε πει τι ακριβώς πρέπει να γίνει για να μπορεί να συγκρατεί το νερό και περιμένουμε τώρα τη χρηματοδότηση. Όμως, με αφορμή γενικά τη λειψιδρία, να πούμε το εξής. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο να βάλεις αφαλατώσεις και να παράγεις νερό. Το πρόβλημα που ταλαιπωρεί τα περισσότερα νησιά, τους περισσότερους δήμους, είναι οι απώλειες νερού. Και εκεί δεν έχει δοθεί βάρος. Εμείς λοιπόν το πρόβλημα το λύσαμε, επειδή ακριβώς λύσαμε και το πρόβλημα της απώλειας. Είναι σαν να γεμίσει ένα βαρέλι τρίπιο. Δεν θα γεμίσει ποτέ και θα έχεις απώλειες. Και το νερό της αφαλάτωσης κοσίζει, γιατί θέλει ρεύμα.
0: Βέβαια, σωστά.
1: Θέλει μεμβράνες.
0: Ναι, θέλει λεφτά. Είναι αδιφάγο τέρας η αφαλάτωση.
1: Ορίστε.
0: Είναι αδιφάγο τέρας, δηλαδή θέλει φαγητό για να λειτουργήσει.
1: Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, τη χρονιά που αυξήθηκε το τιμολόγιο του ρεύματος, χρειάστηκε να καταβάλουμε 180.000 ευρώ σε όλο το έτος για να πληρώσουμε μόνο το ρεύμα της αφαλάτωσης.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κατανοητό. Όχι, εγώ ρωτάω για το θέμα των λιμδοξαμενών, διότι νομίζω ότι αλλάζουν δραματικά το περιβάλλον. Έτσι, όταν έχεις δηλαδή ένα χώρο, έχεις μία λίμνη η οποία λειτουργεί ως πόλος έλξης για όλα τα απαιτούμενα και τα πλάνα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Και έτσι κάνεις πράσινα και όμορφα νησιά.
1: Κοιτάξτε, αυτό λειτουργεί λίγο συμπληρωματικά, θα έλεγα. Σε καμία περίπτωση, μια λιμνοδεξαμενή δεν θα μπορέσει είτε βάλει στο χειδηλιστήριο είτε το χρησιμοποιήσει μόνο για άρδευση. Δεν θα μπορέσει να καλύψει όλες τις ανάγκες.
0: Ναι,
1: και βέβαια,
0: ναι,
1: υπό την αίρεση ότι θα είναι μια καλή βροχερή χρονιά κάθε φορά.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν μπορείς να βασίζεσαι σε αυτό. Συμπληρωματικά και μέχρι ένα ποσοστό, ναι. Δεν μπορεί να βασίζεσαι μόνο στη λιμνοδεξαμενή.
0: Όχι, βεβαίως, όχι. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, Δήμαρχε, θα τα πούμε διαζώσεις από ό,τι με διαφαίνεται. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο των Λείψων. Επαναλαμβάνω ότι η υπόθεση λιμνοδεξαμενές ή τα λεγόμενα φράγματα έχει να κάνει με την γενικότερη αντίληψη το πώς μπορεί να βοηθήσεις τα ίδια τα νησιά, δηλαδή να αλλάξει περιβάλλον, παιδιά. Γιατί εκεί που υπάρχει νερό υπάρχει ζωή, δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνει κανείς μαθήματα σε αυτό. Ένα παιδάκι του νηπιαγωγείου να ρωτήσεις, αντιλαμβάνεται το τι σημαίνει. Αλλιώς θα είχαμε κατοικήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον Άρη, δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς σε αυτόν τον κόσμο έχουμε πάρα πολλά ούφο. Θα ήθελαν να βρεθούν εκεί ψηλά. Αλλά δεν έχει νερό. Ή ακόμη ψάχνουν να βρουν νερό, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα, τα είπα για το ζήτημα που έχει να κάνει με τις παραλίες. 31 του μήνα η απλή χρήση παραλιών. Έχει αρχίσει λίγο η ίδια η κοινωνία να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Κάποιοι έχουν αισθήσει παντού δηλαδή. Έτσι, αλλά τέλος πάντων, αυτά δεν μπορεί να τα αφήνεις εντελώς στην τύχη. Να λες μία ατάκα, αυτά που λέει ο λαγός με το λιοντάρι που είναι γύρω-γύρω, και μετά να αφήνεις όλη αυτή η ιστορία να πάρει το ίδιο τη δυναμική ή αυτόματα που λένε, η ίδια η ζωή να δώσει την λύση. Όταν θες να κάνεις τον τζάμπα, μάγκα, το κάνεις. Όταν θες να κάνεις τον πραγματικό μάγκα, το παίρνεις μέχρι το τέλος. Έτσι, το λέω γιατί διαβάζω κάτι απίστευτες δηλώσεις που απλά και μόνο ως δηλώσεις μένουν και κάποιοι δεν έχουν και τη συνέστηση το τι σημαίνει πραγματικά έργο στην περιοχή μας. Έχουν πρόβλημα. Ή επειδή έχουν πρόβλημα στο να τρέξουν έργα, προσπαθούν με λανθασμένες εντυπώσεις να δημιουργήσουν μία άλλη έτσι, αντίληψη ή πεποίθηση στον λαό, ο οποίος έχει άλλα ζητήματα να τον απασχολούν αυτή την περίοδο. Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά ρίξε λίγο κανένα τραγουδάκι τον Άμπα, γιατί θέλω να πω κάτι για μία σημαντική γυναίκα, γιατί κάθε άνθρωπος ο οποίος κατά την κρίση μου επιλέγει να επισκέπτεται αυτόν τον τόπο ανήκουν σε μία ομάδα αυτών που εδώ και 40-50 χρόνια μας κάνουν το ίδιο ερώτημα. Και το λέω το ερώτημα ειδικά των Σκανδιναβών, το οποίο παραμένει επίκαιρο. Αγαπητέ φίλε μας Τέρι, πότε θα βγάλετε τα κρυώματα, δηλαδή τις καλωσιές από τον ναό του Πυθίου Απόλλωνος στο Μόντε Σμίρτ? Τι να πω ρε παιδιά, 30 χρόνια τους λέω παραμύθια. Το τελευταίο που τους είχα πει ήταν ότι ανέβηκε ο Πίτερ Παν και ήθελε να γίνει αρχαιολόγος. Και όπως ανέβηκε πάνω στο στήλο του Πυθίου Απόλλωνος, βρήκε τον Hans Christian Andersen από τη Δανία. Μία Δανέζα με ρώτησε τον τελευταίο καιρό, η οποία επισκέπτεται αυτόν τον τόπο πόσα χρόνια. Για να σας πω το εξής, ότι χθες οι ίδιοι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν τον τρόπο δηλαδή να επικοινωνήσουν. Χθες μία κυρία, η οποία είναι παρακαλώ η κυρία Άλις Μάρτενσον από το Γιάρφσο της Σουηδίας, τιμήθηκε από έναν υπάλληλο. Α, το βλέπω, δεν είναι και. Είναι και ο διευθυντής, ο οποίος είναι εκεί στον τουρισμό. Ανέλαβε πλέον ο Νίκος ο Μανίκαρος. Έχει έρθει, παρακαλώ, ακούστε, στη Ρόδο περισσότερες από 123 φορές εδώ και 50 χρόνια. Λεγόμενοι repeaters, θα το κάνω τώρα. Σε παρακαλώ, αγαπητέ φίλε Παναγιώτη, αξίζει έστω για ένα λεπτό να σου στείλω τη φωτογραφία για να καταλάβουμε ποια είναι η μεγάλη δυναμική αυτού του τόπου, που η μεγάλη δυναμική είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επιμένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια παρά τα στραβά τα δικά μας, έτσι, για τα οποία τι να δικαιολογήσεις, πώς να δικαιολογηθείς. Ας το βγάλω αύριο, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια δυσκολία. Θα το παρουσιάσουμε αύριο. Ακούστε, 123 φορές τα τελευταία 50 χρόνια. Εάν αυτή δεν είναι ροδίτησα, με συγχωρείτε, ποιος είναι. Λοιπόν, θα δείξουμε την γυναίκα αύριο. Είναι αυτό το οποίο λέμε σε όλους σας, αν έχετε φίλους, γνωστούς κτλ. Κτλ. Οι οποίοι επισκέπτονται τη Ρόδο πάρα πολλά χρόνια, δεν χρειάζεται να είναι 50. Έτσι, κάποια χρόνια, από 15 και πάνω, από 20 χρόνια και πάνω, υπάρχει αυτή η δομή στον Δήμο της Ρόδου. Είναι μια κίνηση δηλαδή ευγνωμοσύνης κατοίκων και του συνόλου του νησιού σε αυτούς τους ανθρώπους που επιμένουν δραματικά, δηλαδή παθιασμένα, και λένε Ρόδο, έτσι, και αρχίζει και τελειώνει η ζωή τους. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να βραβεύονται. Είναι το λεγόμενο πρόγραμμα το Repeaters, το οποίο συνεχίζει ο Δήμος της Ρόδου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και βεβαίως καλό κάνει στον τόπο, καλά κάνει και στους επισκέπτες, και το έχουν αντιγράψει και οι υπόλοιποι δήμοι στην χώρα. Λοιπόν, αν έχετε τέτοια περίπτωση, παρακαλώ ενημερώστε το αρμόδιο τουριστικό τμήμα του Δήμου, δηλαδή τη Διεύθυνση Τουρισμού, να κάνει τα δέοντα. Λοιπόν, κλείνουμε. Οπότε ραντεβού για αύριο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την ανάγκη να σταματήσει συνεχής αρνητική προβολή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, υπογράμμισε μιλώντας στο Κόσμος ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός, επισημένοντας ότι η εικόνα που διαμορφώνεται προς τα έξω λειτουργεί αποτρεπτικά για γιατρούς που θα μπορούσαν να επιλέξουν τη Ρόδο ως τόπο επαγγελματικής δραστηριοποίησης. Ο κύριος Ροϊλός αναγνώρισε ότι το νοσοκομείο βρίσκεται αντιμέτωπο με προκλήσεις που προκύπτουν από συνταξιοδοτήσεις και απουσίες ιατρικού προσωπικού λόγω μακροχρόνιων αδειών, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι πρόκειται για μια προσωρινή κατάσταση. Σχετικά με τους νοσοκομιακούς ιατρούς που εκφράζουν συνεχώς παράπονα και δυσαρέσκεια, ο κύριος Ροϊλός έκανε λόγο για μιζέρια που δεν έχει πραγματική βάση. Αυτό που ζήτησα ήταν να γίνει μια προσπάθεια και να περιοριστεί η γκρίνια για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, τόνισε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ενέργειες που αποσκοπούν στην κάλυψη των κενών και στην ενίσχυση κρίσιμων τμήματων. Σύμφωνα με τον ίδιο το νοσοκομείο Ρόδου, διαθέτει αξιόλογες υποδομές και έμπειρο προσωπικό. Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νέα προκήρυξη για την κάλυψη 23 θέσεων ιατρών για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, υπογραμμίζοντας πως πρώτη φορά προχωρά μια τέτοια παρέμβαση. Παράλληλα, μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, προβλέπεται η αξιοποίηση, όπως είπε, προσωπικού από κέντρα υγείας της περιοχής, ενώ εξετάζεται και η παροχή πρόσθετων κινήτρων. Έκκληση προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απευθύνει ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος, ζητώντας τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για εργαλοδοποιία στα μικρά νησιά. Ο κ. Μάγκος υποστήριξε στο Κόσμος ότι παρά τις όριμες μελέτες εκατομμυρίων ευρώ που διαθέτει ο Δήμος, τα έργα μένουν εκτός προγραμμάτων λόγω χαμηλής βαθμολογίας στα κριτήρια χρηματοδότησης. Ο Δήμαρχος Λειψών τόνισε πως οι μικροί νησιωτικοί δήμοι αδυνατούν να ανταγωνιστούν μεγαλύτερες περιοχές. Προειδοποίησε ότι οι ελλείψεις στις υποδομές επηρεάζουν τόσο την ασφάλεια όσο και την καθημερινότητα των κατοίκων. Παράλληλα, ζήτησε μεγαλύτερη στήριξη από την πολιτεία για τα κριτικά νησιά, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως περιοχές τρίτης ταχύτητας. Σχετικά με την πρωτοβουλία Water Dialogues, όπου επιλέχθηκε η Ρόδος από επιστημονικούς και θεσμικούς φορείς για τη διεξαγωγή της, ο κ. Μάγκος σημείωσε πως στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Με αφορμή την απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η κοινοβουλευτική του ερώτηση για την Ίσυρο, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης υποστήριξε στο Κόσμος ότι επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες για έλλειψη διαφάνειας γύρω από τον σχεδιασμό αξιοποίησης της γεωθερμίας στο νησί. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία που δόθηκαν δεν αποσαφηνίζουν επαρκώς το πλαίσιο των ερευνών, το φορέα υλοποίησης και το βαθμό ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας. Γεγονός που, όπως σημειώνει, ενισχύει τα ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης του έργου. Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί τελεσμένα σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια όρια της, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι ο καθορισμός και η κατοχήρωση των θαλάσσιων ζωνών της χώρας στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο. Ο ίδιος τόνισε ότι η ελληνική πλευρά ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και προχωρά στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος αποτυπώνει τις δυνατότητες και τα όρια των θαλάσσιων ζωνών της χώρας, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται από μονομερείς ενέργειες τρίτων κρατών. Σημαντική αύξηση 64,3% κατέγραψαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της χώρας το πρώτο τρίμηνο του έτους, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,67 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην ενίσχυση της εισερχόμενης τουριστικής κίνησης, αλλά και στη μεγαλύτερη μέση δαπάνη των επισκεπτών ανά ταξίδι. Τις βασικές θέσεις και τους προβληματισμούς της για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού κατέθεσε η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ μετά την ολοκλήρωση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της, υπογραμμίζοντας ότι οι προτινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον των τουριστικών επενδύσεων και της αναπτυξιακής πορείας του νησιού. Μήνυς κατά παντός υπευθύνου για φερόμενη παράνομη διοχέτευση αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομπρίων κατέθεσε η ΔΕΙΑΡ μετά τον εντοπισμό περιστατικού στο κέντρο της Ρόδου, το οποίο προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Σύμφωνα με τη δημοτική επιχείρηση, το πρόβλημα εντοπίστηκε έπειτα από σχετική καταγγελία και αυτοψία που πραγματοποίησαν στελέχη της υπηρεσίας. Η υπόθεση αφορά το κεντρικό δίκτυο Ομπρίων που διέρχεται από την περιοχή μεταξύ του Park Hotel και του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος με τελικό αποδέκτη τη Μαρίνα Μανδρακίου. Σε αιμορραγικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο οφείλεται ο θάνατος της 24χρονης που έφυγε φνηδίως από τη ζωή σκορπίζοντας θλίψη στη Ρόδο, σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τους γονείς της στο σπίτι της Σταφάντου, ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste E Zero, 65 λεπτά.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
6: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
7: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
6: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
7: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
6: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
7: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
6: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
7: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
9: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
8: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: Πάμε λοιπόν. Καλημέρα αγαπητοί μου φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Κόσμος. Εδώ για μία ώρα μαζί, συνέχεια στην πρωινή σας ενημέρωση. Η ομάδα σταθερότητας σε δράση. Ποια είναι η ομάδα σταθερότητας? Η αφεντιά, αυτού που σας μιλάει, του Κλεάνθη Λοΐζου, μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Καλημέρα Βασίλη.
1: Καλημέρα Κλεάνθη.
0: Και με όλους τους συνεργάτες και συντελεστές εκπομπής. Να μην λησμονούμε τις ωραίες κυρίες μας, έτσι. Τις κυρίες Μπονάρου, Κωνσταντέλου, τους κυρίους στο Control, στην ραδιοτηλεοπτική σκηνοθεσία. Παναγιώτης Καλπακίδης, Μέτρα και Τσαμπίκος Πάπα Χριστοδούλου. Βοηθός Θεού είναι αυτός, ε. Λοιπόν, τι ωραία που είναι τα μπόρντα, επιτέλους. Κάθε μέρα και κάτι καινούργιο βλέπω. Εμπλουτίστηκαν, βλέπω και τα background. Τελικά που ζούμε ρε παιδιά? Κόσμος, όνομα και πράγμα. Ταξιδεύουμε, πετάμε σε όλο τον κόσμο. Εδώ Βασίλη, εμέγα τι έγινε? Πήγες στον αγώνα? Είδες τους το παγκόσμιο, πώς λέγεται, βαρέων βαρών, ε?
1: Ωραία. Καλά, το είπες, εσύ δεν ωραία μου το είπες.
0: Καλά, δεν το περίμενα. Ναι,
1: εγώ
0: πίστευα ότι ο Βαγγέλας είναι πιο αρσενικός, ας πούμε. Αλλά τελικά απογοητεύτηκα από αυτό που είδα. Κατεβαίνει τα σκαλιά, βλέπει το Δημητριάδη, του χωρίζει το κυκλίδωμα. Βλέπει το Δημητριάδη, του λέει, άλλο να σου πω κάτι. Ο άλλος, ο Δημητριάδης, καλοπροαίρετα, σκύβει το κεφάλι του. Ναι. Του μιλάει στα αυτή, ακούστηκαν από δίπλα τι είπε. Και μετέφερε και ο ίδιος, αλλά εγώ δεν μπορώ να το πω στο τηλέφωνο, εδώ στον αέρα, γιατί δεν έχω αποδεικτικά και υπάρχει και εσουρού. Πάντως ήταν κάτι πολύ βαρύ και σκληρό. Και του λέει λοιπόν, ενώ του μιλάει στα αυτή, ξαφνικά του ρίχνει ένα μπάτσο στα μούτρα του Δημητριάδη. Και ο Δημητριάδης, παιδιά, έλουρος. Για πότε του τραβάει, του αμολάει τη γροθιά στο μάτι, την μπουνιά στο μάτι, και τον αρπάει και από τη φανέλα για να μην απομακρυνθεί, αλλά έχει τους μπράβους ο άλλος τώρα, τους φουσκωτούς. Πού να φανταστούμε τώρα ότι θα... Δε. Ναι, αν
1: φαίνεται,
0: έχετε τηλεόραση. Αυτά είναι. Μπαμ!
1: Ναι. Φαίνεται καθαρά.
0: Βρίσκεται δηλαδή σε άμυνα ο Δημητριάδης. Μπράβο. Και εγώ δεν περίμενα ότι είναι, ότι έχει τόσο τσαγανό, να πούμε, ο Γρηγόρης. Δείτε, κατεβαίνουν τώρα, κατεβαίνει ο Βαγγέλας, κάτι του λέει και γκάπ, του τη ρίχνει και έρχεται μετά. Και δεν, δεν τον αφήνει να φύγει. Του τη ρίχνει ο Μαρινάκης τη σφαλιάρα και κάνει πίσω. Γι' αυτό είπα ότι τον περίμενα πιο αρσενικό. Φίλε, όταν βαράς κάποιον, δεν το βάζεις στα πόδια, κάθεσαι εκεί.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι ευχάριστα αυτά που βλέπουμε. Είναι ό,τι πιο δυσάρεστο, αλλά... Όταν, φίλε, προκαλείς, όταν σηκώνεις το χέρι σου, ποιος ξέρει για ποιο λόγο και του τη ρίχνεις, ο άλλος, είναι λογικό να αντιδράσει. Άρπα την τώρα, τον απομυθοποίησε το Μαρινάκη. Δηλαδή, ο Μαρινάκης τώρα, ας πούμε, στα εκατομμύρια των Ελλήνων, αν εξαιρέσεις μια μικρή ομάδα, ας πούμε, ανθρώπων, οι οποίοι, εντάξει, αυτοί έχουν και πρόβλημα, θα μιλήσουμε σήμερα για τα ψέκια, γιατί θα έχουμε την ομάδα σταθερότητας. Έτσι, θα έχουμε τον Νίκο τον Σέργη, θα έχουμε τον Θανάση τον Καμιλάρη, θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε και φρέσκο πράγμα εντωμεταξύ, Βασίλη, έτσι. Και όλα αυτά τώρα γιατί γίνονται? Γιατί προφανώς όταν ήταν εγώ τη θέση μου, τη λέω καθαρά, ανερυθρίαστα. Με τη φάτσα μου, με το όνομά μου, δεν κρύβομαι, ούτε πίσω από ψευτικούς λογαριασμούς. Με σχόλια ανοιχτά, ανοιχτά σχόλια, όχι να σχολιάζουν μόνο οι φίλοι. Ή οι φίλοι των φίλων, ανοιχτά σχόλια και στα 10 εκατομμύρια και γράψτε ό,τι θέλετε. Ο καθένας αξιολογείται από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Όταν δεν κάνεις την χάρη στους νταβατζίδες, στους κακομαθημένους νταβατζίδες που έλεγε και ο Κώστας ο Καραμαλής, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Σε στοχοποιούνε και βλέπουμε πράγματι όλο το συγκρότημα, πολύ χρήμα ο Μαρινάκης. Όλο το συγκρότημα, μα όλο το συγκρότημα, ήταν το πρώτο συγκρότημα Λαμπράκη, έλα τώρα πρόσθεσε πάνω μέσα τώρα εδώ πέρα τα Μέγκα, το Μέγκα και όλα τα ραδιόφωνα που έχει φτιάξει, τα site τα επιπλέον που έχει αγοράσει, μιλάμε δηλαδή όλο το κομμάτι της ενημέρωσης, το μεγαλύτερο κομμάτι της ενημέρωσης ανοίξει αυτόν εδώ τύπο. Νομίζει ότι επειδή έχει λεφτά μπορεί να κάνει τα πάντα. Τώρα, Αυτό μένει να το αξιολογήσει ο καθένας εξ ημών. Φαίνεται ότι ο Γρηγόρης, ο Δημητριάδης και ο Κούλης που τον κοροϊδεύετε, κάποιοι από εσάς, δεν μασάνε. Δεν μασάνε. Διότι θα μπορούσε να είχε κάνει και τον φίλο μου τον Αντώνη τον Σαμαρά, πρόεδρο της Δημοκρατίας, στη θέση, πώς τη λέγανε την πρόεδρινα,
1: Σακελαροπούλου.
0: Σακελαροπούλου, το όνομα της δεν θυμόμαστε. Και να μην είχε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης έχει κάποιες αρχές τις οποίες τις ακολουθεί και δεν υπολογίζει κανένα πολιτικό κόστος. Και βλέποντας σήμερα μια δημοσκόπηση πάλι καινούργια, φρέσκο πράγμα, δημοσκοπησούλα, καινούργια, επί του πιεστηρίου, πριν από λίγο έγινε γνωστή, τι βλέπουμε? Αν προσθέσουμε το Τσίπρα που πήρε τη δεύτερη θέση, την άρπαξε τη δεύτερη θέση από το Πασόκο Τσίπρας, αν προσθέσουμε το Τσίπρα 14,4, την Πασοκάρα μας 13,5, πόσο μας κάνει 27,9. Μόνο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 29,5. Δηλαδή προσθέσει τα δύο δεύτερα κόμματα και δεν μπορούν να φτάσουν το πρώτο. Και αν πάμε δε τώρα και στους πολιτικούς αρχηγούς, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο τη νύχτα αν χτυπήσει? Ο Μητσοτάκης λένε το 34%, ο Τσίπρας 14%, ο άλλος 23%, ο Κανένας 13% και ο Ανδρουλάκης 10% και η Καριστιανού 6%. Δηλαδή έλα τώρα να τους προσθέσουμε όλους, ρε παιδιά. Τσίπρας 14%, Ανδρουλάκης 10 μας κάνει 24 και 6 Καριστιανού 30, μόνο στο Μητσοτάκης 34. Ρε που πάτε ρε? Αυτόν θέλετε να διώξετε? Να έρθει ποιος? Η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια της. Να γιατί χρειαζόμαστε την ομάδα υποστήριξης. Να γιατί θέλω τώρα εδώ τον Νίκο τον Σέργη. Έχει άδικο ο άνθρωπος ο οποίος λέει ψέκια φυλάκια? Γιατί αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Και μέχρι να πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τα πολιτικά μας πράγματα, ας πάμε στο νοσοκομείο μας, όπου έχουμε λοιπόν τώρα τον διοικητή της Β' ΥΠΕ. Το ρωτάμε, πόσο γιατρούς έχει το νοσοκομείο, και σου λέει 120 τόσο, πάνω από 120. Μα του λέμε, οι συνδικαλιστές λένε ότι οι γιατροί είναι 80. Τη συμμορία της μιζέριας, σου λέει, τώρα θα καθόμαστε να ακούμε? Αυτό θα μπορούσε να πει κάποιος τρίτος. Όταν λένε ότι είναι 80 οι γιατροί, ενώ στην πραγματικότητα είναι πάνω από 120. Δηλαδή όποτε θυμάστε ότι πρέπει να πλήξετε την κυβέρνηση, να χτυπήσετε το Μητσοτάκη, να χτυπήσετε τον Άδωνη Γεωργιάδη, αμέσως πιάνετε θέμα υγείας και προσπαθείτε να το απαξιώσετε. Αυτό κάνετε στην ουσία. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι 80 οι γιατροί, είναι 120 και πλάς. Έχουν γίνει 23 προκηρύξεις για το νοσοκομείο της Ρόδου, παράδειγμα τώρα σας φέρνω, για αυτό για το οποίο έγινε όλη αυτή η βαβούρα, να πούμε, όλη αυτή η ιστορία με τον Παπα-Νικολάου, ξέρετε, αυτόν του Ανταρσία και τα λοιπά, που είναι στο νοσοκομείο στην Νίκαια, γιατί είναι ο ροηλός με τον οποίο μιλάμε, ο διοικητής, έχει στην αρμοδιότητά του και το νοσοκομείο της Νίκαιας. Έχει τον Πειραιά, έχει όλο το Αιγαίο. Και σου λέει, γιατί ρε παιδιά να πούμε λέτε ψέματα και δημιουργείτε θόρυβο? Γιατί προκαλείτε να πούμε ζημιά, να πούμε, στον τομέα της υγείας? Ένα εθνικό σύστημα υγείας που δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Και πάμε λοιπόν τώρα πάλι στις μετρήσεις. Να φύγει ο Μητσοτάκης, να φύγει ο Κούλης, να φύγει, να πέσει η χούντα του Κούλη. Και τι βλέπουμε? Η χούντα του Κούλη λοιπόν έχει 29,5%. Και από κάτω βλέπουμε, ο Τσίπρας παίρνει τη δεύτερη θέση, σκάει μύτη, 14,4. Ο Ανδρουλάκης και η Πασοκάρα πάνε μια μονάδα πιο κάτω στο 13,5. Εδώ τώρα θα έχουμε τώρα νεύρα μέσα στη Χαριλάου. Ωρε φίλε, τώρα τους φίλους μου, τους Πασόκους σκέφτομαι, ρε θλίψη. Ρε εσείς ρε το Τσίπρα ρε βάλατε πάνω ρε από τον Ανδρουλάκη ρε γαμώτο μου. Ρε που πάμε. Προσθέτω λοιπόν τώρα Τσίπρα 14,4 ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πώς θα το ονομάσει το κόμμα του, και 13,5 μας κάνει 27,9. Μόνη της η Χούντα Κούλη είναι 29,5. Πάμε και στην καταλληλότητα τώρα να δούμε ποιος πρέπει να σηκώσει το τηλέφωνο τη νύχτα στις 3 το πρωί. Ποιος θα το σηκώσει το τηλέφωνο και τι απαντάνε οι Ελληνάρες? 34% απαντά ο Μητσοτάκης. Ο Κούλης να το σηκώσει το τηλέφωνο. Αυτός να διαχειριστεί την κρίση. Και πόσοι λένε Τσίπρας? 14, δηλαδή 20 μονάδες πιο κάτω. Και πόσοι λένε Ανδρουλάκης? 10, δηλαδή πόσο? 24 μονάδες πιο κάτω. Ρε εσείς δεν τρεπόσαστε? Αυτόν θέλετε να διώξετε τον Κούλι, να φέρετε ποιον? Έρχεται ο κανένας με 13% και ο άλλος με 23%. Αυτά είναι. Αυτή είναι η εικόνα της στιγμής, όπως συνηθίζουν να λένε αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται αυτά τα επιστημονικά εργαλεία που λέγονται δημοσκοπήσεις. Τώρα έχω άδικο να σας ρίξω τώρα την ομάδα όχι αλήθειας, υποστήριξης και σταθερότητας. Νίκο Σέργης, Θανάσης Καμιλάρης. Νίκο μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Θανάση μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι κάνει η ομάδα σταθερότητας τώρα? Πετάει, τι κάνει τώρα? Εδώ
2: τώρα η ομάδα σταθερότητας περιμένει την αντίπαλη ομάδα σημαδιακή μέρα σήμερα από Νταουλτζής Μπαλαδόρος.
0: Όπα.
2: Όλοι στο θυσίο,
0: ναι.
2: Καινούργια ομάδα κατεβαίνει και θα αντιμετωπίσει τη δικιά μας ομάδα.
0: Τώρα ήταν Kings Boxing αυτό το χθεσινό, το προχθεσινό, ή ήταν box καθαρό αιμο τώρα? Τη βοήθειά σας θέλω. Γιατί είδα τελικά ότι ο Δημητριάδης και υπτάμενος ήταν, αλλά στόχευσε κατευθείαν στον οφθαλμό του.
2: Επειδή το άθλημα δεν ήταν το σούμο, ήταν ελεύθερο kickboxing οτιδήποτε, ο Δημητριάδης υπερτερούσε σε ταχύτητα, οπότε πρόλαβε να τα αποδώσει και να του σκίσει και το μπλουζάκι.
0: Κατάλα, ενώ το σούμο ο βαρέων βαρών θα κάθιζε πάνω, θα τον έλειωνε το Δημητριάδη.
2: Ναι, ακριβώς. Είχε το πλεονέκτημα ο Δημητριάδης, ταχύτητα, ευελιξία, ο άλλος δεν το είχε.
0: Ο άλλος, ναι, είναι, ναι.
2: Και κακώς ρίσκαρε.
0: Και τελικά την πάτησε. Θανάση, ποια είναι η εικόνα που σχηματίστηκε τώρα, που δημιουργήθηκε τώρα? Του λέει, έλα να σου πω κάτι, του μιλάει στα αυτή και ξαφνικά, χραπ, του τραβάει τη σφαλιάρα. Και ο άλλος βεβαίως, έχοντας αντανακλαστικά ρεφλέξ, του την τραβάει, του να μολάει στο μάτι και από εκεί και πίσω. Είναι γνωστά τα πάντα όλα.
2: Πάντως η κίνηση του Δημητριάδη αυτή δείχνει ότι από κάπου κρατάει πολύ γερά τον Μαρινάκη.
0: Πρέπει να το κρατάει,
2: Δεν συγχώνει χέρι εύκολα στον Μαρινάκη.
0: Τον απομυθοποίησε όμως τον Μαρινάκη, έτσι. Εγώ θα έλεγα.
2: Τον απομυθοποίησα ακριβώς και η αντίδραση του Μαρινάκη ήταν τέτοια που δείχνει ότι κάτι έγινε.
0: Και το έβαλε στα πόδια μετά, έτσι.
2: Ο Μαρινάκης και το Δημητριάδης και το κρατάει. Δηλαδή. Δεν ήταν, εντάξει, εκτός από αυτά τα ωραία που λέμε και την ωραία αθλητική ανάλυση που έκανε ο Νίκος, ας πούμε.
0: Καλά, ο Νίκος πάντα χτυπάει.
2: Καλά, δεν παίζει. Τον Νίκο δεν παίζει.
3: Αθλητικογράφος είμαι,
0: από εκεί ξέρετε. Λοιπόν, οι πληροφορίες μου εμένα, ξέρετε τι λένε, ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα σε αυτά τα οποία είχε ξεκινήσει. Θυμόσαστε τον Αλέξη Τσίπρα μες στη Βουλή που μιλούσε για τον Ουρουάν, όταν μιλούσε για πρεζέμπορους και τέτοια? Στο Βουλή τα έλεγε. Αυτά τα βίντεο υπάρχουν στο YouTube. Αυτές εδώ δεν έχουν κλείσει όλες οι υποθέσεις. Ως φαίνεται υπάρχει μία ακόμα που είναι σε κρεμότητα. Αν εννοείς αυτό, Θανάση μου, ότι από κάπου τον κρατάει. Λέω αν. Εγώ υποθέσεις κάνω.
2: Κάπως και σχετικά με αυτό και σχετικά με τον Ισοβίτη και όλα αυτά τα πράγματα εκεί πέρα.
0: Με τον Λιγκερίδη τώρα θα μου πεις.
2: Τώρα είναι η υπόθεση του Λιγκερίδη, ας πούμε. Που εκεί, ας πούμε, στη Λίγη κάτι πρέπει να συμβαίνει.
0: Πώς γίνεται όμως, ρε Νίκο μου, εμείς που πιστεύαμε ότι ο πρόεδρος της ομαδάρας μας, εγώ είμαι Ολυμπιακός γάβρος μέχρι του θάνατά. Εσείς τι ομάδα είστε, εσύ Νίκο, τι ομάδα είστε?
2: Εγώ είμαι ΠΑΟΚ, καλά, έχω να πατήσω στο γήπεδο πάνω από 10 χρόνια, δεν αντέχω να
0: πατήσω. Δεν χάνεις. Εγώ να φανταστείς, ήμουνα στη θύρα 7 με τον Ατήλιο, ας πούμε, εντάξει.
2: Ναι, με αλλά πλέον το έχω κόψει, ναι. Δεν βλέπω καθόλου ναι. Τη τηλεόραση, τίποτα, δεν ασχολούμαι.
0: Εσύ, Θανάση, τι ομάδαρα είσαι? Ολυμπιακάρα, έτσι.
2: Εγώ είμαι άλλος δικέφαλος,
0: άλλος. Εσύ, ρε Βασίλη.
2: Και εγώ το ίδιο, έχω αποστοσοποιηθεί από το...
0: Εδώ, ρε Βασίλη, έλα να κάνουμε πλειοψηφία.
1: Ολυμπιακός.
0: Ρε Καλπακίδη, εσύ τι ομάδα είσαι, ρε Καλπακίδη? Ο Παπαχριστοδούλο Τσαμπίκος, τι ομάδα είναι, ρε? Τα κορίτσια μας τι? Προσπαθώ να δω τώρα η ομάδα, η πρωινή, η ζώνη ενημέρωση. Εσύ τι ομάδα είσαι, ρε Εφη, απ' έξω? Ολυμπιακός. Μπράβο. Ο Γιώργος τι ομάδα είναι? Και αυτός Ολυμπιακός. Μπράβο, κορίτσι μου. Την ευχή μου, την ευλογία
2: είστε
0: μου.
2: Είστε κυβέρνηση πλέον.
0: Ναι, πάμε και αυτοδυναμία. Τελείωσε, δεν το συζητάμε. Αλλά Ρε πρόεδρε, μας ξεφτύλισες ρε πρόεδρε. Εγώ σε ήθελα πιο αρσενικό και πιο λεβέντη. Όχι να το βάλεις στα πόδια να πούμε. Και ξέρεις, ο κακόμοιρος ο Δημητριάδης, τον έχω δει δύο φορές. Έχουμε μιλήσει στο γραφείο του κτλ. Αδυναμάκι είναι ρε, κατηγορία πτερού είναι ρε παιδιά ο άνθρωπος.
2: Ναι, αλλά είπαμε, έχει το πλεονέκτημα να είναι πολύ πιο ευέλικτος λόγω αυτού του.
0: Ναι, αυτό τελικά. Γι' αυτό είναι πιο αδύνατος από μένα, ρε Βασίλη.
2: Και επίσης μπορεί να ξεφύγει. Δηλαδή, άμα τον κυνηγούσε ο Μαρινάκης σε ανοιχτό πεδίο, δεν είχε πιθανότητα να τον πιάσει.
0: Ο άλλος ποιος είναι ο αντιπρόεδρος, είναι αυτός ο Κακάσης, πώς το λένε αυτός εκεί. Αυτός το προκάλεσε. Αυτός προκάλεσε την ένταση.
2: Καραπαπάς.
0: Καραπαπάς. Πού είναι ο παπάς, πού είναι ο καραπαπάς, μάλιστα.
2: Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι περιμένουμε τον καραπαπάς.
0: Και τώρα εδώ δεν πρέπει να γίνει ένα δημοψήφισμα κανονικά. Κανονικά πρέπει να δούμε τελικά η ελληνική κοινή γνώμη τι λέει πάνω σε αυτό το θέμα. Με ποιον είναι τελικά.
2: Με αυτόν που θα τον σώσει από τον κούλι. Εδώ και 3-4 χρόνια αυτοί που γράφανε, η εφημερίδα συντακτών, όλοι οι αρρωστεροί που γράφανε για τον Μαρινάκη ότι είναι πρεζέμπορας και διάφορα τέτοια.
0: Τώρα.
2: Από τότε που πήρε και το Μέγκα μάλιστα έγινε ο εθνικός τους, ο λαϊκός τους ήρωας.
0: Σε αυτόν βασίζονται και στην Κοβέση. Από τον Μαρινάκη περιμένουν και την Κοβέση.
2: Κασελάκης, Μαρινάκης, Κοβέση.
0: Ο Κασελάκης τώρα τραλαλά.
2: Και Καριστιανού έχουμε.
0: Η δημοσκόπηση πόσο δείχνει την Καριστιανού. Πάμε ξανά τώρα στη δημοσκόπηση. Σήμερα, Βασίλη, θα τα κάνουμε έτσι τρίο λένε, να πούμε. Λοιπόν, πάμε full πλάνο, Παναγιώτη μου, να βλέπω και τα νούμερα, γιατί μην νομίζεις, δεν βοηθάει η όραση. Την Καριστιανού που τι δίνει, ρε παιδιά, στο 8,5%, ε. Δίνει τον Τσίπρα στο 14,4%, το Πασόκ στο 13,5%, την Καριστιανού στο 8,5%. Ρε παιδιά, η ελληνική λύση έπεσε στο 7%. Το Κουκουέ στο 5,1, η Φωνή Λογικής στο 4,5%. Α, εδώ έχει σαμαρικούς μέσα. Όπα, εσείς. Η πλεύση ελευθερίας το 3,6.
2: Και πολύ είναι.
0: Ρε παιδιά, είναι δυνατό. Πολύ είναι.
2: Πολύ είναι. Αυτοί δεν τη βλέπουν να μπαίνει όπως πάει.
0: Πλάκα μου κάνεις.
2: Δεν την κατα... Το σοου που έκανε, έχασε και την Καριστιανού.
0: Νίκο, την κατασπάραξε η Καριστιανού, δηλαδή.
2: Ναι, όταν κατάλαβε η Καριστιανού, επειδή έχει και το δικό της θέμα, όταν κατάλαβε πλέον ότι μπορεί να κάνει σόλο καριέρα και δεν έχει καμία ανάγκη,
0: ναι,
2: τον Αρβανίτη, το ΣΥΡΙΖΑ τότε που την πήρε, την πήγε στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Στο Ευρωκοινοβούλιο, ναι.
2: Μετά την πήρε η Ζωίκα, η Ζωζόκα και ξέρω εγώ, κατάλαβε κάποια στιγμή ότι μπορεί να κάνει σόλο καριέρα και κατεβαίνει μόνη της, τέλος.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε η ζωή έμεινε με τον απεργό.
0: Κατάλαβα. Και τώρα τι γίνεται, Θανάση, το 62% μου είπε προχθές ο Τζίμερος είναι ψεκ. Εσύ το ενστερνίζεσαι αυτό το 62% ότι είναι
3: εγώ
0: ψεκ.
3: Εγώ το έχω ενστερνιστεί από την εποχή του δημοψηφίσματος και λέω είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Το 62%. Απλώς είναι διασπασμένο.
0: Έχει τόσο, είναι τόσο πολύ ψηλό το ποσοστό, Νίκο.
2: Ανετότατα.
0: Έτσι λες.
2: Δεν μπορείς να βρεις άνθρωπο έξω να συζητήσεις. Το βλέπεις, σχολιάζουν,
0: ναι,
2: και μέσα και έξω στην πραγματική ζωή,
0: ναι,
2: και δεν πιστεύεις αυτά που ακούς. Ναι. Τέτοια σενάρια.
0: Ναι.
2: Ποιος Σπίλμπεργκ, τι λέμε τώρα, ποια επιστημονική φαντασία, ποιος Ιούλιος Βέρν, εδώ. Ο κάθε ένας από αυτούς που είναι 60% και κάτι μπορεί να σου κάνει την πιο απίθανη ιστορία. Διαστημικούς καουμπόιδες, Ινδιάνους, φάλαινες, υπτάμενες, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Παιδιά, αν σας διαβάσω σχόλια, επειδή το έκανα ανάρτηση αυτό τώρα του Τζίμερου, το τι λέει, το τι λένε από κάτω οι ψεκ, γιατί τα σχόλια τα έχω ανοιχτά ελεύθερα, ας πούμε. Λοιπόν, το τι γίνεται. Δεν περιγράφεται. Τα διάβαζα χθες το βράδυ εκεί κατά τις 3-3,5 ώρα στο κρεβάτι ξαπλωμένος πριν κοιμηθώ και γελούσα. Είχα λυθεί στα γέλια, αφού η γυναίκα από δίπλα

0: Κάτι δηλαδή, συμβαίνει ρε παιδί μου, κάτι
1: ναι,
0: γίνεται.
1: Ναι. Δηλαδή αυτό το βλέπεις και λες ας πούμε ότι βασικά και γι' αυτό ακριβώς η πολιτική του Μητσοτάκη είναι αυτή, απευθύνεται καθαρά και ξεκάθαρα σε αυτό το 40%
0: ναι.
1: Μήπως μπορέσει να συσπυρώσει ένα 38-39% να πάρει και τίποτα ανθρώπους ας πούμε οι οποίοι κοιτάνε πλέον καθαρά και μόνο την οικογένειά τους και το μέλλον των παιδιών τους, ας μην ξεχνάνε τα υπόλοιπα που λένε στα καφενεία. Λοιπόν, και να πάρει για ένα τέτοιο ποσοστό να μπορέσει να κάνει κυβέρνηση.
0: Τώρα εγώ ανησυχώ.
1: Πάντως εγώ από τη δημοσκόπηση από Λατινοπούλου και κάτω δεν τα βλέπω και τα τέσσερα να μπαίνουν μέσα.
0: Έτσι λες.
1: Δηλαδή από Λατινοπούλου βλέπεις Ελευθερία Μέρα 25 και το άλλο ποιο είναι το τελευταίο με το 2,9
0: ναι.
1: Δεν τα βλέπω να μπαίνουν και τα τέσσερα αυτά μέσα.
0: Τώρα αυτά βέβαια θα είναι για την πρώτη ας πούμε κάλπη, έτσι, στις επαναληπτικές είναι τώρα η ουσία. Να δούμε τώρα και τις άλλες μετρήσεις.
1: Βασίλη,
0: αύριο να βγάλουμε το φίλο μας, τον Ζαχαρία τον Ζούπη. Αύριο να βγάλουμε το... Έτσι λες, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί αν έχει αποχή...
0: Ναι.
1: Κόμματα τα οποία δεν συμπλήρωσαν το 3% λόγω της ποσόστοσης,
0: ναι.
1: Εάν δημιουργηθεί αποχή ας πούμε με το σκεπτικό βγαίνει ο Μητσοτάκης, αυτά μπορούν να μπουν πάλι στη Βουλή. Θυμάστε τι έγινε το 23. Ναι. Το Μάιο είχαμε 5 κόμματα στη Βουλή και σε επαναληπτικές λόγω της αποχής με λιγότερους ψήφους μπήκανε μέσα 8.
0: Τώρα δεν θα μετρήσει ποιος θα είναι δεύτερος, το αντίπαλο δέος δηλαδή του Μητσοτάκη, αν θα είναι ο Ανδρουλάκης ή αν θα είναι ο Τσίπρας.
1: Έχω λίγο την... ενδιαφέρει.
0: Ποιον εξυπηρετεί τον...
1: Φαντάζομαι ότι λίγο ενδιαφέρει. Λίγο
2: ναι,
1: ενδιαφέρει.
2: Αυτό πλέον δεν έχει σημασία.
1: Λίγο
2: δηλαδή...
1: ενδιαφέρει γιατί όταν θα αρχίσουν και τα πολιτικά που θα
2: δεν έχει νόημα κανένα. Ποιο είναι δεύτερο έχει.
0: Δεν έχει νόημα, λέτε. Μια στιγμή, ρε παιδιά. Μισό λεπτό, μια στιγμή. Αν είναι ο Τσίπρας, δεν θα το συγκρίνεις με το έργο του. Ενώ τον Ανδρουλάκη δεν μπορείς να το συγκρίνεις γιατί δεν διατέλεσε πρωθυπουργός. Στο Τσίπρα όμως έχεις να πεις πολλά, ας πούμε. Τις 17 ώρες διαπραγμάτευση, τα capital controls, το κλείσιμο των τραπεζών.
1: Έχει
0: τον νόμο Κατρούγκαλου. Έχει 1000 πράγματα να πεις, ας πούμε. Τον υποκατώτατο μισθό των 480. Τι να πρωτοθυμηθεί. Τα φαν στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς τώρα, έτσι.
1: Κλεάνθη μου, το χθεσινό, δεν ξέρω πόσο θα παίξει. Αυτή η δήλωση του Γιούνκερ ήταν δυναμίτης.
0: Αυτή είναι για τους λίγους, δεν είναι για τον κόσμο, δεν είναι για την ευρεία.
1: Ο Γιούνκερ λέει στην εποχή εκείνη, πρότεινε για 380 εκατομμύρια τη φορολογία των εφοπλιστών για να μαζευτεί προκειμένου να μην κοπούν οι συντάξεις.
0: Στο Τσίπρα, ναι.
1: Και ο αριστερός Τσίπρας είπε όχι.
0: Και είπε εγώ είμαι δεξιός, εσείς αριστερός, του λέει ο Γιούνκερ.
2: Στο πρόγραμμα που λέγανε με το στόμα.
1: Αυτό το πράγμα, ας πούμε, δεν είναι ένας δημοσιογράφος να κάτσει να του πει πώς έγινε αυτό. Ή οφείλει να
0: Νίκο, αυτό είναι θεματάρα τώρα που λέει ο Θανάσης, αλλά δεν είναι ρε παιδί μου για χόρταση το πράγμα.
2: Ήταν τότε όταν βγαίνανε στα κανάλια και εδώ στα τοπικά που έβλεπα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν όλοι το ίδιο αφήγημα, είχαν μάθει ένα παραμυθάκι. Όταν τους ρωτούσαν πού θα βρουν
0: τα χρήματα
2: αυτά που χρειάζονται,
0: θα φορολογήσουμε.
2: Αυτοί δύο πράγματα λέγανε. Από την πάταξη της λαθεμπορίας των καυσίμων και από τη φορολόγηση των εφοπλιστών. Αυτό το είχε πει και ο Σταθάκης μάλιστα για τη φορολόγηση των εφοπλιστών.
0: Ο σοβαρός Σταθάκης κατά τα άλλα.
2: Ναι, ο σοβαρός. Ναι, γελούσαμε βέβαια όταν τα ακούγαμε.
0: Και αυτός γελούσε όταν μιλάει, πάντα γελά.
2: Αυτός τώρα γελάει, εγώ είμαι περισσότερο. αλλά το αφήγημα είναι το ίδιο. Στην πράξη αυτό δεν γινόταν, δεν μπορούσε να γίνει. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ απλό αυτό να τους φορολογείτε.
0: Ναι, θέλω να πω λοιπόν, όταν τον έχεις αυτόν τον κύριο απέναντί σου, θα πεις γεια στάσου ρε φίλε. Εσύ μιλάς. Ένα στον Ανδρουλάκη, τι θα πεις. Θα του πεις ότι βολεύεσαι με τα 10 χιλιάρικα ενίκιο που πέρασε από το δημόσιο και έχεις θρονιάσει. Και έχεις κάνει τώρα τόσα χρήματα που ξεχνάς το 1 εκατομμύριο στο εξωτερικό. Μόνο αυτό θα του πεις. Τι άλλο να του πεις. Τι να του πεις.
2: Το θέμα που έχουν και οι δύο δεν είναι να πας σε αυτό το θέμα το τόσο πολύ πολιτικό, ας πούμε, να τους πεις κάτι, να τους καταλογίσεις.
0: Αλλά...
2: ή να σου πούν. Η διαφορά είναι τόσο μεγάλη πλέον από το πρώτο κόμμα που πλέον αυτά είναι δευτερευούσες σημασίες.
0: Ναι, αλλά θέλει αυτοδυναμία όμως για να κυβερνήσει. Δεν κυβερνάμε τη διαφορά. Με την αυτοδυναμία κυβερνάμε.
2: Αυτό είναι σίγουρο, αλλά εντάξει, δεν έχει και τόση σημασία πλέον γιατί και αυτοί οι δύο μαζί να κάνουν κάτι, τον πόνους δεν μπορούν να το πάρουν. Με τίποτα δεν το παίρνουν.
0: Τελικά οπότε, ο Κούλης, καλά κρατεί, Νίκο Σέργη.
2: Μια χαρά και σκέψω αν είμαστε.
0: Καλά κρατεί, εγώ νόμιζα πως θα τον είχαν κλαδέψει.
2: Αν ήμασταν τυχεροί και δεν μας έπεφτε ο κορονοϊός. Ο πόλεμος στην Ουκρανία που έχει αυξήσει τα προϊόντα. Ο πόλεμος τώρα στον Περσικό.
0: Καλά, εντάξει.
2: Θα είχαμε ρίξει το χρέος. Εγώ πιστεύω πάνω.

0: από 15-20 μονάδες κάτω.
1: Μα τώρα αυτή τη στιγμή πάει στο
0: κάτω. Αλλά ήμασταν άτυχοι.
1: Βέβαια. Και πρόσεχε να δεις. Και δεν σκέφτονται κάποιοι ότι αυτό γίνεται για τα παιδιά. Να μην το κληρονομήσουν τα παιδιά μας. Τίποτα ρε παιδί μου. Η φανατίλα τους τυφλώνει κάποιους ανθρώπους.
0: Ούτε καν τη σύνταξή τους σκέφτονται. Και
1: ούτε καν.
0: Κάποια στιγμή σε 5-10 χρόνια θα πάρουν σύνταξη και τους εξηγείς ποιο είναι το πρόγραμμα, τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση, ότι θέλει να αποπληρώσει το χρέος, να μην το έχουμε από το 2032 και μετά τη δόση αυτή και την άλλη δόση που ξεκινάει ακόμη μια δόση και πάμε μέχρι το 2070. Δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα. Φέρτε να τα φάμε, σου λένε. Φέρτε εδώ, μοιραστείτε να τα φάμε.
1: Ναι, αλλά δεν το λένε όλοι. Δεν είναι όλοι. Το λέει και το 62%. Όλοι.
0: Ναι. Όλοι το λένε ότι λεφτά υπάρχουν, δεν τους τα δίνουν γιατί τα έχουν για δικές τους ανάγκες, ας το πούμε. Για τους ημέτερους που βολεύει η κυβέρνηση. Τους δίνει διάφορα από τα πακέτα αυτά που παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι συνωμοσία μπορούμε και δεν μπορούμε να φανταστούμε. Πλέκεται μέσα στο μυαλό τους και το αποτέλεσμα όμως είναι αυτό, ότι το συμπέρασμα είναι αυτό, ότι ζητάνε όπως στις ευρωεκλογές, το μήνυμα που στείλαν είναι φέρε τα πληρωμάσματα να τα φάμε εδώ και τώρα. Μάλιστα. Λεφτά θέλουν.
1: Τώρα αυτό εγώ άκουσα πάλι κάτι από την ομάδα του Βελόπουλου, αυτού την αγαπημένη μου ομάδα, την οποία τη λατρεύω στην κυριολεξία, πραγματικά δηλαδή τις έχω μεγάλη και ειδικά την Προεδράρα θυμάμαι όταν τον είχα εδώ, μόλις με είδε ας πούμε με μάσκα, ήταν τότε στον κορονοϊό, μου λέει ρε Κλεάνη, μου λέει βγάλ τη μάσκα. Τι λες, του λέω ρε μεγάλε να πούμε. Μου λέει ρε εσύ καπνιστής δεν είσαι, του λέω ναι, αφού είσαι καπνιστής τι φοβάσαι, μου λέει δεν παθαίνω με κορονοϊό.
0: Δεν σου έδωσε Βυζαντινόν που πουλούσε το
1: θαυματικό. Πήρα η αλήθεια και έκανε δουλειά πραγματικά, ναι έκανε δουλειά το Βυζαντινό.
0: Έφαγε και ένα πρόστιμο, όχι εγώ λέει, η εταιρεία το έφαγε.
1: Εντάξει, κύριος όμως ήταν, τουλάχιστον απέναντί μου ήταν κύριος. Όταν μας έριξε το πρόστιμο το Ισουρού, 30.000 πρόστιμο έριξε στο κανάλι, του λέω δεν μου λες, εγώ του λέω τώρα θα πληρώσω τα δικά σου, όχι μου λέει, μπαμ και τα σκασε. Και,
0: κύριος,
1: η αλήθεια να λέγεται. Ναι. Είναι, σε αυτά του είναι λεβεντιά.
0: Καλοπληρωτική. Αλλά, κύριος.
1: Ναι, άκουγα όμως. Αχαριστιανού, τι λένε την Καριστιανού, το ξέρετε. Έχει αλλάξει όνομα η Καριστιανού. Αχαριστιανού, ναι. Έτσι, έχει, έτσι λέγεται, Αχαριστιανού.
0: Έχει δίκιο.
1: Γιατί?
0: Του πήραν όλες τις ιστορίες με το ξυλόλιο, ναι, από τα μέσα Μαρτίου του 2023, 15-20 μέρες μετά, κυκλοφόρησε η ιστορία με τα βαγόνια, τα εξαϊλωμένα, το ξυλόλιο, τα καύσιμα των drones. Έρχεται τώρα η Καριστιανού, έρχεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, έρχεται και ένα κομμάτι του Πασόκ και του κλέβουνε την ιστορία. Αν αυτό το σενάριο το δικό του το κλέβουν, είναι κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. Άρα είναι αγανακτισμένος και έχει χίλια δίκια.
1: Α, είναι αχάριστη δηλαδή, του κάνουνε
0: τέτοια.
1: Είναι
0: αχάριστη, δεν κάνουν ούτε μία αναφορά ποιος πρωτοέβγαλε το θέμα με το
1: μα αυτός το έβγαλε το ξυλόλιο. Αυτός μαζί με τον Στέφανο το Χίο. Ήταν τότε στο κανάλι. Το θυμάμαι, το φίλο μου το Στέφανο. Αυτοί βγάλανε το ξυλόλιο.
0: Και του πήρανε την ιστορία.
1: Και τα βαγόνια που χάθηκαν που τα είπε μετά ο φίλος μου, ο συμπατριώτης μου, ο Καλύμιος, ο Χριστοδουλάκης. Τα τρία βαγόνια που χάθηκαν. Τι είναι, δουλειά του Στέφανου και του Κυριάκου είναι. Να είναι καλά. Και ένα παλικάρι από τη Θεσσαλονίκη που είναι στο ραδιόφωνο. Αυτό το παιδί μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτός που φωνάζει και όλα. Αυτός φωνάζει, φωνάζει πιο πολύ από μένα, να φανταστείτε τώρα, έτσι. Πιο πολύ από μένα φωνάζει ο παγάς.
0: Θα ρε, το βάλουν γι' αυτόν στη Βουλή να πληρώνεται και να τους ψεκάζει καθημερινά.
1: Ρε Θανάση, έχει ψεκασμένους η Βουλγαρία ή μόνο εδώ τους βρίσκουμε, ρε παιδιά.
2: Οχο,
3: εκεί.
2: Δεν είναι. Δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο.
1: Έτσι,
2: είναι ελληνικό το φαινόμενο. Δηλαδή τώρα η πανδημία, οι πόλεμοι, τα πετρέλαια, το Ιράν και αυτά ας πούμε,
1: ναι,
2: γέννησαν τόσες συνωμοσιολογίες.
1: Ναι.
2: Είναι πανευρωπαϊκό το φαινόμενο τώρα. Απλώς στη δικιά μας την περίπτωση υπάρχει κατακαιρματισμός και έχουμε γεμίσει με αυτό το 3% που έχουμε και ελπίζει ο καθένας ότι θα το πιάσει να κινήσει τα νήματα μέσα στη Βουλή, υπάρχει κατακαιρματισμός. Τουλάχιστον στη Βουλγαρία είναι μεγαλύτερο το ποσοστό.
1: Απαντού υπάρχουν τα ψέκια δηλαδή,
0: Εκεί έχουν η πιο παραδοσιακή ψέκα. Εκεί είναι ακόμη στις προφητείες.
1: Και στη Γερμανία έχουν... πρώτο κόμμα λένε το ακροδεξιό, έτσι.
0: Έχουν την τυφλή, τη Βάγκα, την γερόντισσα που έχει πεθάνει βέβαια. Τι είχε ένα ιδιότυπο μοναστήρι εδώ κάτω, κοντά στο Σαντάνσκι, ανάμεσα Σαντάνσκι και Πετρίτσα. Είχα πάει. Όχι, δεν ήταν ζωντανή, απλώς είναι ο χώρος εκεί πέρα, έχει κάτι θερμές πηγές.
1: Ναι.
0: Και την ακούγανε πολύ τις προφητείες της. Δηλαδή σαν τον Οστράδα μου την έχουν, κάτι τέτοιο στη Βουλγαρία. Μια τυφλή μοναχή ρε παιδί μου, όχι αναγνωρισμένη από την επίσημη εκκλησία, αλλά έχουν και αυτή ψέκα, μπόλικη, διαφορετικού τύπου, όχι ξυλολίου.
1: Α, τόσο
0: πιο
1: καλά.
0: Μεταφυσική.
1: Μάλιστα. Πάντως, Θανάση, η ωραιότερη εικόνα που έχω δει του φίλου μας του Νίκου ήταν όταν εμφανίστηκε με μία ψεκαστήρα και θυμήθηκα εγώ τα φοιτητικά μου χρόνια όταν εργαζόμουν και ψέκαζα για να βγάζω χατζηλίκι και θυμάμαι λέω ρε πού να κρατούσα και εγώ μία τέτοια ψεκαστήρα, θα πάω μου φαίνεται από κάνα μπαλιατζίδικο αγοράσω καμία. Φοβερή επιτυχία.
0: Πολύ παλιό. Το φλίτ είναι με εξαψήφιο αριθμό Αθηνών αυτό το φλίτ.
1: Έτσι
0: τρόμπα αυτή, ναι, είναι πολύ παλιά.
1: Κάνει δουλειά δηλαδή, ψεκάζει κανονικά.
0: Την καλύτερη τους ψεκάζει εκ του σύνεγγυς και στη μάπα, όχι με αεροσκάφη. Οπότε το αεροψεκαστικό διάλειμμα διαχέεται.
1: Εδώ στο πρόσωπο κατευθείαν με τη μία.
0: Τους περιμένει στη γωνία, φαπ στη μάπα και φεύγεις, τρέχει.
1: Ω, στοχευμένη δηλαδή.
0: Σαν το Δημητριάδη, μετά την κάνεις, φεύγεις.
1: Α, σαν το Δημητριάδη, έτσι, με ακρίβεια δηλαδή.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τι ωραία που είναι σήμερα η εκπομπή, ρε παιδιά. Μα για στάσου, ρε Βασίλη. Μας έφαγε σοβαρό βάνια, ρε αδερφέ, να πούμε. Εντάξει, χρειάζεται και λίγο χιούμορ στη ζωή μας. Και σας ζητάμε συγγνώμη.
2: Είναι πράγματα που δεν εξηγούνται σοβαρά πλέον.
1: Μα ξέρω εγώ τώρα τι να πω.
2: Είναι και ορισμένοι.
0: Μου λες, μιλήσεις σοβαρά δηλαδή. Και τους πεις τώρα
2: στον άλλον ότι ξοφλάει το χρέος πρόωρα για αυτά που λέγατε προηγουμένως. Και για τα επιτόκια, για τους στόχους που γλιτώνουμε. Και για το ένα και για το άλλο και για την παγκόσμια ας πούμε.
1: Μα δεν το δέχονται, αυτό σου λέει ο Νίκος.
0: Δεν θα καταλάβουν τίποτα, Χριστό.
2: Δεν θα καταλάβουν τίποτα.
1: Τώρα όπως είπες τώρα Νίκο να τους μιλήσεις τώρα για αριθμούς και τα λοιπά. Εδώ τώρα το πράγμα, μήπως όμως είμαστε εμείς οι ψεκασμένοι και είναι αυτή η λογική. Το σκέφτεστε κι αυτό. Σήμερα... Γιατί εδώ τώρα ο μύθος του Εσώπου λέει πήρε δύο. Έτσι. Βλέπουμε ας πούμε την καμπούρα η καμήλα του, το καμπουράκι του στο καμιλάκι, αλλά δεν βλέπει τη δική της. Βρε μπάς και είμαστε κι εμείς ψεκασμένοι. Σήμερα... Μου το γράφουν μέσα, μου το λένε, μου λέει εσείς είστε ψεκασμένοι, εσύ και ο Τζίμερος.
0: Ναι, τώρα μας αποκαλούν και εμάς ψεκασμένους. Σήμερα είδα ένα βιντεάκι του αρχηγού του Βελόπουλου, του ψέκαρχου. Χθεσινό πρέπει να είναι φρεσκότατο.
1: Α, είναι τίτλος τώρα, έγινε ψέκαρχος, υπάρχει.
0: Έλεγε ότι έχουν εκλέψει 60 δις, θα τους βάλει όλους φυλακή, θα φέρει τα λεφτά, έτσι αφαίρεται.
1: Α, μια στιγμή, μισό λεπτό, γιατί κάπου το έχω αυτό εδώ το βίντεο. Πρέπει να πας και είναι αυτό εδώ πέρα, περίμενε μια στιγμή.
4: Για ποιο λόγο, λόγω του ΠΑΟ. Αυτό. Είναι οι δύο πρόεδροι, είναι ο Μιστακίδης που
1: αυτό εδώ.
0: Όχι, αυτό είναι με τα ποδοσφαιρικά. Έχει
1: α, όχι, αυτό πράσιμο. Άλλο είναι.
0: Αυτό πρέπει στείλ. Να είναι χθεσινό. Αυτό που έβαλε πρέπει να είναι προχθεσινό.
1: Εδώ δεν του προλαβαίνει, ρε αδερφέρα μου.
0: Τι να προλαβεί, 60 δις είναι αυτά. Βρέθηκαν μπάμπαμ, 60 δις.
1: Πόρε φίλε, τι γίνεται.
0: Μα αυτά θα στηρίξει το πρόγραμμα του τώρα που θα δίνει παροχές 3.000 ευρώ σύνταξη τέτοια. Από τα 60 δις θα είναι.
1: Έτσι, από εκεί θα είναι τελικά. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, μια στιγμή, ο Σόρας πού έχει πάει?
0: Είναι φίλος μου, τον έχω και αυτόν εκεί στο τέτοιο, στο TikTok, τον βλέπω.
1: Ναι, τι λέει ο άνθρωπος αυτός τώρα?
0: Είναι πιο αόριστος τώρα.
1: Αυτός δεν θα κατέβει ή θα ενσωματωθεί με κάποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις?
0: Θα κατέβει πιθανόν, απλώς έγινε.
1: Είναι Ελλήνων έλευσης, αν δεν κάνω λάθος, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται.
0: Ναι,
1: συνέλευση. Ναι, τέλος πάντων, μπράβο.
0: Το κάνεις εικόνα όλη αυτή η παλαβή ψεκασμένη να συνελευσιάζονται μαζί, σε συνέλευση,
1: Έλα μου ντε. Πω. Δηλαδή, και μιλάμε τώρα για πολύ δισεκατομμύριο, μιλάμε πάνω από μισό.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ, ποια βίντεο από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, του Κασελάκη που έβγαινε κάθε πικραμένος με το φανελάκι και έλεγε.
1: Ελαδάρα, ρε παιδιά, αθάνατη Ελαδάρα. Δεν τη χορταίνεις, ρε Θανάση. Και εσύ μου κάθεσαι στη Βουλγαρία τώρα και βλέπεις αυτούς τους κρυόπλαστους, τους Βούλγαρους. Εδώ είναι η ουσία, ρε Θανάση, ρε. Δεν βλέπεις, ρε παιδιά, να πούμε τσαγανό. Η Ελλάδα μας. Είμαστε και θεόπεμπτος λαός, να πούμε. Μιλάμε με το Θεό απευθείας.
2: Κάθε 7 μήνες έχει εκλογές τώρα, μην θα αναχωριέσαι.
1: Λες,
2: όχι, λέω. Για πάρα από το 2022 μέχρι τώρα 6 φορές 7 έχουν γίνει εκλογές.
1: Όχι, κάθε 6. Ναι. Α, στη Βουλγαρία.
0: Για είναι Βουλγαρία πολύ εκλογική.
1: Τι εκλογικό σύστημα έχουν εκεί, δεν βοηθά δηλαδή
2: να βγάλει. Αναλογική.
1: Α, γι' αυτό δεν βγαίνει κυβέρνηση,
2: γι' αυτό δεν βγαίνει, δεν βγαίνει.
1: Ναι, αλλά πήρε όμως τη Eurovision.
0: Αυτό είναι το μεγάλο το...
1: Πώς το εξηγείς αυτό, βρε Νίκο, ότι πήρε τη Eurovision ενώ δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί το πολιτικό της σύστημα?
0: Συμβαίνουν και αυτά. Καμιά φορά εσύ στέλνεις τραγούδι και νομίζεις ότι ο τραγουδιστής θα ψηφιστεί επειδή το timing επιβάλλει λίγο έτσι κουνιστό τραγουδιστή. Έλα που το κοινό ή οι επιτροπές αποφασίζουν ότι θέλουν γυναίκα φέτος. Κανονική. Οπότε την πατήσαμε. Έπρεπε να στείλουμε κι εμείς γυναίκα.
1: Α, δεν θέλουν ουδέτερο. Ναι, κατάλαβα.
0: Δηλαδή του χρόνου μπορεί να θέλουν κουνιστό. Εμείς το timing δεν το βρήκαμε. Δεν βρήκαμε το συγχρονισμό αυτό.
1: Οι Βούλγαροι το βρήκαν όμως.
0: Φέτος τους έφυξε, ναι.
1: Τους
0: ναι.
1: Έκατσε.
0: Ναι, του χρόνου μπορεί να αλλάξει. Να θέλουν έναν άντρα λίγο, όχι πολύ άντρα, λίγο κουνιστό. Και εμείς να στείλουμε γυναίκα για να την πατήσουμε πάλι. Να, αυτά δεν μπορώ τις παλιές.
1: Εμείς στείλαμε τον Ακύλα, δεν πήγε και άσχημα. Αλλά ρε παιδιά, άκουγα τον δήμαρχο του Βόλου. Τι του σύρει του παλικαριού, να πούμε. Γελάτε. Τι του σύρει, ρε παιδιά.
0: Είσαι κάτι τέτοια στηρίζει τη Λατινοπούλου και έχει πάει πάνω από 3%.
1: Τώρα σήμερα τη βλέπω τσιμπημένη τη Λατινοπούλου. Πάμε πάλι δημοσκόπηση, ναι, Παναγιώτη μου. Σήμερα τη βλέπω ανεβασμένη την φίλη μου την Αφροδίτη. Φαίνεται
3: πάνω
1: ότι.
3: Από την πλεύση ελευθερίας.
1: Ε, πάνω από την πλεύση 4
3: πάνω
1: και. Πάμε, πάμε φούλ να τη δούμε καλύτερα. Να το. 4,5 η πλεύση ελευθερίας 3,6.
3: Είναι σχεδόν μία μονάδα κάτω.
1: Όχι ρε παιδιά, όχι ρε παιδιά, δεν μπορεί, έχει πέσει τόσο χαμηλά. Δηλαδή έφυγε όλη τη δύναμη και πήγε στην Κάρη. Στο 8,5%.
0: Είναι και παλιοχαρακτήρας του συνεργάτε όλους, τους έχει κάνει.
1: Τώρα έχει την κάνει. Ανέλαβε ο φίλος μας, ο Φαΐλος, ο Γρανιδιώτης. Μου τα έλεγε πάλι χθες, α πούμε. Τώρα την ανέλαβε αυτός. Του λέω τι
0: όσο
1: γίνεται.
0: Όσο να προκαλεί ένα τρόμο μόνο το παρουσιαστικό, όταν ανοίγει το στόμα γίνονται ακόμη χειρότερα τα πράγματα.
1: Τι είπες?
0: Δεν θέλει κανένας να είναι δίπλα.
1: Τι είπες, πώς
0: είμαι
1: το λέει?
0: Λίγο προκατηλημένος με το παρουσιαστικό, ξέρω εγώ, ναι. Έτσι. Ναι. Είναι τρομακτική. Οπότε όταν αρχίζει και μιλάει, πιστεύω ότι αν ήταν στην αναμέτρηση αντί του Μαρινάκη στη θέση της Κωνσταντοπούλου, ο Δημητριάδης θα έφευγε.
1: Θα έφευγε, λες,
0: Θα έφευγε, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θα τη φοβότανε την Κωνσταντοπούλου. Ενώ το Μαρινάκη.
0: Αν να ακούσει αυτή τίποτα, θα έφευγε.
1: Και αν συναντηθεί Μαρινάκης Κωνσταντοπούλου. Αν συναντηθεί Μαρινάκης Κωνσταντοπούλου, εκεί τι γίνεται.
0: Έχει ακόμη το πλεονέκτημα, θα φύγει τρέχοντας. Δεν θα σκύψει καν, δεν θα προσπαθήσει να τα αποδώσει. Θα φεύγει ο Δημητριάδης τρέχοντας.
1: Πώς το είπε το άθλημα, το γιαπωνέζικο, πώς το είπε.
0: Σούμο.
1: Έχει καμία σχέση με τη σούμα.
0: Στο τέλος γίνεται η σούμα,
1: ναι.
0: Και όποιος προλάβει κάθεται πάνω στον άλλο και κερδίζει τη σούμα ό,τι έχει γίνει τέλος.
1: Και ο άλλος τελικά σβήνει, λιώνει, έτσι.
0: Γι' αυτό βάζουν δύο αναλόγους για να μην πεθάνει ο ένας.
2: Η πρώτη μέτρηση τώρα 8,5% του Καριστιανού,
1: ναι.
2: Αυτό για μένα δεν μεταφράζεται παραπάνω από 5% μέχρι να φτάσει σε.
1: Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη τώρα σε αυτές τις μετρήσεις για να εξηγούμαστε. Δεν ξέρω πόσο αξιόπιστη είναι αυτή η μέτρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει δείχνει κάτι. Περιμένω να δω τώρα και τις άλλες. Περισσότερο θέλω να δω του φίλου μου του Ζαχαρία του Ζούπη, αύριο Βασίλη Τιμίσου, να μιλήσω με τον κύριο Ζούπη. Να δούμε τελικά γιατί προφανώς. Περιμένει, από ό,τι μου είπε, περιμένει να ανακοινώσει ο Τσίπρας και μετά πλέον να προχωρήσει σε κανονική. Θέλω να δω και τον άλλον εταιριών. Ακόμα δε και αυτή του Μέγκα, γιατί της μετροανάλυσης. Ο Φαναράς μπορεί να παίζει με το στατιστικό λάθος, αλλά είναι αξιοπρεπής και σωστός. Ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του.
3: Βλέπουμε όλες οι εταιρείες μετρήσεων πάνω κάτω είναι τα ίδια πράγματα.
1: Στα ίδια δείχνουν. Δεν υπάρχει μια σύγκληση. Αλλά δεν πέφτει όμως έξω. Και αυτή εδώ η interview δεν πέφτει έξω. Απλώς. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτήν εδώ την εταιρεία. Έχει αντανακλαστικά. Είναι σαν το Δημητριάδη. Δράει μπαμ, ακαριέα. Δεν αφήνει να. Πάντα πρώτη βγαίνει. Το έχετε προσέξει.
2: Η ίντερβιου μου φαίνεται έχει καλύτερη πληροφόρηση όσον αφορά τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί περισσότερο, ας πούμε, ανοιχνεύει κάπως. Καλύτερα βλέπω τα πράγματα. Διαχρονικά δηλαδή.
1: Ναι, δρεύει στην Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. Και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να λέει.
0: Ψεκομάνα Θεσσαλονίκη, ψεκομάνα.
1: Είναι ψεκομάνα η Θεσσαλονίκη. Ψεκομάνα, ναι.
0: Όταν αρχίζεις και παίζεις το ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη, πατάς για επιλογή σταθμού.
1: Ναι.
0: Όλοι παίζουν το ίδιο περίπου.
1: Δηλαδή.
0: Ποδόσφαιρο, πατάς να βρεις κάτι φυσιολογικό. Δεν ακούς τίποτα. Ποδόσφαιρο. Και πέφτεις εσύ κανένα φόκους μετά.
1: Α, μάλιστα. Φόκους. Και εκεί βλέπω αρχίζει. Ακούς
0: λες,
1: μια φο...
0: Εδώ είμαστε, θα διασκεδάσουμε τώρα όσο αντέξει ο καθένας.
1: Ρε παιδιά, και ένα τελευταίο. Λέτε να έχει θυμώσει τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης με αυτήν εδώ πέρα την κατάσταση να του σκάσει μύτη μπροστά ο Τσίπρας. Είναι άδικο, ρε παιδιά, αυτό. Όχι, αλήθεια τώρα, χωρίς χιούμορ. Δεν είναι άδικο τώρα αυτό το κόμμα τώρα που πραγματικά να μου έφερε τόσα δεινά στη χώρα να είναι δεύτερο κόμμα. Είναι δυνατόν. Δηλαδή είναι τόσο. τι να πω, ο ελληνικός λαός. Ωραία, το Πασόκ είναι αυτό που είναι, με τα λάθη του αρχηγού του, με την εμπάθειά του στο Μητσοτάκη κτλ. Αλλά είναι σοβαρό τώρα, σωστό αυτό τώρα ο Τσίπρας να πάρει τη δεύτερη θέση? Ξέρω εγώ.
2: Είναι σωστό όταν είναι μονοθεματικός ο Ανδρουλάκης τώρα με τις υποκλοπές. Τρία χρόνια υποκλοπές, ας πούμε, ξέρω εγώ τι θα κάνει και ο κέντρο.
1: Ναι, αλλά δεν θα το συγκρίνουμε.
3: Πρέπει να καταφύγουν στο Τσίπρα, δηλαδή.
1: Δεν θα το συγκρίνουμε όμως τώρα και με την Πασοκάρα τώρα. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Βασίλης τώρα. Δεν πάει πολύ τώρα, ας πούμε. Αυτός εδώ πέρα πριν από μερικά χρόνια. Αυτός πριν από μερικά χρόνια. Μα δεν υπήρχε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία σήμερα η Ελλάδα, θα ήταν Μπαγκλαντές, ρε παιδιά. Ξεχάσαμε τι έγινε το 15 τον Αύγουστο.
0: Εγώ θα απαντήσω με ένα σύνθημα. Ήταν δίκιο, έγινε πράξη, θα του λέει κατά μου τράμα συμβεί αυτό.
1: Ας τον αλλάξουν τον αρχηγό λοιπόν, Θανάση και Νίκο.
3: Εφόσον... Πρέπει να γίνουν εκλογές, να δούμε πώς
1: τον
3: θα
1: αλλάξουν.
3: Πάει.
1: Γιατί λοιπόν...
0: Όχι, σοβαρός τους έδιωξαν. Έναν Λοβέρδο είχαν σοβαρό, ξέρω εγώ, τον έδιωξαν.
1: Και αυτή η Άννα, η φίλη μου η Διαμαντοπούλου. Τι βλέπω ρε παιδί μου, δεν μιλάει τώρα. Ο άλλος, ο Γερουλάνος, ούτε κι αυτός μιλάει.
2: Δεν μπορεί, ούτε Γερουλάνος. Λάνθη μου έχει φύγει.
1: Το καϊμάκι το πήρε ο Μητσοτάκης και άφησε το κατακάθι τώρα.
3: Ακριβώς.
1: Πήρε όλο το καϊμάκι ο Μητσοτάκης, αυτό το πάμε.
0: Άμα έχεις μεγάλη ομάδα, κάνεις τις καλύτερες μεταγραφές. Έκανε τις καλύτερες μεταγραφές. Άφησε ό,τι ήταν να μείνει.
1: Τώρα προσπαθείς. Σκαλίζει τώρα το κατακάθι και προσπαθεί να κάνει καϊμάκι. Δεν βγαίνει, μετά από λίγο καθίζει πάλι κάτω.
0: Δεν πάει, δεν μπορεί. Αυτό που είπε προηγουμένως ο Θανάσης.
1: Ο Αφρός έφυγε, πάει. Πήγε, ήρθε από την πλευρά του Μητσοτάκη. Πήγε στη Χούντα Κούλη. Έτσι τη, λες, τη λέει ο Νίκος. Πολύ επιτυχημένο. Λοιπόν, σας αγαπάμε. Ομάδα σταθερότητας. Τέρμα για σήμερα. Ευχές για ό,τι καλύτερο.
0: Καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Γεια σας. Γεια.
1: Λοιπόν, ομαδάρα όμως.
3: Καλό δίδυμο.
1: Καλά. Ομαδάρα. Τώρα μιλάμε Champions League. Αλφα εθνική του σκοτωμού. Εδώ παίρνει μόνο πρωταθλήματα αυτή εδώ η ομάδα. Φτιάξαμε πολύ δυνατή ομάδα. Λοιπόν, Βασίλη μου, γι' αυτό σου λέω αγόρι μου.
3: Η παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήρια μας στα ροδιοπαιδεία που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί μου φίλοι. Πάμε.
5: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
6: Το μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την ανάγκη να σταματήσει συνεχής αρνητική προβολή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου υπογράμμισε μιλώντας στο Κόσμο ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός, επισημένοντας ότι η εικόνα που διαμορφώνεται προς τα έξω λειτουργεί αποτρεπτικά για γιατρούς που θα μπορούσαν να επιλέξουν τη Ρόδο ως τόπο επαγγελματικής δραστηριοποίησης. Ο κ. Ροϊλός αναγνώρισε ότι το νοσοκομείο βρίσκεται αντιμέτωπο με προκλήσεις που προκύπτουν από συνταξιοδοτήσεις και απουσίες ιατρικού προσωπικού λόγω μακροχρόνιων αδειών, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι πρόκειται για μια προσωρινή κατάσταση. Σχετικά με τους νοσοκομιακούς ιατρούς που εκφράζουν συνεχώς παράπονα και δυσαρέσκεια, ο κ. Ροϊλός έκανε λόγο για μιζέρια που δεν έχει πραγματική βάση. Αυτό που ζήτησα ήταν να γίνει μια προσπάθεια και να περιοριστεί η γκρίνια για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, τόνισε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ενέργειες που αποσκοπούν στην κάλυψη των κενών και στην ενίσχυση κρίσιμων τμήματων. Σύμφωνα με τον ίδιο το Νοσοκομείο Ρόδου, διαθέτει αξιόλογες υποδομές και έμπειρο προσωπικό. Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νέα προκήρυξη για την κάλυψη 23 θέσεων ιατρών για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, υπογραμμίζοντας πως πρώτη φορά προχωρά μια τέτοια παρέμβαση. Παράλληλα, μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, προβλέπεται η αξιοποίηση, όπως είπε, προσωπικού από κέντρα υγείας της περιοχής, ενώ εξετάζεται και η παροχή πρόσθετων κινήτρων. Έκκληση προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απευθύνει ο Δημαρχός Λειψών Φώτης Μάγκος, ζητώντας τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για εργαλοδοπία στα μικρά νησιά. Ο κ. Μάγκος υποστήριξε στο Κόσμος ότι παρά τις όριμες μελέτες εκατομμυρίων ευρώ που διαθέτει ο Δήμος, τα έργα μένουν εκτός προγραμμάτων λόγω χαμηλής βαθμολογίας στα κριτήρια χρηματοδότησης. Ο Δήμαρχος Λειψών τόνισε πως οι μικροί νησιωτικοί δήμοι αδυνατούν να ανταγωνιστούν μεγαλύτερες περιοχές. Προειδοποίησε ότι οι ελλείψεις στις υποδομές επηρεάζουν τόσο την ασφάλεια όσο και την καθημερινότητα των κατοίκων. Παράλληλα, ζήτησε μεγαλύτερη υπερστήριξη από την πολιτεία για τα κριτικά νησιά, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως περιοχές τρίτης ταχύτητας. Σχετικά με την πρωτοβουλία Water Dialogues, όπου επιλέχθηκε η Ρόδος από επιστημονικούς και θεσμικούς φορείς για τη διεξαγωγή της. Ο κ. Μάγκος σημείωσε πως στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Με αφορμή την απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε κοινοβουλευτική του ερώτηση για την Ίσυρο, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης υποστήριξε στο Κόσμος ότι επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες για έλλειψη διαφάνειας γύρω από τον σχεδιασμό αξιοποίησης της γεωθερμίας στο νησί. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία που δόθηκαν δεν αποσαφηνίζουν επαρκώς το πλαίσιο των ερευνών, το φορέα υλοποίησης και το βαθμό ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας. Γεγονός που, όπως σημειώνει, ενισχύει τα ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης του έργου. Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί τετελεσμένα σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια όρια της, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι ο καθορισμός και η κατοχήρωση των θαλάσσιων ζωνών της χώρας στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο. Ο ίδιος τόνισε ότι η ελληνική πλευρά ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και προχωρά στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος αποτυπώνει τις δυνατότητες και τα όρια των θαλάσσιων ζωνών της χώρας, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται από μονομερείς ενέργειες τρίτων κρατών. Σημαντική αύξηση 64,3% κατέγραψαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της χώρας το πρώτο τρίμηνο του έτους, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,67 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην ενίσχυση της εισερχόμενης τουριστικής κίνησης, αλλά και στη μεγαλύτερη μέση δαπάνη των επισκεπτών ανά ταξίδι. Τις βασικές θέσεις και τους προβληματισμούς της για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού κατέθεσε η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ μετά την ολοκλήρωση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μελών της. Υπογραμμίζοντας ότι οι προτινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον των τουριστικών επενδύσεων και της αναπτυξιακής πορείας του νησιού. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για φερόμενη παράνομη διοχέτευση αστικών λιμάτων στο δίκτυο ομβρίων κατέθεσε η ΔΕΙΑΡ μετά τον εντοπισμό περιστατικού στο κέντρο της Ρόδου, το οποίο προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Σύμφωνα με τη δημοτική επιχείρηση, το πρόβλημα εντοπίστηκε έπειτα από σχετική καταγγελία και αυτοψία που πραγματοποίησαν στελέχη της υπηρεσίας. Η υπόθεση αφορά το κεντρικό δίκτυο ομβρίων που διέρχεται από την περιοχή μεταξύ του Park Hotel και του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος με τελικό αποδέκτη τη Μαρίνα Μανδρακίου. Σε μοραγικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο οφείλεται ο θάνατος της 24χρονης που έφυγε φνηδίως από τη ζωή σκορπίζοντας θλίψη στη Ρόδο, σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τους γονείς της στο σπίτι της Σταφάντου, ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
7: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις γρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
12: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
13: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
11: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
10: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
14: Ακού Κόσμος 938.
15: Καλό μεσημέρι. Με την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περίοδου, το πυροσβεστικό σώμα έχει 17.727 μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, ενώ μέχρι το τέλος της θα έχουν φτάσει τους 18.804, την ώρα που και ο στόλος των οχημάτων έχει ενισχυθεί σημαντικά, φτάνοντας πλέον τα 4.299. Παράλληλα, οι ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, γνωστές ως δασοκομάντος, οι πρώτες 6 των οποίων συγκροτήθηκαν το 2022, ανέρχονται σήμερα σε 21, φτάνοντας στα 1.450 μέλη, ενώ για ακόμα μία φορά το πυροσβεστικό σώμα θα ενισχυθεί με προεγκατεστημένο προσωπικό από 4 ευρωπαϊκές χώρες. Όσον αφορά στα drones, οι βάσεις ανέρχονται στις 100, ενώ υπάρχουν και 3 κινητά κέντρα επιχειρήσεων drones που μπορούν να πετάξουν ακόμα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες και είναι εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες. Ακόμη, περίπου 80 με 85 εναέρια μέσα θα είναι διαθέσιμα σε ημερήσια βάση. Αξίζει να επισημανθεί πως το πρόγραμμα προστασίας δασών αντινέρο για το 2026 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά έρχονται να προσθεθούν στις παρεμβάσεις πρόληψης της περίοδου 2022-2025, διαμορφώνοντας συνολικό προϋπολογισμό δράσεων πρόληψης ύψους περίπου 667 εκατομμυρίων ευρώ για την πενταετία 2022-2026. Στις παρεμβάσεις συμπεριλαμβάνονται καθαρισμοί δασικής βλάστησης, συντήρηση δασικού οδικού δικτύου, δημιουργία μεικτών και στεγασμένων αντιπυρικών ζωνών, δασικές υποδομές υδατοδεξαμενές, καθώς και έργα προστασίας σε αρχαιολογικών χώρων και περιαστικών δασικών οικοσυστημάτων υψηλής επικινδυνότητας. Η πρόληψη, η ενεργή και επιστημονικά τεκμηριωμένη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, καθώς και η ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους απέναντι στην κλιματική κρίση, συνιστούν κεντρική μας προτεραιότητα. Παράλληλα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είχε σήμερα συνάντηση εργασίας με τους διοικητές των πυροσβεστικών υπηρεσιών Αττικής εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αυξημένη επικινδυνότητα της Αττικής λόγω των πολλών μεικτών ζωνών, της υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμού και των προβλημάτων πρόσβασης σε περιοχές με ακαθάριστα ή περιφραγμένα οικόπεδα. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι ο στόχος είναι η δραστική μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών, σημειώνοντας ότι ο μεγάλος αριθμός συμβάντων κάθε καλοκαίρι προκαλεί σημαντική διασπορά δυνάμεων και επιχειρησιακή πίεση στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, ενώ υπογράμμισε ότι το επόμενο διάστημα θα αξιοποιηθεί για την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων προληπτικών ενεργειών, με στόχο τη μείωση του κινδύνου και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της χώρας εν ώψη ενός απαιτητικού καλοκαιριού. Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει και αυτή τη χρονιά να αναπτύσσεται με διπλάσιους ρυθμούς σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη, όπως προκύπτει από τις αιαρινές προβλέψεις της Κομισιόν. Ειδικότερα, η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2026 αναμένεται να έχει ρυθμό 1,8% εναντί 0,9% της Ευρωζώνης, παρότι το ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν έχει μπλοκάρει την αναπτυξιακή δυναμική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή προβλέπει περαιτέρω μείωση της ανεργίας στο 8,3% το 2026 και στο 7,9% το 2027, στο μέτωπο του πληθωρισμού από 2,9% το 25, σε όρους εναρμονισμένου δίκτυα αναμένεται φέτος εξαιτίας κυρίως των τιμών της ενέργειας να αυξηθεί στο 3,7% για να υποχωρήσει στο 2,4% στο τέλος του 2027. Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε στο 146,1% το 2025 και προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στο 140,7% φέτος και στο 134,4% το 2027, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν. Με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους, δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, η τηλεφωνική γραμμή 1550, με ψυχολόγους των κέντρων διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης της χώρας, αλλά και του Υπουργείου Υγείας. Η γραμμή λειτουργεί από σήμερα και έως την 30 Ιουνίου 2026 και οι κλήσεις για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας είναι δωρεάν. Παράλληλα, μέσω των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, των κέντρων διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης, των σχολικών δικτύων εκπαιδευτικής υποστήριξης και των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης, έχει ενεργοποιηθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων σε όλες τις 13 περιφέρειες της χώρας που περιλαμβάνει τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης, συστηματικές επιτόπιες επισκέψεις ειδικών στις σχολικές μονάδες, δυνατότητα προγραμματισμού συμβουλευτικών συναντήσεων, ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς, προγράμματα διαχείρισης άγχους και ενίσχυσης ψυχικής ανθεκτικότητας και άλλα. Θέλω να διαβεβαιώσω τα παιδιά ότι η στήριξή μας δεν είναι συγκυριακή. Η ψυχική τους υγεία αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της πολιτείας και η ενδυνάμωση της σχέσης στο τρίγωνο σχολείο-παιδιά-οικογένεια είναι κομβική σημασία και κοινή ευθύνη μας, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αύριο, Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 11 το πρωί, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Για τα θέματα της συνεδρίασης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Και τέλος, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπαίου στην ιστορία του και ένα μεγάλο μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση του EuroLeague Final Four στη χώρα μας. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ελάτε.
16: Καλησπέρα, συμφωνώ για τη συγχαρητήρια όσοι γνωστών. Πριν όμως υπάρχει πολιτική που τρέχει και είχαμε ένα κόμμα που εμφανίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα της κυρίας Κερτσιανού και ένα κόμμα που αναμένεται να εμφανιστεί αύριο του κύριου Τσίπρα. Θα ήθελα, γνωρίζω ότι δεν θέλετε να μπαίνετε σε σχολιασμό άλλων πολιτικών χώρων, λογικό, αλλά η εμφάνιση και αυτών των δύο κομμάτων, ίσως και του κύριου Σαμαρά αργότερα θα δούμε, μάλλον αδυναμώνει την προοπτική αυτοδυναμίας από το κόμμα σας. Σε αυτό θα ήθελα να σχολιάσετε.
15: Δεν θα το έλεγα. Ούτε αυξάνει την πιθανότητα, ούτε μειώνει την πιθανότητα. Το αν θα καταφέρουμε ή όχι να πετύχουμε τον εκλογικό μας στόχο, που είναι άλλη μια καθαρή εντολή, έχει να κάνει με το πόσο πιστικοί θα είμαστε ως προς τα παραδοτέα μας, την αποτελεσματικότητα του έργου μας, αλλά και το πόσο θα κρίνουν οι πολίτες κατά πλειοψηφία ότι το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία μετά το 2027 θα είναι η καλύτερη επιλογή. Μια επιλογή δηλαδή αξιοπιστίας, συνέπειας, σταθερότητας αλλά και ουσιαστικής πρόοδου, χωρίς ψεύτικες υποσχέσεις και λεφτά τα οποία δεν υπάρχουν. Αυτό δεν έχει να κάνει με το ποια θα είναι τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν υποτιμούμε τη συζήτηση αυτή και ούτε είναι μια συζήτηση στην οποία απριόρι δεν μπαίνουμε, αλλά άλλο να απαντάς σε θέσεις, προτάσεις, κοστολογημένα προγράμματα που εγώ δεν βλέπω και άλλο να μπαίνεις στη διαδικασία συμμετοχής σε μια νέα τάση όπου οι προσωπικές ατζέντες μετατρέπονται σε κόμματα ή σε ομιλίες. Εμείς είμαστε εδώ ως κυβέρνηση, εγώ ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, για να απαντάμε με πολιτικές και να απαντάμε σε προτάσεις οι οποίες έχουν μέσα ένα πολιτικό αφήγημα. Όταν θα υπάρχει κάτι τέτοιο και όταν θα είναι κοστολογημένο, τότε θα την κάνουμε και αυτή τη συζήτηση. Ελάτε.
17: Κύριε Μαρινάκη, το Ισραήλ απήγαγε Έλληνες σε διεθνή ύδατα. Μετά τους βασάνιζε τρεις μέρες. Εικόνες σοκαριστικές. Σημάδια από ηλεκτροσόκ, σπασμένη μέση, σπασμένα πλευρά, σπασμένη σπόνδυλη. Καταδικάζεται το Ισραήλ.
15: Έχω δώσει αναλυτική απάντηση που προφανώς ήταν σφοδρότατη η καταδίκη των ενεργειών αυτών στην προηγούμενη ενημέρωση πολιτικών συντακτών. Παρακαλώ πολύ για οικονομία χρόνου και σεβασμό και στους συναδέλφους σας αλλά και σε όλη τη διαδικασία που παρακολουθούν πολίτες να μην επαναλαμβάνονται ερωτήσεις οι οποίες έχουν απαντηθεί.
17: Διευκρινιστικά, όταν δώσατε την απάντηση, δεν γνωρίζαμε για τους βασανισμούς και δεν είχαμε δει τις σοκαριστικές φωτογραφίες οι οποίες προβάλλονται σε όλα τα κανάλια.
15: Οπότε, κάνετε λάθος.
17: Επιτρέψτε μας να κρίνουμε ποιες ειδήσεις μπορούμε να ρωτήσουμε.
15: Κάνετε λάθος, σας λέω. Κάνετε λάθος. Ελάτε.
18: Θέλω να σας πάω σε ένα άλλο μέτωπο. Είχαμε πριν από λίγα 24 ώρα μια επιστολή της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως της κυρίας Κοβέση ανάμεσα στα όσα επισημαίνει, εκφράζει ανησυχίες για πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει. Υπήρξε μάλλον μια απάντηση από πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τονίζουν οι συγκεκριμένες πηγές ότι δεν υπάρχει κανένας ευνηδιασμός, ήταν πλήρως ενημερωμένη η κυρία Κοβέση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα ήθελα ένα δικό σας σχόλιο.
15: Μόλις λάβουμε το κείμενο ή τέλος πάντων ενημερωθούμε για το κείμενο της επιστολής, θα απαντήσουμε ως κυβέρνηση θεσμικά και σε όλα. Αλλά με βάση τις διαρροές τις οποίες διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες για αυτή την επιστολή, προκαλείται ευλόγως απορία και πολλές απορίες. Μιλάμε για δύο πεδία συζήτησης, αν καταλαβαίνω καλά. Το ένα έχει να κάνει με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου για την ανανέωση της θητείας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα των δικαστικών λειτουργών. Εδώ είναι απόφαση της δικαιοσύνης. Δεν έχει καμία εμπλοκή η κυβέρνηση με την απόφαση αυτή, ούτε θα μπορούσε να έχει. Αυτό είναι σαφές. Πάμε στο δεύτερο, την περιβόητη νομοθέτηση. Όπως είπατε και εσείς και είπε και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η νομοθέτηση αυτή, η πρόθεση για αυτή την νομοθέτηση ήταν γνωστή και γενικώς και ειδικώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το πιο φοβερό είναι ότι δεν μειώνει ούτε κατελάχιστον το ρόλο ή τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Καθόλου. Το αντίθετο. Ενισχύει την διερεύνηση υποθέσεων που σε περίπτωση που είναι κακουργηματικής φύσεως, δηλαδή οι διώξεις είναι κακουργηματικές, εκεί που θα οριζόταν όχι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ούτε στο προγενέστερο νομικό καθεστώς, ένας τακτικός ανακριτής πρωτοδίκης, θα ορίζεται από εδώ και στο εξής ένας ειδικός εφέτης ανακριτής. Με τον ίδιο τρόπο που οριζόταν πριν, δεν αλλάζει ούτε ο τρόπος, ούτε η διαδικασία. Αναβαθμίζεται σε επίπεδο βαθμού, δικαστικού βαθμού, ο αντίστοιχος δικαστικός βαθμός του ανακριτή, από πρωτοδίκης ανακριτή σε εφέτη ανακριτή. Και πραγματικά με αυτά τα δεδομένα, τα οποία δεν αμφισβητούνται, ειδικά τα νομικά δεδομένα είναι κρυστάλλινα, υπάρχει μια απορία. Μένω σε αυτό, γιατί πρέπει να δούμε το πλήρες κείμενο και εκεί θα απαντήσουμε. Σίγουρα οι καλύτερες απαντήσεις για το κράτος δικαίου στη χώρα δίνονται όχι από εμάς. Εμείς λέμε την πολιτική μας και απαντάμε στις συκοφαντίες της αντιπολίτευσης και κάποιων μέσων ενημέρωσης. Δίνονται από τους θεσμικούς παράγοντες και της Ευρώπης και ευρύτερα, οι οποίοι με τελευταίο τον αρμόδιο επίτροπο διαπιστώνουν την εντελώς αντίθετη εικόνα από αυτή την οποία διαπιστώνουν διάφορες ατεκμηρίωτες εκθέσεις και προκαλούν την αφωνία των γνωστών συκοφαντών της χώρας και μάλιστα συκοφαντών, Ελλήνων συκοφαντών κατά της ίδιας τους πατρίδας. Αξίζει τον κόπο να ενημερωθείτε για το τι έγινε και πριν από μια εβδομάδα στην αρμόδια Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, όπου είχαμε την τιμή και ο Μιλών και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Μπόγας, και ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού, ο κ. Κουτνατζής, να απαντήσουμε σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών. Αξίζει τον κόπο να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της Επιτροπής αυτής και τα συμπεράσματα που βγήκαν. Ελάτε.
19: Κύριε εκπρόσωπε, ο κύριος Σαμαράς την Παρασκευή, μέσα στα πολλά που είπε, προειδοποίησε ότι η Τουρκία με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα επιδιώκει θερμό επεισόδιο ώστε αυτό να αποτελέσει αφορμή για συνειδιοκτησία στο Αιγαίο. Αύριο θα μιλήσει και ο κύριος Καραμαλής σε μια εκδήλωση και οι πληροφορίες λένε ότι επίσης θα αναφερθεί στο νομοσχέδιο τη γαλάζια πατρίδα. Δεν σας προβληματίζει η κριτική δύο πρώην πρωθυπουργών? Θεωρείτε ότι το λένε μόνο για προσωπική τους ατζέντα?
15: Δεν είναι δουλειά μου να αναλύω τα κίνητρα των τοποθετήσεων πολιτικών και ειδικά πρώην πρωθυπουργών. Δική μου δουλειά και των αρμόδιων υπουργείων είναι να απαντάμε με δεδομένα και με την ίδια την πραγματικότητα. Συμπληρώνουμε σχεδόν 7 χρόνια στη διακυβέρνηση του τόπου από το 2019, από τον Ιούλιο του 2019, και έχουμε αποδείξει ως κυβέρνηση, ειδικά σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, ότι δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας, δεν διαπραγματευόμαστε, δεν συζητάμε καν ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και η Ελλάδα μέσα σε αυτά τα περίπου 7 χρόνια έχει πετύχει στα πεδία αυτά όσα δεν κατάφερε αθρηστικά σε όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε οποιαδήποτε ερώτηση τίθεται. Ειδικώς για το θέμα της επικείμενης νομοθέτησης, τόσο εγώ όσο και το Υπουργείο Εξωτερικών, ο ίδιος ο Υπουργός, ο κ. Γεραπετρίτης, δεν έχουμε αφήσει κανένα περιθώριο παρερμηνίας στις απαντήσεις μας. Να περιμένουμε, να δούμε τι τελικά θα νομοθετηθεί. Εάν νομοθετηθεί το οτιδήποτε ή οποιαδήποτε μονομερής τέτοια ενέργεια, δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου. Αλλά όπως και να έχει, η Ελλάδα θα πράξει όλα όσα προβλέπονται. Και όπως έχει αποδείξει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιτρέψει να αμφισβητηθεί οτιδήποτε συνιστά είτε κόκκινη γραμμή είτε πάει για εθνική θέση, πάντοτε κινούμενοι στον άξονα, στο αυτονόητο για εμάς που έχουν υπηρετήσει και όλες οι κυβερνήσεις, του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Έλατε.
20: Καλό μεσημέρι, κύριε Εκπρόσωπε. Επιτρέψτε μου να επανέλθω λίγο στον Άλεξη Τσίπρα, ο οποίος αύριο θα ανακοινώσει τη νέα του απόπειρα επιστροφής, τη νέα του προσπάθεια επιστροφής στο πολιτικό σκηνικό. Θέλω ένα πολιτικό σχόλιο απέναντι σε αυτό που αύριο θα ξεκινήσει ξανά. Ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος επανέρχεται μέσω ενός rebranding, θεωρητικά με μια νέα ομάδα, αν και πολλά από τα ονόματα που ακούμε τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα δεν ήταν λες και τελείως νέα. Οπότε θέλω ένα γενικό σχόλιο για αυτό που έρχεται, πολιτικό σχόλιο για αυτό που έρχεται. Ευχαριστώ.
15: Νομίζω πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα, όλα αυτά έχουν την σημασία τους, ειδικά το 2026 και στα επόμενα χρόνια. Αλλά δεν βλέπω ουσία, ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική. Περιμένουμε να δούμε βέβαια, γιατί είναι ένα νέο εγχείρημα. Αλλά το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από, ξέρω εγώ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελώνα ή να αλλάξει μια φανέλα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτικές να εφαρμόζονται, κοστολογημένες, και σίγουρα όταν μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό, γιατί το έχω πει πολλές φορές, ο κ. Τσίπρας είχε την απόλυτη τιμή με την ψήφα των πολιτών να κυβερνήσει τη χώρα αυτή για 5 χρόνια. Δεν είναι ένας νέος πολιτικός που θα του δοθεί μια ευκαιρία. Και κατά γενική ομολογία και κατά την ετιμιγορία των πολιτών, κάθε άρρο παρά πετυχημένος πρωθυπουργός ή αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν. Από εδώ και πέρα, από εκεί και πέρα, α δούμε τι έχει να μας πει, να δούμε τι έχουμε να ακούσουμε. Αλλά μέχρι τώρα τουλάχιστον ούτε σε επίπεδο προσώπων ούτε σε επίπεδο πολιτικών έχουμε ακούσει κάτι ενδιαφέρον. Λέτε.
21: Καλό μεσημέρι. Είδαμε την Παρασκευή τη συζήτηση στη Βουλή, όπου αποχώρησε η αντιπολίτευση, κατήγγειλε δικονομικά τερτύπια, ότι η κυβέρνηση κουρελιάζει το Σύνταγμα κτλ. Τελικά, τι έχει αλλάξει από το 2022 και η Νέα Δημοκρατία επικαλέστηκε ένα διαφορετικό κανονισμό για να αποφύγει τη σύσταση εξεταστικής με τις ψήφους της μειοψηφίας?
15: Ως προς τη στάση της αντιπολίτευσης, νομίζω ότι δείχνει έλλειψη σεβασμού και στο ρόλο του Κοινοβουλίου και στην ψήφο των πολιτών που επέλεξαν τα κόμματα αυτά για να είναι στη Βουλή και τα πρόσωπα αυτά για να είναι στη Βουλή. Η πολιτική γίνεται δια της αντιπαράθεσης, ειδικά σε επίπεδο Κοινοβουλίου, και όχι δια της αποχώρησης. Όλο αυτό προφανώς είναι μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της αντιπολίτευσης για δημιουργία ενός κλίματος έντασης, πόλωσης, ελλείψη προγραμματικού λόγου. Είναι σαφές. Το μοτίβο είναι κοινό, αλλάζει απλά το πεδίο κάθε φορά με βάση την ατζέντα πολιτικής, αναπαραγωγή ψεμάτων, η παραποίηση της αλήθειας, φωνές, κατηγορίες, συκοφαντίες. Και καμιά φορά, έτσι για το εφέ, υπάρχει και η αποχώρηση. Ως προς την ουσία του θέματος για το οποίο με ρωτήσατε, επαναλαμβάνω όσα είπα σε ραδιοφωνική μου συνέντευξη της περασμένης Παρασκευής. Στην προηγούμενη ψηφοφορία για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, για το ίδιο ακριβώς θέμα, η κυβέρνηση δεν είχε καταψηφίσει. Είχε ψηφίσει παρόν. Άρα δεν έθεσε κάποιο ζήτημα ως παρεπίμπτον. Τώρα καταψήφισε για τους λόγους που εξήγησε ο εκπρόσωπος της πλειοψηφίας και ο βουλευτής που έθεσε και πρώην υπουργός που έθεσε το παρεπίπτον ζήτημα, ο Μάκης Βορύδης, ήταν σαφής και για τους νομικούς λόγους και μάλιστα παρέθεσε συγκεκριμένες διατάξεις που θεωρώ ότι είναι αδιαμφισβήτητη η εφαρμογή τους, Περιμέναμε τη σχετική αντίκρουση, αλλά είχαμε αποχώρηση από την αντιπολίτευση. Και να πούμε ενισχυτικά σε αυτό, δηλαδή το θέμα που έθεσε ο Μάκης Βορύδης για να γίνω σαφής ήταν όχι να απορριφθεί, αλλά ποιες διατάξεις πρέπει να εφαρμοστούν με βάση τα όσα λένε συγκεκριμένες διατάξεις, ποια πλειοψηφία πρέπει να ακολουθηθεί. Δηλαδή οι 151 ψήφοι και όχι η μειοψηφία που η δική μας η κυβέρνηση έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα, οι 120 ψήφοι. Τώρα, ενισχυτικά σε αυτά, η ίδια η στάση της αντιπολίτευσης όλα αυτά τα χρόνια, σε μια σειρά από περιπτώσεις όπως η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, δείχνει πόσο σέβονται και το απόρριτο και τη μυστικότητα όλων αυτών των διαδικασιών. Να πούμε επίσης ενισχυτικά, γιατί τα κύρια επιχειρήματα παρατέθηκαν από τον πρώην Υπουργό, τον Μάκη Βορύδη, ότι θα μιλούσαμε για τη δεύτερη εξεταστική για το ίδιο ακριβώς θέμα. Τη στιγμή, μάλιστα, που από τότε μέχρι σήμερα η δικαιοσύνη έχει αναλάβει την διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης και έχει βγάλει τα συμπεράσματά της και τις αποφάσεις της. Επίκειται και ο δεύτερος βαθμός ενός μέρους της διερεύνησης της υπόθεσης αυτής. Ελάτε.
2: Επί του ίδιου ζητήματος. Άρα, με βάση αυτό που υποστηρίζει η κυβέρνηση, ότι υπήρξαν τελικά, υπάρχουν λόγοι εξωτερικής πολιτικής και άμυνας ώστε να πάμε στους 151 βουλευτές και όχι στους 120. Επί της ουσίας αναρωτιέμαι τι σημαίνει, πώς μεταφράζεται αυτή η λόγη εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Υπάρχει θέμα κατασκοπίας, υπάρχει σύνδεση ενδεχομένως του Predator με την ΕΥΠ και άρα εξ αυτού του λόγου δημιουργείται θέμα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Τι ακριβώς ισχύει?
15: Για όλα αυτά έχει απαντήσει η δικαιοσύνη. Δεν θα σας απαντήσω εγώ. Για το αν υπάρχει σύνδεση του κράτους με οποιοδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, έχει απαντήσει η δικαιοσύνη με μια σειρά από διατάξεις. Αντιστοίχως για το ζήτημα της κατασκοπίας, επίσης απάντησε ο Άριος Πάγος, ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, και ήταν μάλιστα η τρίτη διάταξη ευρύτερα για το συγκεκριμένο θέμα. Από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο ρόλος της ΕΥΠ, τον οποίο δεν νομίζω ότι είναι καλό να συζητήσουμε εδώ πέρα. Δεν το κάνουμε σε κανένα σοβαρό κράτος, άπτεται και πολύ κρίσιμων ζητημάτων εθνικής ασφάλειας. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, όπως έχουμε διαβάσει σε ρεπορτάζ, το ξέρω, δεν είναι δική μου δουλειά να το ξέρω, με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία. Το καταλαβαίνω ότι στην απελπισία κάποιων να επιβιώσουν πολιτικά, συνεπικουρούμενοι από μια μειοψηφία δημοσιογράφων και μέσων μαζικής ενημέρωσης, προτιμούν να κάνουν κουρελόχαρτο την ΕΥΠ, να επιτεθούν στον επικεφαλή, στον διοικητή της ΕΥΠ, έναν έμπειρο διπλωμάτη, που μάλιστα δεν ήταν κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα στο τιμόνι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει ένα όριο σε όλο αυτό, και το όριο είναι τα όσα λέει το Σύνταγμα, ο κανονισμός της Βουλής. Το ξαναλέω, δεν μπλοκαρίστηκε καμία διαδικασία, καμία ψηφοφορία, αλλά ετέθη ένα παρεπίπτον ζήτημα για τον σωστό αριθμό πλειοψηφίας, τον αριθμό δηλαδή των βουλευτών που θα έπρεπε να ψηφίσουν υπέρ, για να ξεκινούσε, να γινόταν δεκτή δηλαδή η πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή.
2: Αν μου επιτρέπετε. Απλά διευκρινιστικά.
15: Ναι.
2: Ανεξάρτητα με το τι που έχει καταλήξει η δικαιοσύνη, τι διατάξεις έχει βγάλει, τι αποφάσεις δικαστηρίων έχουν υπάρξει νωρίτερα. Επειδή η κυβέρνηση από τη δική της πλευρά αυτή τη στιγμή επικαλείται θέμα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Μοιάζει σαν να είναι σε αντίθετη κατεύθυνση από την τελευταία διάταξη του Άριου Πάγου, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό θα μας το εξηγήσετε εσείς. Αναρωτιέμαι ξανά σε τι μεταφράζεται το θέμα της εξωτερικής πολιτικής άμυνας, ποιοι είναι οι λόγοι δηλαδή. Τι βλέπει η κυβέρνηση πίσω από αυτούς τους λόγους εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, ώστε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι χρειάζονταν 151 ψήφοι?
15: Επιμένω, μπλέκεται δύο διαφορετικά, όχι άσχετα, αλλά διαφορετικά ζητήματα. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Τι ερευνά η δικαιοσύνη, τι πορίσματα βγάζει η δικαιοσύνη για επιμέρους πτυχές αυτής της υπόθεσης. Αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης και έχει δώσει τις απαντήσεις της. Δεν έχουμε κανένα λόγο ούτε μπορούμε να τη σχολιάσουμε, ούτε να παρέμβουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και ένα άλλο ζήτημα είναι όταν συζητάμε για την ΕΥΠ, σε τι συνίσταται αυτή η συζήτηση. Και ευρύτερα για τα ζητήματα των υπηρεσιών, των κρίσιμων υπηρεσιών που υποστηρίζει η ΕΥΠ. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Μέχρι εδώ μπορώ να πω, ούτως ή άλλως ούτε γνώστης είμαι, ούτε θα έπρεπε να είμαι. Έλατε.
4: Σίγουρα δεν θα περνάστε, αλλά διαψεύδεται αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στον κύριο διοικητή της ΕΥΠ. Τον παρακολουθούσαν με προφορική εντολή. Είπατε προηγουμένως ο κύριος διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Λεμέρης, δεν ήταν τότε διοικητής. Ωραία. Δεν ήταν γιατί διαδέχτηκε τον προηγούμενο που ήταν και κινήθηκε όλη αυτή η διαδικασία με τις υποκλοπές. Τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε με προφορική εντολή ή όχι? Αυτό δεν μπορείτε να μας το εξηγήσετε.
15: Όχι, δεν είναι δική μου δουλειά. Ούτε να το ξέρω, ούτε να σας το εξηγήσω, ούτε μπορώ να μπω στη διαδικασία να νομιμοποιήσω εντός εισαγωγικών μια παράνομη ενέργεια και εντελώς οποιασδήποτε λογικής που έκανε το Πασόκ να παραθέσει με τη μέθοδο της κοπτοραπτικής έναν διάλογο από μια απόρριτη και μυστική διαδικασία. Στην οποία μάλιστα διάλογο συμμετείχε ο διοικητής της ΕΕΠ. Ό,τι ήθελε να απαντήσει ο διοικητής, το απάντησε σε αυτή την επιτροπή. Αν έμπαινα εγώ στη διαδικασία και να γνωρίζω και να σχολιάζω, τότε θα έκανα αυτό για το οποίο κατηγορούμε ότι έκανε το Πασόκ. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Δόθηκαν οι απαντήσεις στην επιτροπή. Δεν είναι δικιά μας δουλειά ούτε να τις γνωρίζουμε ούτε να τις σχολιάσουμε.
4: Ναι, αφού από τη στιγμή που είναι παράνομη ενέργεια του κ. Ανδρουλάκη, έχετε ζητήσει να κινηθούν δικαστικές διαδικασίες για τον πρόεδρο του Πασόκ.
15: Δεν είμαστε εμείς εισαγγελείς. Ούτε δεν μπούμε σε διαδικασία ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής του τόπου. Αλλά είναι δεδομένο ότι όταν στέλνει σε δημοσιογράφους με mail διαλόγους, γιατί έφυγαν συναδελφοί σας μας το είπανε, διάλογοι από το γραφείο τύπου του Πασόκ, δεν είναι μια νόμιμη ενέργεια. Εμείς δεν επιθυμούμε να μπούμε στη διαδικασία ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής του τόπου. Αν κάποιος από εμάς θίγεται προσωπικά, έχει κάθε λόγο να κινηθεί νομικά κατά αυτού που θεωρεί ότι θίγεται. Αλλά επισημάναμε κάτι το οποίο και κοινοβουλευτικά και νομικά ήταν ενάντια στις διατάξεις. Δεν είναι ο σκοπός μας όμως αυτός. Ο σκοπός μας είναι να αναδείξουμε αυτές τις πρακτικές, στις οποίες μάλιστα ο Πασόκ δεν είχε δώσει τέτοια δείγματα γραφής. Δεν είχε τέτοιο παρελθόν.
14: Κόσμος 938.
0: Στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γεστικός κλασικό.

0: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα, στο συνέδριο του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο Υπουργός Άμυνας έλεγε ότι πάμε για απομάκρυνση το Patriot από την Κάρπαθο, επειδή ανοίγω εισαγωγικά, η απειλή από το Ιράν εννοούσε, θεωρήθηκε από τα επιτελεία ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ισχυρή. Λίγες μέρες μετά, όμως, την Παρασκευή, ο Αρχηγός ΓΕ έδωσε μια δική του συνέντευξη σε ένα τοπικό κανάλι. Είναι καθήλυνα αρμόδιος, καθώς οι Patriot ανήκουν στην πολεμική αεροπορία, και είπε ότι σε μένα δεν έχει έρθει καμία τέτοια εντολή ή εισήγηση ή κάτι τέτοιο. Όπως επίσης είπε ότι μπορώ να εισηγηθώ, μπορώ να πω κάποια πράγματα εφόσον ερωτηθώ, αλλά μέχρι εκεί. Τι ακριβώς ισχύει? Υπάρχει έλλειψη συντονισμού σε αυτό το κομμάτι του επιτελικού κράτους, ή τα πράγματα είναι όπως τα περιέγραψε αναλυτικά ο βουλευτής σας Συρίγος, και το σύστημα απομακρύνεται όχι κατόπιν εισήγηση επιτελείων, αλλά με απόφαση της κυβέρνησης, παίρνοντας υπόψη τα σχέδια του ΝΑΤΟ και τις θέσεις της Άγκυρας?
5: Για το δεύτερο σκύλο της ερώτησης σας, απάντησα με σαφήνεια στην προηγούμενη ενημέρωση, χωρίς να επιδέχεται οποιαδήποτε αμφισβήτηση. Για την ουσία, επίσης, έχω απαντήσει με βάση και τις επίσημες ενημερώσεις. Ως προς το θέμα του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, σας μεταφέρω όσα έχω σε ενημέρωση από το Υπουργείο Άμυνας. Ο αρχηγός ΓΕΑ, στη συνέντευξή του στο Star Κεντρικής Ελλάδας, δεν θέλησε να μπει σε καμία λεπτομέρεια όσον αφορά το περιεχόμενο ή τον χρόνο εκτέλεσης των εντολών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Αναφέρθηκε με ακρίβεια μόνο όσον αφορά τις εντολές που έχουν ήδη εκτελεστεί. Και γενικά, με αφορμή και αυτή τη συζήτηση, ένα σχόλιο είναι να αποφεύγουμε τον σχολιασμό, την συζήτηση πάνω σε επιχειρησιακά ζητήματα, ειδικά όταν άπτονται ζητημάτων εθνικής άμυνας. Ελάτε.
6: Κύριε εκπρόσωπε, για τις υποκλοπές, πέρα από τη δικαστική απόφαση που την επικαλείστε συνεχώς, αυτό που έγινε την Παρασκευή είναι πολιτική απόφαση. Άρα το πολιτικό σκεπτικό της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ήταν ότι υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Αποδομείται το βασικό αφήγημα της κυβέρνησης εδώ και κάποια χρόνια ότι ήταν υπόθεση ιδιωτών?
5: Πάλι μπλέκεται δύο διαφορετικά ζητήματα. Ήταν σαφής ο κύριος Βορύδης και η κυβερνητική πλειοψηφία. Και ήταν μια απόφαση που βασίζεται σε νομικά δεδομένα. Σε διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μην μπλέκουμε τη λειτουργία της ΕΙΠ, τη φύση μιας τέτοιας συζήτησης και ποιες διατάξεις εφαρμόζονται σε μια τέτοια συζήτηση με την ουσία της υπόθεσης, την οποία, το ξαναλέω, έχει κρίνει η δικαιοσύνη. Και δεν επικαλούμε ούτε τεκμηρίωτα δημοσιεύματα, ούτε συκοφαντικές εκθέσεις. Επικαλούμε αποφάσεις δικαιοσύνης, όπως θα πρέπει να κάνουμε όλοι μας, γιατί όταν υπάρχει δικαιοσύνη και λειτουργεί, που ευτυχώς υπάρχει σε μια δημοκρατία όπως η δική μας, οφείλουμε να σεβόμαστε όλοι.
6: Άρα η απόφαση της Παρασκευής δεν ήταν πολιτική απόφαση? Δηλαδή, πέρα από τις διατάξεις, υπάρχει και η ερμηνεία
5: της. Η απόφαση της Παρασκευής βασίστηκε σε διατάξεις. Όταν καλείσαι να εφαρμόσεις δύο διαφορετικά, να επιλέξεις αν θα πρέπει να εφαρμόσεις

0: ακολούθησα στην Παρασκευή, τι έχει αλλάξει από το 22 μέχρι σήμερα. Ελάτε.
1: Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου να επιστρέψω στην εσωτερική πολιτική σκηνή που ούτως ή άλλως πυκνώνει ο χρόνος προς εκλογές, όποτε και αν γίνουν ακόμα και του χρόνου τέτοια εποχή. Επειδή όλοι έχουμε μια στοιχειώδη πολιτική εμπειρία και αντίληψη, βεβαίως το Πασόκ έχει μια άποψη και λέει δεν θα κυβερνήσουμε την Νέα Δημοκρατία, αν και υπάρχουν και δεύτερες κουβέντες. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει με φιλοδοξία, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, να είναι αυτός ο δεύτερος. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη. Τελικά, επειδή θεωρώ ότι όλοι έχετε μια αίσθηση ευθύνης απέναντι στον τόπο και δεν θα τον αφήσουμε να πηγαίνει ξανά και ξανά και ξανά σε εκλογές. Εσείς δεν μπορούσατε να μπείτε σε μια διαδικασία συζήτησης με αυτούς τους δύο πολιτικούς σχηματισμούς που φαίνεται ότι θα είναι δεύτερος και τρίτος, δεν βάζω τη σειρά, μετά από εσάς και έχουν ήδη κυβερνήσει?
0: Έχω την αίσθηση ότι την απάντηση αυτή, όχι μόνο εγώ και πολλά άλλα κυβερνητικά στελέχη και ο Πρωθυπουργός πρωτίστως, την έχουμε δώσει πάρα πολλές φορές. Ο στόχος μας ήταν και παραμένει να είμαστε και πάλι αυτοδύναμοι. Οι πολίτες θα αποφασίσουν, οι ψηφοφόροι θα αποφασίσουν για το αν θα πετύχουμε τον στόχο αυτόν. Και η επιδίωξη μας αυτή δεν αποτελεί έναν πολιτικό αυτοσκοπό, αλλά απορρεί από την πραγματικότητα. Την έλλειψη προγραμματικού λόγου των αντιπάλων μας, των πολιτικών μας αντιπάλων, τα αποτελέσματα της πολιτικής μας, που θεωρώ ότι στη μεγάλη εικόνα τα θετικά είναι περισσότερα από τα αρνητικά, τον απολογισμό που θα κάνουμε και βέβαια από τις δηλώσεις και τις αποφάσεις που έχουν πάρει τα υπόλοιπα και μάλιστα το ένα κόμμα το οποίο θα μπορούσαμε να συνομιλήσουμε αν δεν πετυχαίναμε το βασικό μας στόχο που είναι η αυτοδυναμία, που είναι το ΠΑΣΟΚ. Τις απαντήσεις δηλαδή τις έχει δώσει και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ για αυτήν τη συζήτηση. Άλλο το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλά και άλλο το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης γεννηματάη του Βαγγέλη Βενιζέλου. Ο στόχος είναι η αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει άλλος στόχος. Οι πολίτες θα αποφασίσουν από εκεί και πέρα. Και το κυριότερο, έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας, ή τέλος πάντων σχεδόν ένα χρόνο, γιατί μιλάμε για το 2027, δεν γνωρίζω την ακριβή ημερομηνία, για να φτάσουμε πιο κοντά στο στόχο μας με τον έναν και μοναδικό τρόπο που υπάρχει. Να καταφέρνουμε, αν γίνεται και καθημερινά, να πετυχαίνουμε κάτι θετικό για τη ζωή των πολιτών. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν υπάρχει άλλη συνταγή. Αυτή εφαρμόστηκε από το 19 μέχρι το 23. Αυτή οφείλουμε να εφαρμόσουμε από το 23 μέχρι το 2027. Ελάτε.
2: Να σας πάω λίγο στο μέτωπο της φορολόγησης, γιατί υπάρχει ένα θέμα, φιλοξενείται στα σημερινά νέα. Κάνει λόγο για νέο διπλό αυτοδιοικητικό ένφια και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια τοποθέτηση από αυτού του ζητήματος.
0: Ναι. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ζήτησε και αναλυτική ενημέρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών και επειδή είναι μακροσκελής, είναι σχεδόν τρεις σελίδες, θα σας την παραθέσω για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου. Θα σας πω τα βασικά από την ενημέρωση αυτή. Σήμερα στα ακίνητα επιβάλλονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος τρεις διακριτές επιβαρύνσεις υπέρ των Δήμων. Το Δημοτικό Τέλος Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, ο Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και το τέλος ακίνητης περιουσίας. Από τις ανωτέρες επιβαρύνσεις, μόνο το δημοτικό τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, καθώς συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως είναι η καθαριότητα και ο ηλεκτροφωτισμός. Αντίθετα, οι άλλοι δύο αποτελούν γενικά έσοδα των Δήμων με κοινή ουσιαστικά φορολογική βάση την ακίνητη περιουσία. Με το νέο κώδικα επιτυγχάνεται εξορθολογισμός, απλοποίηση και μεγαλύτερη διαφάνεια του συστήματος επιβολής δημοτικών επιβαρύνσεων μέσω της ενοποίησης του δεύτερου και του τρίτου, δηλαδή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και του τέλους ακίνητης περιουσίας, σε ένα ενιαίο τέλος τοπικής ανάπτυξης. Συνεπώς, δύο παλιές επιβαρύνσεις συγχωνεύονται σε μία και το σημαντικό για τους πολίτες, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση. Δηλαδή, μιλάμε για μια ενοποίηση δύο παλαιότερων φόρων σε έναν, χωρίς στο τέλος της ημέρας ο λογαριασμός να είναι αυξημένος για τους πολίτες. Υπάρχουν και σχετικά παραδείγματα από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάθε περίπτωση, τα οποία θα σας τα επισυνάψω. Ελάτε.
3: Αυτή τη στιγμή, τρεις Έλληνες βρίσκονται στο νοσοκομείο με φρικτούς πόνους, με κατάγματα στα πλευρά, με κάταγμα πιέλου και ραβδομιόλυση. Με λίγα λόγια, οι Ισραηλινοί στρατιώτες τους έσπασαν τα πλευρά και τη μέση. Είδαμε τον Υπουργό του Ισραήλ να περηφανεύεται για τον βασανισμό των ανθρώπων. Η Γαλλία επέβαλε απαγόρευση εισόδου στον Μπεν Γκβίρ και συντονίζεται και με την Ιταλία για πιθανή πανευρωπαϊκή

0: απόφαση. Η Πολωνία επέβαλε απαγόρευση εισόδου. Ενώ ο Καναδάς, το Βέλγιο, η Αυστραλία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο κάλεσαν πρέσβεις ή διπλωματικούς εκπροσώπους του Ισραήλ για να δώσουν εξηγήσεις. Εσείς βγάλατε ένα απλό διάβημα. Έχετε συζητήσει στην κυβέρνηση, μετά και από αυτές τις σοκαριστικές εικόνες που δεν τις είχαμε δει την Πέμπτη, γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν επιστρέψει στην Ελλάδα την Πέμπτη, να κάνετε κάτι? Θα καλέσετε τον πρέσβη του Ισραήλ να δώσει εξηγήσεις γιατί βασανίζουν Ελληνίδες και Έλληνες? Θα απαγορεύσετε την είσοδο στον Υπουργό του Ισραήλ όπως κάνουν πολλοί εταίροι?
1: Την Πέμπτη είχαμε δει τις εικόνες οι οποίες είχαν κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο από το σημείο στο οποίο συνέβησαν όλα όσα συνέβησαν, και δεν μείναμε σε ένα απλό διάβημα, αλλά ήταν σαφής και χωρίς αστερίσκους η καταδίκη της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργού Εξωτερικών. Από εκεί και πέρα, άρα η στάση μας δεν εμπεριέχει ούτε αστερίσκους, ούτε είναι μια αμφίσιμη στάση. Ήταν ξεκάθαρη καταδίκη κατά αυτών των απαράδεκτων ενεργειών. Να ευχηθούμε περαστικά στους συμπολίτες μας, και από εκεί και πέρα πάντοτε η Ελλάδα βρίσκεται σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους της. Είμαστε ένα κυρίαρχο κράτος, αλλά πριν και πάνω απ' όλα είμαστε ένα κράτος που συνομιλεί με τους Ευρωπαίους εταίρους του, και σε οποιαδήποτε άλλη απόφαση, υπάρξει, και εφόσον υπάρξει, δεν έχω τέτοια ενημέρωση, θα την ανακοινώσουμε.
0: Συγγνώμη, μια Ελληνίδα που απήχθη από το Ισραήλ μετέφερε την φρικτή εμπειρία ότι άντρες στρατιώτες του Ισραήλ την έβαλαν σε ένα κοντέινερ και ξεκίνησαν να τη χτυπάνε στα σκοτεινά. Το είδαμε αυτό στις εξελίξεις τώρα της κυρίας Γιάμαλη. Ένας στρατιώτης της έριξε και μπουνιά στο πρόσωπο. Το κοντέινερ του τρόμου, όπου το είπανε όλοι οι άνθρωποι που ήταν εκεί, επιβεβαιώνουν και άλλοι βασανιστέντες Έλληνες. Τους έβαζαν επίτηδες απ' έξω, μάλιστα, για να ακούνε τις κραυγές από τα βασανιστήρια. Νομίζω σε πολλούς θύμισε όλο αυτό μαρτυρίες από τη Μακρόνισο. Τελείωνε η σειρά του ενός, τον υποδέχονταν οι υπόλοιποι Έλληνες το βασανιστέντε, και στη συνέχεια ο Ισραηλινός στρατός έβαζε τον επόμενο στο κοντέινερ του τρόμου. Σας ρωτάμε συγκεκριμένα, θα απαγορεύσετε την είσοδο στον Υπουργό του Ισραήλ που χαιρόταν με όλα αυτά, ναι ή όχι?
1: Ό,τι παραπάνω γνωρίζω σας το είπα. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να ακούει όλα αυτά και να μην αντιδρά με τον πιο έντονο τρόπο. Αλλά σε επίπεδο αποφάσεων, ό,τι παραπάνω γνωρίζω σας το έχω πει. Ελάτε.
2: Ο κύριος Σαμαράς, εκτός από τις τοποθετήσεις που έκανε νωρίτερα για τα ελληνοτουρκικά, στα οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα, έχει το θέμα των υποκλοπών, και συγκεκριμένα διερωτήθηκε αν υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο, όπως είπε, που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει τι συνέβη στο θέμα των υποκλοπών, που δεν θα έβαζε, όπως είπε, τις κρατικές υπηρεσίες να τα κάνουν όλα φύλλο και φτερό, καταγγέλλοντας την παρούσα κυβέρνηση ότι είναι εκείνη που δεν το έκανε. Τι απαντάτε?
1: Στις δυτικές δημοκρατίες τη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων την αναλαμβάνει η δικαιοσύνη. Εμπιστευόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη. Έχει εκδώσει 3 απορίσματα σε ανώτατο επίπεδο, και μάλιστα από δικαστικούς λειτουργούς που αποτελούν την επιλογή των ίδιων των ανώτατων δικαστών. Και παράλληλα, η τακτική δικαιοσύνη, πέραν δηλαδή της δικαιοσύνης σε ανώτατο βαθμό, μέλει να εκδικάσει την υπόθεση που αφορά 4 ιδιώτες. Έχει γίνει έφεση και θα έχει προσδιοριστεί και η δικάσιμος για τους επόμενους μήνες. Άρα και την έρευνα, όπως κανείς να τη χαρακτηρίζει, και τις αποφάσεις τις εκδίδει η δικαιοσύνη. Και την έρευνα την κάνει η δικαιοσύνη, και τις αποφάσεις τις εκδίδει η δικαιοσύνη. Έλατε.
3: Κύριε εκπρόσωπε, μετά την τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά στη Βουλή, είπατε σε συνέντευξή σας την Παρασκευή, αλλά και σήμερα το επαναλάβατε, ότι δεν σχολιάζουμε προσωπικές ατζέντες. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει προσωπική ατζέντα?
1: Δεν αναφερόμουν προσωπικά στον κύριο Σαμαρά, αλλά υπάρχουν δύο, περισσότερο αναφερόμενα στα υποδιαμόρφωση κόμματα. Υπάρχουν πολλών τύπων κόμματα, σχηματισμοί, παρατάξεις. Αυτές οι οποίες έχουν μια ιδεολογική βάση, μια πλατφόρμα ιδεών και προτάσεων, και αυτές που μετατρέπουν την προσωπική ατζέντα κάποιων σε ένα κόμμα. Κόμμα του Α, κόμμα του Β, κόμμα του Γ. Έτσι τα διαβάζουμε τα κυοφορούμενα κόμματα στα μέσα ενημέρωσης. Αλλά δεν είπα κάτι το οποίο δεν το διαβάζετε. Εγώ δεν ανήκω από μικρό παιδί στο κόμμα Καραμαλή. Ανήκω στη Νέα Δημοκρατία που ίδρυσε ο Εθνάρχης Κωνσταντινός Καραμαλής. Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα, εγώ μιλάω για το κόμμα που ανήκω. Προφανώς δεν είναι το μοναδικό, που ιδρύθηκε επί τη βάση μιας πλατφόρμας ιδεών, μιας ιδρυτικής διακήρυξης, μιας σειράς θέσεων που εξελίσσονται βέβαια στον χρόνο. Αυτά είναι ένας τύπος παράταξης κόμματος. Υπάρχουν και άλλοι τύποι. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τον κόσμο μας ακούει, τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η προσωπική ατζέντα κανενός. Αλλά το πώς η κάθε παράταξη, το κάθε κόμμα, όπου επιλέγει ο καθένας να κινηθεί ιδεολογικά, θα είναι χρήσιμο για την καθημερινότητά του. Ελάτε.
0: Την προηγούμενη φορά σας ρωτήσαμε για την πανάκριβη βενζίνη, καθότι πληρώναμε την τέταρτη ακριβότερη αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό άλλαξε. Ανεβήκαμε κι άλλο. Πληρώνουμε την τρίτη ακριβότερη βενζίνη αυτή τη στιγμή. Περάσαμε και τη Γερμανία. Με βάση το εβδομαδιαίο δελτίο πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Μας περνάνε μόνο Ολλανδία και Δανία που έχουν και 2-3 φορές το μέσο μισθό του Έλληνα. Είπατε ότι πρόκειται για εισαγόμενη ακρίβεια. Προφανώς, αν ήταν εισαγόμενη ακρίβεια, θα χτυπούσε εξίσου όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιας και το πράγμα πάει από το κακό στο χειρότερο, συζητάτε μήπως την κυβέρνηση να αλλάξετε κάτι μετά και από αυτήν την αλλαγή, ή θα παρακολουθείτε αυτό το ράλι των τιμών από μακριά?
1: Ξέρετε, το πιο επικίνδυνο σε μια περίοδο μεγάλων κρίσεων και προβλημάτων, με κορυφαία για την καθημερινότητα των πολιτών την ακρίβεια, ο οικονομικός αναλφαβητισμός και όταν μάλιστα συναντάται με το λαϊκισμό, είναι πολύ επικίνδυνο κοκτέιλ. Γιατί έχει ως στόχο την περαιτέρω όξυνση των συναισθημάτων των πολιτών που δικαιολογημένα αγωνιούν για την καθημερινότητά τους. Αν δεν ήταν εισαγόμενος πληθωρισμός, θα μετρούσαμε μόνο τον πληθωρισμό και θα μας απασχολούσε ως φαινόμενο, αν ήταν δηλαδή πληθωρισμός Μητσοτάκη, ακρίβεια Μητσοτάκη, όπως υπονοείτε και εσείς και κάποιοι, ευτυχώς όχι πολλοί συνάδελφοί σας και δίθεν αναλυτές, θα μετρούσαμε μόνο την ακρίβεια στην Ελλάδα. Ο πληθωρισμός είναι ένας μέσος όρος που έχει επιμέρους πτυχές και επιμέρους είδη πληθωρισμού. Πληθωρισμός ενέργειας, δηλαδή πόσο ακριβαίνουν τιμές στην ενέργεια, τροφίμων, υπηρεσιών και πάει λέγοντας. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα σε άλλους επιμέρους πληθωρισμούς είναι χαμηλότερα από το μέσο όρο, σε άλλους είναι υψηλότερα από το μέσο όρο. Εν πάση περιπτώσει, μέσω σταθμικά και σωρευτικά όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει. Δεν είναι ούτε να πανηγυρίζουμε, γιατί προφανώς για πληθωρισμό μιλάμε, να είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε κάποιους μήνες, μάλιστα, όπως τα τρόφιμα, που είναι από τους πιο δύσκολους δείκτες, να είναι πολύ χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε κάποιους άλλους μήνες, όχι. Ποια είναι η ουσία? Σας έχω δώσει αυτή την απάντηση πολλές φορές, αλλά την ξαναδίνω για να αποφύγω βίντεο κοπτοραπτικής που συνηθίζετε να κάνετε. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσεις μια αντικειμενικά μεγάλη ακρίβεια για πάρα πολλά χρόνια είναι να αυξάνεις το εισόδημα των πολιτών με έναν τρόπο που να μην υποθηκεύεις το μέλλον των επόμενων γενιών. Με λίγα λόγια, να μην κάνεις αυτό που γινόταν τη δεκαετία του 80. Λεφτά με δανεικά από τις επόμενες γενιές. Γιατί τα βρήκαμε μπροστά μας. Εμείς λοιπόν μειώνουμε τους φόρους, αλλά παράλληλα αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα, ούτως ώστε από τη δυνατότητα αυτή που μας δίνουν τα παραπάνω φορολογικά έσοδα, να μειώνουμε ξανά τους φόρους στην κοινωνία, να δίνουμε και κάποιες στοχευμένες στηρίξεις με μόνιμο χαρακτήρα, όπως κάποια επιδόματα, που δεν είναι η κύρια πολιτική μας, για να ανακουφίζεται όσο παραπάνω γίνεται ο κόσμος από την αντικειμενικά σημαντική και σε κάποιες περιπτώσεις πολύ μεγάλη ακρίβεια των τελευταίων ετών. Δεν υπάρχει άλλη συνταγή, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμεσους φόρους με έναν τρόπο μόνιμο και σταθερό που να έχει οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση του χρέους ως προς το ΑΕΠ. Στόχος είναι να μειώσουμε πολλούς παραπάνω, όσους παραπάνω μπορούμε, αρκεί να βγαίνει ο λογαριασμός. Τον έρχεται λοιπόν κάποιος και να λέει: γιατί δεν μειώνεται τον Α, το Β, το Γ και το Δ φόρο? Και δεν αναφέρομαι στους πολίτες. Αναφέρομαι σε πολιτικές δυνάμεις κατά βάση ή σε κάποιους δημοσιολογούντες. Χωρίς να λέει από πού θα βρει τα λεφτά, απλά γίνεται ευχάριστος και λαϊκίζει. Πάμε παρακάτω.
0: Επειδή δεν μιλάμε για τον μέσο όρο και επειδή φαντάζομαι ότι η Κομισιόν είναι ο τελευταίος που θα λαϊκίσει, από αυτήν ήταν τα στοιχεία. Χάλκινο μετάλλιο παίρνουμε, δεν είμαστε στον μέσο όρο, στις τιμές της βενζίνης. Οπότε θέλουμε να σας ρωτήσουμε, εκτός από τους φόρους υπάρχουν και τα υπερκέρδη των επιχειρήσεων, τα οποία συνεχίζονται. Οι επιχειρήσεις που κερδίζουν από αυτές τις business, πρόκειται να επιβάλλεται ίσως κάποιον φόρο προς τα εκεί? Γιατί ξαναλέω, είμαστε τρίτη και πάει και χειρότερα.
1: Ο καλύτερος τρόπος να λαϊκίσεις είναι όχι να λες ψέματα, αλλά να παρουσιάζει τη μισή εν προκειμένου το 1/20 της αλήθειας. Αφού σας αρέσουν οι επίσημοι δείκτες, να τους παρουσιάζετε όλους. Δεν λέτε για παράδειγμα ότι η Ελλάδα, που σίγουρα το ρεύμα έχει ακριβήνει, όπως έχει συμβεί σχεδόν σε όλο τον κόσμο, συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, έχει το 10ο φθηνότερο ρεύμα. Αυτό όμως δεν σας βλέπω να το λέτε, όχι γιατί χαίρεται ο κόσμος, όταν το λέω για να πανηγυρίσω, αλλά δεν σας βολεύει στο αφήγημά σας. Γιατί πολύ απλά είναι άλλο πράγμα η διάθεση ενός δημοσιογράφου, όπως όλοι οι υπόλοιποι συναδελφοί σας, να ενημερώσει τον κόσμο τις ερωτήσεις που κάνει, όσο δύσκολες και να είναι, και άλλη διάθεση που έχει ένας άλλος δημοσιογράφος, όπως εσείς, να κάνει πολιτική τοποθέτηση. Και αφού σας έπιασε ο πόνος για τη φορολόγηση των μεγάλων επιχειρήσεων, που εγώ δεν υποτιμώ αυτό το αίτημα της κοινωνίας, όταν εκφράζεται την κοινωνία είναι ειλικρινές, όταν εκφράζεται από κάποιους άλλους είναι στο πλαίσιο μιας ευρύτερα λαϊκίστικης προσέγγισης, σας καλώ να αναρωτηθείτε ποια άλλη κυβέρνηση στην μεταπολιτευτική ιστορία του τόπου έχει φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων, των εταιριών παραγωγής και διανομής ενέργειας, γιατί συγκεκριμένα των παρόχων ενέργειας, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, και έχει κάνει και μια σειρά από, έχει πάρει και μια σειρά από πρωτοβουλίες για τις τράπεζες. Γιατί ξέρετε, μεγαλώσαμε σε μια χώρα που ένας συγκεκριμένος πολιτικός χώρος, έχετε και μια σχετική εμπειρία, θα φορολογούσε τον πλούτο, τις τράπεζες, τα υπερκέρδη, έβγαινε στους δρόμους, κάνει ένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Όταν ήταν στην εξουσία έκανε το αντίθετο, και η μόνη κυβέρνηση που έχει λάβει τέτοιες πρωτοβουλίες, επιστρέφοντας πίσω, όταν υπάρχει μάλιστα και σχετικό ευρωπαϊκό πλαίσιο, τα χρήματα αυτά στους πολίτες, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα παίρνουμε τα καλύτερα δυνατά μέτρα πάνω σε μια ισορροπία, η οποία τι λέει? Την καλύτερη δυνατή λειτουργία των επιχειρήσεων για να παράγουν έσοδα και τα να τα εισπράττει το κράτος, και όταν μιλάμε για περιπτώσεις υπερεσόδων ή ξεφεύγουν τα όρια, τότε ναι, παρεμβαίνουμε όπως το έχουμε κάνει, και να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Εμάς δεν είναι εχθρός μας η επιχειρηματικότητα, είναι σύμμαχός μας. Γιατί για εμάς η δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας, δηλαδή το ότι 600.000 άνθρωποι που ήταν άνεργοι βρήκαν δουλειά, είναι στην κορυφή της πολιτικής μας. Και το ξαναλέω. Να ακούσω την οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση φόρου. Άρα κάποιος που το ζητάει να έρθει να πει πόσο κοστίζει και αν αυτό μπορεί να το υποστηρίξουν τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Ελάτε.
3: Κύριε εκπρόσωπε, η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου επιβεβαιώνει τις αποκαλύψεις του ντοκουμέντου για ένα δημόσιο όπου οι διαγωνισμοί αντιμετωπίζονται σχεδόν ως εξαίρεση και οι απευθείας αναθέσεις μετατρέπονται σε μόνιμο μηχανισμό διανομής κρατικού χρήματος, ενώ η σαλαμοποίηση έργων αποτελεί πλέον πάγια πρακτική του δημοσίου, με στόχο την αποφυγή διαγωνιστικών διαδικασιών και τον κατακαιρματισμό συμβάσεων σε μικρότερα κομμάτια. Συγκεκριμένα, το 90% των φορέων του δημοσίου επέλεξε να αναθέσει τα σχετικά έργα μέσω απευθείας ανάθεσης, ενώ περίπου το 16% δεν αιτιολόγησε επαρκώς ούτε καν γιατί απέφυγε τις ανοιχτές διαγωνιστικές διαδικασίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από τα 8,9 εκατομμύρια ευρώ των συμβάσεων, περίπου τα 7,6 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 85%, δόθηκαν μέσω απευθείας αναθέσεων. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το 65,5% τόσο του πλήθους όσο και της συνολικής αξίας των συμβάσεων συγκεντρώθηκε σε μόλις 8 αναδόχους που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα. Τι έχετε να σχολιάσετε?
1: Κοιτάξτε, γενικά για το ζήτημα των απευθείας αναθέσεων, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα των ελέγχων, των ελεγκτικών εταιριών, είχαμε κάνει μια έρευνα για να απαντήσουμε στην αξιωματική αντιπολίτευση περίπου πριν από ένα χρόνο, το περασμένο καλοκαίρι, που φαινόταν ότι αυτό το οποίο παρουσίαζε η αντιπολίτευση ήταν διαφορετικό. Η πραγματικότητα ήταν διαφορετική από αυτό που παρουσίαζε η αντιπολίτευση, γιατί έπαιρνε μόνο ως δεδομένο το πλήθος των συμβάσεων και όχι το συνολικό ποσό. Από εκεί και πέρα, οι απευθείας αναθέσεις προβλέπονται από την ελληνική ένωμη τάξη μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό. Εφόσον ξεπερνιέται το ποσό αυτό, τότε ακολουθούνται διαγωνιστικές διαδικασίες. Δεν μπορώ να γνωρίζω την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Εφόσον υπάρχει περίπτωση όπου θεωρεί κάποιος ότι έγινε κάτι το οποίο αντίκειται στον νόμο, σαλαμοποίηση ή οτιδήποτε τέτοιο, τότε θα πρέπει να υπάρξει σχετική καταγγελία για να απαντηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο που μπορεί να αφορά μια τέτοια καταγγελία ή μια κρατική υπηρεσία. Δεν μπορώ να γνωρίζω την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Αλλά σίγουρα αυτό το οποίο ακούγεται, όπως αντίστοιχα και το ότι αυξήσαμε τους μετακλητούς, που δεν ισχύει, ότι είμαστε μια κυβέρνηση απευθείας αναθέσεων, δηλαδή κανείς τα ποσά που έχουν πάει μέσω διαγωνισμών και τα ποσά που έχουν πάει μέσω αναθέσεων, δεν ισχύει. Λάτε.
4: Μπαίνοντας, είδαμε από μια αφίσα ότι στη διπλανή αίθουσα γίνεται, αν το μεταφράζω καλά από τα αγγλικά, ένα σεμινάριο αναβάθμισης ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας. Και στους διοργανωτές εμφανίζονται η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, η αντίστοιχη Επιτροπή της Κύπρου και 5 φορείς του Ισραήλ. Επειδή η εποχή είναι περίεργη και η περίοδος έχει σημαδευτεί από τις υποθέσεις όπως το Predator, οι καταθέσεις του Dillian και αυτά, έχετε κάποια ενημέρωση τι ακριβώς αφορά και ποιοι συμμετέχουν?
1: Όχι, δεν ξέρω ποιο, υπό την αιγίδα ποιου Υπουργείου είναι, μήπως είναι του ψηφιακής διακυβέρνησης, δεν το ξέρω. Αν μπορέσω να ενημερωθώ και σήμερα, θα σας απαντήσω μέχρι και την επόμενη ενημέρωση. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπλέκουμε άσχετα μεταξύ του θέματα.
4: Ωραία, να ρωτήσω και κάτι άλλο τότε.
1: Ναι, βεβαίως.
4: Έχουμε κάποια ενημέρωση σχετικά με το πόρισμα του ΚΕΘΑ για το ουκρανικό ντρόουν και αν είμαστε κοντά σε αυτήν την επίδοση, ας πούμε, στο διάβημα
1: προς τη... Ισχύουν όσα σας έχω πει, σας είπα στην προηγούμενη ενημέρωση.
2: Στο προηγούμενο briefing σας είχα θέσει το ερώτημα σχετικά με την ΕΔΕ για τις άδειες παραχώρησης, την παραχώρηση των αδειών για την εξαγωγή του Predator. Υπάρχει κάποια... ξέρουμε τι έχει γίνει με αυτό?
1: Αναμένουμε απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο.
2: Άρα δεν υπάρχει εικόνα για τις πειθαρχικές διώξεις?
1: Ναι, δεν έχω κάτι νεότερο. Ελάτε.
0: Έχετε δηλώσει ότι αποκλείεται να συγκυβερνήσετε με την άκρα δεξιά. Αλήθεια, ποιους θεωρείτε άκρα δεξιά, ποιους αποκλείεται από πιθανή συγκυβέρνηση και ποιους όχι? Π.χ. την Αφροδίτη Λατινοπούλου τη θεωρείτε ακροδεξιά? Αποκλείεται το ενδεχόμενο να συγκυβερνήσετε μαζί της? Τον Κυριάκο Βελόπουλο? Τους πρώην βουλευτές των Σπαρτιατών που εξελέγησαν πολύ χάρη στις ευχές του Κασιδιάρη?
1: Έχουμε απαντήσει με σαφήνεια όλες τους πολιτικούς σχηματισμούς και τα κόμματα συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρατε. Δεξιότερα, αν θεωρώ ότι δεν μπορώ να βάλω στο πολιτικό φάσμα, για παράδειγμα, ανθρώπους οι οποίοι ασπάζονται τον ναζισμό, της Νέας Δημοκρατίας. Αποκλείεται η συνεργασία με οποιονδήποτε από όλους αυτούς. Ελάτε.
3: Κύριε εκπρόσωπε, την ανέρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γετόπουλος αποφάσισε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Τι έχετε να πείτε σε πολιτικό επίπεδο αλλά και με την νομική σας ιδιότητα, διότι ακούστηκαν και πολιτικές απόψεις σε αυτό το ζήτημα?
1: Δεν είναι πολιτικό το θέμα, είναι νομικό το θέμα. Από τη στιγμή που μιλάμε για αποφάσεις της δικαιοσύνης, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τελικά μετά από την σημερινή εξέλιξη στο Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Και ούτε μπορούμε ούτε να σχολιάσουμε ούτε να πούμε κάτι για κάτι το οποίο αφορά τη δικαιοσύνη και μόνο εκείνη. Τώρα, σε ανθρώπινο επίπεδο και μόνο, αντιλαμβάνομαι τις αντιδράσεις εκείνων που τέλος πάντων έχουν ειδικά και οι ίδιοι μια εμπειρία τραγική από τους δολοφόνους της 17 Νοέμβρη, τους οποίους έχει κρίνει αμετάκλητα η δικαιοσύνη. Είναι άλλο πράγμα η κρίση της δικαιοσύνης, η ετιμιγορία της δικαιοσύνης για την ουσία μιας υπόθεσης, που εδώ μιλάμε για αμετάκλητες αποφάσεις, και ένα άλλο πράγμα οι αποφάσεις της δικαιοσύνης για τον τρόπο έκτησης του υπολείπου των ποινών. Και τα δύο, και οι δύο συζητήσεις αφορούν τη δικαιοσύνη. Το ξαναλέω, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αντιλαμβάνομαι σε ανθρώπινο επίπεδο τις αντιδράσεις. Λέτε.
5: Στο ίδιο θέμα, θα μπορούσε αυτή η ανέρεση να είναι ένα εφαλτήριο για μια συζήτηση της υφόρων απόλυσης βαρυπινητών, κυρίως σε θέματα τρομοκρατίας?
1: Αυστηροποιήσαμε πάρα πολύ το πλαίσιο στα όρια των επιτρεπόμενων, του επιτρεπόμενου πλαισίου. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας εφαρμόζει τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, και ως προς το πότε έχει δυνατότητα κάποιος να κάνει μια τέτοια αίτηση, είτε έχει μία ποινή μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές ισόβια και παραπάνω. Ας πούμε τα περιβόητα 25 χρόνια είχαν γίνει 20 από την προηγούμενη κυβέρνηση από εμάς και το ξανακάναμε 25. Αλλά και πολλές άλλες περιπτώσεις, δηλαδή τα 3/5 έγιναν 4/5. Όλες αυτές είναι αλλαγές επί το αυστηρότερων που έγιναν και την πρώτη τριετία επί Υπουργείας Κώστα Τσιάρα και τη δεύτερη τριετία επί Υπουργείας Γιώργου Φλωρίδη. Υπάρχει λοιπόν ένα πράγμα που είναι το νομικό πλαίσιο, το οποίο έχει αυστηροποιηθεί πολύ και δικαιολογημένα, θεωρώ εγώ. Αυτό είναι και μια πολιτική επιλογή την οποία πήραμε. Και ένα άλλο πράγμα είναι το πώς εφαρμόζεται το πλαίσιο αυτό από τους δικαστές. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ελάτε.
6: Έχετε κάποιο σχόλιο για τη χθεσινή, για τις χθεσινές εκλογές στην Κύπρο και τα αποτελέσματα που παρήγαγαν αυτές?
1: Εντάξει, είναι σημαντικό για την κυβερνητική παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία, το αδελφό κόμμα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Πέτυχε μια καθαρή νίκη. Νίκησε η σταθερότητα, ουσιαστική πρόοδος. Συγχαρητήρια και στην πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, την Ανίτα Δημητρίου. Από εκεί και πέρα η ελληνική κυβέρνηση συνεργάζεται σε απόλυτο βαθμό συνολικά με την Κυπριακή Δημοκρατία και με τον πρόεδρο κύριο Χριστοδουλίδη, και συνολικά με την Κύπρο. Μας ενώνουν πολλά. Προχωράμε μαζί, διεκδικούμε και δεν υποχωρούμε. Ελάτε.
0: Έχετε μήπως κάποια ενημέρωση για την πυρασφάλεια στα τρένα?
1: Έχω δώσει. Η τελευταία ενημέρωση που έχω ισχύει. Δεν έχω κάτι περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ.
7: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
8: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την ανάγκη να σταματήσει η συνεχής αρνητική προβολή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, υπογράμμισε μιλώντας στο Κόσμος ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός, επισημένοντας ότι η εικόνα που διαμορφώνεται προς τα έξω λειτουργεί αποτρεπτικά για γιατρούς που θα μπορούσαν να επιλέξουν τη Ρόδο ως τόπο επαγγελματικής δραστηριοποίησης. Ο κ. Ροϊλός αναγνώρισε ότι το νοσοκομείο βρίσκεται αντιμέτωπο με προκλήσεις που προκύπτουν από συνταξιοδοτήσεις και απουσίες ιατρικού προσωπικού λόγω μακροχρόνιων αδειών, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι πρόκειται για μια προσωρινή κατάσταση. Σχετικά με τους νοσοκομιακούς ιατρούς που εκφράζουν συνεχώς παράπονα και δυσαρέσκεια, ο κ. Ροϊλός έκανε λόγο για μιζέρια που δεν έχει πραγματική βάση. Αυτό που ζήτησα ήταν να γίνει μια προσπάθεια και να περιοριστεί η γκρίνια για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, τόνισε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ενέργειες που αποσκοπούν στην κάλυψη των κενών και στην ενίσχυση κρίσιμων τμήματων. Σύμφωνα με τον ίδιο το Νοσοκομείο Ρόδου, διαθέτει αξιόλογες υποδομές και έμπειρο προσωπικό. Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νέα προκήρυξη για την κάλυψη 23 θέσεων ιατρών για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, υπογραμμίζοντας πως πρώτη φορά προχωρά μια τέτοια παρέμβαση. Παράλληλα, μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, προβλέπεται η αξιοποίηση, όπως είπε, προσωπικού από κέντρα υγείας της περιοχής, ενώ εξετάζεται και η παροχή πρόσθετων κινήτρων. Έκκληση προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απευθύνει ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος, ζητώντας τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για εργαοδοπία στα μικρά νησιά. Ο κ. Μάγκος υποστήριξε στο Κόσμος ότι παρά τις όριμες μελέτες εκατομμυρίων ευρώ που διαθέτει ο Δήμος, τα έργα μένουν εκτός προγραμμάτων λόγω χαμηλής βαθμολογίας στα κριτήρια χρηματοδότησης. Ο Δήμαρχος Λειψών τόνισε πως οι μικροί νησιωτικοί δήμοι αδυνατούν να ανταγωνιστούν μεγαλύτερες περιοχές. Προειδοποίησε ότι οι ελλείψεις στις υποδομές επηρεάζουν τόσο την ασφάλεια όσο και την καθημερινότητα των κατοίκων. Παράλληλα, ζήτησε μεγαλύτερη στήριξη από την πολιτεία για τα κριτικά νησιά, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως περιοχές τρίτης ταχύτητας. Σχετικά με την πρωτοβουλία Water Dialogues, όπου επιλέχθηκε η Ρόδος από επιστημονικούς και θεσμικούς φορείς για τη διεξαγωγή της, ο κ. Μάγκος σημείωσε πως στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Με αφορμή την απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η κοινοβουλευτική του ερώτηση για την Ίσυρο, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης υποστήριξε στο Κόσμος ότι επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες για έλλειψη διαφάνειας γύρω από τον σχεδιασμό αξιοποίησης της γεωθερμίας στο νησί. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία που δόθηκαν δεν αποσαφηνίζουν επαρκώς το πλαίσιο των ερευνών, το φορέα υλοποίησης και το βαθμό ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας. Γεγονός που, όπως σημειώνει, ενισχύει τα ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης του έργου. Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί τελεσμένα σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια όρια της, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι ο καθορισμός και η κατοχήρωση των θαλάσσιων ζωνών της χώρας στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο. Ο ίδιος τόνισε ότι η ελληνική πλευρά ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και προχωρά στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος αποτυπώνει τις δυνατότητες και τα όρια των θαλάσσιων ζωνών της χώρας, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται από μονομερείς ενέργειες τρίτων κρατών. Σημαντική αύξηση 64,3% κατέγραψαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της χώρας το πρώτο τρίμηνο του έτους, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,67 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην ενίσχυση της εισερχόμενης τουριστικής κίνησης, αλλά και στη μεγαλύτερη μέση δαπάνη των επισκεπτών ανά ταξίδι. Τις βασικές θέσεις και τους προβληματισμούς της για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού κατέθεσε η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ μετά την ολοκλήρωση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της, υπογραμμίζοντας ότι οι προτινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον των τουριστικών επενδύσεων και της αναπτυξιακής πορείας του νησιού. Μήνυς κατά παντός υπευθύνου για φερόμενη παράνομη διοχέτευση αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων κατέθεσε η ΔΕΙΑΡ μετά τον εντοπισμό περιστατικού στο κέντρο της Ρόδου, το οποίο προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Σύμφωνα με τη δημοτική επιχείρηση, το πρόβλημα εντοπίστηκε έπειτα από σχετική καταγγελία και αυτοψία που πραγματοποίησαν στελέχη της υπηρεσίας. Η υπόθεση αφορά το κεντρικό δίκτυο Ομβρίων που διέρχεται από την περιοχή μεταξύ του Park Hotel και του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος, με τελικό αποδέκτη τη Μαρίνα Μανδρακίου. Σε αιμορραγικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο οφείλεται ο θάνατος της 24χρονης που έφυγε φνηδίως από τη ζωή σκορπίζοντας θλίψη στη Ρόδο, σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τους γονείς της στο σπίτι της Σταφάντου, ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
9: Κόσμος 938.
10: Στη high season τρέχεις non-stop.
11: Παιδιά, την παραγγελία!
10: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
13: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
14: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
13: Και ηρεμία.
14: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
15: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
16: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
17: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
18: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
17: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
18: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
17: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
18: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
17: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
18: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
16: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
19: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
21: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
9: Ακού Κόσμος 938.
22: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
23: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων.
24: Αλλά καλό στη δική τους.
25: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
0: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
2: Έρα Παναγία μου, τη Δευτέρα είναι αυτή. Με πολύ δυσάρεστη επικαιρότητα, αλλά παιδιά τι να κάνουμε. Εμείς εδώ πέρα θα κοιτάξουμε να ξεχαστούμε, γιατί όπου και να γυρίσεις το κεφάλι σου, καλή είδηση δεν βλέπεις. Καλή είδηση δεν βλέπεις. Και άσε τα χοντρά. Εδώ λέμε και για τα λεπτά. Τι διαζύγια, τι κερατώματα, τι αυτό. Τι ο άλλος πήγε να. Και δεν μπορούσε. Τι δηλαδή. Τι ο άλλος είχε προστάτη γι' αυτό. Μεγάλες επιτυχίες. Από τα πιο χοντρά, από τα πιο σοβαρά μέχρι τα πιο γελία, δεν μπορείς να γελάσεις ούτε με τα γελία. Τέτοια κατάσταση. Οπότε κάνουμε την εκπομπούλα μας, ξεχνιόμαστε, λέμε αυτά, τσίχλα μπούκλα, λίγο ζώδιο, λίγο νύχι, λίγο κίνο, λίγο τάλο. Αυτά. Είναι μία λοιπόν στο TikTok η οποία βάζει μία κρέμα. Γερμανίδα. Όχι, Ιταλίδα. Λοιπόν, και βάζει μία κρέμα στη μούρη. Μας δείχνει δηλαδή μυστικά. Είναι 50 φεύγα η κυρία και μας δείχνει λοιπόν αντιγυραντικές λύσεις ομορφιάς. Βάζει λοιπόν μία κρέμα στη μούρη της αγνώστων λοιπόν στοιχείων που την έχει φτιάξει μόνη της. Έχει βγει στον κήπο, της έχει βγει στα βράχια, δεν ξέρω τι, και έχει μαζέψει χορταρικά. Καταλαβαίνετε τώρα έτσι. Χορταρικά, ματζούνια, αυτά τα έχει βράσει, τα έχει κάνει, τα έχει στουπίξει με ένα γουδοχέρι. Έχει βάλει και λίγη κρέμα ενυδατική που μπορούμε όλοι να βρούμε από τα σούπερ μάρκετ. Το έχει ανακατέψει λοιπόν αυτό το πράγμα και το έχει κάνει μια κρέμα. Μια λευκή κρέμα. Και πηγαίνει μετά. Πάει λοιπόν στην κάμερα, απλώνει την κρέμα και παίρνει μια οβοντόβουρτσα και αρχίζει και την τρίβει την κρέμα πάνω της. Και μετράει και λέει: Uno, duo, tre. Μετράει στις 25 φορές από την κάθε μαγουλήθρα. Μετά κάνει στο μέτωπο, μετά κάνει στο λαιμό, μετά κάνει από εδώ, μετά κάνει από εκεί. Ξευγάζεται μπροστά στην κάμερα. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ωραίο δέρμα. Αλλά μπορεί να είναι DNA. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάτσω να κάνω βοντόουρτσα τη μούρη μου. Είναι κόκκινη μετά φυσικά που είχε ρίξει την βοντόουρτσα. Αυτοί έχουν φύγει τα νεκρά τη, λέει κοίτα, άρα δεν ξέρω, πέσει το πάτωμα, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Και μα συστήνει να κάνουμε αυτή τη θεραπεία με κάτι βότανα που μα προτείνει. Εντάξει, που τα βρίσκουμε και στην ελληνική εξοχή, δεν είναι κάτι. Περισσότερα έχουμε εμεί δηλαδή. Και μία κρέμα, λέει, οποία, δηλαδή δεν διαφημίζει κρέμα, διαφημίζει ένα κόλπο που κάνει, έναν τρόπο. Είναι μία άλλη που έχει πάρει αυτό που είναι πάρα πολύ της μόδας, που κάθεσαι και ξύνεις τα μου. Είναι ένα, πώς το λένε αυτό. Σαν είναι ένα, φανταστείτε ότι είναι ένα κοκάλινο, κάτι τέτοιο, αντικειμενάκι μικρό που το παίρνουν αυτό τώρα και αρχίζουν και τρίβουν τη μούρη τους. Από κάτω προς τα πάνω, από κάτω προς τα πάνω, από κάτω προς τα κάτω. Και κάνουν, λέει, και στο λαιμό, δεξιά-αριστερά, εκεί που είναι η λέφος και δώσ' του. Και πάμε. Και αυτό και θα γίνει, λέει, μούρη μέσα στο κάτι άλλο.
3: Αυτά πρέπει να κάνω για να γίνει μούρη μου.
2: Ούτε καν.
3: Άστην έτσι όπως
2: ούτε
3: είναι.
2: Ούτε καν. Αυτά βλέπω, λέω, στο TikTok. Τι ωραίες θεραπείες βλέπω.
3: Παιδιά, 30 βαθμοί έχει σήμερα. 30 βαθμούς έχει σήμερα, έτσι.
2: Έχει,
3: ναι. Εσύ τι.
2: Δεν έχω πάρει χαμπάρι και πολλά πράγματα.
3: Γιατί, δεν είσαι από air-condition σε air-condition.
2: Όχι, δεν έχω ανάψει. Δεν έχω χρήμα. Είμαι καλάσει εγώ σήμερα. Δεν ζεσταίνομαι σήμερα. Φοράω και αυτό που κάνω που πρέπει να είναι
3: κάνει...
2: κινέζικο. Δεν ξέρω τι είναι. Έχω πάρει φωτιά. Έχει...
3: Αφού λες ότι είσαι σε δροσό.
2: Μου κάνει μασάζο όμως το σώμα, δηλαδή με φαγουρίζει ολόκληρη.
3: Για τον Ολυμπιακό είπες τίποτα που πήραμε την κούπα, βρε!
2: Α, όχι, το ξέχασα. Γίνεται μου διέφυγε. Λεπτομέρεια.
3: Τι ωραία, παιδιά. Τι ωραία. Τη σηκώσαμε την κούπα, μιλάμε με τα βαΐων κλάδων. Να σου πω, μεγάλο άγχος, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, δηλαδή, στην παιδιά μας, παιδιά.
3: Συγγνώμη, δηλαδή, μέχρι τελευταία στιγμή, βρε, παιδιά μας κοψοχολιάσατε. Μπράβο στον Ολυμπιακό
2: πάντως. Α, το είδες στον αγώνα.
3: Όχι, το έβλεπα από κάποιο site, γιατί δεν έχω το συγκεκριμένο.
2: Α, ναι. Ούτε εγώ την έχω.
3: Ναι, αλλά πώς το παρακολουθούσες εσύ?
2: Με είχαν πάρει να μου το πουλήσουν κάποια στιγμή αυτό το συγκεκριμένο.
3: Ναι.
2: Γιατί εγώ έχω το απλό. Και λέει, δεν θέλετε, λέει.
3: Το ενισχυμένο.
2: Το ενισχυμένο, λέει, αθλητικά, λέει, για το σύζυγο. Τη λέω, τον έστειλα στη μάνα του. Ξεφώνησε η γυναίκα, κατουρίθηκε.
3: Ενθουσιασμό, με ενθουσιασμό.
2: Τι ωραία που τα λέτε, περιμένετε. Μαρία, έλεγε στην δηλαδή, τηλεφωνήτρια.
3: Έπρεπε να πεις, έπρεπε να έχετε ειδική προσφορά για αυτές που στείλαν τον άντρα του αδιάβαστο.
2: Όχι αδιάβαστο, η μαμά του ή
3: τη. Αυτό εννοώ.
2: Πολύ πλάκα, παιδιά. Πάρα πολύ πλάκα είχε αυτή η κυρία.
3: Μάλιστα.
2: Γελάσαμε πάρα πολύ.
3: Και καμία έκπτωση είχε.
2: Όχι, καλή διάτα, δεν βλέπω αθλητικά.
3: Εμία στο τόσο εντάξει, αυτοί οι αγώνες του ζήλεψα.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου. Πάντως δώσε την επανάληψη.
3: Ναι.
2: Δεν βλέπω.
3: Μπορείς να μου πεις κάτι, πώς βγαίνει αυτή η φωτογραφία όπου είναι ο αρχηγός με την κούπα και είναι οι δύο ιδιοκτήτες, οι Αγγελόπουλοι δηλαδή, που πηδάνε και αυτοί στον αέρα και τους έχει πιάσει φωτογραφία. Νομίζω ότι έχουν βγάλει φτερά. Αυτό πώς γίνεται, παιδιά.
2: Γίνεται, μπορεί να πιάσει τον αέρα κάποιον. Έχω βγάλει και εγώ δουλεύω στον αέρα. Κάποιον.
3: Ναι, αλλά εγώ το έχω κάνει 50 φορές για να πει μία.
2: Και εγώ 350.
3: Αυτοί το κάναν μία. Δεν μπορεί να είπα ο Αγγελόπουλο σπηδάτη συνέχεια μέχρι να σα πιάσουμε.
2: Εντάξει,
3: το καλό αισθάνομαι.
2: Γιατί μου δώσει φωτογράφοι, είναι επαγγελματίες, είναι πιάσαν τη στιγμή. Εγώ το έχω πιάσει να πηδάει κάποιο σε μία πισίνα και να τον πιάνω στον αέρα. Αλλά κόντεψα να.
3: Ναι,
2: να
3: πόσες φορές.
2: 25.
3: Αυτό σου λέω.
2: Τον έπιανα, αλλά όχι σωστά. Τη μία τον έπιανα που έμπαινε ο πισινός του μέσα.
3: Βέβαια, άλλη... αυτοί θα έχουν φαντάζομαι φοβερά μηχανήματα.
2: Βέβαια, ρε παιδιά. Τώρα και δεν είναι αυτό μόνο. Και άλλες ταχύτητες. Η φωτογραφική μηχανή. Εμένα, μέχρι να πατήσω το κουμπί και να πάρει μπρος του κινητού, αυτό είναι και το China Blue.
3: Εσύ λες ότι το China Blue είναι πάρα πολύ καλό.
2: Με χαρά είναι, δεν είναι και να σηκώ να πιάσω τον άλλο στον αέρα, είναι να βγάλω ένα ηλιοβασίλεμα, να βγάλω μία selfie, να βγάλω. Καταρχήν έχει κάμερα μάρκας, δεν μπορώ να την πω.
3: Α.
2: Μάρκας κινητού.
3: Έχει το συγκεκριμένο.
2: Ναι.
3: Το Chinese.
2: Το Chinese.
3: Και πού βρέθηκε η.
2: Έχουν συνεργαστεί, ρε παιδί μου, τώρα εσύ, αφού οι Κινέζοι τα πάντα.
3: Collaboration.
2: Ναι.
3: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ ωραία η κάμερα, αλλά δεν είναι επαγγελματική.
3: Εγώ που λες, επειδή μένω βόρεια, παιδιά, με το που πήρε την Κούπα Ολυμπιακός, καταρχάς έβλεπα κάποια drone από το παράθυρο, όπως ήμουν ξαπλωμένη και λέω, να οι εξωγήινοι. Να τι, υπάρχουν! Και μετά λέω, καλέ τα drones πάνω από το Ολυμπιακό στάδιο είναι.
2: Είχε στην αυτοψία ο Στρόιτρεγκ από του εξωγήινου.
3: Ναι, τι είπε. Πες μου τι είπε.
2: Δυστυχώς το είδα λίγο πριν κοιμηθώ και μετά δεν θυμάμαι πολλά. Πάντως είχε γίνει, υπήρξε ένα κρούσμα που πού ήτανε.
3: Στην Ελλάδα.
2: Εννοείται που ήτανε κάποιοι βοσκοί και το είδανε κανονικά δηλαδή. Και βρήκαν και ευρήματα, αλλά δεν επεκτάθηκαν περαιτέρω. Ήτανε κάποιοι βοσκοί και είδαν. Θα το βρω να πω και λεπτομέρειες, χρονολογίες και περιοχή. Τώρα ήμουν, σου λέω, μεταξύ μου και ξύπνιο, άκουσα πολύ καλά. Όπου είδαν ένα πράγμα, ένα.
3: Δίσκο.
2: Ένα ενυπτάμενο δίσκο να προσγειώνονται κανονικά μπροστά τους.
3: Ναι.
2: Αυτός είχε πάρει φωτιά και βγήκαν από μέσα μικροσκοπικά ανθρωπάκια μαυροτζουκαλιασμένα που μοιάζουν στην περιγραφή με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας και προσπαθούσαν να σβήσουν την φωτιά. Και ήταν αθόρυβο και το είδανε. Το
3: και
2: είδανε,
3: μετά τι γίνανε.
2: Και φώναξαν την αστυνομία, πήραν τηλέφωνο με τον στρατό, δεν ξέρω τι, και ήρθαν μετά από αυτά και το φτιάξανε και φύγανε. Και είχαν μείνει βοσκοί με τα πρόβατα. Και ήρθαν μετά, φώναξαν αστυνομίες και λοιπά, κάλεσαν δηλαδή τους ειδικούς και ήρθαν, λέει, και είπε ο επιστήμονας που μιλούσε στον τέτοιο ότι συλλέξαμε ορισμένα πράγματα, δεν είπε τίποτα, αυτά.
3: Σύλλεξαν ορισμένα πράγματα, ναι. Και μετά τι έγινε.
2: Και μετά.
3: Εξαφανίστηκαν.
2: Και μετά σιωπή, να σου το πω έτσι.
3: Και γιατί να είναι σιωπή, παιδιά. Δεν καταλαβαίνω γιατί να είναι σιωπή. Δηλαδή είναι ένα μυστικό που το ξέρουν όλοι.
2: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γιατί.
3: Λένε ότι μπορεί να είναι έρευνες που μπορεί να κάνουν οι επίγειοι δικοί μας και να φαίνονται κάπως κάποια πράγματα περίεργα.
2: Μπορεί, αλλά να βγαίνουν τα ανθρωπάκια τα μαύρα.
3: Άλλες φορές μας λένε ότι είναι
2: κοντοπίθαρα.
3: Περίμενε. Άλλες φορές μας λένε ότι είναι αυτό. Άλλες φορές μας λένε ότι είναι με κάτι ματιανά.
2: Ναι, ήταν την Τζέζερη Βοσκή, δεν ήταν ένα εκεί που τα έχει πιει.
3: Δεν μου λες κάτι. Η Βοσκή στα Μαντρία που είναι με τα τσίπουρα, νομίζω ότι είναι με τα καλά του.
2: Εντάξει τώρα, δεν γίνεται αυτό και να φωνάξει την αστυνομία. Μα βρέθηκαν, υπήρξαν λέει ευρήματα που μαρτυρούσαν ότι κάτι παίχτηκε εκεί πέρα. Αυτά.
3: Και γιατί το εξαφανίσανε μετά.
2: Δεν ξέρω, ποιο.
3: Δεν
2: βγήκαν να πούνε ότι βρήκαμε. Δεν ξέρω αν βγήκαν. Δεν θυμάμαι τι χρονολογία ήταν. Αν γράφτηκε κάτι σε εφημερίδες τότε. Δεν θυμάμαι ποια χρονολογία είναι. Αλλά υπάρχουν διάφορα που έχει δει κόσμο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
3: Κοίτα τώρα που θα έχουν πάρει επιδότηση και από τον ΟΚΕΠΕΚΕΠΕ. Αφού πήγανε και προσάραξαν σε αγροτεμάχιο.
2: Τι να σου πω, μπορεί. Γιατί όχι.
3: Πώς πέρασε το Σαββατοκυριακό?
2: Πολύ ωραία, μια ηρεμία. Μια ηρεμία, μια τάξη και μια ασφάλεια. Και μια φραγιά μαζί.
3: Α, ωραία. Πλησιάζουμε στο τέλος του μήνα. Αλλά...
2: Αυτό περιμένω. 25 του μήνα, εντάξει. Πώς θα αντέξω.
3: Έλα, θα αρχίσει να στάζει.
2: Τράβα μαλλί, πάμε.
3: Θα αρχίσει να στάζει η βρύση. Όλοι είμαστε τα ίδια.
2: Τα ίδια κατάσταση.
3: Ναι.
2: Παιδιά, πήρα ένα, πώς το λένε, ένα πακέτο ποπόχαρτα. Τα πιο οικονομικά που υπάρχουν, αλλά με τρία φύλλα, δηλαδή να μην σκουπίζω με το δάχτυλο, να πεινάω και λίγο χαρτί. Πάει αυτό. Πιο οικονομικά, είναι μια μάρκα πολύ καλή, οικονομική. Πάει αυτό. Έξι Εβαπορέ, που είναι του σούπερ μάρκετ η μάρκα, τα Εβαπορέ αυτά. Ένα πακέτο τυρί του Toast που είναι γερμανικά, γκούντα, δεν τα ξέρει η μάνα τους, αλλά είναι πολύ οικονομικά. Ένα τέτοιο ψωμί. Ένα ψωμί, ένα
3: καρβέλι.
2: Όχι, ένα πακέτο ψωμί του Toast. ολική άλεση. Πρέπει να ξεχνάω κάτι γιατί είναι συγκλονιστικό. Δύο κουτιά ξυσκονόπανα, γιατί έχω βρει ένα κόλπα, θα σας το πω μετά. Και ένα πέστο, αυτό που σφουγγαρίζουμε.
3: Ναι.
2: Έξι πράγματα, αυτά τα έξι. Οχτώ, εφτά μάλλον μετά. 38 ευρώ.
3: Ναι, αλλά πόσα ευρώ από ρε πήρες?
2: Έξι.
3: Μάλιστα.
2: 38 ευρώ, δηλαδή λέω, εγώ τώρα έδωσα 38 ευρώ για να τα βγάλω τα τρίτα 2,50 είναι τα μεταφορικά. Να βγάλω και το ένα γιατί είναι η διαχείριση. Η σακούλα, δεν ξέρω τι. Να σου βγάλω 3 ευρώ, να σου πω ότι είναι 35. 35 ευρώ. 35 ευρώ για το τίποτα. Για να ξεσκονίσω και να σκουπίσω.
3: Γι' αυτό θα μας φάει σκόνη όλους. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το White Greece, το διεθνές media brand της Conte Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το White κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public και κάντε συνδρομή στο www.white.com.gr. Και επίσης αναζητάτε την τέλεια αντιλιακή προστασία και ταυτόχρονα ένα φυσικό ματ μακιγιάζ του Luxurious Sun Care Cover BBB Compact 50. Είναι το προϊόν που σας χρειάζεται. Με εξαιρετική κάλυψη 50+, σας προσφέρει, σας προστατεύει από τις επιβλαβείς παιδιά ακτινοβολίες. Ενώ ταυτόχρονα σας προσφέρει ματ φυσική εμφάνιση που διαρκεί όλη την ημέρα. Με σύνθεση εμπλουτισμένη με υαλουρονικό νάτριο, ενυδατώνει και μειώνει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών, αφήνοντας το δέρμα άπαλο και υγιές. Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+, η φροντίδα και η ομορφιά στην πιο πρακτική μορφή.

0: Λοιπόν!
1: Ερωτεύτηκε πάλι η Τατιάνα Μπλάτνικ.
0: Α,
1: η
0: πρώην του Ντεγκρέ. Τι ερωτεύτηκε.
1: Λοιπόν, ερωτεύτηκε.
0: Ξενό.
1: Χαμός γίνεται στα ισπανικά μου, μου έσαι πληροφορώ για αυτό τον έρωτα. Που
0: θα
1: δεν
0: πάρει
1: έχει.
0: Άντρα, καπετάνιο.
1: Λοιπόν,
0: θα πάρει.
1: Πολύ νόστιμο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι ο δικός μας.
0: Ναι.
1: Που είναι πιο ωραίο αγόρι, αλλά είναι.
0: Επιχειρηματία.
1: Είναι επιχειρηματία, ασχολείται με κατασκευές.
0: Real estate.
1: Τέτοια πράγματα. Ναι. Είναι επιχειρηματίας, είναι φιλάνθρωπος, τον ξέρει όλη η Ισπανία. Έχουν περάσει από την αγκαλιά του πολλά μοντέλα και ήταν γνωστός, λέει, λόγω της σχέσης του με τη Μαρ Φλόρες. Ποια είναι η Μαρ Φλόρες, τι είναι αυτή και πρέπει
0: να. Τι μου λέει αυτό το όνομα.
1: Και εμένα κάτι μου λέει, αλλά δεν το κάτσα να σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτήν τέλος πάντων και γνωρίστηκαν με την Τατιάνα Μπλάντι και είναι μαζί. Είχαν πάει και σε ένα event μαζί και γενικότερα όλοι τα μύτια τα ισπανικά λέει έχουν τη φωτογραφία τους παντού από την τελευταία τους έξοδο.
0: Είναι σίγουρο ότι είναι σχέση ή της τη φορτώσαμε.
1: Όχι, πρέπει να είναι, ναι.
0: Ναι.
1: Μαρ Φλόρες. Δεν καταλαβαίνω.
0: Κοσμικιά θα είναι.
1: Κοσμικιά είναι, ναι. Καμία.
0: Λοιπόν, είδε ότι ήρθε η πριγκίψα Άννα.
1: Όχι, είσαι εδώ.
0: Αλογομούρα. Ακριβώς.
1: Ήρθε.
0: Ήρθε εδώ την Παρασκευή, νομίζω, την Πέμπτη.
1: Τι ήρθε να κάνει, να ταΐσουμε κι αυτή. Τι,
0: συγγνώμη δηλαδή.
1: Πήγε μόνο
0: εντάξει,
1: και αβαγέ.
0: Εντάξει, ταΐσαμε Greek κουζίνα, δεν θα τη διαφημίσουμε λίγο την κουζίνα μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στους επίσημους εορτασμούς για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Ήρθε γιατί η Βρετανία είχε παίξει ρόλο. Με συγχωρείτε, τη μάχη της Κρήτης.
1: Α.
0: Και πήγε βέβαια.
1: Και από όλες αυτή τη γιορτή αυτή βρήκαν να στείλουν, δεν βρήκαν καν καλύτερο.
0: Εσύ θα τους πεις το πρωτόκολλο.
1: Να στείλουν τον. Έστω να έρχονταν η Κέιτ με τον.
0: Όχι, βέβαια. Αυτή το κετάκι τώρα είναι ολόκληρο παιδιά πρωτόκολλο για να έρθει. Αυτή είναι πιο απλή και είναι εντάξει, πρώτη γενιά. Μια χαρά είναι.
1: Ναι. Για να δω τι φοράει.
0: Τι φοράει.
1: Καλό είναι αυτό που φοράει.
0: Very British φοράει.
1: Ναι, δεν είναι κακό.
0: Αυτοί οι Βρετανοί παιδιά θέλουν λουλουδάκια, θέλουν και τα σπίτια του είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Θέλει πολύ πράγματα.
1: Τα πετσαρίες τους και τέτοια.
0: Τα μ' αρέσει εμένα.
1: Η αγγλική εξοχή μ' αρέσει. Τη αγγλική εξοχή.
0: Ναι.
1: Και εμένα μ' αρέσει το στυλ τη αγγλική.
0: Και στα
1: εξοχής.
0: Παλάτια του είναι ωραία.
1: Στα παλάτια είναι ωραία, ναι, συμφωνώ. Αυτό τώρα αυτό δεν είναι κακό. Δεν μπορώ να πω. Θα ήθελα πολύ να πω κάτι κακό, αλλά δεν είναι κακό.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Καλά, βλέπω από εδώ. Είναι μπλε σκουρό.
0: Είναι μπλε σκουρό.
1: Ωραίο είναι. Γιατί η ηλικία της είναι πολύ ωραίο, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Πήγε στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.
1: Μάλιστα.
0: Στις Μαουνιέριδες, γιατί οι περισσότεροι Μαουνιέριδες έχουν έδρα και στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Και πήγε και στην Κρήτη και ταξίδεψε. Θυμάσαι πέρσι που είχε έρθει ο αδερφός της, του είχαν δώσει.
1: Τι αδερφός, ο Άντριου.
0: Ο αδερφός της είναι ο Κάρολος.
1: Ο Κάρολος, ναι.
0: Λοιπόν, του είχαν δώσει ελληνικά σαπουνάκια, κάτι αρωματάκια, κάτι.
1: Τι του δώσανε, σε πτήση ήταν, τι είναι, η Air Qatar του δώσανε σαπουνάκια.
0: Του δώσανε ωραία handmade κριτικά πραγματούδια. Τι να του δώσω, παξιμάδι να πέσει.
1: Γάλα γαϊδούρας και τέτοια, ας πούμε, και ελαιόλαδο και αυτά.
0: Όχι, νομίζω ελαιόλαδο. Γάλα γαϊδούρας δεν ξέρω αν έχουμε πολλά.
1: Ωραίο το γάλα γαϊδούρας.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ποτέ. Έχεις κάνει εσύ μπάνιο με γάλα γαϊδούρας.
1: Έχω πάρει αφρόλ του κάποια στιγμή και έκανα. Και ωραία
0: ήταν. Καλό.
1: Καλά ήταν.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Μια χαρά.
0: Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη.
1: Ναι, η κρέμα είναι. Μια κρέμα που είχα πάρει ήταν πολύ ωραία.
0: Ναι. Σε τιμή ήταν ωραία.
1: Σε τιμή δεν ήταν ωραία, γι' αυτό και δεν την ξαναπήρα.
0: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Σήμερα ή αύριο να κοινώνει ο Τσίπρας, Τσιπράκι, όμορφο νησί.
1: Τελικά πώς θα το βγάλει,
0: θα μας το πει, περίμενε. Μην βιάσει.
1: Μία κοπελίτσα, τσιπρικό, ένα άτομο είπε από τον κόσμο που ήθελε να προτείνει, το είπε το κόμμα, λέει Ορίζοντες. Μετά είπε, ωραία, οι δύο Ορίζοντες το κάνουμε έτσι. Μετά είπε, άσε το καλύτερα, γιατί τελικά έχει βγει το άλλο όνομα και έχουν τυπωθεί ήδη. Τα μπλουζάκια και τα τέτοια. Κούραση.
0: Βαρκέσαι,
1: Κούραση.
0: Ναι. Λέει ότι.
1: Πάντως δεν μ' αρέσει ο Ορίζοντας, το έχουμε ξαναπεί. Κάνει σαν κυριλέ ψαρό τέτοιο. Υπάρχει και ο Ορίζοντας, δεν λέγαμε.
0: Βέβαια, υπάρχει πάρα πολύ γνωστό ψαράδικο.
1: Και πολύ ωραίο. Τι θα το κάνει ψαράδικο. Βέβαια, ξέρει, ψαρεύει ψήφους, ταιριάζει. Αλλά εντάξει, άστο.
0: Πάντως ο Ορίζοντας, σαν λέξη είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Σαν έννοια λέξη, απλά το έχουμε ταυτίσει.
1: Με το, ναι.
0: Εντάξει, και η Ιθάκη είναι ωραίο, αλλά υπάρχει σε ψαροταβέρνα.
1: Συμφωνώ.
0: Τι θα πει.
1: Και ψαροταβέρνα, πολύ χάι ψαροταβέρνα.
0: Ναι, εστιατόριο.
1: Εστιατόριο, χάι χουί.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Ερωτευμένη στα 73 της δηλώνει πίστερα πόσα πέρασε βρε η Ζιζέλ Πελικό.
0: Α ναι, η
1: μπράβο μωρέ που... γλυκούλα.
0: Αντί να το ξεχάσει το σπορ, ξαναερωτάθηκε.
1: Μπράβο της. Όλα είναι επιθενά στη ζωή. Λέει: ποτέ δεν πρέπει να απελπίζεσαι. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα βρω έναν άνδρα που να τον εμπιστευτώ. Και τελικά τον βρήκα.
0: Να πούμε ότι είναι η Γαλλίδα η οποία βιαζόταν ναι, από τον άντρα της.
1: Εξακολούθησε τον άντρα της και από τον κόσμο που έφερνε σπίτιό της, ενώ την είχε. Την κοίμιζε.
0: Ναι. Μετά της έστελνε μηνύματα πόσο πολύ σε αγαπώ και σε κάνω και
1: ναι,
0: σε
1: αυτό. Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, πού να φτάσει το βίτσιο πια.
1: Ναι, μωρέ γλυκούλα, πολύ χαίρομαι που βρήκε κάποιον σύντροφο να.
0: Λοιπόν, Κέρκυρα και Ήδρα εμπνέουν εδώ και χρόνια τους κορυφαίους κινηματογραφικούς παραγωγούς. Η Ελλάδα στα πλατό του Χόλιγου.
1: Ποιος ήρθε πάλι?
0: Έρχονται συνέχεια, καλέ.
1: Ήρθαν και καινούργοι.
0: Όλο και γίνονται σε κάποια νησάκια ταινίες.
1: Α.
0: Το τελευταίο είναι αυτό με την Έμιλι. Πάρις είναι σύριαλ αυτό, αλλά εντάξει. Η Έμιλι πάει εδώ και εκεί και παραπέρα και.
1: Τα πάει και Σαντορίνη, λέει και πάρω.
0: Όχι, δεν ισχύει
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν ισχύει τελικά.
0: Δεν ισχύει, μόνο
1: δεν πάει.
0: Όχι.
1: Δεν βγήκαν τα μπατζέτια.
0: Όχι, παιδί μου, μα δεν υπήρχε. Τα γράφανε από μόνοι τους. Δεν υπήρχε προοπτική να πάνε πάρω.
1: Έπρεπε να πάει Σαντορίνη, ρε παιδιά. Είναι πολύ ωραία.
0: Όχι,
1: να δείξει,
0: θέλει μόνο
1: να
0: δείξει
1: και τη Σαντορίνη. Έχει πάρα πολύ ωραία αυτά να
0: ναι,
1: κάνει γυρίσματα κι αυτή πια.
0: Δεν μου λες κάτι. Ξέρεις πόσο διαρκέσει. Αυτά που γυρίζουν στη Μύκονο, δύο επεισόδια είναι όλα και όλα.
1: Πόσα παίρνετε επεισόδια αυτή.
0: Πόσο.
1: 300.000 δολάρια το επεισόδιο. Ναι.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Και μαζί με τα διαφημιστικά πόσο φτάνει.
1: Δεν ξέρω. Πάντως το επεισόδιο παίρνει 300.000 δολάρια.
0: Παιδιά, άνοιξε ένας φούρνος. Βλέπω τώρα ένα θέμα με ψωμί στην τηλεόραση. Άνοιξε ένας φούρνος κοντά στο Σύνταγμα και το τι ουρές γίνονται. Έχω μείνει. Α!
1: Τι έχει λέω ότι αυτός,
0: έχει πάρα πολύ ωραία ψωμιά.
1: Α.
0: Αλλά φαίνεται ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή είναι unique πράγμα.
1: Δεν ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο να φας ωραίο ψωμί από φούρνο.
0: Ναι, γιατί είναι όλα.
1: Εγώ δεν θυμάμαι κάποιο φούρνο κοντά μου που να είναι το ψωμί. Δηλαδή να θα ξαναπάρω από αυτό το φούρνο. Θα πάρει ψωμί γιατί θες. Ψωμί, ok, αλλά είναι αδιάφορο. Αν ξέρει κάποιο στα νότια να μου πει κανένα φούρνο, δεν το πω στον αέρα, που έχει ωραίο ψωμί, με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Να.
1: Δεν έχω βρει. Όχι ότι είναι κακό, είναι αδιάφορο. Δεν είναι ότι είναι κακό το ψωμί, αλλά δεν είναι εκείνο το ψωμί που έχουμε στη μνήμη μας τα παιδικά μας χρόνια.
0: Επίσης έχει πάρα πολύ ωραίο ψωμί το γερμανικό σούπερ μάρκετ. Και πάρα πολύ ωραία κρουασάν, ναι.
1: Κρουασάν είναι πολύ ωραία και τσάμπα.
0: Ναι.
1: Και τσάμπα.
0: Γιατί τα φτιάχνουν μέσα δικοί
1: ναι,
0: τους άνθρωποι.
1: Παιδιά τσάμπα που πηγαίνει σαν να το πάρει και το πίνει 3,50 του σούπερ που είναι πολύ ωραίο.
0: Επίσης να σου πω κάτι. Έχουμε στην Κάρη τον κύριο Καβούνα ένα φούρνο ο οποίο κάνει παιδιά τις τυρόπιτες, σπανακόπιτες. Και μπουγάτσες.
1: Πω, μπουγάτσα, καιρό
0: χθες
1: να φάω.
0: Δε που κατέβηκα στο κέντρο της Αθήνας, είχα καιρό να περάσω ένα πρωινό στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή Μοναστηράκι, Πλάκα κλπ. Είδα ένα μαγαζί, είδα τους κουλουράδες της Θεσσαλονίκης καταρχάς που έχουν ανοίξει, αλλά είδα και ένα μαγαζί που λέει Μπουγατσάδικο Θεσσαλονίκης και έχει κάτι μπουγάτσες.
1: Έλα.
0: Ήμουνα στο τσακ να πάρω.
1: Τι λέω, ωραία μπουγάτσα. Θέλω να φάω μπουγάτσα.
0: Δε όλα τα φαγάδικα στο κέντρο παιδιά γεμάτα έτσι.
1: Ναι.
0: Το τι Greek tourist και μουδάκα
1: ναι,
0: και
1: έχει πράγμα.
0: Παστίτσιους.
1: Εντάξει είναι πολύ ωραίο φαγητό αυτό όλοι.
0: Και σουβλακούς.
1: Έχει να το έρχονται και γι' αυτό δηλαδή. Λοιπόν, σε δημοπρασία το ιστορικό αυτοκίνητο που συνόδευε την Ταϊάννα στην εμβληματική της εμφάνιση με το Revenge Dress. Το θυμάσαι το φόρεμα εκδίκησης?
0: Όχι.
1: Που ήταν ένα φόρεμα. Το θυμάσαι.
0: Γιατί το λένε.
1: Γιατί ήταν το πρώτο. Γιατί ήταν όταν συνάντησε την.
0: Καμιλοπάρδαλη.
1: Μετά από τη συνέντευξη. Ήταν το πρώτο που με φόρεσε μετά τη συνέντευξή της που είπε ότι σε αυτό το χαμό είμαστε τρεις.
0: Α.
1: Και ήταν ένα φόρεμα πολύ γνωστό, πάρα πολύ εμβληματικό.
0: Α,
1: και,
0: ναι.
1: Με έξω του σώμου, συγκλονιστικό φόρεμα με ένα καταπληκτικό τσόκερ. Τέλος πάντων. Και με αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν είχε πάει σε εκείνο το event. Φορώντας το φόρεμα αυτό της εκδίκησης και πήγαινε σε δημοπρασία. Τέλος πάντων.
0: Συγγνώμη, αυτό το αυτοκίνητο.
1: Τζάγκουαρ είναι, έτσι το αυτοκίνητο.
0: Ναι, ποιος να πάρει την Τζάγκουαρ, παιδιά.
1: Πες με εσύ.
0: Που έχει ένας φίλος μου μία Lotus πορτοκαλί. Να την κυκλοφορήσει στην Αθήνα να πάει πού.
1: Έλα,
0: για
1: ναι.
0: Πες μου πού να πάνε με αυτά τα αυτοκίνητα.
1: Τώρα μην πες Lotus, γιατί τις Lotus κάνουν τόσο απέσια χρώματα. Έχω δει και εγώ μία στριγλιφάδα στα νότια κίτρινη.
0: Κάτσε όμως, περίμενε.
1: Σαν καναρίνια είναι.
0: Όχι, του φίλου μου είναι Lamborghini, συγγνώμη.
1: Α.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Υπάρχουν και κλασικά χρώματα. Αυτοί τα παραγγέλνουν τέτοια.
1: Ναι, το ξέρω γιατί.
0: Η Ferrari μου αρέσει που είναι κόκκινη, δεν σ' αρέσει. Και η κίτρινη θα μ' άρεσε.
1: Εντάξει, η Ferrari την έχω συνηθίσει κόκκινη. Δεν την έχω δει και σε άλλο χρώμα εγώ. Αλλά τώρα είναι το τέτοιο. Η Lotus που είναι κίτρινη. Είναι σαν καναρίνι.
0: Βγαίνει και σε άλλο
1: χρώμα. Είμαι σίγουρη, αλλά έχω δει μόνο κίτρινη.
0: Αφού άλλος την παίρνει η ασορτή με τα παπούτσια του.
1: Μα έλαντε. Λοιπόν, και αυτοκίνητο λοιπόν θα δημοπρατηθεί την 1η Ιουνίου με τιμή εκκίνησης, εντάξει, είναι και τυποτρωμένο, 50.000 λίρες.
0: Α.
1: Και θα δούμε που θα φτάσει. Εντάξει, μέσα βέβαια είναι με ξύλα, με αυτά.
0: Δεν άλλαξε τη συντήρηση, θέλουν αυτά τα αυτοκίνητα.
1: Αλλά είναι μερικοί οι οποίοι είναι.
0: Συλλέκτες.
1: Είναι συλλέκτες. Οπότε ναι, αυτό
0: με
1: μπορεί.
0: Πόσα, και... Με πόσα αυτοκίνητα να κυκλοφορείς, πες, είναι ένα συλλέκτης. Συλλέκτης έργων τέχνης, το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα.
1: Θέλουν μεγάλη συντήρηση, η αλήθεια είναι πάντως, αυτά τα αυτοκίνητα.
0: Ναι. radio@parapolitika.gr, μας στέλνετε μηνύματα. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Πάμε σε μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά, πού, εδώ στα Παραπολιτικά.

0: ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
4: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
7: Λοιπόν, λένε ότι η Μπριζίτη Μακρόν είναι πάρα πολύ ζηλιάρα.
8: Φαίνεται.
7: Ζαλούς.
8: Τι έγινε με αυτήν την ηθοποιά?
7: Αν ισχύουν αυτά, γιατί λέει Μακρόν μακριά από μένα τέτοια πράγματα.
8: Δεν το διαψεύσε κανείς, πάντως. Εγώ δεν είδα να διαψεύει κανείς.
7: Όχι, διαψεύτηκαν στα ξένα μίντια.
8: Από ποιον να είναι? Ηθοποιός, λέω, βγήκε να πει τίποτα.
7: Ηθοποιός.
8: Έπρεπε να πει, παιδιά, τι είναι αυτά, δεν έχω λάβει κανένα μήνυμα από τον πρόεδρο και τον αδικείτε. Μουγκά.
7: Δεν ξέρω, πάντως η Μακρόν το διαψεύσε.
8: Η Μακρόν τι να πει. Η Μακρόν είπε ότι πέσανε και με τον Χαστούξη την άλλη φορά.
7: Να.
8: Είναι τώρα αξιόπιστη η Μακρόν?
7: Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο βιβλίο, η 73χρονη Μπίμπι περνά από face control όσες κυρίες πρόκειται να εργαστούν στο προεδρικό μέγαρο.
8: Κατάλαβες τι έχει να γίνει.
7: Είναι κάτι εκεί πέρα σε ένα θρανιάκι και λέει: για έλα εσύ παιδί μου, σε διαστάσεις μοντέλου απορρίπτεσαι. Αυτό που λες και εσύ, θα γίνει της καμπούρας και της μασέλας.
8: Για να σου πω κάτι όμως. Αυτό δεν προστατεύεις κανένα γάμο. Είσαι να τον κάνεις τον άλλον να κρύβεται. Και όταν κρύβεσαι γίνεται και πιο παθιάρικο και κίνκι το απαγορευμένο.
7: Ναι. Λοιπόν, η ζήλια της Μπριζίτ φέρεται να είναι ο λόγος που Εμμανουέλ περιτριγυρίζεται από άντρες υπουργούς και πρωθυπουργός. Εξαίρεση αποτέλεσε η γκριζομάλα Ελιζαμπέτα Μπόρν, η οποία παρέμεινε δίπλα, ωστόσο δίπλα του λιγότερο από 2 χρόνια. Την έφαγε και αυτήν νύχτα και δεν είχε και φεγγάρι. Αυτά.
8: Απίστευτο, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ξεκινήσει οι οντισιόν για το νέο πράκτορα 007.
7: Ξέρουμε.
8: Όχι, η Amazon λέει και η Amazon Studios έβαλε, λέει, τέλος στις φήμες που λένε ότι θα είναι εκείνος, θα είναι ο άλλος, ποιος θα είναι. Και έχουν ξεκινήσει, λέει, μια διαδικασία cast και επιλογής για να βρουν ποιος θα είναι ο καινούργιος.
7: Ο Mr. Amazon πήρε τα δικαιώματα.
8: Amazon Studios, ναι.
7: Η Βυζαβίκη απέναντι θα κάνει το κάστρο.
8: Αχ, δεν ξέρω ποια αλήθεια. Ποιος θα είναι. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι. Πάρα πολύ περίεργη. Εν τω μεταξύ.
7: Ο Amazon έχει εταιρεία παραγωγή.
8: Ναι, βεβαίως.
7: Ναι.
8: Βεβαίως, αφού έχει, υπάρχει και Amazon
7: TV.
8: Βέβαια, σειρές. Πώς είναι, πλατφόρμα Amazon.
7: Μα επιτρέπεται όμως, παιδιά, αυτό θα έπρεπε να μην μπει σε μια πλατφόρμα. Γιατί τα πουλάνε όλα.

0: δεν θα μπει σε μια πλατφόρμα 007, απλά έχει αναλάβει την παραγωγή ο Amazon.
1: Δηλαδή, άμα κάνει την παραγωγή, δεν
0: θα το δούμε στον κινηματογράφο. Όχι, απλά θα είναι παραγωγή της Amazon. Πώς έχουμε δει στο, κινηματογράφο ταινίες που είναι παραγωγή του Netflix. Και τις βλέπουμε στον κινηματογράφο και μετά τις βλέπουμε και στο Netflix.
1: Για να δούμε.
0: Ναι. Εύχομαι, παιδιά, να διαλέξετε σωστά και μην άντε. Γιατί είναι, θέλει συγκεκριμένο ρόλο το 007. Να είναι και λίγο αλήτης, να είναι και λίγο κυριλέ, να είναι και νόστιμος, να είναι και περιπετειώδης.
1: Βασικός όρος είναι ότι πρέπει να είναι Εγγλέζος. Αυτός.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει πια αυτό.
1: Άλε.
0: Δεν ξέρω, μόνο. Ναι.
1: Γιατί ήταν από τους βασικούς
0: όρους. Βεβαίως, βεβαίως. Για να δούμε. Εντάξει, έχει και Εγγλέζους ωραίους.
1: Λοιπόν, η Μαντόνα ταξιδεύει, λέει, με ιδιωτικές πτήσεις και φτιάχνει το δικό της μενού. Και φτιάχνει το δικό της μενού, έχει δικό της σεφ. Έχει την πολυτέλεια να φέρει μαζί της το προσωπικό της σεφ όταν ταξιδεύει.
0: Σιγά μου θα έχει μόνιμα τώρα την πολυτέλεια να πάρει το σεφ, τι είδηση.
1: Εκείνος
0: αυτή
1: γνωρίζει τι ακριβώς τρώει ώστε να διασφαλίσει. Κοίτα, θα μπορούσαν να της κάνουν ένα μενού και να μην είναι ο σεφ συνέχεια μαζί της. Η αλήθεια είναι.
0: Ζαμα Ντόνα τώρα, παιδί μου, αυτή θέλει να είναι πάντα fit.
1: Εκείνος γνωρίζει ακριβώς τι τρώει ώστε να διασφαλίσει ότι τρέφεται επαρκώς όταν ταξιδεύει μεταξύ διαφορετικών ζωνών ώρας, είπε ο Μαρτυριάρης, έμπιστος φίλος της Μαντόνα. Τότε πρέπει να έχει και την ξεμπιπικιάστρα μαζί και όλους, τη γυμνάστρια μαζί και τον μακιγέρ και το αυτό.
0: Σίγουρα
1: τους
0: έχει όλους, παιδιά.
1: Ναι.
0: Και η προσωπικό γυμναστή θα έχει μαζί της.
1: Εδώ θυμάμαι ότι όταν είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από χρόνια για να δώσει τη συναυλία, ήταν μαζί της η Λούρδη και επειδή πήγαινε σχολείο, της είχαν δώσει από τη Μεγάλη Βρετανία ειδική αίθουσα για να πάρει το καθημερινό της μάθημα η Λούρδη.
0: Ναι, παιδιά.
1: Είχε δηλαδή και το δάσκαλο της κόρης.
0: Βέβαια, να μην χάνει το παιδί τα μαθήματα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Λες και θα της χρειαστεί.
0: Ποτέ.
1: Μάθε, παιδί μου, γράμματα.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι οκ να αποστάρουν, τι είναι οκ να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν να χρειάζονται βοήθεια. Με το τόσο τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454 προσφέρεται ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται δηλαδή για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή TOS είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Για περισσότερα, μπείτε στο vodafone.gr.
1: Θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου? Είναι και αυτό διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας, στον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο Public ή σε καταστήματα Public. Λοιπόν, σήμερα είχα το κινητό στο αυτοκίνητο. Παιδιά, ανέβασε θερμοκρασία και έσβησε μόνο του.
0: Το ζεστάει, παιδί μου, το κάνει το αμάξι σου. Εγώ δεν ζεσταινόμουν.
1: Ναι.
0: Είμαστε βέβαια στον ήλιο.
1: Αφού ήταν 20... Όχι, καλά. Είχε 29... Έχει έξω 29 βαθμούς Κελσίου. Είναι ζέστη 29.
0: Ναι, έχει,
1: Ναι.
0: Δεν έχω καταλάβει τίποτα.
1: 29 έδειχνε το αυτοκίνητό μου. Εν τω μεταξύ, ζεστάθηκε το κινητό γιατί το έχει κάπου δίπλα. Κάπου δίπλα το πιάνει. Τώρα έκανα νέο κόλπο. Λέω, εσύ θα μου στέλνεις λογιστικά και θα μπλοκάρει το κινητό. Κάτσε να μπλοκάρω εγώ τα λογιστικά, λέω, τα λογισμικά, να μην γίνονται αναβαθμίσεις, γιατί ξέρεις τι κάνουνε. Σου λέει, δεν άλλαξες κινητό 4 χρόνια, κάθισε να σε αναγκάσω να το κάνεις. Έρχονται λοιπόν οι αναβαθμίσεις και επειδή αυτές θέλουν εξελιγμένα μοντέλα, κάποια στιγμή δεν δουλεύει το κινητό χωρίς να έχει πάθει τίποτα. Και το μπλόκαρα.
0: Θα δουλεύει όμως το κινητό μετά χωρίς αναβάθμιση σε διάφορα application.
1: Τέλεια!
0: Μια χαρά.
1: Δουλεύει. Καλύτερα δουλεύει χωρίς τις αναβαθμίσεις. Άσε που κάποιες αναβαθμίσεις είναι, παιδιά, πολύ χάλια. Εσύ κάνεις τις αναβαθμίσεις.
0: Τις κάνω, ναι. Ό,τι να γίνει, γίνει. Ναι. Άλλες είναι καλές, άλλες φορές
1: είναι
0: γίνεται
1: σαφές
0: χειρότερο το τηλέφωνο και άλλες φορές γίνεται καλύτερο.
1: Ναι.
0: Τώρα είμαι στη φάση που γίνει καλύτερο.
1: Μπράβο.
0: Ό,τι βρίσκεις, κατεβάσει. Λοιπόν, όταν έχει τα γενέθλιά του, λέει ο Τζόκοβιτς, η γυναίκα του φτιάχνει μια συγκεκριμένη τούρτα χωρίς αλεύρι, γιατί είναι αθλητής, έτσι, χωρίς αλεύρι και ζάχαρη, η οποία πλέον έχει γίνει, πώς το λένε, η αγάπη που έγινε, δηλαδή κάθε χρόνο του κάνει την τούρτα. Και έδωσε λοιπόν δημοσίως την αντισυνταγή. Η πρώτη τρώση, ούτε καν, έτσι. Πρέπει να μου την μπουκώνανε ούτε καν. Πρώτη στρώση, βρώμη με αμύγδαλα, κάσιους και λίγο βούτυρο καρύδας. Δεύτερη στρώση, λάδι καρύδας, φουντούκι, βούτυρο καρύδας και αμύγδαλα. Τρίτη στρώση, σμέουρο, βούτυρο καρύδας.
1: Σμέουρο!
0: Ναι. Και διακόσμηση φράουλα και μπανάνες. Ούτε να έχω χειρουργηθεί και να μου την δώσουν.
1: Έλα, μωρέ.
0: Καλύτερα κομπόστα να φάω από αυτό το πράγμα. Με τα σμέουρα και από την καρύδα. Καρύδα κατά αυτιά. Φουνταυτό καρύδας, λάδι καρύδας. Πες το.
1: Too much, έτσι.
0: Too much, ρε παιδί μου.
1: Too much όλα μαζί.
0: Τι μας την έβρισε τώρα και να τη χαθούμε τη ζωή μας.
1: Ήτανε στο
0: να αυτό βγαίνει να... στη φωτογραφία και ήταν λίγο ροζουλιά. Από το σμέουρο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το σμέουρο μου κάνει λίγο ότι είναι λίγο σαν εξέταση ούρων κάτι.
0: Όχι, καλό
1: σαν
0: είναι.
1: Αποτελέσμα...
0: Καλό φρουτάκι είναι. Ξέρεις ποιο είναι, μωρέ, που μοιάζει με μικρή φραουλίτσα.
1: Ναι, ναι.
0: Συμπαθητικούλη είναι.
1: Ναι, λίγο πικρουλή.
0: Ανάλογα τι θα πετύχεις.
1: Α, εισαγωγή δεν είναι αυτά.
0: Νομίζω ναι. Είναι ωραίο. Αυτό είναι που φτιάχνουν λοιπόν, το φραμπουάζ. Από αυτό φτιάχνουν το φραμπουάζ.
1: Ο Τζόκοβιτς καθόταν μαζί με τον Αντετοκούμπο. Front row. Παιδιά, και δίπλα ο σκηνοθέτης ο Λάνθιμος.
0: Να χαρά.
1: Οι τρεις αυτοί ήταν front row στο μπάσκετ και λέω πραγματικά είχε τέτοιο ενθουσιασμό Αντετοκούμπο. Έβλεπε τους Ολυμπιακούς που τραγουδούσαν και λοιπά. Και είχε ενθουσιασμό, πραγματικά είχε το γνήσιο ενθουσιασμό του φιλάθλου. Και το γήπεδο βέβαια λένε ότι είναι μια κούκλα, έτσι. Ότι είναι πολύ high tech, δηλαδή ο Γιαννακόπουλος το έχει κάνει. Βγήκε το τραγούδι το δικό σου στο σπίτι, σε άλλους νοικιάστηκε. Άστονα τώρα, έχει μεγάλο πόνο αυτό σήμερα.
0: Ναι, μωρέ μου.
1: Και λέει, φτάνει πια! Μου έχετε μπλοκάρει το Instagram να μου στέλνετε οι Ολυμπιακοί μηνύματα. Ελάτε, ρε παιδιά, δεν είναι σωστό τώρα πράγμα αυτό. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
0: Καλά και εσύ τώρα, αφού ξέρεις πως είναι, μωρέ, μερικοί δεν είναι φίλαθλοι, είναι οπαδοί.
1: Ναι, τώρα.
0: Και από όλες τις ομάδες, έτσι. Ναι. Αυτό το πράγμα γίνεται. Αυτό το χτσεντρό που λέγαμε. Άμα παίζει η Ελλάδα τώρα.
1: Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Αν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, θα χαιρόμουν. Αλλά τι φανατήλα είναι αυτή, ρε παιδί μου.
0: Αν συμφωνώ.

0: Λοιπόν, υπήρχε, λέει, η Ιβάνκα Τραμπ στη λίστα των τρομοκρατών προκειμένου πάρ' την κάτω.
1: Αλήθεια,
0: αμόκ, λέει, ήθελα να φάνε την Ιβάνκα.
1: Όχι, ρε παιδιά, το Τραμπ κατευθείαν. Όχι, λέω, γελάω.
0: Ναι. Και βγήκε ένας από τα αραβικά τάδε και λέει, μου είχαν δώσει μια λίστα και ήταν και η Ιβάνκα μέσα. Ίσως γι' αυτό δεν έχει μπει στην κυβέρνηση.
1: Στην κυβέρνηση, γιατί...
0: Και για το λόγο βέβαια ότι ο άντρας κάνει και τρελές business σε διάφορα μέρη του κόσμου.
1: Όπως τέτοιο πρόσωπο έχασε η κυβέρνηση, τι κρίμα, ρε παιδί. Αυτοί μπορούν να τα κάνουν χάλια και μόνοι τους.
0: Έλαντε.
1: Λοιπόν, ο Λάκης Γαβαλάς είπε για τη Μύκονο, θυμάμαι πως ο κόσμο τάισα και τώρα πηγαίνω και είμαι φιλοξενούμενος.
0: Στα σπίτια του μεγάλωσαν και πόλεσαν και μάλωσαν. Έκανε τα φοβερά πάρτι,
1: ναι,
0: παιδιά,
1: πολλά
0: τα φοβερά πάρτι,
1: ναι.
0: Στα οποία ήταν open house ουσιαστικά. Είχε πάρα πολύ σημαντικά πρόσωπα από το χώρο της μόδας, από όλο τον κόσμο, και ήταν πραγματικά το high society της Ευρώπης,
1: ναι,
0: ουσιαστικά. Αλλά και πάρα πολλοί Έλληνες συμμετείχαν στα πάρτι του και έλεγαν ότι ήταν τα τρομερά πάρτι. Στο σπίτι αυτό έχω πάει, ήταν unique σπίτι. Και αλήθεια είναι ότι το είπε άλλωστε μετά που έχασα το σπίτι και μου συνέβησαν όλα αυτά. Ενώ είχα το δικό μου κονάκι στη Μύκονο και ήταν το ησυχαστήριό μου, πια φιλοξενούμε. Ευτυχώς,
1: ναι,
0: δωρεάν.
1: Ευτυχώς,
0: έχω να,
1: ναι,
0: πω,
1: ναι, εντάξει, ευτυχώς. Λοιπόν, η Άντζελα Δημητρίου μίλησε κατά χρόνια στην Εράιδα και είπε ότι είχε πατήσει πόδι ως γυναίκα για να πληρώνεται και να παίρνει αυτά που αξίζουν σε αυτή τη φωνή που είναι ένα ειδόνι. Κρυωμένο.
0: Έλα, τότε ήταν καλή η Άντζελα Δημητρίου.
1: Καλή ήταν, εντάξει.
0: Λοιπόν, εμένα μου έκανε εντύπωση από τη συνέντευξη αυτή. Παντρεύτηκε, λέει, 15 χρονών και έκανε παιδί 15 μισό. Και αναγκάστηκε, λέει, να το δώσει, γιατί η παιδιά, αντί να παίζουν με κούκλες εκείνη την ηλικία, λέει, είχαν μωρό.
1: Βέβαια.
0: Πω, πω, τι να πω.
1: Δεν είναι όλο αυτό παιδί, είναι άλλο παιδάκι.
0: Είναι το προηγούμενο. Έχει και ένα γόρι.
1: Το αγόρι ήταν αυτό που αναγκάστηκε να δώσει και το ξαναβρήκε. Έχω μπερδευτεί.
0: Ναι, το αγόρι αναγκάστηκε να το δώσει, όχι για υιοθεσία. Νομίζω σε κάποιο συγγενή.
1: Α.
0: Κάποια θεία το μεγάλωσε. Ναι, έχει ένα μεγάλο αγόρι. Και η Όλγα είναι η δεύτερη. Θυμάσαι τις φοβερές στιγμές με τον. Τι
1: ήταν πολύ καλή μαφίτρια, λέει η Άντζελα Δημητρίου. Αυτό με τον πολύ πιστεύω. Είναι το μόνο που δεν πιστεύω.
0: Ναι. Σε ποια τάξη, την πρώτη δημοτικού.
1: Στο δημοτικό ήμουν ή στο νηπιαγωγείο.
0: Χαροπάτα δυο μα χέρια τα χτυπώ. Καροπάτε δυο μου χέρια τα χτυπώ.
1: Έπαιρνε στα χέρια τον Μπρίκη και τραγουδούσα. Είμαι αυτοδίδακτη. Η φωνή που είχα. Ναι, το έκανε μικρόφωνο.
0: Γι' αυτό λένε είναι για τα μπρίκια.
1: Η φωνή που είχα έβγαινε από την ψυχή και την καρδούλα μου.
0: Δεν ξέρω τώρα. Ήτανε, νομίζω δούλεψε σε κάποιο εργοστάσιο στην αρχή.
1: Ναι, νομίζω εγώ με κάτι με κλωστές. Με κλωστές εγώ νομίζω.
0: Με κλωστές ή με καραμέλες. Με κλωστές.
1: Με κλωστές.
0: Α, με καραμέλες ήταν η Μοσχολιού. Τις έχω μπλέξει, παιδιά, γιατί όλοι κάπου. Και πώς έγινε μετά, τραγουδούσε την ώρα που έκανε τις κλωστές και πέρασε κάποιος και τις είδε.
1: Τώρα αυτό είναι πολύ, πώς το λένε, pretty woman που μας
0: ναι,
1: είπες.
0: Κάπως δεν θα έγινε, τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς έγινε, πώς, μπορεί να είχε πάει για δεύτερη φωνή.
0: Πάντως θυμάμαι, παιδιά, την Άντζελα Δημητρίου στα ντουζένια της. Δηλαδή...
1: Με πανταζή κιόλας, εγώ θυμάμαι. Εγώ με πανταζή τη θυμάμαι.
0: Εγώ τη θυμάμαι και μετά, που έκανε σε όλο καριέρα, η οποία έβγαινε θεά. Δεν είχε πειράξει άσχημα το πρόσωπό της.
1: Όχι, πολύ
0: τότε.
1: Βάτα. Πολύ βάτα.
0: Βάτα, ωραία ρούχα, κλασάτα και ντίβα, μιλάμε, με κάτι κοσμήματα θεϊκά και αλάλαζαν από κάτω οι άνδριδες.
1: Αλλά τη θυμάμαι ως... Ντουζένια τη θυμάμαι από Πανταζή και μετά. Δεν τη θυμάμαι πριν, δεν ξέρω τι έκανε πριν. Πού τραγουδούσε πριν από τον Πανταζή που ήταν.
0: Ναι, από Πανταζή και μετά.
1: Ναι.
0: Με τον οποίο, λέει, αραβωνιάστηκαν και δεν προχώρησαν.
1: Δεν την ήθελε η μάνα του.
0: Του Πανταζή.
1: Ναι, και γενικότερα δημιούργησα πρόβλημα οι συγγενείς.
0: Μάλιστα.
1: Και τους έκαναν να χωρίσουν.
0: Τι να πω. Συμβαίνουν και
1: ήταν
0: αυτά.
1: Ήταν εποχές που άκουγε τους συγγενείς. Εδώ και τώρα μερικοί τους ακούν ακόμα.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Ακολουθεί διαφήμιση. Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, εγώ θέλω. Το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Και θα σας πω γιατί. Γιατί έβαλα ένα φουστανάκι και το ποδαράκι ήταν πάρα πολύ άσπρο, αλλά μπορεί πλέον το ποδαράκι να γίνει πιο ροδαλή, πιο μαυρισμένο.
1: Ναι, μωρέ, και είναι και ωραίο και δεν το μεταξύ σε γλιτώνει και από το να κάθεσαι στον ήλιο που είναι ό,τι χειρότερο.
0: Ακριβώς. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνη C και ε ή αλουρονικό νάτριο προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. αποκτήστε ένα άψοχο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες του ηλίου. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα ηλεκτρονικά φαρμακεία. Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι ό,τι καλύτερο για φυσικό μαύρισμα, ενώ γλιτώνεται από τις βλαβερές ακτίνες του ηλίου.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
2: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
1: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
2: Γάλα νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
2: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
1: Υγρό απορριπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
2: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου. Χρόνια πολλά.
3: Γεια μας. Να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
9: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, Original Taste E-Zero, 65 λεπτά.
8: Marketing. Αξίζει να πας.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Εκατομμύρια μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους. Ασφικτιούν οι προμηθευτές. Την ίδια ώρα η Ευρώπη στους 30 βαθμούς αυτή την ώρα, ο υδράργυρος στην Αθήνα στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Απόψε το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει επίσημα τα χαρτιά του για το νέο του πολιτικό φορέα σε μια εκδήλωση με φόντο την Ακρόπολη και στόχο φυσικά να δώσει το πολιτικό στίγμα τις επόμενες μέρες στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Πάμε στην Ελένη Καλογεροπούλου που έχει όπως πάντα το καλύτερο ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη.
11: Όλα έτοιμα, Ελένη.
12: Όλα έτοιμα στις 8 το βράδυ στην πλατεία στο Θησίο, στην κεντρική πλατεία δηλαδή. Ο Αλέξης Τσίπρας θα ανοίξει τα χαρτιά του για το νέο κόμμα, θα προφανώς θα παρουσιάσει το νέο όνομα που πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ κοντά αυτό τουλάχιστον οι δικές μου πληροφορίες λένε στην αριστερή συμπόρευση, κάπως έτσι θα είναι. Και προφανώς από εκεί και ύστερα θα μιλήσει για τους στόχους του κόμματος. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική είναι του Σταμάτη Κραουνά και ενώ θα υπάρχει και θα υπάρχουν και πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, στην ομιλία του, ο πρώην Πρωθυπουργός θα επισημάνει μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αναμένεται δε να συμπληρώσει ότι η προσπάθεια αυτή γίνεται για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη και να πάψει η δικαιοσύνη και η ετοιμότητα να είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό. Προφανώς στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα έχουν τα βλέμματά του στραμμένα στην επόμενη μέρα, καθώς από αύριο το πρωί ο κύριος Τσίπρας θα αρχίσει να μετριέται στις δημοσκοπήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ώρα ο πρώην Πρωθυπουργός να πλασαριστεί στη δεύτερη θέση, καθώς αυτό θα δείξει ότι έχει μία δυναμική και από εκεί και ύστερα μπορεί να παλέψει ακόμα και για την πρώτη θέση. Την ίδια
13: τα νέα στελέχη, Ελένη, θα παρουσιαστούν, θα...
12: Όχι, αυτό ήθελα να σου πω τώρα, ότι οι πληροφορίες λένε ότι κανένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και κανένας στέλεχος της Κουμουντούρου δεν θα πάει στην εκδήλωση. Υπάρχει ένας προβληματισμός αν ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Ηλίας, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο μοναδικός ο οποίος παραστεί, αλλά αυτό θα είναι μια προσωπική απόφαση του βουλευτή. Η συντριπτική πλειοψηφία, όλοι θα σου έλεγα, Έρη, έχουν πάρει απόφαση να μην παραστούν. Είναι δική τους απόφαση και η οποία προφανώς ελήφθη για δύο λόγους. Καταρχήν γιατί ο κύριος Τσίπρας στη σημερινή του εκδήλωση δεν θέλει να έχει τίποτα από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, ούτε πρόσωπα που θα παραπέμπουν στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλεις και στην κυβέρνηση του 2015-2019. Αλλά την ίδια στιγμή και οι βουλευτές δεν θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στον πρώην Πρωθυπουργό, από τη στιγμή που ο ίδιος έχει πει ότι θέλει να πορευτεί με ένα νέο πρόσωπο, με νέα στελέχη, και θα είναι ο ίδιος ο οποίος θα αποφασίσει πότε και σε ποιους θα απευθυνθεί για το κόμμα του. Έτσι λοιπόν όλα δείχνουν ότι στην πραγματικότητα κανένας τέλεχος δεν θα πάρει μέρος και πρέπει να σου πω ότι όλοι έχουν στραμμένο το βλέμμα τους, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, την 6 Ιουνίου όπου θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και εκεί θα συζητηθεί το τι ακριβώς θα γίνει με το κόμμα της Κουμουντούρου. Δηλαδή, εάν θα κατέβει στις εκλογές, πώς θα κατέβει, εάν θα παραμείνει ενεργό το κόμμα αλλά μπορεί να πάρει απόφαση να μην κατέβει στις εκλογές στηρίζοντας το νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά δηλαδή θα τα δούμε, Έρη, να συζητούνται στις 6 Ιουνίου στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι άγνωστο προφανώς αν θα υπάρξει εκείνη την ημέρα κάποια απόφαση ή θα το αφήσουν για λίγο αργότερα. Και πρέπει να σου πω ότι την ίδια στιγμή υπάρχουν και πάρα πολλά σενάρια γύρω από το πρόσωπο του κυρίου Νίκου Κοντιά αλλά και της κυρίας Δούρου για το να ηγηθούν σε ένα νέο φορέα ο οποίος θα συσπυρώσει όλα τα στελέχη τα οποία δεν θα κατέβουν στις επόμενες εκλογές με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
13: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
12: Τώρα, αν αυτά τα σενάρια πάρουν σάρκα και οστά, πώς θα γίνουν πράξη, δεν το ξέρει κανένας. Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε και είναι απόλυτα ασφαλείς ότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Μένει να δούμε λοιπόν το απόγευμα στις 8 οι επίσημες ανακοινώσεις γύρω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα υπάρχει μια επίθεση από την πλευρά του Μαξίμου με αφορμή τα πρωτοεμφανιζόμενα αυτά κόμματα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που ανακοινώνεται σήμερα το βράδυ, αλλά και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που και αυτό σήμερα κατέθεσε την ιδρυτική του διακήρυξη στον Άριο Πάγο. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
14: Καλό μεσημέρι, καλώς ακροατές μας. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει η χώρα λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού και λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
13: Ναι.
14: Ξεκινώντας ο Πρωθυπουργός την τοποθέτησή του, και αφορά θέτηκε επιγραμματικά στην ατζέντα την οποία ανέλησε στη συνέχεια, μίλησε για την εσωτερική πολιτική σκηνή και είπε ότι ειδικά στην αντιπολίτευση τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα. Είπε από τη μια πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως όπως είπε φαίνεται επαναλαμβάνουν παλιές λογικές. Με πρωτοεμφανιζόμενους, εδώ πάει η θυμή του Μαρία Καριστιανού, ή επανεμφανιζόμενους, εδώ πάει η θυμή του Αλέξη Τσίπρα, πρωταγωνιστές, οι οποίοι λέει μπορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Αυτή λοιπόν είναι η κριτική για τα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα. Παράλληλα, μια άλλη κριτική αμέσως μετά που άρχισε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο σοβαρότητα κατά αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλη, η οποία όπως είπε έχει ένα μόνο κοινοτόπο και αυτό είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Εδώ η αιχμή ήταν προς το Πασόκ, την εξήγησε όλη συνέχεια. Αυτή δεν ήταν έμεση, ήταν άμεση.
13: Με αφορμή το παρόν για την παραμονή του κυρίου Στουρνάρα.
14: Του Γιάννη Στουρνάρα και πώς την Τράπεζα της Ελλάδας. Τώρα, λίγο νωρίτερα, λίγο πέρα από αυτά, είχαμε και μια τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, πάλι στην Αλέξη Τσίπρα, όχι όμως σε σχέση με το καινούριο του κόμμα αυτό καθεαυτό, όσο με αφορμή, αν θες, με τα όσα είδαμε χθες το βράδυ στο ντοκιμαντέρ του Σκάι Τιλάνη Παρδιτσιώτη και τη Βικτόρα Ζεντρινού στο Ηλιοστό. Εκεί λοιπόν στο ντοκιμαντέρ, σε κάποια στιγμή, αναθέτεται πραγματεύσει του 2015, του περιβόητου, όπως το νομίζω πολύ καλά, ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, λέει ότι καθώς υπήρχε ένα κενό μεταξύ των θεσμών Τρόικα, τέλος πάντων και της ελληνικής κυβέρνησης, κενό περίπου 380 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή είχαν φτάσει κοντά. Πραγμάτευση, αλλά έλειπαν ακόμα 380 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν ήξεραν πώς θα καλυφθούν, λέει ο Γιούνκερ. Εκείνος λέει ότι πρότεινε τον Αλέξη Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι δεξιός και εσύ είσαι αριστερός, να φορολογήσει τους εφοπλιστές και να βρεθεί αυτό το ποσό με τη λήξη του προγράμματος. Δεν ήταν δηλαδή επαόριστο. Και όπως λέει ο Παύλος Μαρινάκης στην δήλωσή του, τι έκανε ο προστάτης των αδυνάτων μέσα εισαγωγικά, επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους. Όσο και θα προσπαθεί, λέει ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Τσίπρας, επενδύοντας την άνευ περιορισμένη επικοινωνία να στάψει βαθιά στην κοίτα πεπραγμένη, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα. Και για να κλείσω αυτό το κομμάτι, σήμερα αυτή την βεντάλια της κριτικής θέση των εκμών που αφήνει η Νέα Δημοκρατία για τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού, κυρίως δεν ήταν Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Τάφος, ο Υπουργός Ενέργειας, έκανε μια ανάρτηση στο Twitter, στο X δηλαδή, έκανε μια αντιπαραβολή για την ηλεκτρική ενέργεια και το κόστος της σε σχέση με το 2019, έβαλε κάποια διαγράμματα, έβαλε κάποια στοιχεία. Και είπε το 2019 είχαμε μακράν την ακριβότερη τιμή χονδρικής στο ευρωπαϊκό σύστημα. Και τώρα λέει ο κ. Στάφος έχουμε την 7η φθηνότερη για το 2026 έως σήμερα.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Προς το παρόν θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
15: Στην εσωτερική πολιτική σκηνή, ειδικά στην αντιπολίτευση, θα έλεγα ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα από παράλληλες εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
13: Κριτική στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα άσκησε και ο Μάκης Βορύδης. Βρέθηκε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας και Αντώνα.
16: Ο Τσίπρας κάνει κάτι πάρα πολύ απλό. Κάνει το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Εξού και δεν χρειάζεται μεγάλο ταλέντο για να το κάνεις αυτό.
17: Ναι.
16: Εγώ τι λέω, μπορώ να το κάνω καλύτερα από εσάς αυτό που κάνετε. Το οποίο στα μάτια πάρα πολλών ψηφοφόρων, στα αυτιά μάλλον πάρα πολλών ψηφοφόρων αυτού του χώρου, ακούγεται πολύ λογικό. Άρα λοιπόν τι θα κάνει, πάει με αυτό το πολύ απλό πολιτικό επιχείρημα, που η απλότητά του όμως είναι συμπαγής, να πει το εξής. Εγώ το ξαναφτιάχνω το κατάστημα, μόνο που τώρα θα το φτιάξω με τους δικούς μου όρους, μη μου αρχίζετε συνιστώσεις και συνιστώσεις. Άρα λοιπόν, τι λέει, Εγώ τώρα θα φτιάξω ένα μαγαζί το οποίο θα είναι δικό μου. Αυτό θα το ορίσω εγώ. Θα βάλω και μερικά πρόσωπα φρεσκαδούρα. Θα πάρω και μερικούς παλιούς που θεωρώ ότι μου χρησιμεύουν.
17: Ωραία.
16: Και θα παρουσιάσω αυτή την εικόνα. Αυτό είναι το πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα. Τι λέω εγώ όμως αυτό.
18: Το λέτε ήδη δεύτερο.
16: Θα εξακολουθεί να είναι μέρος του 17%.
18: Από τον Ανδρουλάκη δεν θα πάρει τίποτα.
16: Όχι κάτι συγκλονιστικό.
13: Δεν υπάρχει άγχος για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ο Παύλος Χριστίδης εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
19: Δεν νιώθω άγχος για την δημιουργία νέου κόμματος του κ. Τσίπρα και το λέω αυτό διότι θεωρώ ότι άγχος δεν μπορείς να νιώθεις με τέτοιου είδους ζητήματα. Αυτό το οποίο είναι το σημαντικό εδώ είναι να δούμε τι έχει να εισφέρει ο κ. Τσίπρας και το κατά πόσο δυστυχώς αλλάζει η ατζέντα από μια ατζέντα η οποία είναι μόνο μέτωπη και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στα πράγματα σε μια συζήτηση η οποία θα περάσει και στην αντιπολίτευση, δηλαδή σε έναν ανταγωνισμό στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Αυτό είναι πρόβλημα. Και η άποψή μου είναι ότι αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα η χώρα είναι μια πολιτική αλλαγή με σχέδιο και αυτή η πολιτική αλλαγή δεν είναι ένα άδειο που κάμισο, έχει περιεχόμενο. Ο στόχος του Πασόκ είναι να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές.
13: Τώρα ενδιαφέρον παρουσιάζει και η νέα πολιτική παρέμβαση που αναμένεται να κάνει απόψε το βράδυ ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, σε μια εκδήλωση για παρουσίαση βιβλίου σχετικά με την εξωτερική πολιτική και ενδιαφέρον έχει ότι θα είναι και παρόν και ο Αντώνης Σαμαράς. Για μια ακόμη φορά λοιπόν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί θα βρεθούν τετατέτ σε μια εκδήλωση όπου ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει αναφορές και για την εξωτερική πολιτική και για τα εθνικά θέματα, θα μιλήσει για τη γαλάζια πατρίδα, για θέματα δικαιοσύνης, θεσμών, αλλά και για τις υποκλοπές. Αναμένεται λοιπόν εξελίξεις και γύρω από το θέμα αυτό, με το χάσμα στη γαλάζια παράταξη να δείχνει να βαθαίνει. Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου όλα τα νεότερα γύρω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, η οποία σήμερα κατέθεσε την ιδρυτική της διακήρυξη. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
20: Καλό μεσημέρι, Έλλη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Και όπως είπες και εσύ, από το πρωί η κυρία Καριστιανού έχει καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Σήμερα στις 7 το απόγευμα έχουμε και τον κύριο Καραμαλή με τον κύριο Σαμάρα και στις 8 τον κύριο Τσίπρα. Καταλαβαίνετε, ναι. Δηλαδή, βαριά, είναι πολύ βαριά η πολιτική ατζέντα. Αυτό είπε και η κυρία Καριστιανού, ότι τώρα έχουμε μπει όλοι στην τελική ευθεία. Βέβαια, το κίνημα της κυρίας Καριστιανού ήρθε κατευθείαν από την κοινωνία. Η κοινωνία, όπως είπε η κυρία Καριστιανού, μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης είναι αυτή που θα δώσει τον τόνο. Απέκτησε για μία ακόμη φορά το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα ή με άλλα πολιτικά πρόσωπα, λέγοντας ότι αυτά αποτελούν για το κίνημά μας κόκκινη γραμμή. Είπε ότι τόνισε σε όλες τις περιπτώσεις ότι πυλώνες του κινήματος και πυλώνες της καθημερινότητας των πολιτών θα πρέπει να είναι η δικαιοσύνη και η δημοκρατία, διαψεύοντας οποιαδήποτε σενάρια ανέφεραν ότι έχει παρουσιάσει καταστατικό το οποίο εμφανίζει προβλήματα συνταγματικότητας. Επεσήμανε ότι τις καταστατικές θέσεις θα τις παρουσιάσει διεξοδικά στο επόμενο διάστημα και θα αφορούν την υπογεννητικότητα, το δημογραφικό βέβαια, την παιδεία, τη δικαιοσύνη, την υγεία, τα εξωτερικά ζητήματα, την άμυνα και διπλωματία και βεβαίως τον πρωτογενή τομέα. Ενώ η ιδρυτική διακήρυξη σήμερα, την οποία επέδειξε και η κυρία Καρισιανού, περιλαμβάνει 649 υπογραφές. Μαζί της σήμερα ήταν ο κ. Παναγιωτόπουλος, είναι ο καθηγητής νομικής στο ΕΚΠΑ και άλλοι συνεργάτες από την Θεσσαλονίκη Ιέρη.
13: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η Μαρία Καριστιανού εκεί από τον Άριο Πάγο.
21: Σήμερα καταθέσαμε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου πολιτικού φορέα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, που δημιουργήθηκε μέσα από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, με κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
13: Σκληρή κριτική στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και στην ίδια άσκησε ο Μάκης Βορύδης εδώ από τα παραπολιτικά, από την εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
16: Η κυρία Καριστιανού νομίζω ότι αξιοποιεί αυτό το οποίο έλεγα εδώ και πολύ καιρό ότι θα αξιοποιήσει, περίπου προ 2 ετών, το προσωπικό της δράμα.
0: το αξιοποιεί πολιτικά. Ενσυνειδήτως αποφεύγει να έχει οποιοδήποτε συγκεκριμένο ιδεολογικό χαρακτηριστικό, αλλά δεν μπορεί και να τα αποφύγει υπό την έννοια ότι θα γλυθεί να τοποθετηθεί πάνω στα μεγάλα ζητήματα. Ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετηθεί θα της δώσει ταυτότητα. Όσο αποκτάει ταυτότητα, τόσο θα χάνει.
17: Είναι πάντως πολιτική αντίπαλος.
0: Το παιχνίδι της κυρίας Καριστιανού βρίσκεται στην αλίευση του λεγόμενου αντιπολιτικού, αντισυστημικού χυλού. Αλλά αυτό είναι αντί πολλά, αντί μαζί. Κάποια στιγμή, όταν τα αντί τελειώνουν, πρέπει να μπει και ένα θετικό πρόσημο.
22: Και όταν μπει το θετικό πρόσημο, λέτε, εκεί θα αρχίσει να ξεφουσκώνει δημοσκοπικά.
0: Εκεί τελειώνει. Εκεί τελειώνει, γιατί αυτόματα μπαίνει στις ετερότητες. Και πρέπει να πει από εδώ ή από εκεί. Πρέπει να συνταχθεί. Και ο κόσμος θα την ψηφίζει, θα το ζητάει αυτό.
13: Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ρωτήθηκε και ο Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
23: Για μας δεν έχει αλλάξει κάτι, εμείς κοιτάμε την υπόθεση. Απλά τώρα ξέρω τι θέλετε να ρωτήσετε, ότι πώς θα συμπεριφέρονται στα δικαστήρια. Αυτό πρέπει να το σκεφτούν και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί που θα έρχονται εκεί πέρα, τη συμπεριφορά τους.
0: Εννοείται
23: να μην... είναι όλοι απλοί και ταπεινοί. Και να πολεμάμε όλοι για τα παιδιά μας πολεμάμε, όλοι οι παιδιά χάσαμε.
0: Άρα εσείς λέτε ότι θέλετε οι δύο πολιτικοί αρχηγοί που είναι θα είναι στην αίθουσα αύριο, θα είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου και θα είναι και η κυρία Καριστιανού, να μην ανακατέψουν τη μία ιδιότητά τους με την άλλη. Αυτό καταλαβαίνω.
23: Εννοείται,
0: σωστά,
23: όλοι αυτό θέλουμε.
0: Αυτό
23: εννοείται.
0: Θέλετε. Ναι.
13: Πάμε τώρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, εκεί όπου υπάρχει μία κόντρα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση για το θέμα Στουρνάρα, αλλά υπάρχει και μιας προβληματισμός, ίσως ενδεχομένως, για το κόμμα Τσίπρα που ανακοινώνεται σήμερα. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
24: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ξεκινώντας από το πρώτο, δηλαδή το θέμα της ανανέωσης της θητείας του κυρίου Στουρνάρα, το ΠΑΣΟΚ επέλεξε το παρόν, παρότι ο εκπρόσωπός του στη διάσκεψη των Προέδρων, ο κ. Κουκουλόπουλος, μίλησε με πολύ κολακευτικά και διθυραβικά σχόλια για τη θητεία του κ. Στουρνάρα. Τελικά η Χαρλαουτρικούπη, όπως είπαμε, επέλεξε το παρόν. Το επιχείρημα είναι το κομμάτι των πολλών θητιών. Ότι έχει κάνει ήδη δύο θητείες ο κ. Στουρνάρας και δεν μπορεί, με βάση και τις θέσεις που το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και για τους βουλευτές που ψήφισαν στο πρόσφατο καταστατικό του στο συνέδριο, δεν μπορεί να υπάρχει τρίτη θητεία, δηλαδή να φτάσει τα 20 χρόνια στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Υπάρχουν και κάποιες, θα σου έλεγα, σε χαμηλό επίπεδο αντιδράσεις. Ναι. Οι βουλευτές που τοποθετήθηκαν, τον κύριο Μάτζιο, στον κύριο Ξύδη, στον σταθμό μας, υπερασπίστηκαν την γραμμή. Ωστόσο, σε πιο, έτσι, θα σου έλεγα, μεσαίο στελεχικό δυναμικό υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση του Γιάννη Βεϊμάρου, που είναι ένας από τους στενούς συνεργάτες του μεταρρύθμιση, που έτσι άσκησε αρκετή κριτική στο θέμα της μη υπερψήφισης του κ. Στουρνάρα και μάλιστα το επιχείρημα, όχι μόνο από τον κ. Μεριμάγου, ο κ. Διαφωνούν ότι με την επιλογή αυτή το ΠΑΣΟΚ κάνει και ντρόους ψηφοφόρους που έχουν σε μεγάλη εκτίμηση τον κ. Στουρνάρα, ιδίως για τη στάση του το 2015 και όχι μόνο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κ. Τσίπρα και την ίδρυση κόμματος, περιμένουν και στη Χαριλάου-Τρικούπη να υπάρξουν τα αποκαλυπτήρια, ότι από εδώ και πέρα λένε θα είναι. Έτσι, κανονική αντιπαράθεση. Δηλαδή, μέχρι τώρα λέγαμε εν δυνάμει κόμμα Τσίπρα. Θα δούμε, έχω την αίσθηση, αρκετά υψηλού τόνου. Απλώς το ερώτημα είναι, και αυτή είναι η εισήγηση του κ. Ανδρουλάκη, να είναι με πολιτικούς όρους και όχι με προσωπικούς όρους. Η αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του κυρίως παίρνει το ΠΑΣΟΚ να βρίσκει επιχειρήματα σε σχέση με πεπραγμένα τη θητεία του κ. Τσίπρα αλλά και τη συνεργασία με το κόμμα του κυρίου Καμένη.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός σχετικά με την στάση που κράτησε το ΠΑΣΟΚ και ψήφισε παρόν στην παραμονή Στουρνάρα.
25: Έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο, συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση, τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει εμπειρία, έχει διεθνή αποδοχή, βοήθησε την Ελλάδα να μείνει στο ευρώ. Έγινε μάλιστα και το ίδιο στόχος μιας σκευωρίας Νοβάρτης, δίπλα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δίπλα σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και πρόκειται πράγματι για φαινόμενα αναντίστοιχα, θα έλεγα, της κρισιμότητας των καιρών.
13: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Παύλος Χριστίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
26: Θεωρώ ότι η θητεία του Γιάννη Στουρνάρα είναι μια θετική στιγμή.
19: θητεία. Έχει δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη όλα αυτά τα χρόνια. Η στάση την οποία κρατήσαμε είναι μια στάση που σχετίζεται με τη θέση που πήρε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, 5.500 σχετικά με τις θητείες και τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να παραμένει στη θέση. Αυτό είναι το οποίο υπηρέτησε η ψήφος του παρόν. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο επιπλέον μπορούμε να σχολιάσουμε.
13: Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο Δημήτρης Μάτζους στην εκπομπή του Ανδρέα Παπαδόπουλου στο Mega News.
1: Αυτή η απόφαση ερίδεται σε αρχές και αξίες. Το χώρος του κέντρου, αν θέλουμε να τον ορίσουμε ως τέτοιον, κέντρο αριστερά, ο χώρος ο προνομιακός, όπως είπατε σωστά, του ΠΑΣΟΚ, είναι ένας χώρος ο οποίος θέλει σεβασμό και αξιώνει σεβασμό σε αρχές. Όταν ένα κόμμα, όπως εμείς, έχουμε θέσει αρχές για την ανανέωση, για τη μη παραμονή, τη μακρόχρονη παραμονή προσώπων στις ίδιες θέσεις επί πολλά έτη, δεν μπορούμε να παραβούμε αυτές τις αρχές μας, ούτε για την περίπτωση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Στο συνέδριό μας, πρόσφατα, περάσαμε απόφαση στο καταστατικό μας για τους βουλευτές, ευρωβουλευτές, τα αιρετά μέλη τοπικής αυτοδιοίκησης, όλες τις θέσεις δημόσιες. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα απότατο όριο, ανώτατο όριο θητιών, ώστε να υπάρχει ανανέωση.
13: Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλημίτζο, διότι στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοινώθηκαν κάποια οικονομικά μέτρα που αφορούν πάλι κόσμο. Κώστα, καλησπέρα και πάλι.
2: Καλησπέρα και πάλι, για να πούμε αυτά τα μέτρα πράγματα, γιατί είναι πολύ χρηστικά και σίγουρα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Θα τα αναλύσουμε φυσικά πολύ περισσότερο όταν τα δούμε και πιο αναλυτικά. Προς το παρόν, στις τοποθετήσεις του Υπουργού είναι να τα στοιχειολογήσουμε τέσσερα πράγματα. Ναι. Το ένα είναι παράταση της επιδότησης του δίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι ο Πρωθυπουργός για παρέμβαση. Προβλέπεται να κρατήσει το πετρέλαιο κίνηση φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν το Μάρτιο. Άρα, Α λοιπόν είναι η παράταση επιδότησης στο δίζελ, πετρέλαιο κίνηση δηλαδή. Β είναι η καταβολή στα τέλη Ιουνίου της εφάπαξης ενίσχυσης των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς ειδική αίτηση και με βάση πολύ δευρυμένα συνδυματικά κριτήρια, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δίνοντας και το στοιχείο ότι τα κριτήρια αυτά καλύπτουν άνω του 80% των νοικοκυριών της επικράτειας. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει λοιπόν με το νομοσχέδιο της Νίκης Περαμέως, Ραμόντας του Υπουργού Εργασίας για την ίση αμοιβή. Για ίση εργασία. Είναι μια αρχή που λέει ο Πρωθυπουργός ότι καταχειρώνεται στα γραμματικά και ευρωπαϊκά, όμως υπάρχει ακόμα μισθολογικό χάσμα. Στο εξής λοιπόν, το είχαν παρουσιάσει και πολύ αναλυτικά με ρεπορτάζ αναλυτικό το Σάββατο στα παραπολιτικά. Οι εργοδότες θα πρέπει, όπως είπε ο Πρωθυπουργό, να γνωστοποιούν τις απολαβές για κάθε θέση, χωρίς να ζητούν συγκεκριμένα άντρα και γυναίκα του ψήφιο, παρά μόνο να προσδιορίζουν τα προσόντα τα οποία απαιτούνται. Mm. Και τέταρτο πολύ σημαντικό ζήτημα, στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η ένταξη νοσηλευτών, οδηγών πληρωμάτων ασθενοφόρων, ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στην κατηγορία βαρέων καθηγηνών επαγγελμάτων.
13: Ένα θέμα, ένα πάγιο αίτημα των επαγγελματιών του κλάδου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα λοιπόν από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
25: Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο, ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και θα πληρωθεί, θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Και αξίζει να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Είναι όμως το αποτέλεσμα μιας συνετής πολιτικής που μεταφράζει το πλεόνασμα της οικονομίας σε ένα συνεχές μέρισμα προς την κοινωνία. Προφανώς όχι αυτό το οποίο θα θέλαμε, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο μπορούμε. Πολιτικής που μεταφράζει το πλεόνασμα της οικονομίας σε ένα συνεχές μέρισμα προς την κοινωνία. Προφανώς όχι αυτό το οποίο θα θέλαμε, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο μπορούμε.
13: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σοκ προκαλεί στο Βέλγιο η σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο που σημειώθηκε το πρωί. Η Χρύσα Παλιαράκη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο με όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
3: Καλό μεσημέρι, Ιέρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είχαμε ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Βέλγιο. Ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα τρένο και υπάρχουν και νεκροί πέρα από τους πολλούς τραυματίες. Το δυστύχημα συγκεκριμένα έγινε στην Buchenhout, αν το λέω σωστά. Είναι μια ολλανδόφωνη κοινότητα του Βελγίου, περίπου 15 μίλια βόρεια των Βρυξελών.
13: Ναι.
3: Τη στιγμή του δυστυχήματος στο τρένο επέβαιναν περίπου 100 επιβάτες, ενώ το σχολικό λεωφορείο είχε 9.
4: Τώρα, πώς έγινε το δυστύχημα. Οι συνθήκες του τροχαίου ακόμα διερευνώνται φυσικά, αλλά μέχρι τώρα οι πληροφορίες λένε ότι το σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από το τρένο ενώ διέσχιζε τη φυλασσόμενη διάβαση. Ωστόσο, οι μπάρες ήταν κατεβασμένες, λένε οι πρώτες πληροφορίες, και μάλιστα τα φανάρια ήταν κόκκινα τη στιγμή του δυστυχήματος. Ο μηχανοδηγός πάτησε το φρένο έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν μπόρεσε δυστυχώς να αποφύγει τη σύγκρουση.
13: Και έχουμε νεκρούς.
4: Ναι, έχουμε, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών, δύο μαθητές νεκρούς που ήταν μέσα στο σχολικό, ο οδηγός επίσης, όπως και ο συνεπιβάτης, ο συνοδηγός, που είναι και επιστάτης. Ταυτόχρονα, από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η σκέψη είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και με τους τραυματίες. Και η Φόντερ Λάινερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι η Ευρώπη πενθεί μαζί με το Βέλγιο.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Τελείωσαν, όπως φαίνεται, τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Είχαμε ένα προκλητικό σκηνικό με παραβιάσεις και εμπλοκή με τουρκικά F-16. Βέβαια, υπήρξε άμεση απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, νομίζω ότι πια ούτε τα ήρεμα νερά μπορούμε να επικαλούμαστε και να συζητάμε, ούτε για τη μηδενική πτυρική δραστηριότητα στον αέρα του Αιγαίου μπορούμε να μιλάμε πια, διότι πράγματι χθες καταγράφησαν 10 παραβιάσεις, έγινε και μία εμπλοκή. Φυσικά τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά την πάγια πρακτική. Η περιοχή στην οποία καταγράφησαν ήταν το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τον τελευταίο καιρό, από εκεί που πραγματικά δεν είχαμε ούτε παραβάσεις ούτε παραβιάσεις, βλέπουμε ότι όλο και πιο συχνά γίνονται, τόσο από τουρκικά F-16, μάλιστα τα χθεσινά δύο εξ αυτών συγκεκριμένα ήταν και οπλισμένα, αλλά και από μη επανδρομένα. Γενικώς υπάρχει κινητικότητα. Φυσικά, όπως είπες και εσύ, πάντοτε αναχαιτίζονται. Ωστόσο, το γεγονός ότι επιστρέψαμε σε αυτήν την λογική και έχουμε επιστρέψει σε αυτήν την καθημερινότητα δείχνει ότι επέστρεψαν και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις σε τροχιά. Θα πω εγώ προεκλογική, ναι, αλλά και σίγουρα προκλητική.
13: Και έντασης, ναι, φυσικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις αγορές. Στις αγορές της βενζίνης, τι γίνεται με τη βοήθεια του Μάρη Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Σε τι κατάσταση βρίσκεται το χρηματιστήριο της βενζίνης στα πρατήρια?
6: Το χρηματιστήριο της βενζίνης.
13: Ναι.
6: Λοιπόν, χωρίς σημαντικές μεταβολές, παραμένουν σήμερα οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων.
13: Άρα σταθερά ψηλά, Μάριε.
6: Σταθερά ψηλά, παρά την κάμψη βέβαια των διεθνών τιμών του πετρελαίου και τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση ένταση στη Μέση Ανατολή. Η μέση πανελλαδική.
13: Στο μεταξύ, Μάριε, συγγνώμη που σε διακόπτω.
6: Ναι,
13: την ώρα που βλέπουμε, ας πούμε, ότι στο χρηματιστήριο, στα ξένα χρηματιστηριακά δίκτυα, βλέπουμε, ας πούμε, να πέφτουν οι τιμές, αυτό το ίδιο δεν σημειώνεται όμως εδώ στις ελληνικές κάνουλες. Σωστά.
6: Έρχεται με καθυστέρηση.
13: Έρχεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, αλλά όταν είναι για να ανέβουν, ανεβαίνουν άμεσα.
6: Όταν υπάρχουν αυξήσεις, έρχονται.
13: Ναι, εκεί είναι πιο γρήγορα. Ταξιδεύουν πιο γρήγορα οι τιμές.
6: Ταξιδεύουν πιο γρήγορα οι τιμές, όντως. Έτσι ακριβώς είναι. Τώρα, η μέση τιμή, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβης βενζίνης διατηρείται περίπου στα 2 ευρώ και 13 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης παραμένει κοντά στο 1 ευρώ και 82 λεπτά. Όπως εξηγούν οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων, οι τιμές δεν αλλάζουν άμεσα, καθώς πολλά δηληστήρια είχαν προμηθευτεί. Το ακριβότερο αργό πετρέλαιο τις προηγούμενες μέρες, όταν η τιμή του Brent ξεπερνούσε ακόμα και τα 110 δολάρια του βαρέλι. Ωστόσο, η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κοντά κάτω από τα 100 πλέον δολάρια το βαρέλι, 98 είναι αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή, Έρη, δημιουργεί προσδοκίες για σταδιακή μείωση των τιμών μέσα στις επόμενες ημέρες, εφόσον δεν υπάρξει νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Παράγοντες στις αγορές εκτιμούν ότι από αύριο έως και τέλος εβδομάδας μπορεί να καταγραφεί μια μικρή υποχώρηση τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ η εικόνα μέχρι το Αγίου Πνεύματος θα εξαρτηθεί, όπως είπαμε, από τις εξελίξεις της σχέσης ΗΠΑ-Ιράν και αν θα υπάρξει συμφωνία για αποκλιμάκωση κρίσης στην περιοχή του Κόλπου.
13: Τώρα, Μάριε, έχουμε μια εκτόξευση των ληξιπρόθεσμων χρεών του δημοσίου προς τους ιδιώτες.
7: Έτσι ακριβώς, σημαντική αύξηση καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη των δημοσίου προς αδειώτες, με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 26 να δείχνουν νέα επιδείνωση οφειλές προς προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το τέλος του 25 και πλέον ξεπερνούν τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν προσθεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές χώρων, το συνολικό άνοιγμα του δημοσίου αγγίζει πλέον τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην κορυφή της λίστας των εφελετών βρίσκονται τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία, με τα χρέη προς τους προμηθευτές να ξεπερνούν, να φτάνουν μάλλον το 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα σχεδόν κατά 200 εκατομμύρια μέσα σε μόλις 3 μήνες. Αύξηση καταγράφεται επίσης και στα χρέη των ασφαλιστικών οργανισμών, των Δήμων και των Περιφερειών, αλλά και στις οφειλές των Υπουργείων, με σημαντικά ποσά να αφορούν το Υπουργείο Μετανάστευσης και το Υπουργείο Ναυτιλίας. Την ίδια ώρα αυξάνονται και οι εκκρεμείς επιστροφές χώρων, οι οποίες έφτασαν τα 770 εκατομμύρια ευρώ, με εκατοντάδες εκατομμύρια να καθυστερούν για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών. Η εικόνα αυτή, Έρη, προκαλεί προβληματισμό στην αγορά, καθώς επιχειρήσεις και επαγγελματίες κάνουν λόγο για σοβαρή έλλειψη ρευστότητας και καθυστερήσεις πληρωμών από το δημόσιο, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών προς τους δημόσιους φορείς να επιταχύνουν τις σχετικές διαδικασίες.

0: σε δημόσια διαβούλευση για να μπορέσουν να πούνε οι ιδιώτες, δηλαδή οι οφειλέτες, να ενταχθούν και να ρυθμίσουν τα χρέη, είτε αυτά είναι προς την εφορία, είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα, εν αναμονή της ρύθμισης, για όσοι θέλουν περισσότερες μηνιαίες δόσεις πλην της πάγιας, για να μπορέσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους.
1: Τώρα, Μαρία, έχουμε μια νέα πλατφόρμα καταγγελιών από την ΑΔΕ.
0: Ναι. Η ΑΔΕ προχωρά στην αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης καταγγελιών και πληροφοριών, ενσωματώνοντας ειδική πλατφόρμα για τις υποθέσεις που διαχειρίζεται η νέα ελεκτική μονάδα ΔΕΟΣ, η νέα διεύθυνση δηλαδή ερευνών οικονομικού εγκλήματος. Σύμφωνα με το υπηρεσιακό σχέδιο της ανεξάρτητης αρχής, η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να δει σε λειτουργία στα τέλη του έτους και θα δέχεται καταγγελίες πολιτών τόσο επώνυμες όσο και ανώνυμες. Μέσω του συστήματος κάθε καταγγελία και πληροφορία θα ελέγχεται, θα φιλτράρεται και θα αξιολογείται με βάση τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία της. Τα στοιχεία που θα συλλέγονται θα διασταυρώνονται με δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές βάσεις δεδομένων, τράπεζες, τελωνία, εφορία, καθώς και πληροφορίες από ελληνικές και διεθνείς αρχές. Οι υποθέσεις ΕΡΙ που θα συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία επικινδυνότητας και αξιοπιστίας θα αποδοθούνται άμεσα για έλεγχο με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό σοβαρών περιπτώσεων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και οικονομικού εγκλήματος. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι το 2025 οι καταγγελίες πολιτών προς την ΑΔΕ για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, καθώς και για περιπτώσεις διαφθοράς υπαλλήλων, έφτασαν τις 41.354, ενώ συνολικά την περίοδο 2022-2025 καταγράφηκαν 235.000 καταγγελίες πολιτών. ΕΡΙ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάρια. Μεγάλη επιχείρηση και άλλη μια μεγάλη επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με συλλήψεις, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, ο Σπύρος Δαρσινός μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Φαίνεται πως έχουν πάρει απόφαση στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να τελειώσουν το γνωστό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι. Ναι. Θυμίζουμε ότι πριν από μερικούς μήνες ο κύριος Μιχάλης Χρυσοΐδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είχε προαναγγείλει αυτή τη σκούπα, η οποία συνεχίζεται τόσο στην Κρήτη, τώρα και στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Πόσες επιχειρήσεις έχουμε μετρήσει μέχρι στιγμής, Σπύρο? Στην Κρήτη τουλάχιστον έχουμε μετρήσει το τελευταίο διάστημα 4-5. Και τώρα βλέπουμε και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις. Πραγματικά είναι όργιο παράνομων έτσι, κινήσεων, οργανώσεων κτλ. Οι οποίοι δρούσαν με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε εξασφάλιζαν χρήματα, πάρα πολλά χρήματα, καταστρέφοντας επί της ουσίας ό,τι έχει να κάνει με το δημόσιο χρήμα.
2: Ήταν σαφές κιόλας, γιατί μιλούσαμε για χιλιάδες αφημί τα οποία καρπώνονταν εκατομμύρια, όπως φαίνεται εδώ πέρα. Έτσι. Τώρα έχουμε την αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκί, στις Σέρες αλλά και στην Αθήνα. Έχουμε 17 συλλήψεις και βεβαίως το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Έτσι, πολύ μεγαλύτερο από τα ποσά που είχαν καταγραφεί στις πρόσφατες επιχειρήσεις στην Κρήτη. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το βαρέλι δεν έχει ακόμα πάτο. Ναι. Οι έρευνες θα συνεχιστούν τόσο στην συγκεκριμένη περιοχή, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να πούμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να καταφτάσουν οδικώς οι 17 συλληφθέντες, οι οποίοι ακολουθούσαν το ίδιο modus operandi με τις υποθέσεις που έχουμε δει και στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές. Δούλευαν με τις ΚΙΒ, με τα κέντρα υποδοχής των δηλώσεων, δούλευαν με τα κίνητα αλλά και με τα περιβόλια τα οποία δεν ήταν δηλωμένα σε κάποιον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη, και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Αναμένεται σίγουρα, πέρα από αυτή την επιχείρηση, να έχουμε και άλλες μέσα στο επόμενο διάστημα. Φαίνεται πως είναι σκοπός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να φέρει εις πέρας όλες αυτές, να φέρει στο φως όλες αυτές τις οργανώσεις, καθότι υπάρχει και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θυμίζουμε ότι αύριο τα ξημερώματα, 6 ώρα, φτάνουν οι 22 συλληφθέντες για την υπόθεση της Κρήτης στο λιμάνι του Πειραιά και απευθείας θα πάνε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να απολογηθούν. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι στην οδό Λουκάριος από αύριο και μεθαύριο θα υπάρχει πολύ έντονες διεργασίες.
1: Πάμε τώρα και σε αυτό που συνέβη χθες το βράδυ στο Χολαργό, σε αυτό το αιματηρό σκηνικό, έτσι με μια σύζυγο να πυροβολείται και στη συνέχεια ο σύζυγός της να αυτοπυροβολείται.

0: Είτε ο ίδιος, τι ακριβώς συνέβη, Σπύρο?
1: Είναι πραγματικά μια πολύ περίεργη υπόθεση. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, χθες λοιπόν, στην οδό Ξανθίπου, σε διαμέρισμα του Τρίτου Ορόφου, φέρονται ο σύζυγος, ο 57χρονος και η 53χρονη να είχαν μια διένεξη ή κάποια συμμαχία. Και οι δύο είναι πρώην αθλητές της σκοποβολής, επομένως κατήχαν οπλισμό, στο νόμιμο οπλισμό στο σπίτι τους.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή όμως ο 57χρονος ενδεχομένως μέσα στον εκνευρισμό που έφερε η αψημαχία αυτή, πήρε το ένα όπλο και πυροβόλησε την σύζυγό του στο πόδι της. Αργότερα όμως πήγε προς το υπνοδωμάτιο, κλείδωσε την πόρτα και εκεί αυτοπυροβολήθηκε, με αποτέλεσμα να βάλει τέλος στη ζωή του. Έφτασαν στο σημείο τόσο οι αστυνομικοί όσο και το ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον νεκρό 57χρονο, ενώ εφάρμοσαν τουρνικέ στο πόδι της 53χρονης, την οποία παρέλαβαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Γεώργιος Νηματάς, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Βεβαίως είναι σε κατάσταση σοκ. Δεν έχει δώσει ακόμα απαντήσεις για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η διαμάχη, για ποιο λόγο ο 57χρονος θέλησε να την τραυματίσει.
0: Μείνε μαζί μας, Σπύρο, να ακούσουμε μια μαρτυρία από την περιοχή και αμέσως μετά να μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη στην Καλυθέα μεταξύ ανηλίκων.
2: Πήγα να ξαπλώσω με τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμούς, αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
3: Εγώ δεν τους είχα ακούσει. Δεν άκουσα διαπληκτισμό, έντονες φωνές, κάτι άλλο. Έριξε δύο βολίδες στη γυναίκα του και η πρώτη βολίδα δεν την πέτυχε.
0: Τώρα είχαμε μια άγρια συμπλοκή ενηλίκων στην Καλυθέα, Σπύρο.
1: Ένα ακόμα τέτοιο περιστατικό, Έρικ. Ήταν γύρω στις 11 και 20, όταν 15 περίπου παιδιά, 17 και 18 ετών, προσέγγισαν δύο συνομήλικούς τους, τους οποίους τους πήραν στο κυνήγι. Μάλιστα κατάφεραν να πιάσουν τον έναν εκ των δύο και να τον ξυλοκοπήσουν βάναυσα τουλάχιστον 4-5 άτομα. Και η αφορμή είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, μια παρεξίση που έχει γίνει με μια κοπέλα.
0: Ναι.
1: Καθότι είχαν λάβει μέρος σε ένα πάρτι πρόσφατα και εκεί είχε γίνει αυτή η παρεξήγηση. Ο δεύτερος νεαρός κατάφερε να διαφύγει, αλλά προχωρώντας το δρόμο έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο οδόστρωμα, τον πρόφτασαν και οι υπόλοιποι διώκτες του, τον χτύπησαν και αυτόν. Ευτυχώς όμως κατέβηκαν οι κάτοικοι της περιοχής εκεί στην Καλυθέα, στη διασταύρωση των οδών Σοφοκλέους και Σπάρτης, και έδιωξαν τους νεαρούς δράστες. Έφτασε εκεί τόσο ομάδα Δίας όσο και η άμεση δράση. Κατάφεραν και να εντοπίσουν 7 εξ αυτών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν όλοι από τα θύματα. Τα θύματα, να πούμε ότι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες. Ο ένας έλαβε εξιτήριο χθες το βράδυ, ο άλλος σήμερα το πρωί. Ευτυχώς τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους. Έχουν υποστεί βέβαια σοκ για το περιστατικό που έχει συμβεί. Να σημειώσουμε πως οι δράστες, 6 τον αριθμό, είναι 17 ετών, είναι ανήλικοι. Μεικτής καταγωγής, ελληνικής και αλβανικής, ενώ 18χρονος είναι ένας ακόμη 18χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει και αυτός κατηγορίες για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα είχαμε ένα ιατρικό μηχάνημα το οποίο εκλάπει από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση, ναι. Δημιουργήθηκε προχθές κατά τη διάρκεια της αυτόνομης εφημερίας της ψυχιατρικής κλινικής. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι από το τμήμα αναπηγόντων περιστατικών του νοσοκομείου έλειπε ένας υπερηχοκαρδιογράφος που κοστίζει 25.000 ευρώ.
0: Ναι.
4: Δεν είναι ένα μηχάνημα της πλάκας, δηλαδή.
0: Ναι, ένα απλό μηχάνημα, ναι, σωστά.
4: Και είναι και χρήσιμο στους απαραίτητος στους γιατρούς.
0: Πώς έφυγε το μηχάνημα χωρίς να το...
4: Κανείς δεν ξέρει. Το ψάξανε,
0: ναι.
4: Δεν βρήκαν πουθενά το μηχάνημα από το τμήμα δεκόντων περιστατικών και ειδοποίησαν την αστυνομία. Ενημέρωσαν. Η διοίκηση έδωσε εντολή σήμερα να υπάρξει ένας έλεγχος πάλι στο νοσοκομείο.
0: Mm-hmm.
4: Γιατί θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε κάποιος γιατρός να το είχε πάρει, καθώς ήταν φορητό μηχάνημα, να το είχε πάει σε μια κλινική για να κάνει κάποια εξέταση και να το είχε αφήσει εκεί. Δεν ισχύει όμως αυτό.
0: Ναι.
4: Ένας ανώνυμος άγνωστος τηλεφώνησε στη διοίκηση τα ξημερώματα,
0: ναι,
4: και είπε ότι το μηχάνημα βρίσκεται σε μια χαρτοσακούλα δίπλα στο εκκλησάκι μέσα στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
4: Οι εργαζόμενοι εκτιμούν ότι απλώς, ότι πράγματι εκλάπη το μηχάνημα, απλώς δεν μπόρεσε να το βγάλει από την κεντρική είσοδο της, και έξοδο της, του ιδρύματος αυτός.
0: Εκτός και αν μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε,
4: ναι,
0: στο μεταξύ,
4: μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε,
0: ο ίδιος
4: να πάρει τηλέφωνο,
0: ναι,
4: και, να...
0: και το επέστρεψε με αυτόν τον τρόπο.
4: Ακριβώς, το επέστρεψε με αυτόν τον τρόπο.
0: Διότι οι αρχές, από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να εξετάσουν και το ενδεχόμενο να υπήρχε έτσι μια προσπάθεια να γίνει μεταπόληση, γιατί μιλάμε για ένα ιατρικό μηχάνημα το οποίο, όπως άκουσα να λες,
4: τι να το κάνεις εσύ,
0: έτσι,
4: να
0: όπως, ακριβώς, όπως άκουσα να λες, πρόκειτο για φορητό μηχάνημα, άρα έτσι μπορεί και να υπήρχε και αυτή η περίπτωση.
4: Βεβαίως,
0: πάμε τώρα
4: βεβαίως
0: να μας δώσεις λίγο τα στοιχεία για την παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα. Ποια είναι τα μηνύματα σε
4: τα
0: σχέση?
4: Τα μηνύματα είναι ότι το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία, το οποίο υλοποίησε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας η Ειρήνη Αγαπηδάκη μαζί με τη UNICEF Ελλάδος,
0: ναι,
4: και έλαβε τέλος προχθές, έκανε τη χώρα μας ένα πρότυπο στην διατροφική πολιτική όσον αφορά τα παιδιά από 7 ετών και άνω.
0: Μάλιστα.
4: Να πούμε ότι τα παιδιά 7 με 9 ετών είναι ακόμα και 42% τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά. Έχουμε από τις υψηλότερα ποσοστά υπερβαρότητας και παχυσαρκίας παιδιών και εφήβων στην Ευρώπη.
0: Πώς το προσδιορίζουν αυτό, δηλαδή, μάλλον πώς το δικαιολογούν αυτό? Πώς δικαιολογούν αυτή την αύξηση?
4: Απομακρυνθήκαμε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από την μεσογειακή διατροφή.
0: Ναι.
4: Γυρίσαμε στα junk food, στα fast foodάδικα και στα σουβλάκια.
0: Mm-hmm.
4: Και αυτό πέρασε στις παιδικές ηλικίες. Δηλαδή όλη η οικογένεια πήγαινε στο φασκουτάδικο και...
0: Μάλιστα. Σωστά.
4: Χτύπαγε τα χάμπουργκερς.
0: Ναι, διότι οι παλαιότερες γενιές, η αλήθεια είναι, Βασίλη μου, ότι...
4: Μεσογειακή διατροφή.
0: Μεσογειακή διατροφή, η μητέρα στο σπίτι μαγείρευε το παραδοσιακό φαγητό και φαγητό...
4: πατατάκια, σοκολάτες.
0: Ναι, και φαγητό έξω υπήρχε μόνο μια φορά όταν ήταν κάτι πολύ έτσι σημαντικό κτλ.
4: Βεβαίως.
0: Άρα λοιπόν έχει αλλάξει τελείως η κατάσταση.
4: Έχει αλλάξει τελείως. Θεωρείται ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε σαφή μείωση στην παιδική παχυσαρκία. Ήδη υπάρχουν 12 νομοθετήματα που κατά διαστήματα θα έρχονται στη Βουλή που αφορούν τη διατροφική πολιτική, την συμβουλευτική, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανάπτυξη των παιδιών,
0: ναι,
4: και αυτό έχει προκύψει από το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία. Και να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει βραβεύσει τη χώρα μας για αυτό το πρόγραμμα ακριβώς.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη από τα αθλητικά. Έχουμε πολλές αθλητικές ειδήσεις, κανονικά στο Super Cup ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πολύ σωστά. Ανακοινώθηκε και επίσημα ότι το ΑΣΕΑΔ απέρριψε την προσφυγή που είχε καταθέσει ο Ολυμπιακός για τη μη συμμετοχή του Παναθηναϊκού Άκτορ από το Super Cup της επόμενης σεζόν δηλαδή. Εν τέλει δεν βρήκε αντίκρισμα η προσφυγή που έκανε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Το μόνο που εκκρεμεί για τους πράσινους είναι ένα πρόστιμο της τάξης των 20.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα μπορεί να διεκδικήσει κανονικά τον τρόπαιο την νέα σεζόν, που είναι και το πρώτο για το οποίο αγωνίζονται οι ομάδες κάθε φορά που ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στις αγόριες διοργανώσεις. Να φύγουμε τώρα από το μπάσκετ,
0: ναι,
5: και να πάμε
0: είναι σε εξέλιξη ο αγώνας της
5: Μακαρή.
0: Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας.
5: Πολύ σωστά, είναι σε εξέλιξη η πρεμιέρα της Μαρία Σάκαρη στο Ρολάν Καρός. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τη Λίντα Νόσκοβα, η οποία βρίσκεται στο νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης. Να πούμε ότι η Ελληνίδα τενίστρια βρίσκεται μπροστά στα σετ με 1-0 Και αυτή τη στιγμή είναι στο δεύτερο σετ όπου έχει περάσει μπροστά με 1-0 στα game και γίνεται μεγάλη μάχη. Η αλήθεια είναι στο δεύτερο. Μακάρι να έχουμε ιδανικό ξεκίνημα και για τη Μαρία Σάκαρη και για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος θα μπει και αυτό στη μάχη λίγο αργότερα, μετά τις 3, λίγο δηλαδή. Απέναντι στον Γάλλο, τον Αλεξάνδρ Μουλέρ, ο οποίος είναι στο νούμερο 127 της παγκόσμιας κατάταξης. Τώρα, μιας και είπαμε λίγο τα αγωνιστικά μας που είναι σε εξέλιξη, είχαμε μία είδηση πριν από λίγο ότι ο Παναθηναϊκός Άκτορ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Μπρακού Μπατιό, σύμφωνα πάντα με ιταλικό δημοσίευμα.
0: Για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό μιλάς τώρα.
5: Ναι, για τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Είναι ο γκάρ της Βαλένθια, κόντρα στην οποία έπαιξε ο Παναθηναϊκός Άκτορ, να υπενθυμίσουμε, στα play-offs της EuroLeague. Ένας παίκτης που από ό,τι φαίνεται έχουν ξεχωρίσει οι πράσινοι για την ενίσχυση στην περιφέρεια. Καλά νούμερα έχει τη φετινή χρονιά στην EuroLeague, με μέσο όρο 11,2 πόντους, 2,6 rebound και 2,2 assist. Μάλιστα είχε τραβήξει τα βλέμματα πάνω του με την παρουσία του στο 5ο αγώνα της σειράς στο play-offs της EuroLeague. Δεν είναι μόνο ο Μοτέρ, ο οποίος η αλήθεια είναι ξεχώρισε από την ισπανική ομάδα.
0: Αυτό τώρα είναι ένα δημοσίευμα, ιταλικό δημοσίευμα, που τον φέρνει πιο κοντά. Ο Μπαντιό από πού είναι?
5: Ο Μπαντιό πρέπει να είναι, έρη, μισό λεπτό να το τσεκάρω.
0: Γαλλός.
5: Εμένα για Γάλλος μου κάνει.
0: Και εμένα.
5: Είναι Σενεγαλέζος.
0: Α, Σενεγαλέζος. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
5: Είναι Σενεγαλέζος, ναι, είναι. Όντως είναι. Έχει βάλει ώρα αποδέσμευση 1,5 εκατομμύριο ευρώ, βέβαια, η Βαλένθια, γιατί πριν ξεκινήσει τα πλέον στις Euroleague, επεκτείνει το συμβόλαιό του μέχρι το καλοκαίρι του 2029, λες και ήξερε ότι θα κάνει το εξαφανίζει, και ότι προφανώς θα μαζευτούν έτσι μυστήρες για την περίπτωση του. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όπως και να έχει, από εδώ και στο εξής έχουμε να ασχοληθούμε πολύ με τα γραφικά.
0: Έχουμε πολλά με τα γραφικά. Και μιας και μιλάμε για μεταγραφικά, έχουμε τώρα ο Γιακούμπ Νίστρουμπ, για πες μας λίγο γι' αυτό.
5: Ναι, επί της ουσίας αυτό που απομένει, έρη, είναι λεπτομέρειες για να πέσουν οι υπογραφές ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Νίστρουμπ. Να πούμε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται μία ανάσα από την οριστική συμφωνία. Ετοιμάζει βαλίτσες για Ελλάδα ο 38χρονος προπονητής από τη Δανία, ο οποίος αποτελέσκε τον αντικαταστάτη του Ράφα Μπενίτης στο πάγκο του Παναθηναϊκού. Μάλιστα σήμερα εμείς έχουμε και ένα δημοσίευμα από τη Δανία, το οποίο αποκαλύπτει έτσι και τους όρους του συμβολαίου του. Δηλαδή το εν λόγω ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι το συμβόλαιο του Νίστρουμπ θα φτάνει το 1,2 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Θα βάλει την υπογραφή του για 2 χρόνια σε συμβόλαιο με οψιόν συν 1 χρόνο. Το μόνο που απομένει επί της ουσίας είναι να πέσουν και επίσημα υπογραφές και να έχουμε τις ανακοινώσεις από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε full μεταγραφικό.
5: Ναι, από εδώ και στο εξής έχουμε πολλά μεταγραφικά. Εντάξει, ήδη νομίζω και στη Super League κάθε μέρα συνδέονται ομάδες με παίκτες. Πριν από λίγο επίσης είχαμε ένα δημοσίευμα και από τη Μάρσα και από τη Μοσασκός που αφορά τον ΠΑΟΚ και δεν αφορά παίκτη, αφορά προπονητή.
0: Μην απομακρύνεις από το τηλέφωνο μόνο, Σοφία, γιατί δεν σε ακούμε πολύ καλά.
5: Μ' ακούτε τώρα?
0: Τώρα σε ακούμε.
5: Ωραία. Να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ, που δεν είχαμε κάποιο δημοσίευμα για παίκτη, αλλά για προπονητή, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ της Μάρκα και της Μόντα Σπορτ, υποστηρίζεται ότι βρίσκεται στη λίστα του δικεφάλου του Βορρά ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Σερβίας, ο Βέλικο Παούνοβιτ. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεσμεύεται για ακόμη 1 χρόνο με συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά,
0: μάλιστα,
5: κατά καιρούς βγαίνουν δημοσιεύματα που αφορούν έτσι προπονητές και μάλιστα η Motorsport αναφέρει ότι η δίκη του ΠΑΟΚ βλέπει τον Παούνοβιτ ως τον ιδανικό αρχιτέκτονα αυτού του έργου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Σοφία για το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει με τον καιρό. Έρχονται 34, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ήδη είμαστε στους 30 βαθμούς σήμερα, μια πολύ ζεστή μέρα. Ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος του Action, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
6: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε στο δελτίο μας. Τι προβλέπετε να γίνει τις επόμενες ημέρες? Θα ανέβει κι άλλο ο υδράργυρος?
6: Θα ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Βέβαια δεν θα δούμε αυτό τον ακραίο καύσωνα που έχει η Δυτική Ευρώπη που βιώνει πραγματικά ένα...
0: Σε αυτό τώρα που αναφέρεστε, είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει έτσι, ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία, που σε αρκετές περιοχές, εκεί στο Λονδίνο, στα προάστια του Λονδίνου, έχει χτυπήσει ακόμα και 33-34 βαθμούς, κάτι πρωτόγνωρο για τις περιοχές αυτές.
6: Έσπασε ρεκόρ η Αγγλία, ρεκόρ Μαΐου και Ιούνιου. Στα 35, ακόμη και στους 35 βαθμούς, 34,8 στην πραγματικότητα. Είναι πρωτοφανείς αυτές οι θερμοκρασίες για
0: Μάιο. Και αυτοί δεν γνωρίζουν, κύριε Παπαϊωάννου, και τι σημαίνει κλιματιστικό, να τα λέμε αυτά.
6: Προφανώς, γιατί αυτοί δεν
0: είναι αλλιώς συνηθισμένοι.
6: Δεν είναι συνηθισμένοι στα 30 η Αγγλία. Είναι σπάνια 30, πόσο μάλλον 35 βαθμοί που έφτασε η θερμοκρασία, ακόμη και για το καλοκαίρι εννοώ, όχι απλά για Μάιο.
0: Αυτό τώρα το κύμα καύσωνα. Καύσωνα, αν το πει κάποιος καύσωνα, για τις χώρες αυτές. Για τις χώρες αυτές. Αυτό είναι το κύμα που έρχεται προς τα εδώ, προς την Ελλάδα και θα φέρει ζέστη.
6: Ουσιαστικά θα μας επηρεάσει σε πολύ μικρότερο βαθμό, ναι, αλλά σε πολύ πολύ μικρότερο βαθμό. Δηλαδή εδώ οι θερμοκρασίες που θα δούμε, πρώτον θα κορυφωθεί η ζέστη την Πέμπτη στην πραγματικότητα, θα ανέβει λίγο ακόμα αύριο, θα φτάσει 33, την Πέμπτη μέχρι περίπου και 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Βέβαια θα έχει και αστάθεια την Πέμπτη, δηλαδή θα δούμε και κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Αλλά την Πέμπτη θα είναι να κορυφώνεται αυτή η ζέστη. Θα πέσει λίγο την Παρασκευή το Σάββατο, λίγο όμως, 2 βαθμούς περίπου, για να ξανανεύει από την Κυριακή η θερμοκρασία. Γενικότερα, χωρίς ιδιαίτερες μπόρες και καταιγίδες, δηλαδή η αστάθεια θα είναι σχετικά περιορισμένη. Και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ισχύει αυτό.
0: Ναι.
6: Η αστάθεια θα είναι σχετικά περιορισμένη, κυρίως στη δυτική βόρεια χώρα και κυρίως γύρω από τα βουνά, γύρω από τα ορεινά, θα έχουμε κάποιες μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα.
0: Άρα σε γενικότερη κατάσταση θα είναι έθριος ο καιρός για το τρίμερο.
6: Ακριβώς. Θα είναι καλός ο καιρός για το τρίμερο, χωρίς προβλήματα και οι θαλάσσιες επικοινωνίες. Δηλαδή, μέχρι τα 5 μέχρι του φόρτο Σάββατο, Κυριακή Δευτέρα πέφτουν λίγο ακόμα περισσότερο οι άνεμοι. Οπότε, γενικά, το τρίμερο θα είναι καλός ο καιρός.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία και για την πρόγνωση του καιρού. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος από το Action.
7: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
8: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την ανάγκη να σταματήσει συνεχής αρνητική προβολή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου υπογράμμισε μιλώντας στο Κόσμος ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός, επισημένοντας ότι η εικόνα που διαμορφώνεται προς τα έξω λειτουργεί αποτρεπτικά για γιατρούς που θα μπορούσαν να επιλέξουν τη Ρόδο ως τόπο επαγγελματικής δραστηριοποίησης. Ο κ. Ροϊλός αναγνώρισε ότι το νοσοκομείο βρίσκεται αντιμέτωπο με προκλήσεις που προκύπτουν από συνταξιοδοτήσεις και απουσίες ιατρικού προσωπικού λόγω μακροχρόνιων αδειών, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι πρόκειται για μια προσωρινή κατάσταση. Σχετικά με τους νοσοκομιακούς ιατρούς που εκφράζουν συνεχώς παράπονα και δυσαρέσκεια, ο κ. Ροϊλός έκανε λόγο για μιζέρια που δεν έχει πραγματική βάση. Αυτό που ζήτησα ήταν να γίνει μια προσπάθεια και να περιοριστεί η γκρίνια για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, τόνισε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ενέργειες που αποσκοπούν στην κάλυψη των κενών και στην ενίσχυση κρίσιμων τμήματων. Σύμφωνα με τον ίδιο το Νοσοκομείο Ρόδου, διαθέτει αξιόλογες υποδομές και έμπειρο προσωπικό. Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νέα προκήρυξη για την κάλυψη 23 θέσεων ιατρών για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, υπογραμμίζοντας πως πρώτη φορά προχωρά μια τέτοια παρέμβαση. Παράλληλα, μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, προβλέπεται η αξιοποίηση, όπως είπε, προσωπικού από κέντρα υγείας της περιοχής, ενώ εξετάζεται και η παροχή πρόσθετων κινήτρων. Έκκληση προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απευθύνει ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος, ζητώντας τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για εργαλοδοποίηση στα μικρά νησιά. Ο κ. Μάγκος υποστήριξε στο Κόσμος ότι παρά τις όριμες μελέτες εκατομμυρίων ευρώ που διαθέτει ο Δήμος, τα έργα μένουν εκτός προγραμμάτων λόγω χαμηλής βαθμολογίας στα κριτήρια χρηματοδότησης. Ο Δήμαρχος Λειψών τόνισε πως οι μικροί νησιωτικοί δήμοι αδυνατούν να ανταγωνιστούν μεγαλύτερες περιοχές. Προειδοποίησε ότι οι λήψεις στις υποδομές επηρεάζουν τόσο την ασφάλεια όσο και την καθημερινότητα των κατοίκων. Παράλληλα, ζήτησε μεγαλύτερη στήριξη από την πολιτεία για τα ακριτικά νησιά, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως περιοχές τρίτης ταχύτητας. Σχετικά με την πρωτοβουλία Water Dialogues, όπου επιλέχθηκε η Ρόδος από επιστημονικούς και θεσμικούς φορείς για τη διεξαγωγή της. Ο κ. Μάγκο σημείωσε πως στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Με αφορμή την απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η κοινοβουλευτική του ερώτηση για την Ίσυρο, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης υποστήριξε στο Κόσμος ότι επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες για έλλειψη διαφάνειας γύρω από τον σχεδιασμό αξιοποίησης της γεωθερμίας στο νησί. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία που δόθηκαν δεν αποσαφηνίζουν επαρκώς το πλαίσιο των ερευνών, το φορέα υλοποίησης και το βαθμό ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας. Γεγονός που, όπως σημειώνει, ενισχύει τα ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης του έργου. Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί τελεσμένα σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια όρια της, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι ο καθορισμός και η κατοχήρωση των θαλάσσιων ζωνών της χώρας στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο. Ο ίδιος τόνισε ότι η ελληνική πλευρά ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και προχωρά στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος αποτυπώνει τις δυνατότητες και τα όρια των θαλάσσιων ζωνών της χώρας, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται από μονομερείς ενέργειες τρίτων κρατών. Σημαντική αύξηση 64,3% κατέγραψαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της χώρας το πρώτο τρίμηνο του έτους, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,67 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην ενίσχυση της εισερχόμενης τουριστικής κίνησης, αλλά και στη μεγαλύτερη μέση δαπάνη των επισκεπτών ανά ταξίδι. Τις βασικές θέσεις και τους προβληματισμούς της για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού κατέθεσε η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ μετά την ολοκλήρωση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της, υπογραμμίζοντας ότι οι προτινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον των τουριστικών επενδύσεων και της αναπτυξιακής πορείας του νησιού. Μήνυς κατά παντός υπευθύνου για φερόμενη παράνομη διοχέτευση αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων κατέθεσε η ΔΕΙΑΡ μετά τον εντοπισμό περιστατικού στο κέντρο της Ρόδου, το οποίο προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Σύμφωνα με τη δημοτική επιχείρηση, το πρόβλημα εντοπίστηκε έπειτα από σχετική καταγγελία και αυτοψία που πραγματοποίησαν στελέχη της υπηρεσίας. Η υπόθεση αφορά το κεντρικό δίκτυο Ομβρίων που διέρχεται από την περιοχή μεταξύ του Park Hotel και του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος με τελικό αποδέκτη τη Μαρίνα Μανδρακίου. Σε αιμορραγικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο οφείλεται ο θάνατος της 24χρονης που έφυγε φνηδίως από τη ζωή σκορπίζοντας θλίψη στη Ρόδο, σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τους γονείς της στο σπίτι της Σταφάντου, ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
9: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
11: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
10: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
11: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
10: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
11: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
10: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
11: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
10: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
9: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
12: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
13: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
12: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
14: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
15: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
16: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
17: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
18: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
19: Στις κόλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
20: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
21: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
22: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
21: Χώρο.
22: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
21: Πού πας αγάπη μου?
22: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
21: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
23: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
24: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Είναι χαρά μας σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, φιλοξενούμενα τον διοικητή της ΒΙΤΑ ΥΠΕ, τον κύριο Χρήστο Ροϊλό. Καλώς ήρθατε, κύριε διοικητά μου, τι μου κάνετε?
2: Καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι που τα λέμε πάλι.
1: Επισκεφθήκατε τη Ρόδο τελικά και φαίνεται ότι το πρόβλημα διαιωνίζεται. Δεν ξέρω τελικά ποιες είναι οι πηγές του προβλήματος και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί.
2: Καταρχάς, επισκέφτηκα τη Ρόδο όπως το κάνω τακτικά όλα αυτά τα χρόνια που είμαι σε αυτή τη θέση, γιατί θεωρώ ότι η Ρόδος είναι ένα πολύ σημαντικό περιφερειακό νοσοκομείο που πρέπει να έχει όλη την προσοχή μας και να λύνουμε τα προβλήματα όσο πιο γρήγορα γίνεται εν τη γενέση τους.
1: Σωστό.
2: Εδώ τώρα τι έχουμε? Είχαμε ένα νοσοκομείο που μέχρι πριν μερικούς μήνες λειτουργούσε κατά τρόπον άψογο και υπήρχε μια, νομίζω, γκρίνια αδικαιολόγητη. Θυμάστε?
1: Εγώ βίωσα και την υπερπροσπάθεια η οποία έγινε και να εξοραϊστεί το νοσοκομείο, και νομίζω ότι ο εξοραϊσμός είναι κάτι το οποίο φαίνεται με γυμνό οφθαλμό.
2: Αυτό, αν πάρετε μια κάμερα να
1: μα το έχουμε κάνει κατά το παρελθόν και δηλαδή, είδαν πραγματικά τι δουλειά έχει
2: γίνει. Δεν υπάρχει αυτό. Έχει αλλάξει όλο το νοσοκομείο.
1: Όλη η εικόνα.
2: Τα πάντα. Φώτα, ψευδοροφές, δάπεδα.
1: Λένε όμως τώρα αυτοί που θέλουν να γκρινιάξουν, ωραία, εντάξει, τώρα τους τοίχους και τα πατώματα και αυτά, εντάξει, αλλά το θέμα είναι όχι το άψυχο κομμάτι, το έμψυχο κομμάτι.
2: Αυτό είναι, συμφωνώ και εγώ με αυτό. Καλό είναι όμως να υπάρχει και ένας αξιοπρεπής χώρος και για τους ασθενείς και για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουμε το εξής πρόβλημα. Για λόγους συμπτωματικούς, είχαμε κάποιες απώλειες γιατρών στην παθολογική και στη χειρουργική κλινική. Είτε λόγω μακροχρόνιων αναρωτικών αδειών, που φαίνεται ότι οι γιατροί αυτοί δεν θα είναι μαζί μας διαθέσιμοι μέχρι το τέλος του χρόνου. Αντιστοίχως, υπήρχαν κάποιες παραιτήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων ή λόγω άλλων αιτιών. Είχαμε δηλαδή μία απώλεια ενός αριθμού γιατρών στην παθολογική και τις χειρουργικές κλινικές. Αυτό όμως είναι συγκυριακό. Εμείς προφανώς το έχουμε λάβει υπόψη μας αυτό και το αναγνωρίζουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι. Άκουσα διάφορα πράγματα, παρακολουθώ πολύ στενά τα μίντια της Ρόδου και άκουσα το τελευταίο διάστημα διάφορα πράγματα που νομίζω είναι υπερβολικά και γι' αυτό αποφάσισα να έρθω.
1: Αναφέρεστε, μισό λεπτό, αναφέρεστε στο ιατρικό κομμάτι, αναφέρεστε στο συνδικαλιστικό κομμάτι.
2: Σωστά.
1: Έτσι.
2: Σωστά.
1: Μάλιστα. Για να ξέρουμε τι συζητάμε. Okay, συνεχίστε, αν θέλετε.
2: Έχουμε λοιπόν και λέμε, αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα, σήμερα βγήκε. Είναι στον αέρα μια προκήρυξη για γιατρούς, στην οποία περιλαμβάνονται 23 θέσεις γιατρών για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Ήταν όλες οι κενές οργανικές που υπήρχαν, όλες, το σύνολο. Περιττώ να σας πω ότι ποτέ δεν έχει βγει προκήρυξη για 23 γιατρούς στη Ρόδο. Περιττώ να σας πω ότι αντιστοίχως στην ίδια προκήρυξη το Αττικό Νοσοκομείο έχει 11 και η Νίκαια 12, που δέχονται περίπου 1500 περιστατικά.
1: Γιγαντία τώρα οι νοσηλευτικά ιδρύματα, έτσι.
2: Άρα θέλω να πω από τη μεριά του Υπουργείου, αυτό δείχνει και το σεβασμό του προς το νοσοκομείο της Ρόδου και την αντίληψη
1: όλα,
2: το ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και
1: ό,τι
2: πρέπει
1: θέλετε
2: να καλυφθεί.
1: Να το ακουμπήσετε, να το λύσετε το πρόβλημα, μάλιστα.
2: Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτή η προκήρυξη. Εν τω μεταξύ, εγώ αυτό το οποίο ήθελα σήμερα κουβεντιάζοντας, γιατί μίλησα πολλή ώρα με σχεδόν όλους τους γιατρούς, κάναμε μια μεγάλη συνάντηση.
1: Με αυτούς τους τρεις συνδικαλιστές, οι οποίοι μας έχετε πει ότι είναι αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα, έχετε μιλήσει?
2: Ναι, μίλησα και
1: από
2: σήμερα.
1: Από τι εμφορούνται?
2: Μίλησα και σήμερα
1: αυτοί,
2: με κάποιους.
1: Για να καταλάβουμε.
2: Όχι μόνος.
1: Ποια είναι τα κίνητρα?
2: Τα κίνητρα είναι, δεν ξέρω ποια είναι τα
1: κίνητρα.
2: Είναι
1: πολιτική σηφής?
2: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Δεν είστε σίγουροι?
2: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι πολιτική σύφηση. Νομίζω ότι είναι θέλουν...
1: Θέμα χαρακτήρα, δηλαδή μίζερης, τη αντιμετώπιση του κάθε.
2: Μιας μιζέριας που δεν έχει...
1: Έλλειμμα αισιοδοξίας,
2: δεν έχει, δεν έχει πραγματική βάση.
1: Μάλιστα.
2: Εν πάση περιπτώσει, εγώ σήμερα αυτό που του ζήτησα όλων και των συνδικαλιστών και των υπολείπων ήταν να κάνουμε λίγο μια προσπάθεια, ειδικά αυτό το διάστημα και μέχρι να καταλήξει η προκήρυξη, να αποδώσουν κάποιες κινήσεις, θα σας πω και στη συνέχεια κάποιες άλλες που έχουμε κάνει για να στελεχώσουμε καλύτερα το νοσοκομείο, αυτό το διάστημα όσο μπορούμε να περιορίσουμε την γκρίνια και όλη αυτή την αρνητική δημοσιότητα για το νοσοκομείο. Για τον απλούστατο λόγο ότι όταν ένας γιατρός παρακολουθεί αυτά, γιατί οι γιατροί, ξέρετε, πριν βάλουν τα χαρτιά τους για μια προκήρυξη, ψάχνουν, ρωτούν, κοιτάνε, μπαίνουν στο ίντερνετ, βλέπουν τι γίνεται.
1: Να μην τους προδιαθέσει κανείς αρνητικά εν ολίγης και δεν δείξουν ενδιαφέρον.
2: Ακριβώς. Γιατί όταν βλέπεις ότι α, τι γίνεται εκεί.
1: Α, σου λέει, πού θα πάω τώρα εγώ να μπερδέψω.
2: Πάω κάπου αλλού.
1: Πάω κάπου αλλού.
2: Έτσι.
1: Σε ένα περιβάλλον πιο ήρεμο.
2: Αυτό λοιπόν είναι το ένα το οποίο του ζήτησα, τους γιατρούς σήμερα και το διοικητή και τους γιατρούς. Και το δεύτερο που ζήτησα ήταν να προσπαθήσουμε. Όσο διαρκεί αυτός ο ένας μήνας, ενάμιση μήνας, μέχρι να έχουμε καλά νέα και να έχουμε και αποτελέσματα δηλαδή από τις κινήσεις που κάνουμε, και θα σας πω τις κινήσεις πέρα από την προκήρυξη, να κάνουμε ό,τι μπορούμε να ο καθένας από μόνος του να βάλει λίγο πλάτη, να βοηθήσει λίγο περισσότερο. Δηλαδή, έχουμε στα ΤΕΠ ένα πρόβλημα. Okay. Δεν είναι τίποτα να κάνουν για ένα μήνα, ενάμιση μήνα, μια εφημερία παραπάνω οι γιατροί, οι ειδικευμένοι γιατροί των κλινικών. Έστω και αν, ας μην είναι συνεχώς εκεί, για μερικές ώρες.
1: Στο είναι διάστημα που υπάρχουν τα κένα.
2: Στο διάστημα έτσι. Αυτό που έχουμε αυτή την πίεση.
1: Ναι. Άλλωστε αμείβονται, δεν αμείβονται. Για
2: βέβαια, εννοείται ότι αμείβονται, φυσικά.
1: Μια στιγμή να ανοίξω μια παρένθεση για να την κλείσω σύντομα. Επειδή ακούστηκε ότι δεν μπορώ, είπε συγκεκριμένος γιατρός, να κάνω 15 εφημερίες το μήνα, δηλαδή μέρα παραμέρα. Ισχύει αυτό?
2: Για ενεργείς ισχύει.
1: Ισχύει.
2: Αλλά εγώ δεν ζήτησε κανείς να κάνει 15. Ζητήσαμε να κάνει 3-4.
1: Αυτό ήταν όλο.
2: Αυτό είναι όλο. Αν κάνουν και οι γιατροί, οι ειδικευμένοι γιατροί του κλινικού.
1: Και γιατί υπερμεγενθύνεται με αλφαγιώτα αυτό?
2: Γιατί,
1: το θέμα,
2: εντάξει,
1: τώρα.
2: Οι γιατροί θέλουν να είναι στην κλινική τους. Τα ΤΕΠ είναι δύσκολα. Τα ΤΕΠ της Ρόδου, ειδικά τα ΤΕΠ είναι πολύ
1: δύσκολα.
2: Όταν
1: λέτε τα ΤΕΠ.
2: Τα ΤΕΠ είναι τα τμήμα επιγόντων περιστατικών.
1: Μάλιστα.
2: Είναι δύσκολα γιατί ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί.
1: Δύσκολα είναι σε όλα τα νοσοκομεία.
2: Ναι,
1: αλλά λόγω του φόρτου, βέβαια, ακριβώς, του τουριστικού.
2: Ακριβώς. Και οι γιατροί καμιά φορά προτιμούν την ασφάλεια της κλινικής τους, να παρακολουθούν τους αρρώστους τους, χωρίς να χρειάζεται να αντιμετωπίζουν επίγοντα περιστατικά. Αλλά νομίζω τώρα για έναν ενάμιση μήνα μπορούμε όλοι να κάνουμε μια προσπάθεια, και αυτό ήθελα να, με πολύ ήρεμη διάθεση, χωρίς τσακωμό, να τους εξηγήσω σήμερα, και ελπίζω ότι θα υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα.
1: Είδατε να υπάρχει ανταπόκριση?
2: Νομίζω έγινε καλή συζήτηση και νομίζω ότι και η διοίκηση του νοσοκομείου θα παρακολουθήσει στενά αυτή τη διαδικασία για να έχουμε αποτελέσματα.
1: Είπατε η διοίκηση του νοσοκομείου. Η διοίκηση του νοσοκομείου δεν θα μπορούσε να κάνει αυτό το οποίο κάνει ο Χρήστος Δροϊλός? Ήταν ανάγκη δηλαδή να έρθει ο ίδιος ο Χρήστος Δροϊλός? Και θα σας εξηγήσω αργότερα γιατί το λέω αυτό.
2: Κοιτάξτε, εμένα η δουλειά μου αυτή είναι να επιβλέπω το έργο των διοικήσεων και το.
1: Εσείς έχετε τον Πειραιά, έχετε και όλο το Αιγαίο. Έχετε τη μισή Ελλάδα, έχετε τη μεγαλύτερη περιφέρεια.
2: Έχω τον Πειραιά και το Αιγαίο από τη Σαλαμίνα μέχρι το Καστελόριζο και από τον Αϊστράτη μέχρι την Ανάφη.
1: Ακριβώς, γι' αυτό.
2: Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
1: πόσα κομμάτια πρέπει
2: της
1: να γίνεται.
2: Τη ίδια βαρύτητα. Τώρα, ένα νοσοκομείο σαν τη Ρόδο είναι προφανώς θέλει την προσοχή ακόμα περισσότερο, γιατί είναι ένα κομβικό νοσοκομείο για την περιοχή εδώ. Θέλω να πω και η Ανάφη είναι σημαντικό.
1: Όλα.
2: Αλλά ναι. Η Ανάφη έχει ένα αγροτικό ιατρείο. Πρέπει να φροντίσει να υπάρχει ένας γιατρός πάνω στο νησί. Εδώ είναι πιο πολύπλοκα τα θέματα και πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερα.
1: Η προκήρυξη λοιπόν έγινε από την πλευρά σας.
2: Ναι.
1: Το καθήκον σας το κάνατε. Σωστά.
2: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο.
1: Από εκεί και πέρα όμως τώρα πρέπει να δούμε αν θα υπάρξει και η ανταπόκριση από πλευράς των γιατρών.
2: Ακριβώς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εμείς κάνουμε και άλλες κινήσεις. Για παράδειγμα, ζητήθηκε από τη διοίκηση του νοσοκομείου και τους γιατρούς, κάποιους γιατρούς, να βοηθήσουν περισσότερο τα κέντρα υγείας της Ρόδου με γιατρούς του νοσοκομείου. Προσπάθησα να τους εξηγήσω ότι αυτό δεν είναι λύση, γιατί είναι σαν να πυροβολούμε τα πόδια μας. Δηλαδή, τα κέντρα υγείας κάνουν δουλειά. Κρατάνε περιστατικά που σε άλλη περίπτωση θα πήγαιναν στο νοσοκομείο. Αν μειώσουμε λοιπόν τους γιατρούς των κέντρων υγείας και τους πάμε στο νοσοκομείο, θα αυξηθεί ο φόρτος εργασίας στο νοσοκομείο, οπότε θα είμαστε στην ίδια κατάσταση.
1: Α, δεν αλλάζει. Γιατί δεν σε μια παλιότερη συζήτηση που είχαμε τον διοικητή σας εδώ, τον κύριο Καραμαρίτη, μου λέει, ξέρεις, μήπως πρέπει κάποιοι γιατροί.
2: Το εξέφρασε και σήμερα και αυτό προσπάθησα να το εξηγήσω. Ναι. Επιπλέον, μην ξεχνάτε ότι τα κέντρα υγείας και της Ρόδου και του Έμπονα και της Αρχαγγέλου υποστηρίζουν όλα τα μικρά νησιά. Χάλκι, Σίμι, Τήλο. Πηγαίνουν εκεί, κάνουν εφημερίες. Γιατί ο αγροτικός μπορεί να πάρει μια άδεια, μπορεί να χρειάζεται μια βοήθεια, να πάει και κάποιος ειδικός να δει κάποια περιστατικά. Δηλαδή, υποστηρίζουμε και αυτά τα.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στο νοσοκομείο αυτό καθ' αυτό. Πόσους γιατρούς έχει σήμερα το νοσοκομείο, κύριε Ρολιλέ, και δεν με ενδιαφέρει εμένα αν είναι με μπλοκάκι, αν είναι με ΕΦΚΑ ή δεν ξέρω τι μέσο ασφάλειας υπάρχει. Με ενδιαφέρει πόσοι υπηρετούν, πόσοι γιατροί.
2: Πάνω από 120 τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο.
1: Είναι πάνω από 120. Γιατί λοιπόν λένε οι συνδικαλιστές ότι είναι πολύ λιγότεροι, είναι 80 και κάποιοι?
2: Γιατί ξεχωρίζουν τους μόνιμους γιατρούς από τους επικουρικούς, τους γιατρούς που έχουμε πάρει με.
1: Συγγνώμη, οι άλλοι δεν εργάζονται δηλαδή?
2: Κανονικά. Ειδικευμένοι γιατροί είναι.
1: Άρα λοιπόν.
2: Αυτό και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Γι' αυτό
1: δηλαδή,
2: σας λέω.
1: Από την σχέση εργασία που έχει κανείς με τον φορέα στον οποίο υπηρετεί.
2: Δεν προσδιορίζει το έργο που παράγει.
1: Ακριβώς.
2: Ακριβώς, συμφωνούμε.
1: Πού είναι το πρόβλημα, πραγματικά δηλαδή.
2: Το πρόβλημα, σας είπα, εντοπίζεται σε κάποιες απώλειες γιατρών που είχαμε στον παθολογικό και στον χειρουργικό τομέα. Κάποιοι γιατροί, 4-5 γιατροί, που δυστυχώς.
1: Ναι, τρεις... αλλά το γενικεύουν όμως και το πάνε στο σύνολο.
2: Αυτό είναι, ας πούμε.
1: Και μάλιστα με ένα άκομψο, θα έλεγα, τρόπο. Διότι καταρακώνουν, ας πούμε, την εμπιστοσύνη που υπάρχει στο νοσηλευτικό μας ίδρυμα.
2: Αυτό θέλω
1: λέγοντας ότι καταραίει, έχει καταρρεύσει. Και άλλο που δεν θέλουν μετά οι πολιτικές δυνάμεις. Από όλες τις πλευρές και μιλάνε για κατάρρευση του συστήματος υγείας.
2: Δηλαδή, έχουμε κλινικές που παράγουν εξαιρετικό έργο. Η ορθοπαιδική κλινική, η νεφρολογική κλινική. Το εργαστήριο.
1: Η οφθαλμολογική κλινική. Έχω ακούσει τα καλύτερα και πρέπει να είναι από τις καλύτερες.
2: Παράγεται έργο υψηλής ποιότητας, ιατρικό έργο υψηλής ποιότητας και δεν υπάρχει και πρόβλημα στελέχωσης.
1: Αυτό που μας είπε ο Υπουργός στην τελευταία συνέντευξη που του είχαμε κάνει, ότι είναι το καλύτερο περιφερειακό νοσοκομείο.
2: Εγώ εξακολουθώ να το υποστηρίζω αυτό.
1: Το υποστηρίζετε
2: βεβαίως. Δεν μπορώ εγώ να απομονώσω ένα μήνα, ενάμιση που θα περάσουμε μια δυσκολία λόγω της συγκυρίας αυτής που σας περιέγραψα προηγουμένως για να ακυρώσω το έργο ενός νοσοκομείου που είναι εξαιρετικό και είναι εξαιρετικό εδώ και χρόνια, δεν είναι τώρα, είναι και από πριν. Έτσι. Επίσης ήθελα να σας πω για τα κέντρα υγείας τώρα που το συζητήσαμε. Σε λίγο καιρό, στην ίδια προκήρυξη αυτή που είναι 23 γιατροί του νοσοκομείου, στην ίδια προκήρυξη περιλαμβάνονται γιατροί ωφελούμενοι από το πρόγραμμα Χατζιωάννου.
1: Τι είναι αυτό το πρόγραμμα?
2: Το πρόγραμμα του Ιδρύματος Χατζιωάννου. Έχουμε υποράψει μια σύμβαση με το Ίδρυμα Χατζιωάννου, ναι. Όπου στα μικρά νησιά κάτω των 4.000 κατοίκων, ναι. Για κάθε γιατρό, ναι. Θα δίνει για 7 χρόνια 1.500 ευρώ καθαρά αφορολόγητα.
1: Α, γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Βασιλάκης μας μίλησε για αμοιβές γιατρών που έρχονται να υπηρετήσουν στα νησιά με ειδικότητα φυσικά, έτσι, της τάξης των 5.500 ευρώ και άνω.
2: Βεβαίως.
1: Και εδώ ξεσυνθεί,
2: όταν
1: βγήκε αυτό το πράγμα στον αέρα.
2: Αν κάνετε ένα κόπο να μπείτε στο site, όποιος από τους τηλεθεατές μας θέλει να το κάνει, στο site της δεύτερης ΔΥΠΕ, ναι. Υπάρχει πρώτο θέμα, γιατί θέλουμε να δώσουμε έμφαση, ένας πίνακας που λέει για κάθε νησί. Ποια είναι τα ωφελήματα, ποια είναι τα κίνητρα, αυτά που δίνουμε εμείς.
1: Πρέπει να είναι διευθυντής για να έχει.
2: Όχι.
1: Και επιμελητής δηλαδή.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, ας πούμε το Καστελόριζο για παράδειγμα, εχώρια από τα 1.500 καθαρά που σας είπα είναι το μπόνους του Ιδρύματος Χατζιωάννου, είναι ο μισθός του γιατρού, είναι το επιπλέον επίδομα που παίρνει για το άγωνο, είναι οι εφημερίες που θα κάνει, τις οποίες θα πληρωθεί και είναι και τα 1.000 ευρώ που δίνει ο Δήμος.
1: Αυτά άμα τα αφρίσετε. Πάνω από 5.500.
2: Αυτό σας λέω.
1: Δηλαδή, αυτό το οποίο μας είχαν πει, θυμάμαι, ο κύριος Βασιλάκης, η τήλος για μία γιατρό σας κόστησε εσάς, ως Β' είπε 7.000, πάνω από 7.000 για ένα μήνα.
2: Βέβαια. Μαζί με τα έξοδα, όλα τα επιπλέον, τα έξοδα διαμονής, τα έξοδα, πώς το λένε.
1: Δηλαδή δεν το χωράει ο νους μου αυτό το πράγμα. Υπάρχουν τέτοιες αμοιβές και δεν ανταποκρίνονται στο κάλεσμα να έρθουν να υπηρετήσουν στη Ρόδο, να υπηρετήσουν στα νησιά.
2: Για την συγκεκριμένη γιατρό που λέτε, επειδή είναι γιατρός του ΕΣΥ και μετακινήθηκε, δεν είναι καινούργια πρόσληψη, υπάρχει το μπόνους των 2.100 ευρώ το μήνα. Για να πάει
1: γι' αυτό ξεπέρασε τα 7.000,
2: ακριβώς.
1: 7.000 ευρώ.
2: Μαζί με τα έξοδα διαμονής και τα έξοδα
1: δηλαδή, αυτές μετακίνησης. Δηλαδή, πόσες είπατε, 23 θέσεις έχετε προκήρυξει τώρα, 25. Ναι. Πόσες. Εδώ, αυτοί που θα έρθουν, δηλαδή οι ευλογημένοι άνθρωποι, αν ανταποκριθούν, θα έχουν αμοιβές άνω των 5.500 ευρώ.
2: Όχι, γιατί αυτοί δεν θα πάρουν το μπόνους του Χατζιωάννου.
1: Για να το ξεκαθαρίσω. Α, τα 1.500.
2: Ναι, γιατί αυτό αφορά τα μικρά νησιά, τα κάτω.
1: Μόνο τα μικρά νησιά. Ενώ στη Ρόδο. Θα υπάρχει μείον 1.500 δηλαδή.
2: Ναι.
1: Θα είναι δηλαδή 4.000.
2: Από εκεί και μετά, εφημερίες.
1: Δεν συμπεριλαμβάνονται μέσα οι εφημερίες.
2: Μέσα.
1: Μέσα είναι οι εφημερίες. Πόσες εφημερίες συμπεριλαμβάνονται?
2: Κοιτάξτε, αναλόγως στο βαθμό του γιατρού και τη διάθεσή του.
1: Κατά μέσον όρο πόσο υπολογίζει?
2: 7-8 εφημερίες.
1: Εντάξει, βατό είναι αυτό. Δηλαδή μια στις 4 μέρες, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι. Εντάξει, δεν είναι εδώ.
2: Έτσι. Ναι. Άρα θέλω να σας πω ότι προσέξτε γιατί το τονίζω αυτό. Αν λοιπόν. Και η αίσθηση που έχω είναι ότι θα έχουμε ανταπόκριση για τις θέσεις αυτές των μικρών νησιών και από τα τηλέφωνα που δέχομαι, λόγω και του κινήτρου του επιπλέον αυτού.
1: Ναι.
2: Εάν καταφέρουμε και καλύψουμε αυτά τα νησιά, δεν θα χρειάζεται μετά το κέντρο υγείας Ρόδου και το κέντρο υγείας Έμπονα να πηγαίνει.
1: Να σπέβδει προς τα εκεί.
2: Άρα θα μας περισσεύουν γιατροί για να βοηθήσουν.
1: Θα είναι αρρωγός στο νοσοκομείο.
2: Στις εφημερίες του νοσοκομείου. Άρα θέλω να σας πω ότι έρχονται κάποιες. κάποια καλά νέα που θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε αυτή την περίοδο τη δύσκολη. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι να αφήσουμε λίγο την κρίνια στην άκρη και να δούμε πόσο πλάτη μπορούμε να βάλει ο καθένας μας για να μην έχουμε πρόβλημα.
1: Εγώ τώρα διαρωτάμε, προβληματίζομαι και διαρωτάμε. Εσείς κυρίες και κύριοι που παρακολουθείτε αυτή την ώρα, και αναφέρομαι σε εσάς τους καλοπροαίρετους, όχι τους κακόπιστους και αυτοί οι οποίοι εφορίστε, ξέρω εγώ, από αντιπολιτευτική διάθεση και τα βλέπετε όλα μαύρα και άραχνα. Δικαίωμα του καθενός είναι, δημοκρατία έχουμε, αλλά κάτω έτσι από φυσιολογικές συνθήκες, με αυτά τα οποία μας αναφέρει ο διοικητής, εδώ βρισκόμαστε σε μία διαρκή υπερπροσπάθεια προκειμένου να έχουμε ένα επίπεδο υγείας πολύ καλό. Και νομίζω ότι αδικεί τη Ρόδο όλη αυτή η εικόνα η οποία προσπαθούν κάποιοι να εμφανίσουν, ότι είναι κατεστραμμένα τα πάντα.
2: Εγώ σήμερα πάντως που περπατούσα στα έργα και στο νοσοκομείο για να δω τις κλινικές, τις ανακαινισμένες, τις τουαλέτες, όλα, μπήκα παντού στο τμήμα επιγόντων. Ναι. Υπήρχε κόσμος που κατάλαβαν ότι κάποιος είναι προφανώς, που του δείχνουν από το Υπουργείο, του δείχνουν το έργο. Και πολλοί κόσμος είπε ότι το νοσοκομείο έχει γίνει κούκλα, ότι είναι πραγματικά εξαιρετικό, ότι οι γιατροί είναι πάρα πολύ καλοί, ότι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και μην ακούτε τίποτα και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι. Δηλαδή συνέβη 5-6 άνθρωποι σηκώθηκαν από την καρέκλα που περίμεναν στην αναμονή για να μου πούν αυτό το πράγμα.
1: Μα και εγώ αυτή την εικόνα έχω, και όταν τολμήσω δημοσίως να την εκφράσω αυτή την εικόνα, την άποψη, έχω την αίσθηση ότι με κατατάσσουν στην κατηγορία persona non grata, ας πούμε, έτσι, κάποιοι συνδικαλιστές. Γιατί?
2: Δεν ξέρω γιατί. Γιατί έχουν καταλάβει λάθος, νομίζω, το συνδικαλιστικό τους καθήκον.
1: Όταν κλαδεύσεις το κλαρί πάνω στο οποίο βρίσκεσαι, θα πέσεις κι εσύ.
2: Έτσι νομίζω.
1: Έτσι νομίζετε.
2: Εκτός αν υπερβούμε τους νόμους της βαρύτητας.
1: Και έπειτα, να σας πω κάτι. Με τον Υπουργό είχαμε κάνει μία συζήτηση και τον είχαμε ερωτήσει, και μάλιστα μας αποκάλυψε ότι τα ερωτηματολόγια τα οποία γίνονται στους ασθενείς όταν εξέρχονται το νοσοκομείο, οι απαντήσεις οι οποίες δίδονται είναι ικανοποιητικές για το νοσοκομείο, είναι πάνω από το μέσο.
2: 79% είναι 5 και 4. Το 5 είναι άριστα, 4 είναι πολύ καλό.
1: Πολύ καλό. Άρα είναι πάνω από το μέσο όρο. Και εδώ προσπαθούν.
2: Και οι αναμονές στα επίγοντα έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Τώρα, αυτό κυρίως αφορά βέβαια την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Γιατί στη Ρόδο δεν είναι μεγάλες οι αναμονές. Αλλά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που είχαμε αναμονές στις τάξεις των 9 ώρων.
1: Ναι.
2: Αναμονή, μην φαντάζεσαι ότι είναι σε μια καρέκλα και περιμένει. Αναμονή, αλλά λέμε όλη τη διαδικασία. Πάρτε του αίματα, να βγουν τα αποτελέσματα των αιματολογικών, κάντε μια ακτινογραφία ή μια αξονική, να πάρουμε τη διάγνωση. Όλη αυτή η διαδικασία ήταν ο μέσος όρος 9 ώρες. Έχει πέσει στις 6 τώρα. Δεν λέω ότι είναι το ιδανικό, αλλά μόνο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια βελτίωση. Και το βραχιολάκι έχει βοηθήσει πολύ στις αναμονές. Γιατί παρακολουθούμε τη διαδικασία που καθυστερεί. Μπορείς να κάνεις διορθωτικές κινήσεις ή να δεις κάποιον που για κάποιο λόγο καθυστερεί. Τι πρόβλημα έχει καθυστερεί.
1: Πάμε τώρα στις άλλες αναμονές. Οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να χειρουργηθούν και περιμένουν να πάρουν σειρά. Έχουμε πολλούς τέτοιους.
2: Δεν είναι μεγάλη η αναμονή των τακτικών ιατρίων της Ρόδου. Σε κάποιες κλινικές, στις χειρουργικές, είναι λίγο μεγαλύτερη.
1: Πόσα άτομα περίπου έχουμε αυτή την ώρα, έτσι.
2: Δεν το έχω πρόχειρο το νούμερο να σας πω, αλλά δεν είναι πολλά.
1: Θυμάμαι κάποτε είχαμε ξεπεράσει τα 1000 άτομα
2: όχι,
1: για το νοσοκομείο της Ρόδου.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Εδώ τώρα,
2: καταρχάς, έχει μηδενίσει η λίστα μέχρι το 2024. Είναι ότι κάτι πολύ λίγα το 24 και ότι είναι από το 25 και το μισό 26.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για 100, 200, 300.
2: Μπορεί και λιγότερο από 100.
1: Δηλαδή διψήφιος αριθμός.
2: Επίσης, κάποιες κλινικές που κάνουν απογευματινά ιατρία, δωρεάν απογευματινά ιατρία, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Για παράδειγμα, θα σας πω την Ορθοπαιδική Κλινική. Προχωράει τη λίστα πολύ πιο γρήγορα. Την έχει φτάσει στο, νομίζω, πρέπει να είναι η αναμονή ελάχιστη. Γιατί κάνουν και απογευματινά.
1: Είχαν αντιδράσεις και για τα απογευματινά ιατρία, θυμάμαι, στην αρχή. Μα ό,τι και αν γίνει τελικά, πάντα υπάρχει μία μόνιμη άρνηση καταρχήν.
2: Εμένα μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, ένας γιατρός να μην θέλει να κάνει απογευματινά ιατρία, αλλά ταυτοχρόνως να έχει κάνει αίτημα για ιδιωτικό έργο και να πηγαίνει να χειρουργεί στο ιδιωτικό. Δηλαδή, αυτό δεν είναι. Θεωρώ λίγο κάπως.
1: Δεν ερμηνεύεται εύκολα. Έτσι.
2: Εντάξει, δηλαδή.
1: Και πάμε λοιπόν τώρα πάλι στα του νοσοκομείου και στην κρίνια η οποία υπάρχει. Αυτήν δεν θα μπορούσε να τη διαχειριστεί η διοίκηση του νοσοκομείου. Ο νέος διοικητής, ο κύριος Καραμαρίτης, εξ όσων γνωρίζω, έχει αγαθές σχέσεις με αυτούς οι οποίοι υποτίθεται είναι αντιρρησίες και αντιδρούν. Και αναφέρομαι σε συνδικαλιστές κτλ. αφήνει κενά, δηλαδή μετατοπίζει το πρόβλημα και το σπρώχνει προς την πλευρά τη δική σας.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Το λέω αυτό διότι έχω την αίσθηση ότι εκολάπτεται μια κατάσταση που βγάζει λίγο μίσος στο πρόσωπό σας, κύριε Ροϊλέ.
2: Εγώ δεν μπορώ να... δεν είναι στην ειδικότητά μου. Αυτά είναι λίγο ψυχολογικά θέματα.
1: Ναι, αλλά είστε διοίκηση και αυτό πρέπει που να ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα.
2: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο νέος διοικητής... εντάξει, του πήρε λίγο χρόνο να καταλάβει λίγο πώς λειτουργεί το νοσοκομείο και σε αυτό το διάστημα προσπάθησε να έρθει κοντά με όλους και αυτούς που... έστω και άδικα εξέφραζαν διαμαρτυρία, θεωρώντας ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει, δηλαδή να έρθει κοντά με όλους και να προσπαθήσει να λύνει προβλήματα. Αλλά καμιά φορά χρειάζεται να σπάσει και αυγά για να κάνεις ομελέτα. Εγώ αυτό του είπα. Τώρα που αρχίζει και κάπως έχει καταλάβει τη λειτουργία του νοσοκομείου, καλό είναι αυτό, να έχεις καλή σχέση με όλο τον κόσμο, καλό είναι να είσαι αγαπητός σε όλους τους γιατρούς, ακόμα και στους διαμαρτυρωμένους, οι οποίοι αν σε συμπαθούν θα ρίξουν την ευθύνη κάπου αλλού, στο Υπουργείο για παράδειγμα ή σε μένα ή οπουδήποτε, αλλά χρειάζεται κάποιες φορές να σπάσει.
1: Είδα όμως στα όσα ανέφεραν οι συνδικαλιστές γιατροί, είδα να βγάζουν από το κάδρο τον κύριο Καραμαρίτη, δηλαδή να τον βάζουν προς την πλευρά τους, ότι είναι πολύ καλός, είναι ήρεμο, αυτό τα πάνε καλά μαζί του, και να στοχοποιείται ο Χρήστος Ροϊλός και ο Άδωνης Γεωργιάδης και βέβαια η κυβέρνηση γενικότερα.
2: Ναι, ίσως γιατί έτσι πολιτικοποιείται και κάπως το πράγμα και έχει πιο πολύ ενδιαφέρον και περνάει και στα μίντια περισσότερο από το να είχαν μια διαφωνία με τον διοικητή προσωπική. Νομίζω ότι τους εξυπηρετεί.
1: Δεν θα έπρεπε όμως να επιλύονται εδώ τοπικά αυτά τα προβλήματα, να μην τα αφήνουμε, να μην τα σπρώχνουμε, να έρχονται. Να...
2: Θέλω να πιστεύω
1: ότι. Ζητάει ο διοικητής πράγματα τα οποία του αρνείστε.
2: Εγώ δεν είναι. Δεν το θέμα να αρνούμε. Είναι μερικά πράγματα που δεν γίνονται. Δηλαδή το να πάρουμε και άλλους γιατρούς από τα κέντρα υγείας, σας λέω ένα παράδειγμα, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται.
1: Α, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ναι. Δεν βοηθά, δεν
2: εξυπηρετεί. Θα το πετύχουμε σε λίγο καιρό. Αλλά δεν γίνεται. Τώρα προφανώς και ο διοικητής μεταφέρει ένα αίτημα από κάποιους γιατρούς που τον έχουν πείσει ότι αυτό θα ήταν μια λύση. Δεν είναι αυτή η λύση.
1: Μισό λεπτό. Ο διοικητής αυτή την ώρα είναι ο ενδιάμεσος, δηλαδή απλά ο διαχειριστής.
2: Όχι, ο διοικητής είναι διοικητής του νοσοκομείου. Το νοσοκομείο είναι ξεχωριστό πρόσωπο, ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Δημοσίου δικαίου.
1: Και έπειτα έχω μάθει.
2: Εγώ απλώς έχω την εποπτεία της λειτουργίας του νοσοκομείου, όχι την ευθύνη της καθημερινής διαχείρισης. Για παράδειγμα, σήμερα, ας πούμε, κουβεντιάσαμε, γιατί εγώ βλέπω τα στοιχεία, κουβεντιάσαμε ότι έχουμε μείνει λίγο πίσω στις πληρωμές. Έχουμε λήξει πρόθεσμα.
1: Αυτό ήθελα να σας πω.
2: Ενώ έχουμε ταμιακά διαθέσιμα.
1: Γιατί δεν γίνονται οι πληρωμές, γιατί δεν λαμβάνονται οι αποφάσεις.
2: Γιατί ακριβώς.
1: Λέγαμε για τον κύριο Σοκορέλο, τον προηγούμενο διοικητή, ο οποίος δεν είχε διοικητικό συμβούλιο. Τώρα υπάρχει. Δηλαδή ο διοικητής έχει.
2: Καταρχάς, ο κύριος Σοκορέλος υπέγραφε μόνος του νομίμως, ναι. Διότι με βάση τον νόμο, όταν δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο.
1: Ναι, αλλά έχει στοχοποιηθεί όμως ο κύριος Σοκορέλος και.
2: Ναι. Τι να κάνουμε, γιατί έσπασε αυγά. Αυτό που λέγαμε πριν.
1: Ναι, αλλά θα έπρεπε τώρα που μιλάμε να είχαν τελειώσει κάποιες εργασίες που αυτή την ώρα δεν έχουν τελειώσει. Το Μάρτιο μήνα, αν δεν κάνω λάθος, έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί.
2: Υπήρχε ένα πρόβλημα ότι δεν είχε στείλει τον εκπρόσωπό του στο Διοικητικό Συμβούλιο, η Περιφέρεια, ο Ιατρικός Σύλλογος, αυτόν που έβαλε δεν ερχόταν. Τέλος πάντων, εξηγήθηκε στο διοικητή ότι μπορεί να προχωρήσει και με τη σύνθεση αυτή με πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Έχει εμπειρία ο Καραμαρίτης ο Νίκος. Δεν είναι ότι δεν είναι εντελώς. Δεν είναι πρωτόγνωρο το αντικείμενο.
2: Εντάξει, κοιτάξτε, το νοσοκομείο είναι ένα δύσκολο περιβάλλον. Πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Είναι απαιτητικό περιβάλλον. Θέλω να πιστεύω ότι και μετά τη σημερινή συνάντηση θα είναι πιο σύντομες οι διαδικασίες και θα προλάβουμε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αναλόγως με το αποτέλεσμα του νοσοκομείου, αναλόγως δηλαδή με την διαχείριση που κάνει, τα λήξη πρόθεσμα, τα ταμιακά διαθέσιμα και την επίδοση που έχει, θα είναι και η κατανομή του προϋπολογισμού, του υπολοιπωμένου μέρους του προϋπολογισμού. Το γνωρίζουν αυτό οι διοικητές από την πρώτη μέρα.
1: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, κατά συνέπεια, μπορούμε να πούμε ότι αυτή την ώρα αισιοδοξείτε ότι θα υπάρξει έτσι μια, να το πω, δεν είναι δόκιμος ο όρος, εργασιακή ειρήνη.
2: Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι πριν μετά τη σημερινή κουβέντα, γιατί ήταν αναλυτική και εξαντλητική, θα έλεγα.
1: Ανάλογα προβλήματα με αυτά εδώ τη Ρόδου για τα οποία συζητάμε, πού έχετε, σε ποια άλλα νησιά, δηλαδή στην Κόλογου χάρη, όπου και εκεί ο πληθυσμός είναι πολύς, το τουριστικό προϊόν πολύ, η ζήτηση το καλοκαίρι αυξάνεται. Εκεί τι προβλήματα?
2: Και στην ΚΟ είχαμε προβλήματα, αν θυμάστε με τους παθολόγους,
1: το
2: προηγούμενο καλοκαίρι πόσο. Αλλά το λύσαμε.
1: Ο κύριος Φανιός, να είναι καλά,
2: το λύσαμε, ναι,
1: βοήθησε πάρα πολύ.
2: Είναι έμπειρος, έχει αποκτήσει πια και εμπειρία από άλλα νοσοκομεία, γι' αυτό και τον πρότεινε ο υπουργός να πάει σε ένα μεγαλύτερο νοσοκομείο, γιατί ήταν πολύ ευχαριστημένος.
1: Ήταν από την Κάλυμνο.
2: Και ήταν και στη Λέρο και στην Κάλυμνο, κοινός διοικητής.
1: Μπράβο. Και τώρα, στην Κάλυμνο υπάρχουν προβλήματα?
2: Εντάξει, παντού υπάρχουν στα νοσοκομεία, τα μικρά αυτά, τα νησιωτικά, παντού υπάρχουν προβλήματα. Το θέμα είναι να λύνονται με έναν τρόπο έξυπνο. Δηλαδή, πώς να πω, να μην απλώς μεταφέρεται ένα αίτημα προς τα κεντρικά, προς τη ΔΥΠΕ ή προς το Υπουργείο, και από εκεί και μετά να θεωρήσει ότι έχει κάνει το χρέος. Το χρέος της διοίκησης είναι να χρησιμοποιεί έξυπνους τρόπους να βρίσκει λύσεις εκ των ένδων. Χώρια το τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση ή η υγειονομική περιφέρεια.
1: Αυτή την ώρα, ο πολίτης ο οποίος μας παρακολουθεί, κύριε Ροήλε, από εσάς τι πρέπει να ακούσει? Πρέπει να ακούσει, να πάρει το μήνυμα και να τον πείσετε ότι δεν πρέπει να ανησυχεί, ότι η υγεία αποδίδεται. Υπάρχουν νοσηλευτικά ιδρύματα τα οποία πραγματικά είναι στελεχωμένα, είναι οργανωμένα και μπορούν να βοηθήσουν τον ασθενή. Αυτό πρέπει να περάσετε. Γιατί υπάρχει η αίσθηση με αυτά τα οποία διαδίδει ο ένας και ο άλλος, ότι τα νοσοκομεία μας είναι νεκροταφεία. Okay. Όταν βγαίνει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και λέει ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει καταρρεύσει, δεν υπάρχει χειρότερη έκφραση από αυτήν εδώ. Και έχει γίνει πλέον καραμέλα.
2: Το
1: λένε όλοι τις αντιπολιτεύσεις, αυτό λένε. Το Εθνικό Σύστημα έχει καταρρεύσει. Γιατί? Για να μπλύνουν τον Μητσοτάκη, τον Άδωνη, και τώρα βλέπω στην περιοχή μας και τον Χρήστο Ροηλό. Δεν είναι δίκαιο όμως αυτό. Ελάστε, μιλήστε στον κόσμο και δώστε του να καταλάβει ότι δεν ισχύει αυτό το οποίο.
2: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι στην καλύτερη φάση που ήταν ποτέ από ιδρύσεώς του. Αυτό σας το λέω με πάσα υπευθυνότητα και πάσα ειλικρίνεια. Ότι υπάρχουν προβλήματα.

0: Σέμπονα, το Κέντρο Υγείας Ρόδου και το Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου. Και τα τρία έχουν ανακοινιστεί ριζικά. Έχει γίνει ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Και πόσους γιατρούς έχει το κάθε Κέντρο Υγείας? Στις Ρόδου νομίζω έχει πάνω από 20, αν δεν κάνω λάθος.
0: Περίπου 22 γιατρούς.
1: 22 γιατρούς. Αρχαγγέλου και Έμπονα.
0: Ο Αρχάγγελος έχει μαζί με τους αγροτικούς, τα περιφερειακά ιατρία που ανήκουν, έχει γύρω στους 15-16. Και άλλους τόσους και Έμπονα.
1: Οπότε ο ασθενής λοιπόν πάει εκεί και αν είναι κάτι σοβαρό και τα λοιπά, τότε θα μεταφερθεί και θα έρθει.
0: Ναι, αλλά κάποια περιστατικά τελειώνουν εκεί.
1: Και τελειώνουν.
0: Γιατί αν δεν τελειώναν εκεί θα έπρεπε να πάρουν όλα στο νοσοκομείο.
1: Στο νοσοκομείο και θα γινόταν το έλα να δεις.
0: Επίσης θέλω να σας πω ότι το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Γεναδίου, το οποίο και αυτό δεν ανακαινίζεται απλώς, αυτό κατασκευάζεται από την αρχή.
1: Και η διαφορά αυτού με το... Με ένα κανονικό κέντρο υγείας.
0: Το πολυδύναμο είναι μικρότερων δυνατοτήτων, με μικρότερο οργανισμό κλπ. Αλλά με το που θα τελειώσει η ανακαίνιση, έχουμε ήδη συνεννοηθεί με τον Υπουργό, θα αναβαθμιστεί σε κέντρο υγείας Νότιας Ρόδου. Θα είναι το τέταρτο κέντρο υγείας που θα γίνει. Μόλις τελειώσουν οι εργασίες που γίνονται και εκεί γίνεται πραγματικά μια εξαιρετική δουλειά. Και νομίζω ότι όποιον και να ρωτήσετε στη Νότια Ρόδο, τους προέδρους των κοινοτήτων, όποιον και να ρωτήσετε. Και το ένιωσα και εγώ δηλαδή χθες που πέρασα από εκεί. Είναι πολύ περήφανη και πολύ χαρούμενη.
1: Μα με τους διάφορους φορείς, εκπρόσωπους φορέων, με τους, ξέρετε, τους διάφορους παράγοντες και τα λοιπά. Τα ίδια μας λένε. Από την άλλη μεριά έχουμε όμως τους συνδικαλιστές, οι οποίοι παρουσιάζουν μια, επαναλαμβάνω, μια εικόνα κάρβουνο, ρε παιδί μου, μαζί με τα κόμματα. Δηλαδή, άκουγα πότε ήταν εδώ, μιλούσε ο εκπρόσωπος της ΑΔΔ. Και ο οποίος ο εκπρόσωπος της ΑΔΔ, ας πούμε, παρουσίαζε ένα νοσοκομείο το οποίο είναι καταστρεμένο, ας πούμε, κινδυνεύει ο ασθενής που θα πάει μέσα. Δηλαδή πράγματα τα οποία λέω...
0: Δυστυχώς, ναι, είναι κακώς νοούμενος συνδικαλισμός αυτός. Ο συνδικαλισμός δεν είναι μόνο για να καταγγέλει, δεν είναι μόνο να λέει «Α, έχεις 50 γιατρούς, όχι, έπρεπε να έχεις 70».
1: Ήτανε παλιότερα καλύτερα τα πράγματα, κύριε Ροϊλέ, γιατί εγώ νομίζω ότι τώρα έχουν επιτυχθεί.
0: Παλιότερα ήταν περισσότερο πολιτικοποιημένα. Τώρα έχουμε πάει στη φάση του λαϊκισμού.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι το θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Από την
1: ήταν πιο πολιτικές καθαρές.
0: Ναι, ήταν πολιτικές. Τώρα δηλαδή, είναι... Η διαφωνία ήταν ότι γιατί να μην οι γιατροί να μην παίρνουν περισσότερα χρήματα και η κυβέρνηση τα δίνει για να κάνει αμυντικές δαπάνες και δεν τα δίνει στην υγεία. Ήταν πιο ιδεολογικοποιημένα, ας το πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα έχουμε φτάσει λίγο στο σημείο του λαϊκισμού. Γιατί το να λες ότι η νίκη, ας πούμε. Δεν μπορεί ο Υπουργός να μπει στην
1: νοσοκομείο της Νίκαιας, αυτό το τεράστιο ανήκει, είναι στη δικαιοδοσία σας, έτσι.
0: Ότι απαγορεύει στον Υπουργό Υγείας να μπει στην Νίκαια να κάνει εγγένεια, που αν μπείτε στο καινούριο τμήμα επιγόντων του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας και όποιος μας ακούει και έχει πάει εκεί, καταλαβαίνει τι λέω.
1: Μετά τα έκτροπα στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, είχαμε επαναλήψεις ή έχουμε μείνει εκεί πλέον?
0: Εμείς θα ξαναπάμε πάντως, γιατί έχουμε να γενιέσουμε τα καινούργια χειρουργεία, δύο ρόφους.
1: Λέτε να τύχει τέτοια υποδοχή πάλι ο κύριος Γεωργιάδης από τους συνδικαλιστές?
0: Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα πάντως να πάει
1: εκεί. Τώρα τι είναι, του Ανταρσία είναι εκεί, είναι... αυτοί ξέρουν.
0: Τι να σας πω, δεν ξέρω.
1: Τι να πει τώρα κάτι. Δεν είναι κρίμα όμως να μιλάμε τώρα για την υγεία και να μπαίνουν τώρα.
0: Αν μπείτε στο τμήμα πηγών του στην Νίκαια, νομίζετε ότι είστε στο εξωτερικό.
1: Στο εξωτερικό.
0: Και ένα νοσοκομείο που ήταν πάρα πολύ παλιό και πάρα πολύ.
1: Κουρασμένο
0: νοσοκομείο, ακριβώς.
1: Ταλαιπωρημένο, γιατί
0: ακριβώς.
1: Είχε μεγάλο φόρτο, είχε μεγάλο όγκο προσέλευση ασθενών.
0: Είναι πολύ μάχημο νοσοκομείο, παίρνει πάρα πολύ κόσμο.
1: Έχει εξοραϊστεί πλήρως τώρα αυτό εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν το.
0: Σας λέω και το τμήμα επιγόντων και η παθολογική κλινική που ήταν. Νταχάου την λέγανε μεταξύ τους οι γιατροί κωδικά. Τα καινούργια χειρουργεία, άλλες 9 αίθουσες χειρουργείων ολοκένουργιες. Έχουν γίνει πάρα πολλά έργα στην Νίκαια.
1: Εδώ βλέπω τώρα και τα μηνύματα τα οποία μας έρχονται από τους ακροατές μας. Μιλάνε για αθλειότητα κάποιων οι οποίοι προσπαθούν να παρουσιάσουν το λευκό, να το παρουσιάσουν μαύρο. Κοιτάξτε, μαύρο το παρουσιάζουν. Και δεν είναι το θέμα μόνο οι συνδικαλιστές. Επιμένω, εγώ ακούω στη Βουλή, παραδείγματος χάρη, πολιτικούς αρχηγούς να αναφέρονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με τα πλέον μελανά, ας πούμε, λόγια. Εντάξει, δεν είναι.
0: Εγώ εμπιστεύομαι τους πολίτες, εμπιστεύομαι τους ανθρώπους που επισκέπτονται.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να ασθενήσουν όλοι να πάνε. Για να έχουν. Ένας που δεν ασθένησε να πάει στο νοσοκομείο να δει ότι.
0: Καλά, δεν θα κάνει ρεπορτάζ προφανώς.
1: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Θα πρέπει να έχει αρρωστήσει.
0: Και να σας πω κάτι. Είναι ένα τεράστιο σύστημα το Σύστημα Υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όπως όλα τα συστήματα υγείας και στις άλλες χώρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμβεί μια αστοχία. Θα συμβεί. Οπωσδήποτε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε καλύτερα από ό,τι ήμασταν ποτέ.

0: Τώρα, αν σας πω ότι έχω βρεθεί σε νοσοκομεία του εξωτερικού, ακόμα δε, να σας πω, ήμουνα στο Μαϊάμι και έκανα μία επίσκεψη, όχι για μένα, για να δω κάποιον φίλο μου κτλ. Και σας λέω ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα, που υποτίθεται ότι εκεί είναι ό,τι top υπάρχει.
1: Στο κτηριακό υστερούσαμε, αλλά τώρα με αυτό το μεγάλο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, νομίζω έχουμε έρθει σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
0: Πρέπει να υπάρχει πολύ χρήμα, να έχει πέσει πολύ χρήμα, έτσι, ζεστό χρήμα,
1: προκειμένου. Και το Ταμείο Ανάκαμψης, εκτός από το ποσό που διατίθεται.
0: Πώς τα κατάφερε ο Μητσοτάκης και το πέρασε αυτό.
1: Ήταν μεγάλη επιτυχία. Είναι, ξέρετε, καμιά φορά ουδέν κακό, αμοιγές καλού.
0: Όταν το είχε πρωτοποιεί, εγώ έλεγα σιγά μην εισακουστεί. Εισακούγεται τώρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αλλά θα μου πείτε, εδώ έχουμε τώρα πρόεδρο στο Eurogroup, έχουμε τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικό. Όταν είχαμε παλιά το Βαρουφάκη.
1: Και το Ταμείο Ανάκαμψης έγινε μετά τον COVID.
0: Μετά τον COVID, ναι.
1: Δηλαδή, μια μεγάλη, ένα τεράστιο πρόβλημα, κοιτάξτε, μια πανδημία, μας έδωσε όμως τη δυνατότητα να στηρίξουμε μετά το εθνικό σύστημα.
0: Το γυρίσαμε και αξιοποιήσαμε την κρίση.
1: Ακριβώς.
0: Λένε κάποιοι ότι μπορείς την κρίση να την αξιοποιήσεις ευκαιρία. Και αυτό κάναμε. Και αυτό δείχνει, ας πούμε, την δυνατότητα που έχει αυτή η κυβέρνηση, που όμως τις βγάζουν τα μάτια καθημερινά με την ίδια λογική, και μάλιστα ένα από τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν είναι και το κατεστραμμένο σύστημα, εθνικό σύστημα υγείας. Και
1: είναι αυτό... εύκολο στόχος η υγεία, γιατί σας λέω πάντα θα συμβεί κάτι. Ένα πρόπτου, μια ατυχία, κάτι θα γίνει.
0: Τώρα εγώ κινδυνεύω να με βρίσει πολλοίς κόσμος οι οποίοι ανήκουν στην άλλη, γιατί υποτίθεται ότι δεν σας κάνω αντιπολίτευση. Όχι, η περιοδότητα είναι αλήθεια. Και αν η αλήθεια δεν σας αρέσει, δεν θα την καταστρέψω με την αλήθεια για να σας κάνω.
1: Και νομίζω ότι και η υγεία είναι ο πιο ακατάλληλος χώρος να κάνει κανείς αντιπολίτευση.
0: Μπράβο.
1: Ας κάνει την λογική.
0: Μπράβο, ξαναπείτε το αυτό. Κάνε αντιπολίτευση, βρε άνθρωπε, από οπουδήποτε άλλο στον τομέα της υγείας.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ.
0: Έχω επισκεφθεί το νοσοκομείο της Ρόδου και επανέρχομαι στο νοσοκομείο της Ρόδου, γιατί αυτό πρέπει να σας έχει πονέσει περισσότερο ακόμα και από τα έκτροπα τα οποία συνέβησαν στο Νίκαιας. Θα μου πείτε, εκεί ήταν μία φορά. Παραμένει ο Παπα-Νικολάου, ο ίδιος ο συνδικαλιστής. Για μένα είναι γραφικός. Είναι τώρα, θεωρείται. Αν δεν το δω αυτό, δεν καταλαβαίνω.
1: Είναι διευθυντής της νευροχειρουργικής κλινικής.
0: Α, διευθυντής είναι. Νευροχειρουργικής, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Α, νευροχειρουργικής. Είναι καλός. Για να είναι.
1: Τώρα δεν θέλω να λέω για γιατρούς, ναι. Ούτε έχω προσωπική.
0: Αλλά στα συνδικαλιστικά
1: είναι πρωταγωνιστής.
0: Δεν παίζεται, ναι. Λοιπόν, επανέρχομαι λοιπόν και έρχομαι στο νοσοκομείο της Ρόδου. Εάν καλυφθούν αυτές οι θέσεις τις οποίες έχετε προκηρύξει, λύνονται τα προβλήματα?
1: Βελτιώνεται σαφώς η κατάσταση.
0: Κλείνω με στόματα, δηλαδή κλείνετε στόματα.
1: Πάντα το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πάντα.
0: Σύμφωνοι.
1: Γιατί αυτοί οι γιατροί που σας λέω τώρα, ναι, ότι πήραν τις μακροχρόνιες αναρωτικές και θα συντοξιδοτηθούν στο τέλος του χρόνου,
0: ναι,
1: αυτές τις θέσεις θα πρέπει να τις προκηρύξουμε μόλις φύγουν.
0: Μάλιστα.
1: Μάλλον 6 μήνες πριν φύγουν.
0: Προληπτικά μπορούμε να προτρέξουμε.
1: 6 μήνες πριν.
0: 6 μήνες πριν.
1: Οπότε σε αυτή την προκήρυξη δεν το προλάβαμε. Ναι. Άρα θα υπάρξει αμέσως μια επόμενη, αρχές Σεπτεμβρίου, ναι, όπου θα προκηρύξουμε ό,τι από αυτές που προκηρύξαμε είναι άγονοι,
0: ναι,
1: συν αυτές που συνταξιοδοτούνται και μπορούμε να τις προκηρύξουμε ξανά.
0: Κατάλαβα. Πόσοι συνταξιοδοτούνται? Και κάτι άλλο επίσης άκουσα, ότι υπάρχουν και άνθρωποι, γιατροί, οι οποίοι δεν μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σωστά λόγω ασθένειας.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν, έχουμε 2-3 περιπτώσεις μακροχρόνιες.
0: Αυτές είναι όλες
1: αναρωτικές. Και άλλες 3 συνταξιοδοτήσεις.
0: Ναι. Αυτά δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε προληπτικά από το.
1: Δυστυχώς σε αυτή την προκήρυξη δεν μπορούσαμε γιατί δεν μας επέτρεπε η νομοθεσία. Αλλά θα το κάνουμε αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Η εκτίμηση του Χρήστου Ροϊλού ποια είναι? Πόσες από τις ετούμενες 23, πόσες είναι, 23 είναι τελικά?
1: 23, ναι.
0: Πόσες λέτε να...
1: Δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί ξέρετε, κάθε φορά σε κάθε προκήρυξη παίζουν ρόλο διάφορα πράγματα. Πόσοι έχουν πάρει την ειδικότητα που δεν την είχαν στις προηγούμενες προκήρυξεις. Είναι και το κλίμα αυτό, γι' αυτό εγώ επιμένω στο κλίμα. Πρέπει να είναι να είναι θελκτικό το νοσοκομείο για έναν γιατρό.
0: Να μην δημιουργείται αυτό
1: και
0: το αρνητικό.
1: Επίσης παίζει ρόλο και οι γιατροί του. Δηλαδή οι διευθυντές του νοσοκομείου που έχουν κάποιον παλιό ειδικευόμενο που τώρα έχει την ειδικότητα. Θέλει και λίγο να γίνει και μια ζήμωση.
0: Βοηθά το γεγονός ότι βρισκόμαστε τώρα στα πρόθυρα μιας τουριστικής σεζόν. Οπότε ο άλλος σου λέει: καλό είναι να πάω Ρόδος, να περάσω κοσμοπολιτικό νησί.
1: Αυτό είναι.
0: Είτε θα λειτουργήσει το αντίστροφο, ότι θα έχει μεγάλη ζήτηση
1: για τη μόνιμη, και μεγάλη προσέλευση. Η μόνιμη θέση δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο αυτό. Γιατί ούτως ή άλλως αυτές οι προκηρύξεις θα καταλήξουν τέλος Αυγούστου, ξέρω εγώ κάπου.
0: Α, ούτως ή άλλως εκεί πάνε.
1: Αλλά αυτό που λέτε παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις μετακινήσεις που σας είπα. Με το κίνητρο των 2.100 ευρώ για γιατρούς του ΕΣΥ έως 2 μήνες που θέλουν να πάνε σε κάποιο νησί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Μιλάμε για γιατρούς που είναι ήδη στο ΕΣΥ. Μόνιμη. Δηλαδή ένας γιατρός από το Αττικό ή ένας γιατρός από την Νίκαια ή από το Θριάσιο που θέλει να πάρει την οικογένειά του. Να έρθει στη Ρόδο για ένα μήνα, θα πάρει επιπλέον του μισθού του, των εφημεριών και όλων των υπολείπων, συν 2.100 ευρώ. Όπως έγινε στην Τήλο.
0: Εδώ μου λένε τώρα, μάλιστα, είχα και μια καταγγελία τέλος πάντων. Περιστατικά με φακελάκια υπάρχουν, ναι.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι, στην Ελλάδα ζούμε, δεν είναι κάτι, το έχουμε ξανακούσει. Το θέμα είναι ότι αντιμετωπίζονται σε πρώτο χρόνο. Είχαμε ένα περιστατικό. Το ακούσατε, νομίζω.
0: Εγώ μιλάω τώρα στην περιοχή τη δική μας.
1: Όχι, εγώ δεν έχω. Τουλάχιστον στην περίοδο που είμαι εγώ σε αυτή τη θέση δεν έχω ακούσει κάτι, ούτε μου έχει γίνει κάποια καταγγελία.
0: Μου έχουν εγχαιριάσει ένα ολόκληρο ντοσιέ.
1: Εγώ δεν έχω λάβει.
0: Συγκεκριμένη καταγγελία, εν πάση περιπτώσει, και μιλώντας με τον Υπουργό, μου είπε ότι θα έπρεπε να είχε γίνει πιο σωστά.
1: Ναι, βέβαια. Έπρεπε να γίνει σε εμάς κατευθείαν.
0: Κατευθείαν, ούτως ώστε να στηθεί σωστά και να συλληφθεί εκείνη την ώρα. Εκ των υστέρων, με μαρτυρίες και με αυτά, δεν μετράει, έτσι.
1: Τώρα δεν είναι δύσκολο πολύ να αποδειχθεί. Αυτό μπορεί να είναι πολύ πλούκο.
0: Υπάρχει η συνδικαλιστική αλληλεγγύη ακόμα και σε τέτοια παραπτώματα?
1: Εντάξει, κοιτάξτε, οι γιατροί...
0: Έχουν κακομάθει κάποιοι, μήπως?
1: Σίγουρα.
0: Βάλατε χέρι άσχημο. Αυτή εδώ η διοίκηση, αυτή η κυβέρνηση έβαλε χέρι. Πολύ άγριο,
1: ναι,
0: σε αυτές
1: τις περιπτώσεις.
0: Και κόψατε φακελάκια.
1: Ακαριέα, προχτές ο Υπουργός.
0: Ναι, χωρίς δεύτερη κουβέντα.
1: Με ένα βίντεο που πήρε ο γιος μιας ασθενούς, έβαλε σε διαθεσιμότητα το γιατρό και διέταξε αμέσως.
0: Έχουν ενοχληθεί προφανώς.
1: Κλήση από
0: ξέρετε δική. Κάτι, μπορεί όμως και να μην τα ζητάνε. Υπάρχουν κάποιοι γιατροί ξεδιάντροποι που τα ζητάνε.
1: Αυτή ήταν τέτοια περίπτωση.
0: Ναι, όπως και στην περίπτωση την οποία μου έχουν καταγγείλει, επώνυμοι με υπεύθυνες δηλώσεις, τα πάντα όλα. Μιλάνε, ας πούμε, 150 ευρώ. Και μιλάμε τώρα είναι και φθηνά πράγματα. Ναι, ναι. Της ντροπής, ας πούμε. Κάτι ανάλογο με αυτό το οποίο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Και υπάρχουν και κάποιοι ασθενείς.
0: Προσημειωμένα που... πρέπει να γίνονται με αυτή τη διαδικασία του προσημειωμένου, έτσι.
1: Ναι. Αν γίνει καταγγελία στην αστυνομία.
0: Υπάρχει όμως και το άλλο. Το ότι ο ασθενής προσφέρεται. Το έχω κάνει εγώ. Έχω βάλει στη τσέπη γιατρού. Όχι εδώ στην περιοχή μας. Γιατί ένιωσα ότι υπερέβαλε. Πραγματικά ξεπέρασε τις δυνάμεις του για να βοηθήσει ένα φίλο μου.
1: Να τον ευχαριστήσετε.
0: Και ήθελα να τον ευχαριστήσω. Εντάξει, και του έβαλα κάτι στη τσέπη. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν φταίει ο γιατρός. Να λέμε τώρα την
1: τυπικά,
0: αλήθεια.
1: Και αυτό δωροληψία θεωρείται.
0: Δωροληψία.
1: Εν πάση περιπτώσει δεν έχει καμία σχέση.
0: Εκτός και αν ποινικοποιηθεί η ενέργεια η δική μου δηλαδή.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα πάντως με το άλλο που λέγαμε.
0: Ναι, το άλλο να ζητάς είναι ξεδιάντροπο, είναι ελεηνό, είναι άθλιο.
1: Και δεν νομίζω ότι κανένας θα.
0: Χαίρομαι που μου λέτε ότι στην περιοχή μας δεν υπάρχουν τέτοια περιστατικά.
1: Τουλάχιστον σε γνώση δική μου.
0: Χαίρομαι που το ακούω, κύριε Λέω. Γιατί εάν υπήρχαν και τέτοια, τότε θα ήμασταν τέλος πάντων.
1: Έχω γίνει και μάρτυρας, δεν θα πω τώρα το όνομα του γιατρού, που τον πήρε τηλέφωνο, ήμουνα στο αυτοκίνητό του, πηγαίναμε σε κάποια επίσκεψη. Και ξέρετε πως ακούγεται στο τηλέφωνο η ανοιχτή ακρόαση.
0: Ναι.
1: Και υπήρχε ασθενής ο οποίος τον πήρε για να κανονιστεί ένα χειρουργείο και του είπε: ξέρεις, θα σου προσφέρω και αυτό το ποσό για να το κάνεις. Και ο γιατρός έγινε έξαλλος. Του είπε: μην μου το ξαναπείς, γιατί δεν θα σε χειρουργήσω ποτέ.
0: Μπράβο. Μπράβο στο γιατρό. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, να ευχηθούμε τα καλύτερα, κύριε Ροϊλέ.
1: Να είστε καλά, εγώ χαίρομαι.
0: Να υπάρχει ειρήνη πραγματικά στην περιοχή σας. Έχετε το πιο δύσκολο κομμάτι, θα έλεγα. Όταν, κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, το νοσοκομείο Νίκαια, το οποίο είναι στη δικαιοδοσία του συνομιλητή μας, του καλεσμένου μας είναι αυτό το οποίο βιώσαμε το τελευταίο διάστημα όταν όρμηξαν πάνω στον Υπουργό με τα γεγονότα κτλ. Και έχει και όλα τώρα τα νησιά κτλ. Στον Πειραιά κάτω έχει αναβαθμιστεί, εντωμεταξύ βλέπω έχει εξοραϊστεί και το αντικατοικητικό.
1: Το Μεταξά,
0: το Μεταξά το έχω γνωρίσει γιατί εκεί ήταν η ουρά των μελοθανάτων όταν έβλεπα τον πατέρα μου. Τον...
1: Και θα γίνουν και άλλα στο Μεταξά πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί υπάρχει μια χορηγία της Allwyn. Ειδικά για το Μεταξά, τεράστια, 30 εκατομμύρια.
0: Ήταν σε κακά χάλια πάντως αυτό το Μεταξά.
1: Και είχε και υδροδομικά προβλήματα. Πέρα δηλαδή δεν ήταν ένα βάψιμο και να βάλουμε πλακάκια. Υπήρχαν θέμα με τις σωληνώσεις, με τα ηλεκτρολογικά, πολύ σοβαρά θέματα.
0: Πείτε μου κάτι με το ακτινοθεραπευτικό, επειδή ξέρω που, την χρησιμότητα που έχει ένα τέτοιο, μια τέτοια μονάδα. Το Μεταξά έχει σύγχρονα μηχανήματα.
1: Έχει, όχι πολύ σύγχρονα και είμαστε στη
0: διαδικασία. Αυτά που θα μπουν στη Ρόδο θα είναι πιο σύγχρονα.
1: Βέβαια.
0: Τη Ρόδο θα είναι πιο σύγχρονα.
1: Ναι. Αλλά παράλληλα και το Μεταξά μέσω του ΕΣΠΑ έχουμε βάλει ένα πρόγραμμα για να αντικαταστήσουμε
0: γραμμικούς
1: επιτέχητες.
0: Δηλαδή, όταν με το καλό θα έχουμε αυτή την μονάδα σε λειτουργία.
1: Αυτό που έχουμε προδιαγράψει για τη Ρόδο είναι πιο σύγχρονο και από το Αττικό.
0: Πιο σύγχρονο και από το Αττικό.
1: Ναι. Είναι πιο καινούριο. Ξέρετε, αυτή η τεχνολογία σε αυτά τα πράγματα εξελίσσεται ραγδαία.
0: Έχουμε χρονοδιάγραμμα. Μπορούμε
1: για
0: να προχωρήσουμε για τη Ρόδο πότε θα...
1: Πιστεύω σε...
0: Τώρα τρέχει το έργο.
1: Ναι, πιστεύω σε 1,5 χρόνο θα...
0: Θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει.
1: Και έχουμε λύσει και το θέμα πώς θα λειτουργήσει.
0: Τι εννοείται.
1: Γιατί κάποιος πρέπει να το λειτουργήσει. Το έχουμε λύσει.
0: Του προσωπικού, του επιστημονικού ή του προσωπικού. Μάλιστα.
1: Ανεξάρτητα
0: είστε σε αγαστή συνεργασία με την περιφέρεια, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι ο περιφερειάρχης, ο Χατζημάρκος ο Γιώργος, έχει βάλει τα ρέστα του δίνει γι' αυτό εδώ.
1: Όχι, και είναι και πάντοτε και σε άλλες φορές που συνεργαστήκαμε, είναι αποτελεσματικός.
0: Αποτελεσματικός.
1: Απίστευτα αποτελεσματικός.
0: Χαίρομαι που το ακούω. Μπράβο.
1: Και φαίνεται και από τα πεπραγμένα της περιφέρειας που διοικεί, τις απορροφήσεις που έχει κλπ.
0: Άντε με το καλό να γίνει αυτή εδώ η μονάδα.
1: Θα είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μην φεύγει ο κόσμος.
0: Πολύς κόσμος, έτσι. Δεν είναι μόνο το θέμα της αξιοπρέπειας, το να μην φεύγει και να είναι εδώ και να έχει τους συγγενείς του κτλ. Αλλά θα έχουμε και σύγχρονο μηχάνημα το οποίο θα είναι πιο αποτελεσματικό για να βελτιωθεί η υγεία.
1: Είναι πολύ σύγχρονο μηχάνημα αυτό που έχουμε προδιαγράψει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τσιγκουνεύτηκε ο Περιφερειάρχης γιατί μας ανέβασε λίγο το κόστος, αλλά είπε πάρτε το καλύτερο.
0: Ακριβώς το καλύτερο. Μα νομίζω ότι και ο Υπουργός συνέπλευσε ακριβώς την ίδια αυτή με εσάς και με τον Περιφερειάρχη. Εσείς είστε τώρα η τριπλέτα, η επιθετική που θα πρέπει να βάλετε. Πάμε για Champions League. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα
1: καλά,
0: πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Χάρηκα. Μακάρι τα πράγματα να βελτιωθούν στην περιοχή μας και να. Όχι για τίποτα άλλο. Είναι θέμα υγείας, ρε παιδιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρορελέ.
1: Ευχαριστώ εγώ, κύριε Λέξ.
0: Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί μου φίλοι, για την προσοχή σας. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας.
2: Κόσμος 938.
3: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
2: Σε απεριτίφ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: Στη high season τρέχεις non-stop.
1: Παιδιά, η παραγγελία.
0: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
3: Φοιτητόσπιτο στο Full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Πάπου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
11: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
10: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
14: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
16: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste E-Zero, 65 λεπτά.
15: Marketing. Αξίζει να πας.
17: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
18: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
17: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
18: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
17: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
18: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
17: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
18: Μπύρα μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
17: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
18: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
17: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
18: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
17: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ακού Κόσμος 938.
20: Κόσμος ειδήσεις.
21: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την ανάγκη να σταματήσει η συνεχής αρνητική προβολή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου υπογράμμισε μιλώντας στο Κόσμος ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου, Χρήστος Ροϊλός, επισημένοντας ότι η εικόνα που διαμορφώνεται προς τα έξω λειτουργεί αποτρεπτικά για γιατρούς που θα μπορούσαν να επιλέξουν τη Ρόδο ως τόπο επαγγελματικής δραστηριοποίησης. Το Νότιο Αιγαίο είναι η μόνη περιφέρεια της χώρας που κρατά θετικό πρόσημο στο δημογραφικό, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, αποδίδοντας την εξέλιξη στην δυναμική ανάπτυξη και τις ευκαιρίες εργασίας που δημιουργούνται στα νησιά. Ο Περιφερειάρχης τόνισε πως η ενίσχυση της οικονομίας και της απασχόλησης αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε οι νέοι να παραμένουν στον τόπο τους και να δημιουργούν οικογένεια. Έκκληση προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απίθυνε ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος, ζητώντας τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για έργα οδοποιίας στα μικρά νησιά. Ο κύριος Μάγκος υποστήριξε στο Κόσμος ότι παρά τις όριμες μελέτες που διαθέτει ο Δήμος, τα έργα μένουν εκτός προγραμμάτων λόγω χαμηλής βαθμολογίας στα κριτήρια χρηματοδότησης. Με αφορμή την απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε κοινοβουλευτική του ερώτηση για την Ίσυρο, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης υποστήριξε στο Κόσμος ότι τα στοιχεία που δόθηκαν δεν αποσαφηνίζουν επαρκώς το πλαίσιο των ερευνών στον φορέα υλοποίησης και τον βαθμό ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας.
20: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Στη High Season τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, την παραγγελία!
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
9: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
11: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
12: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
13: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
14: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
15: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
16: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
17: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
18: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
19: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
20: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
21: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
20: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
22: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Την ανάγκη να σταματήσει η συνεχής αρνητική προβολή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, υπογράμμισε μιλώντας στον κόσμο ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, Χρήστος Ροϊλός. Επισημένοντας ότι η εικόνα που διαμορφώνεται προς τα έξω λειτουργεί αποτρεπτικά για γιατρούς που θα μπορούσαν να επιλέξουν τη Ρόδο ως τόπο επαγγελματικής δραστηριοποίησης. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νέα προκήρυξη για την κάλυψη 23 θέσεων ιατρών για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Το Νότιο Αιγαίο είναι η μόνη περιφέρεια της χώρας που κρατά θετικό πρόσημο στο δημογραφικό, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, αποδίδοντας την εξέλιξη στη δυναμική ανάπτυξη και στις ευκαιρίες εργασίας που δημιουργούνται στα νησιά. Έκλεισε προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, απίθυνο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος, ζητώντας τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για εργαοδοπία στα μικρά νησιά. Ο κ. Μάγκος υποστήριξε στον κόσμο ότι παρά τις όριμες μελέτες που διαθέτει ο Δήμος, τα έργα μένουν εκτός προγραμμάτων λόγω χαμηλής βαθμολογίας στα κριτήρια χρηματοδότησης. Με αφορμή την απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σε κοινοβουλευτική του ερώτηση για την Ίσυρο, ο βουλευτής 12ης ο Γιώργος Νικητιάδης υποστήριξε στο κόσμος ότι τα στοιχεία που δόθηκαν δεν αποσαφηνίζουν επαρκώς το πλαίσιο των ερευνών, το φορέα υλοποίησης και το βαθμό ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας. Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί τελεσμένα σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια όρια της, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι ο καθορισμός και η κατοχήρωση των θαλάσσιων ζωνών της χώρας στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste E Zero, 65 λεπτά.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
8: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
7: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
8: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
7: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
8: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
7: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
8: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
7: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
11: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
12: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
13: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
14: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
15: Ακού Κόσμος 938.
16: Κόσμος ειδήσεις.
17: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την ανάγκη να σταματήσει η συνεχής αρνητική προβολή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου υπογράμμισε μιλώντας στο Κόσμος ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου, Χρήστος Ροϊλός, επισημένοντας ότι η εικόνα που διαμορφώνεται προς τα έξω λειτουργεί αποτρεπτικά για γιατρούς που θα μπορούσαν να επιλέξουν τη Ρόδο ως τόπο επαγγελματικής δραστηριοποίησης. Το Νότιο Αιγαίο είναι η μόνη περιφέρεια της χώρας που κρατά θετικό πρόσημο στο δημογραφικό, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, αποδίδοντας την εξέλιξη στην δυναμική ανάπτυξη και τις ευκαιρίες εργασίας που δημιουργούνται στα νησιά. Ο Περιφερειάρχης τόνισε πως η ενίσχυση της οικονομίας και της απασχόλησης αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε οι νέοι να παραμένουν στον τόπο τους και να δημιουργούν οικογένεια. Έκκληση προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απίθυνε ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος, ζητώντας τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για έργα οδοποιίας στα μικρά νησιά. Ο κύριος Μάγκος υποστήριξε στο Κόσμος ότι παρά τις όριμες μελέτες που διαθέτει ο Δήμος, τα έργα μένουν εκτός προγραμμάτων λόγω χαμηλής βαθμολογίας στα κριτήρια χρηματοδότησης. Με αφορμή την απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε κοινοβουλευτική του ερώτηση για την Ίσυρο, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης υποστήριξε στο Κόσμος ότι τα στοιχεία που δόθηκαν δεν αποσαφηνίζουν επαρκώς το πλαίσιο των ερευνών στον φορέα υλοποίησης και τον βαθμό ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας.
18: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

κόσμος. And you can dance for inspiration.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
0: και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 ευρώ. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
11: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
10: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
11: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
10: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
11: Γάλα νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
10: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
11: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
10: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
11: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
12: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώ, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
17: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
18: Τρέχεις non-stop.
19: Παιδιά, την παραγγελία!
20: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
21: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου.
22: Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
23: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
24: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
25: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
26: Ακού Κόσμος 938.
27: Κόσμος Ειδήσεις.
28: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Την ανάγκη να σταματήσει η συνεχής αρνητική προβολή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, υπογράμμισε μιλώντας στον κόσμο ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου, Χρήστος Ροϊλός. Επισημένοντας ότι η εικόνα που διαμορφώνεται προς τα έξω λειτουργεί αποτρεπτικά για γιατρούς που θα μπορούσαν να επιλέξουν τη Ρόδο ως τόπο επαγγελματικής δραστηριοποίησης. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νέα προκήρυξη για την κάλυψη 23 θέσεων ιατρών για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Το Νότιο Αιγαίο είναι η μόνη περιφέρεια της χώρας που κρατά θετικό πρόσημο στο δημογραφικό, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, αποδίδοντας την εξέλιξη στη δυναμική ανάπτυξη και στις ευκαιρίες εργασίας που δημιουργούνται στα νησιά. Έκλεισε προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, απίθυνο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος, ζητώντας τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για εργαοδοπία στα μικρά νησιά. Ο κ. Μάγκος υποστήριξε στον κόσμο ότι παρά τις όριμες μελέτες που διαθέτει ο Δήμος, τα έργα μένουν εκτός προγραμμάτων λόγω χαμηλής βαθμολογίας στα κριτήρια χρηματοδότησης. Με αφορμή την απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σε κοινοβουλευτική του ερώτηση για την Ίσυρο, ο βουλευτής 12ανήσου Γιώργος Νικητιάδης υποστήριξε στο κόσμος ότι τα στοιχεία που δόθηκαν δεν αποσαφηνίζουν επαρκώς το πλαίσιο των ερευνών, το φορέα υλοποίησης και το βαθμό ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας. Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί τελεσμένα σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια όρια της, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι ο καθορισμός και η κατοχήρωση των θαλάσσιων ζωνών της χώρας στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο.
29: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 2 24 10 0 33 33.
2: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές ελίτ, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Κοκακόλα κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
3: Μάρκετιν, αξίζει να πας.
5: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή, με τα ξένια γεύση.
6: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
5: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
6: Τολμήστε το.
7: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
8: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
9: Ναι, Γιώργο, πώς να στο πω. Θέλω χώρο.
8: Χώρο.
9: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
8: Πού πας, αγάπη μου?
9: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
11: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μίλια γιου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
12: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
13: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
14: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
15: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
16: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
17: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
18: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
19: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
20: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
21: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
0: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61.

0: τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος Ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την ανάγκη να σταματήσει η συνεχής αρνητική προβολή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου υπογράμμισε μιλώντας στο Κόσμος ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου, Χρήστος Ροϊλός, επισημένοντας ότι η εικόνα που διαμορφώνεται προς τα έξω λειτουργεί αποτρεπτικά για γιατρούς που θα μπορούσαν να επιλέξουν τη Ρόδο ως τόπο επαγγελματικής δραστηριοποίησης. Το Νότιο Αιγαίο είναι η μόνη περιφέρεια της χώρας που κρατά θετικό πρόσημο στο δημογραφικό, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, αποδίδοντας την εξέλιξη στην δυναμική ανάπτυξη και τις ευκαιρίες εργασίας που δημιουργούνται στα νησιά. Ο Περιφερειάρχης τόνισε πως η ενίσχυση της οικονομίας και της απασχόλησης αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε οι νέοι να παραμένουν στον τόπο τους και να δημιουργούν οικογένεια. Έκκληση προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απίθυνε ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος, ζητώντας τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για έργα οδοποιίας στα μικρά νησιά. Ο κ. Μάγκος υποστήριξε στο Κόσμος ότι παρά τις όριμες μελέτες που διαθέτει ο Δήμος, τα έργα μένουν εκτός προγραμμάτων λόγω χαμηλής βαθμολογίας στα κριτήρια χρηματοδότησης. Με αφορμή την απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε κοινοβουλευτική του ερώτηση για την Ίσυρο, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης υποστήριξε στο Κόσμος ότι τα στοιχεία που δόθηκαν δεν αποσαφηνίζουν επαρκώς το πλαίσιο των ερευνών στον φορέα υλοποίησης και τον βαθμό ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Dust and snow, everybody. Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22 410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
5: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
4: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
5: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
4: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
5: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
4: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
5: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Την ανάγκη να σταματήσει η συνεχής αρνητική προβολή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, υπογράμμισε μιλώντας στον Κόσμο ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου, Χρήστος Ροϊλός. Επισημένοντας ότι η εικόνα που διαμορφώνεται προς τα έξω λειτουργεί αποτρεπτικά για γιατρούς που θα μπορούσαν να επιλέξουν τη Ρόδο ως τόπο επαγγελματικής δραστηριοποίησης. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νέα προκήρυξη για την κάλυψη 23 θέσεων ιατρών για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Το Νότιο Αιγαίο είναι η μόνη περιφέρεια της χώρας που κρατά θετικό πρόσημο στο δημογραφικό, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, αποδίδοντας την εξέλιξη στη δυναμική ανάπτυξη και στις ευκαιρίες εργασίας που δημιουργούνται στα νησιά. Έκλεισε προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, απίθυνο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος, ζητώντας τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για εργαοδοπία στα μικρά νησιά. Ο κ. Μάγκος υποστήριξε στον Κόσμο ότι παρά τις όριμες μελέτες που διαθέτει ο Δήμος, τα έργα μένουν εκτός προγραμμάτων λόγω χαμηλής βαθμολογίας στα κριτήρια χρηματοδότησης. Με αφορμή την απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σε κοινοβουλευτική του ερώτηση για την Ίσυρο, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης υποστήριξε στον Κόσμο ότι τα στοιχεία που δόθηκαν δεν αποσαφηνίζουν επαρκώς το πλαίσιο των ερευνών, το φορέα υλοποίησης και το βαθμό ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας. Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί τελεσμένα σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια όρια της, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι ο καθορισμός και η κατοχήρωση των θαλάσσιων ζωνών της χώρας στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
0: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την ανάγκη να σταματήσει η συνεχής αρνητική προβολή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου υπογράμμισε μιλώντας στο Κόσμος ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου, Χρήστος Ροϊλός, επισημένοντας ότι η εικόνα που διαμορφώνεται προς τα έξω λειτουργεί αποτρεπτικά για γιατρούς που θα μπορούσαν να επιλέξουν τη Ρόδο ως τόπο επαγγελματικής δραστηριοποίησης. Το Νότιο Αιγαίο είναι η μόνη περιφέρεια της χώρας που κρατά θετικό πρόσημο στο δημογραφικό, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, αποδίδοντας την εξέλιξη στην δυναμική ανάπτυξη και τις ευκαιρίες εργασίας που δημιουργούνται στα νησιά. Ο Περιφερειάρχης τόνισε

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.

0: Γκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Την ανάγκη να σταματήσει η συνεχής αρνητική προβολή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, υπογράμμισε μιλώντας στον Κόσμο ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου, Χρήστος Ροϊλός. Επισημένοντας ότι η εικόνα που διαμορφώνεται προς τα έξω λειτουργεί αποτρεπτικά για γιατρούς που θα μπορούσαν να επιλέξουν τη Ρόδο ως τόπο επαγγελματικής δραστηριοποίησης. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νέα προκήρυξη για την κάλυψη 23 θέσεων ιατρών για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Το Νότιο Αιγαίο είναι η μόνη περιφέρεια της χώρας που κρατά θετικό πρόσημο στο δημογραφικό, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, αποδίδοντας την εξέλιξη στη δυναμική ανάπτυξη και στις ευκαιρίες εργασίας που δημιουργούνται στα νησιά. Έκλεισε προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, απίθυνο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος, ζητώντας τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για εργαοδοπία στα μικρά νησιά. Ο κ. Μάγκος υποστήριξε στον Κόσμο ότι παρά τις όριμες μελέτες που διαθέτει ο Δήμος, τα έργα μένουν εκτός προγραμμάτων λόγω χαμηλής βαθμολογίας στα κριτήρια χρηματοδότησης. Με αφορμή την απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σε κοινοβουλευτική του ερώτηση για την Ίσυρο, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης υποστήριξε στον Κόσμο ότι τα στοιχεία που δόθηκαν δεν αποσαφηνίζουν επαρκώς το πλαίσιο των ερευνών, το φορέα υλοποίησης και το βαθμό ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας. Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί τελεσμένα σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια όρια της, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι ο καθορισμός και η κατοχήρωση των θαλάσσιων ζωνών της χώρας στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.